χθες μόλις ήρθατε σας είπα τι έλεγε ο Παπατήχων στους παπάδες. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο παπάς και ο διακονητής έφυγαν για το μοναστήρι. Εμάς μας κράτησε αρκετές ώρες. Όταν σηκωθήκαμε να φύγουμε, νιώθαμε τη φύση γύρω μας να παίρνει άλλη όψη. Όλα τα νιώθαμε πνευματικά. Νόμιζες πως τα πράσινα δεντράκια θα σου μιλήσουν.

Μαρτυρία κυρίου Ταμιολάκη Ελευθερίου από την Κρήτη. Βρέθηκα κάποτε σε δύσκολη θέση εξαιτίας των πολλών μου υποχρεώσεων και πήγα να δω το γέροντα για να με στηρίξει. Μέσα στα χιόνια, με πολύ άσχημο καιρό, έφτασα και χτύπησα την πόρτα. Μου άνοιξε αμέσως ο γέροντας και με έβαλε μέσα γρήγορα. «Σε περίμενα», μου είπε. Εγώ φυσικά δεν τον είχα ενημερώσει. Με έβαλε να καθίσω κοντά στη σόμπα και άρχισε με υπομονή να μου φτιάχνει τσάι. Έβαλε νερό στο μπρίκι και έκανε το σταυρό του λέγοντας «Δόξασαι ο Θεός». Έβαλε το τσάι στο μπρίκι, ξανά έκανε το σταυρό του και ξαναείπε «Δόξασαι ο Θεός». Έβαλε τέλος το μπρίκι στη φωτιά και ξανά πάλι το σταυρό του και ξανά «Δόξασαι ο Θεός». Μέχρι τότε δεν μου είχε πει λέξη εκτός από το «Σε περίμενα». Εγώ τον παρακολουθούσα και άρχισα να νευριάζω με την απάθειά του, γιατί εμένα με καίγανε τα δικά μου. Όταν έβρεσε το τσάι, μου έδωσε το κύπελο, με κοίταξε με εκείνο το αθώο και συμπονετικό βλέμμα του και με ρώτησε ήρεμα τι είχα και γιατί φαινόμουν ανήσυχος. Εγώ νευριασμένος άρχισα να του ξεφουρνίζω τα προβλήματά μου με έμφαση, τονίζοντας ότι ο κόσμος έξω έχει πολλές κοτούρες. Εκείνος μισοχαμογέλασε, ήπιε μια γουλιά από το δικό του τσάι και μου είπε απαθέστατα «Και τι ανησυχείς, θα βοηθήσει ο Θεός». Εγώ νευρίασα ακόμη περισσότερο και με το θάρρος που του είχα, γιατί τον αγαπούσα και πολύ, του είπα «Καλά τώρα γέροντα, ο Θεός βοηθάει μια, βοηθάει δυο, υποχρεωμένος είναι να βοηθάει συνέχεια». Τότε με κοίταξε σοβαρά και μου είπε κάτι που με κεραυνοβόλησε κυριολεκτικά. «Ναι», μου είπε, «υποχρεωμένος είναι». Ήταν τόσο μεγάλη η σιγουριά του και ήταν τόσο φανερό ότι αυτό το ήξερε από πρώτο χέρι, που ξαφνικά μου ήλθαν τα πάνω κάτω. Μου έφυγαν τα νεύρα, ηρέμησα, ένιωσα μια απέραντη γαλήνη και είχα μόνο μια απορία που του την είπα. «Καλά, και γιατί είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας βοηθά?» Την απάντηση που μου έδωσε, μόνο ένας άνθρωπος που νιώθει πραγματικά σαν παιδί του Θεού και έχει παρησία στον πατέρα του μπορούσε να δώσει. Μου είπε «Όπως εσύ που έκανες παιδιά, νιώθεις τώρα την υποχρέωση να τα βοηθάς και ξεκινάς από τη Θεσσαλονίκη και έρχεσαι εδώ με τέτοιον καιρό γιατί ανησυχείς, έτσι και ο Θεός που μας έφτιαξε και μας έχει παιδιά Του, ενδιαφέρεται και Αυτός για μας και νιώθει την ανάγκη να μας βοηθήσει. Ναι, υποχρεωμένος είναι». Η αμεσότητα αυτής της απάντησης ήταν τέτοια που ξαφνικά μου έφυγε κάθε βάρος και έπαψα από τότε οριστικά να ανησυχώ για το μέλλον. Μαρτυρία κυρίου Αποστόλου Παπαχρίστου Θεολόγου και Ιεροψάλτου από το Αγρίνιο. Για πρώτη φορά επισκέφτηκα τον γέροντα τη 12η Σεπτεμβρίου 1977 στο κελί του Τίμιο Σταυρός. Μόλις με είδε, φυσικά, χωρίς να με γνωρίζει, μου είπε «Καλώς τον Απόστολο». Τον Ιανουάριο του 1979 τον επισκέφτηκα πάλι. Εκείνο τον καιρό είχε αραβωνιαστεί η ξαδέλφη μου με ένα νέο και τον ρώτησα αν θα είναι κατάλληλος για μια σωστή οικογένεια. Τότε ο γέροντας είπε «Αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να προκόψει γιατί αδίκησε μια ψυχή. Σε κάποια νέα υποσχέθηκε γάμο, όμως την εγκατέλειψε και αυτή από τη στενοχώρια της έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Τελικά δεν απεβίωσε, αλλά έμεινε παράλυτη. Αν δεν τη συζητήσει συγχώρεση για αυτά που έκανε, δεν θα προκόψει ποτέ». Πράγματι, μέχρι σήμερα, παρόλες τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να κάνει οικογένεια και να επιτύχει στη ζωή του.

Ένα στοιχείο του γέροντα που δεν τονίστηκε επαρκώς είναι ότι πάντα ήταν εύχαρης και εύθυμος. Το εύθυμον είναι αρετή και ο αυθόρμητος γέλοντας είναι αδιάβλητος. Συχνά διηγεί το χαριτωμένες ιστορίες που προκαλούσαν αυθόρμητο γέλιο για να παρηγορήσει θλιμμένες ψυχές, αλλά ήταν και ίδιον του χαρακτήρος του. Πολλές φορές κάτω από ένα απλό αστείο κρυβόταν βαθύ πνευματικό νόημα. Έκανε λογοπαίγνια, παρετιμολογίες και κάποιους ασύλληπτους συσχετισμούς λέξεων. Είχε όμως και την λεπτότητα να μην πληγώνει κανένα και να μην κατακρίνει πρόσωπα. Από τα πολλά σημειώνονται λίγα, επιλεκτικά. Επισκέφθηκε κάποιος τον γέροντα με μουσιακά ενδιαφέροντα, ζητώντας να δει τα αρχαία μνημεία του κελιού του. Διασκεδάζοντας την κουφότητα των αναζητήσεών του, του έδειξε έναν ερυπωμένο τοίχο και του είπε χαριτολογώντας: «Αυτά τα ερείπια είναι από τον καιρό του Ναβουχοδονόσορα». «Γέροντα, πού τα βρίσκεται τόσα λουκούμια?» το ρώτησε μικρό παιδί. «Ναι, τα παίρνω από αυτές τις λουκουμιές» και του έδειξε τις κουμαριές. «Πάτερ, τι κάνεις εδώ?» τον ρώτησε κάποιος αδιάφορος. «Προσέχω τα μυρμήγκια να μην τσακώνονται». Σε μια παρόμοια περίπτωση που ρωτήθηκε πώς περνά τη νύχτα του, απάντησε: «Να, τα καντήλια που είναι στον ουρανό έχω διακόνημα να τα ανάβω κάθε βράδυ», εννοώντας τα αστέρια. Ήρθε κάποιος και ρώτησε: «Πάτερ μου, πώς θα αποκτήσω νύψη?» «Να νύβεσαι κάθε μέρα. Αν κι εγώ που νύβομαι, χαΐρι δεν είδα ακόμα». Κάποτε η γνωστή του Κέτη Πατέρα πήγε στη Σουρωτή μαζί με τον κύριο Γεώργιο Λαγό, καθηγητή ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, να δει το γέροντα. Της είπε: «Τώρα ήρθες με Λαγό, την άλλη φορά θα έρθεις με Χελώνα». Όντως την επομένη φορά πήγε με μια κυρία. Χάθηκαν στον δρόμο και αντί 5 έκαναν 9 με 10 ώρες για να φτάσουν. Προσπάθησε να ασπαστεί το χέρι νεοχειροτονημένου ιερέως και εκείνος από ταπείνωση δεν το έδωσε. «Αν ήθελες να έχεις δικό σου χέρι να μην γινώσουν παπά, παπάς», του είπε και το πήρε και το φίλησε. Στην Παναγούδα μια ημέρα φύτευε κοκάρι που το είχε μέσα σε ένα κουτί από καλαμαράκια. Ήρθε ένας έξυπνος με τα χέρια πίσω και τον ρώτησε τι κάνει. «Φυτεύω καλαμαράκια», απάντησε ο γέροντας. «Πιάνουν, γέροντα? Πώς? Άμα τα βάλεις με τα μουστάκια κάτω, πιάνουν». Στην πνευματική ζωή να μην χωλαίνουμε, να μην μένουμε στο χολ. Όσοι χωλαίνουν δεν μπαίνουν στο σαλόνι του Θεού, εννοώντας τον παράδεισο. Παραμονές του Τριωδίου είπε σε κάποιον προσκυνητή: «Έχεις περάσει από τα διόδια? Εκεί όταν περνάνε πληρώνουν. Εμείς όταν περνάμε στο Τριώδιο πληρώνουμε, εννοώντας κάνουμε καμιά θυσία?» Γνωστός του νέος τον επισκέφθηκε στη σκήτη των Ιβύρων. Φορούσε κουστούμι και μια πολύ ωραία γραβάτα. Ο γέροντας που αναπαυόταν στα απλά χρησιμοποίησε ένα πρωτότυπο και αστείο τρόπο για να διδάξει την απλότητα χωρίς πολλά λόγια. Του είπε χαριτολογώντας: «Δίνεις τη γραβάτα σου να τη φορέσουμε σε αυτό το γαϊδουράκι να χαρεί και αυτό λίγο?» Εκείνος την έδωσε και ο γέροντας τη φόρεσε στο γαϊδουράκι, ενώ δεν μπορούσε να κρατήσει τα γέλια του από το θέαμα. Πάντως ο νέος πήρε το μήνυμα και άλλη φορά δεν ξανάρθε στο Άγιον Όρος με γραβάτα. Άλλες φορές ο γέροντας αιμορροπεί, έκανε σαλότητες. Σε επίσκεψη άσχετου πνευματικά ανθρώπου που ήθελε να περάσει μόνο την ώρα του και να του πει τα τρέχοντα νέα, ο γέροντας το κατάλαβε και το ρώτησε: τι χαμπάρια, πόσο πάει η λίρα?» Και ο ακτίμονας σκητής έδειχνε δήθεν ενδιαφέρον για την τιμή της λίρας. Ειδοποίησε το μοναστήρι να μην τον ενοχλήσει κανείς για λίγες ημέρες. Μια παρέα φοιτητών πέρασε από το κελί του. Χτύπησαν επίμονα, αλλά ο γέροντας δεν άνοιξε.
Μπήκαν κάτω από τα σύρματα και ο γέροντας αναγκάστηκε να ανοίξει και τους ρώτησε τι θέλουν. «Γέροντα, να συζητήσουμε πνευματικά. Βρε παιδιά, τι πνευματικά να συζητήσουμε εδώ? Χρειαζόμαστε αστυνομία. Τι λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο? Ο μη εισερχόμενος δια της θύρας, αλλά αναβαίνων αλαχώθεν και δεν πρόσθεσε τη συνέχεια του χωρίου. Εκείνος κλέπτης εστί και ληστής». Άλλη φορά παραβίασε το φράκτη κάποιος αρχιμανδρίτης. Ο γέροντας από λεπτότητα δεν του είπε τίποτα. Μετά έλεγε αστεριζόμενος: αυτός έχει ευλογία. Είναι αρχιμανδρίτης, αρχηγός της μάνδρας. Παρεκάλεσε Έλληνες προσκυνητή στο γέροντα να πει κάτι και στους Άγγλους φίλους του που ήταν μαζί του. Ο γέροντας, χωρίς φυσικά να γνωρίζει αγγλικά, βρήκε ένα χαριτωμένο τρόπο να προβληματίσει την εγωιστική αυτοπεποίθηση των Ευρωπαίων και απάντησε: «Πες τους ότι εμείς οι Έλληνες γράφουμε καμιά φορά τη λέξη εγώ και με μικρά γράμματα, ενώ αυτοί πάντοτε με κεφαλαία». Επικρίνοντας με χαριτωμένον τρόπο τη χρήση νοθευμένου κεριού, έλεγε ότι επειδή είναι από παραφήνη, παρά χρήματα αφήνει. Παρηγορώντας λυμμένη ψυχή έλεγε: «Του λοιπού μη λοιπού». Κάποιος δαιμονισμένος του είπε: «Εγώ είμαι όν, πέσε να με προσκυνήσεις». Του απαντά ο γέροντας: «Όνος είσαι βρε, όνος είσαι», απευθυνόμενος στο δαιμόνιο που στην πραγματικότητα μιλούσε. Μοναχός τον ρώτησε αν επιτρέπεται να τρώμε σόγια και απάντησε: «Πολλά σόγια, αλλά σόι με τους Αγίους Πατέρες δεν έχουμε». «Εσύ γέροντα είσαι ασκητής», του είπε αγιορείτης. Ο γέροντας με δυσαρέσκεια και ρώτησε: «Τι θα πει ασκητής?» Και συνέχισε: «Ασκητής θα πει ασκεπής, ενώ εγώ έχω καλύβει, άρα δεν είμαι ούτε ασκεπής ούτε ασκητής».

Ο γέροντας, αφού πέρασε 11 χρόνια αγώνων και προσφοράς στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αποφάσισε ύστερα για κάποιον πνευματικό λόγο να αναχωρήσει από αυτό. Αναζητώντας κελί στην Καψάλα, θέλησε να μείνει με το γέρο Μινά τον Ρουμάνο που ήταν αόματος για να τον χειροκομήσει. Αλλά το μοναστήρι στο οποίο ανήκει το κελί δεν του έδωσε ευλογία. Στο δρόμο παρακάλεσε με δάκρυα: «Παναγία μου, για όλους έχεις κατοικία στο περιβόλι σου. Για μένα δεν έχεις». Στις 27 Φεβρουαρίου, η μέρα που του είχε εμφανιστεί η Αγία Εφημία, βρήκε καθυπόδειξη του γέρο Ιωακείμ την Παναγούδα που ήταν αμπελικιά μέχρι τότε της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Το γεγονός το αισθάνθηκε ως ευλογία της Αγίας και συγκινημένος την ευχαρίστησε για την πρόνοιά της. Οι πατέρες της Μονής, ολοπρόθυμα και ενθουσιασμένοι, δέχθηκαν την αίτηση του γέροντα και αφού προσκόμισε το απολυτήριό του, μετέτρεψαν την αμπελικιά σε κελί παρέχοντάς του ομόλογο. Η καλύβη της Παναγούδας βρίσκεται στην απόλυξη Λοφίσκου, ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση. Είναι κοντά στο μονοπάτι που συνδέει τις Καριές με την Ιβύρον και απέναντι από τη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος. Το εκκλησάκι κατέχει την νοτιοανατολική γωνία της καλύβης και τιμάται στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό είναι γνωστή ως Παναγούδα, δηλαδή Μικρή Παναγία. Είναι στα δεξιά του διαδρόμου, μόλις εισέρχεται κανείς από την είσοδο, ενώ αριστερά είναι το κελί του γέροντα. Στη συνέχεια το δεξιό κελί το διαμόρφωσε σε αρχονταρίκι και αριστερά έκανε το εργαστήριό του. Μια πόρτα βγάζει στην απλοταριά με θέα προς τις Καριές. Αν και επιζητούσε ησυχαστικό κελί στη νότια πλευρά του όρους, όμως έκανε θυσία χάρη των προσκυνητών να βρίσκεται σε πιο προσιτό για αυτούς μέρος στην Παναγούδα. Είναι ένα μικρό συμμαζεμένο κελί, όχι πολύ μακριά από τις Καριές, για να μην ταλαιπωρούνται οι προσκυνητές και να μπορούν να διανυκτερεύουν στα κοντινά μοναστήρια. Να διασκορπίζονται ώστε να μην πέφτει το βάρος της φιλοξενίας μόνο σε ένα μοναστήρι. Έφερε νερό πόσιμο σε πλαστικό σωλήνα από μια πηγούλα. Επειδή όμως στέρευε τους θερινούς μήνες, επιδιόρθωσε μια παλιά υπόγεια στέρνα την οποία γέμιζε από το χειμώνα. Περιέφραξε την περιοχή της καλύβης του με σειρμάτινο πλέγμα αφήνοντας δύο εισόδους. Έκανε και ένα πολύ μικρό κυπάκι όπου φύτεψε λίγα αγριολάχανα και καλλιεργούσε κρεμμύδια, μαρούλια και λίγες ρίζες ντομάτες, τίποτα άλλο. Το καλύβι είχε βασικές ελλείψεις γιατί ήταν παλιό και εγκαταλελειμμένο. Έλειπαν πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, το πάτωμα είχε τρύπες και η σκεπή έβαζε νερά. Άρχισε με πολύ κόπο τις πλέον αναγκαίες επισκευές. Χρήματα δεν είχε, αλλά και δύσκολα δεχόταν. Όλη την ημέρα εργαζόταν και το βράδυ πήγαινε μια ώρα δρόμο με τα πόδια και έμενε σε έναν μαθητή του, όπου είχε μεταφέρει και τα λιγοστά του πράγματα. Στις εργασίες τον βοηθούσε ο μαθητής του και οι κουτλουμουσιανοί πατέρες που διέθεσαν και ζώα για τη μεταφορά των υλικών. Στην αρχή φρόντισε να τακτοποιήσει το εκκλησάκι και ύστερα το κελάκι του για να μπορεί να διανυκτερεύει. Κάποια ημέρα, πηγαίνοντας στην Παναγούδα και σέρνοντας τα πόδια του από την κούραση, σκεφτόταν: «Να ήταν τουλάχιστον έτοιμο το κρεβάτι να μπορούσα λίγο να ξεκουραστώ». Φτάνοντας, είδε ένα ασκητικό κρεβάτι από μια πόρτα που είχε φτιάξει κάποιος μοναχός. Εκτός από την ολοήμερη κοπιαστική εργασία είχε και τον κόσμο. Ετοίμαζε το τσιμέντο και όταν έρχονταν άνθρωποι με προβλήματα, καθόταν μαζί τους και τους άκουγε. Όταν πήγαινε να εργαστεί, το τσιμέντο είχε πήξει, αλλά δεν αγανακτούσε. «Οι άνθρωποι έχουν τα βάσανά τους. Τσιμέντο να γίνει το τσιμέντο», έλεγε χαριτολογώντας, διασκεδάζοντας τη δική του κόπωση, αλλά και τη θλίψη των άλλων. Ανέβαινε να επιδιορθώσει τη σκεπή. Έρχονταν προσκυνητές, πάλι κατέβαινε. Όταν έφευγαν, ξανανέβαινε για να συνεχίσει. Αυτό γινόταν συχνά, μέχρι που εγκαταστάθηκε στο κελί, αλλά και στη συνέχεια.

0: βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η πνευματική μελέτη πρώτης προσευχής. Γέροντα, δε σκυρτάει η καρδιά μου για την προσευχή, και όταν βλέπω να περνάει η ώρα χωρίς να κάνω τίποτε, με πιάνει σφίξιμο και στενοχώρια. Μελετάς καθόλου προηγουμένως? Συνήθως όχι, γέροντα. Γιατί? Δεν είπαμε να μελετάς πρώτα για να γλυκαθεί η καρδιά? Εσύ δεν τρως πνευματικά, γι' αυτό δεν γλυκαίνεσαι. Λίγη μελέτη από την Αγία Γραφή ή τον Ευεργητινό ή το Γεροντικό πριν από την προσευχή, έστω 2-3 σειρές, θερμαίνει και γλυκαίνει την καρδιά και έρχεται η όρεξη για τα πνευματικά. Καπακώνονται οι μέρημνες και ο νους μεταφέρεται σε θείο χώρο. Το Γεροντικό σε μεταφέρει στη Θηβαΐδα και στην Ιτρία και νιώθεις να βρίσκεσαι κοντά στους Αγίους Πατέρες. Επίσης, το Λιμονάριον, η Φιλόθεος Ιστορία, το Λαυσαϊκόν, ο Μοναχισμός της Αιγύπτου διαβάζονται εύκολα, αλλά είναι και στέρεα τροφή. Γέροντα, δίνω περισσότερο χρόνο στη μελέτη πατερικών βιβλίων παρά στην προσευχή. Να κάνεις λιγότερη μελέτη, περισσότερη καθημερινή παρακολούθηση του εαυτού σου και ευχή, γιατί αλλιώς μόνο με τη μελέτη μένει άκαρπος κανείς, εάν δεν εργαστεί και δεν ζητήσει τη Θεία Επέμβαση, τη Χάρη του Θεού. Η μελέτη πατερικών βιβλίων βοηθάει όταν προηγείται της προσευχής. Γι' αυτό να διαβάζεις τόσο όσο σου χρειάζεται για να κατανοηγείς και να παρακινηθείς στην προσευχή.

Το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει στην προσευχή. Γέροντα, πώς θα αγαπήσω την Παναγία? Να διαβάζεις κάθε μέρα το Θεοτοκάριο. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ να αγαπήσεις την Παναγία. Και να δεις, η Παναγία μετά θα σου δώσει μεγάλη παρηγοριά. Γέροντα, η γερόντισσα μου είπε πως χρειάζομαι αφύπνιση. Τι είναι εκείνο που θα θερμάνει πάλι το ζήλο μου? Να διαβάζεις κάθε μέρα έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο και θα δεις, θα αποκτήσεις λεβεντιά. Αυτό να το κάνεις σαν κανόνα. Αν δεν μπορείς να διαβάσεις έναν ολόκληρο κανόνα, να διαβάζεις το πρώτο τροπάριο από κάθε οδή και τα προσώμια που βρίσκονται στο τέλος του κανόνα. Γέροντα, για να βοηθηθώ στην προσευχή, μπορώ να ορίσω ένα χρονικό διάστημα για προσευχή και να μην σταματώ να προσεύχομαι μέχρι να περάσει ο χρόνος αυτός? Μπορείς σε αυτό το διάστημα να λες την ευχή και να κάνεις ενδιάμεσα και μία παράκληση ή να διαβάζεις το Θεοτοκάριο. Γέροντα, πότε να διαβάζω το Θεοτοκάριο, το βράδυ ή το πρωί? Καλύτερα τις πρωινές ώρες, ώστε αυτά που διαβάζεις να τα έχεις στο νου σου όλη την ημέρα. Και στο διακόνημα μπορείς να διακόψεις λίγο την εργασία σου και να διαβάζεις έναν κανόνα από το Θεοτοκάριο. Το Θεοτοκάριο πολύ βοηθάει. Θερμαίνεται η καρδιά, συγκινείται. Θυμάμαι, ο Παπακύριλλος, ο ηγούμενος της Μονής Κουτλουμουσίου, δεν μπορούσε να συγκρατηθεί από τους λυγμούς και τα δάκρυα όταν διάβαζε το Θεοτοκάριο. Και μόνο ένα νόημα από το Θεοτοκάριο μπορεί να αλλοιώσει την ψυχή.

Η ψαλμωδία γλυκαίνει και ειρηνεύει την ψυχή. Γέροντα, ενώ έχω καταλάβει πόσο βοηθάει η ευχή, δεν μπορώ να τη λέω συνέχεια. Όταν δυσκολεύεσαι να πεις την ευχή, να σιγοψάλεις. Και η ψαλμωδία προσευχή είναι. Η ψαλμωδία δίνει στην καρδιά μια παλάδα, τη γλυκαίνει και τη θερμαίνει με τις πνευματικές της θερμίδες. Έτσι δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για να λέει κανείς με όρεξη την ευχή. Για μένα, τα κουμπιά για την πνευματική ζωή είναι αυτά. Λίγη μελέτη, αλλά δυνατή, ευχή, μετάνοιες, ψαλτική. Γέροντα, όταν κάνω εργόχειρο, ενώ έχω ησυχία, δεν λέω την ευχή. Προσπάθησε όσο μπορείς, παράλληλα με το εργόχειρο που κάνεις, να έχεις ως εργόχειρο και την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία. Τώρα, για ένα διάστημα, στο 1/3 του χρόνου που κάνεις εργόχειρο, να λες την ευχή. Και στα υπόλοιπα 2/3, ενώ κάνεις εργόχειρο, να ψάλεις διάφορα τροπάρια που σε συγκινούν. Με την ευχή και τη σιγανή ψαλμωδία θα διατηρείς μέσα σου τη Θεία Χάρη. Όταν γέροντα είμαι στεναχωρημένη, φέρομαι απότομα στις αδελφές και ύστερα πάλι στεναχωριέμαι για την άσχημη συμπεριφορά μου. Η σιγανή ψαλμωδία θα σε βοηθήσει πολύ να ψάλεις συνέχεια σιγανά και στο κελί σου και στο διακόνημα. Η ψαλμωδία ειρηνεύει την ψυχή, ακόμα και τα άγρια θηρία τα ημερεύει, πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Βλέπεις το λιοντάρι, ο λύκος, όταν ακούσουν ψαλμωδία, κάθονται ήσυχα σαν αρνάκια και ακούνε ήρεμα. Δεν λέω ότι εσύ είσαι άγρια, αλλά το ταγκαλάκι εκμεταλλεύεται τη στεναχώρια σου και σε σπρώχνει να φερθείς άσχημα. Γι' αυτό, αν ψέλνεις σιγανά, θα αισθάνεσαι μία γλυκύτητα στην καρδιά και θα βλέπεις τις αδελφές με άλλο μάτι, με αγάπη. Γέροντα, όταν με πνίγουν οι λογισμοί, δεν μπορώ ούτε να μελετήσω, ούτε να προσευχηθώ. Δεν μπορείς να ψάλεις λίγο σιγανά? Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ψάλει κανείς, μοιάζει με το Γεωργό που έχει να θερήσει μέσα στη ζέστη ένα χωράφι πνιγμένο στα αγκάθια, με τα στάχια πεσμένα κάτω, και εκείνος αρχίζει να θερίζει τραγουδώντας. Με το τραγούδι ξεχνιέται και τελειώνει το θέρο με χαρά. Ωφελείται και από τον καρπό της λίγης παραγωγής και νιώθει μετά ξεκούραση. Καμιά φορά, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα βάρος. Είναι πειρασμικό? Ξέρεις τι να κάνεις? Όταν νιώθεις μέσα σου αυτό το βάρος, να μην δίνεις σημασία, αλλά να λες «Επικράνθη ο Άδης, επικράνθη», και να σιγοψάλεις. Έτσι ο πειρασμός θα φεύγει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η ψαλμωδία είναι το όπλο του μοναχού, το οποίο διώχνει τη λύπη. Και εγώ, σε όσους περνούν δοκιμασίες και είναι θλιμμένοι, λέω να ψάλουν διάφορα τροπάρια. Γέροντα, μερικές φορές μου έρχεται ένας επίμονος άσχημος λογισμός. Πώς να τον διώχνω? Να ψάλεις ένα αξιονεστή και θα δεις, το ταγκαλάκι θα παίρνει τα ναύλα του και θα φεύγει. Η ψαλμωδία είναι περιφρόνηση στο διάβολο.

Δεύτε προσκυνήσομεν. Οι μετάνοιες βοηθούν περισσότερο από όλες τις πνευματικές ασκήσεις. Γέροντα, πονάει το σώμα σας? Όχι, γιατί κάνω πνευματική γυμναστική. Δηλαδή, γέροντα, μετάνοιες ευλογημένοι, βλέπεις, οι κοσμικοί έχουν τη σουηδική γυμναστική και οι μοναχοί τις μετάνοιες. Οι κοσμικοί με τη γυμναστική κάνουν σώμα υγιεινό και οι μοναχοί με τις μετάνοιες κάνουν ψυχή και σώμα υγιέστατα. Οι καημένοι κοσμικοί δεν ξέρουν πόσο βοηθούν οι μετάνοιες, όχι μόνο στην υγεία της ψυχής, αλλά και στην υγεία του σώματος. Κάνουν καλό στα αρθρητικά, διώχνουν τη μαλθακότητα, διώχνουν και τις αφύσικες κοιλιές, σκορπούν γαλήνη και δίνουν μια λεβεντιά. Παράλληλα όμως, δίνουν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ανέβει τα πνευματικά υψώματα των αρετών, όπως τα ανεβαίνει και τα υψώματα των βουνών, με πολλή άνεση, χωρίς να λαχανιάζει. Οι μετάνοιες είναι απαραίτητες και για τον νέο και για τον ηλικιωμένο, και για αυτόν που έχει σαρκικό πόλεμο και για τον απαλλαγμένο από τέτοιο πόλεμο. Όποιος έχει δυνατή κράση πρέπει να κάνει περισσότερες μετάνοιες από ένα φιλάσθενο, όπως και μια δυνατή μηχανή δουλεύει περισσότερο. Ιδιαίτερα τους νέους, οι μετάνοιες τους βοηθούν να υποτάξουν τη σάρκα. Γι' αυτό πάντοτε στους νέους λέω, να κάνετε όσο περισσότερες μετάνοιες μπορείτε, και για τον εαυτό σας και για αυτούς που είναι άρρωστοι ή ηλικιωμένοι και δεν μπορούν να κάνουν μετάνοιες. Οι μετάνοιες είναι προσευχή, αλλά συγχρόνως είναι και άσκηση και βοηθούν περισσότερο από όλες τις άλλες πνευματικές ασκήσεις. Εκτός από το ξεκίνημα της πνευματικής μας μηχανής για την προσευχή, φέρνουν και πολλά άλλα καλά. Το πρώτο απ' όλα είναι ότι προσκυνούμε το Θεό και του ζητούμε ταπεινά το έλεος του. Το δεύτερο καλό είναι ότι με τις μετάνοιες ταπεινώνεται η άγρια σάρκα και έρχεται η ηρεμία και η απάθεια της σαρκός. Και το τρίτο, μας δίνουν και την υγεία τη σωματική και έρχεται η διπλή υγεία στον άνθρωπο.

Με τις μετάνοιες ζητούμε από το Θεό συγχώρηση και εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας. Γέροντα, επειδή δυσκολεύομαι να κάνω μετάνοιες, δεν μου αρέσουν. Όταν κάνεις μετάνοιες, να σκέφτεσαι ότι είσαι μπροστά στο Θεό και τον προσκυνάς. Κι έτσι θα αγαπήσεις τις μετάνοιες. Οι μετάνοιες για τον εαυτό μας ή για τους συνανθρώπους μας είναι το κυριότερο εργόχειρο από όλα τα εργόχειρα και είναι ένα εργόχειρο με ατελείωτη δουλειά, αρκεί να έχει κανείς φιλότιμο να εργαστεί στη μετάνοια. Οι μετάνοιες γι' αυτό λέγονται μετάνοιες. Ταπεινωνόμαστε και ζητάμε συγχώρηση από το Θεό, όπως όταν σφάλουμε σε κάποιον βάζουμε μετάνοια και λέμε ευλόγησον. Βοηθάει μάλιστα όταν αρχίζουμε να κάνουμε τις μετάνοιες να λέμε ταπεινά: «Ήμαρτον Κύριε, συγχώρεσέ με». Γέροντα, έχω βρει θεραπεία σε σοβαρό.

Άδη βγαίνω έξω για να πάρω τα σημειώματα από το κουτί, δεν ξέρουν πώς να εκδηλώσουν την ευγνωμοσύνη τους. Έρχονται και χαϊδεύονται στα πόδια μου, τρέχουν μπροστά από μένα, σκαρφαλώνουν πάνω στο κυπαρίσι, ξανακατεβαίνουν, κάνουν τούμπες, ξανάρχονται στα πόδια μου. Το ένα κάνει αυτό, το άλλο κάνει εκείνο. Μήπως εγώ έχω ανάγκη από αυτές τις εκδηλώσεις? Όχι, αλλά είναι κάτι που ξεπηδάει από μέσα τους κι ας είναι ζώα. Θέλω να πω ότι το κυριότερο απ' όλα είναι να έχει μέσα του ευγνωμοσύνη ο άνθρωπος. Μετά την εκδηλώνει με όποιο τρόπο αισθάνεται. Όταν κινηθεί κανείς στο χώρο της ευγνωμοσύνης, κάνει τις μετάνοιες από φιλότιμο, από φτερούγισμα, από αγάπη για τον Χριστό. Τότε δεν αισθάνεται κόπο, όπως δεν κουράζονται τα παιδάκια από τα τρελά ξεσπάσματα της καρδιάς τους όταν χοροπηδούν μόλις δουν τον πατέρα τους.

Οι μικρές και οι μεγάλες μετάνοιες. Γέροντα, όταν κάνω κομποσκήνη για κάποιον, πρέπει να το κάνω με σταυρό και μικρή μετάνοια? Ανάλογα με το τι θέλεις να προσφέρεις, ότι έχει περισσότερο κόπο, έχει μεγαλύτερη αξία. Όταν γέροντα κάνουμε κομποσκήνη με μικρή μετάνοια, πρέπει το χέρι να ακουμπάει στο έδαφος? Όχι. Όταν κάνουμε κομποσκήνη με μικρή μετάνοια, το χέρι φτάνει μέχρι το γόνατο και μετά σηκωνόμαστε όρθιοι. Άλλο είναι οι μικρές μετάνοιες που κάνουμε όταν προσκυνούμε τις εικόνες ή στην Τιμιωτέραν. Τότε, αν μπορεί κανείς, καλό είναι το χέρι να φτάνει στο έδαφος. Γέροντα, όταν κάνω τα κομποσκήνια με σταυρό και μικρή μετάνοια, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Εγώ περισσότερο συγκεντρώνομαι όταν κάνω τα κομποσκήνια με σταυρό και μικρή μετάνοια. Ξεχνιέμαι τόσο που ύστερα όταν τελειώσω τα κομποσκήνια μου πονάει το χέρι. Γέροντα, πώς πρέπει να κάνω τις μεγάλες μετάνοιες? Καλό είναι τις μεγάλες μετάνοιες να τις κάνεις ολόκληρες, δηλαδή ύστερα από κάθε μετάνοια να σηκώνεσαι όρθια. Έτσι και μεγαλύτερη υπόκληση κάνεις στο Θεό, αλλά και πιο ξεκούραστο είναι αυτό για το σώμα. Επίσης, να μην ακουμπάς τα χέρια κάτω με ανοιχτή την παλάμη, γιατί μπορεί να πάθουν ζημιά οι τένοντες, αλλά κλειστά με το εξωτερικό μέρος. Και για να μην γίνονται ρόζοι στα χέρια, να τις κάνεις πάνω σε ένα μαλακό πατάκι.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία.

0: στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
8: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
7: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοντής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή την καρδία εν τον μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον από εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμι και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμι. Εκολύθινη μαρτυρή σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ η μη πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου, καπελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθωνον των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
8: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ασημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαλάν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
10: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
7: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
10: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
6: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
6: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
10: Αμήν.
6: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
10: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
10: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
10: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
10: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
10: αιωνία εν μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
11: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς σε αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία, όσο μπορούμε. Να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει η σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκύθρι. Βλέπουν το δόλωμα. Καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί να γλιτώσουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τα πιάνονται. Έτσι δηλαδή ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μετά από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μια αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει όπου και να είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως. Για να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά.

Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με δώσεις αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κλπ. Και σου λένε, κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μαζεύουν στους γιατρούς. Τι λέει ο Ψαλμός? Χρήσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ανεμαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν. Όλα εξατμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγου συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτε είναι από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρεί και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ και βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται, έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν. Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής, από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πολύ φυσικά θα την τρώει και στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος Σκόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καρμένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκιο για τα Σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτό και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουτάβια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της να θυλάζει. Αυτό επειδή δεν είχε μάνα, έτρεξε πίσω στη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό του αν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι.
Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι θα κάνεις. Επειδή οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στον δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνο αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να το κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύτηκε, και ας εκρυφθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πνευματικά. Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια. Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχουν δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύσε καμιά κοπέλα κλπ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί για να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να το διαβάσουν εξορκισμούς, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην το έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον με υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα, και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει η ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα, ξέρεις πώς κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ρηχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά: «Το κτίνος, καλά έπαθηκε και σκοτώθηκε». Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηρίες, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ φυσικά, ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τίμιο ξύλο.

Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Ναι, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση, θα τους έλεγα. Εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό,

Αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μάζεψαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβησαν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμενε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατάντησαν οι πιο φτωχοί, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν. Στα άτομα αυτά που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και δεν θα του τα έδινε, όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη πάνω στην ανάγκη το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζήτησε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος του έδινε όσο-όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και άλλος του ζητούσε μια αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος τα έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο εγωγισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο για να πληρώσουν, δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα με τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί. Και ένας-ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει και με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς και λοιπά και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσει στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα επέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου είπε. Μου τα είπε όλα αυτά. Μετά με ρώτησε. «Τι με συμβουλεύεις να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω. «Να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις. Για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει «Είμαι αδερφός τους».
Δεν μίλησε όμως

Και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα, θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του αρμόζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται έτσι όπως τα θέλει όλα. Αν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας καλύψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και στους άλλους. Κάνουμε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρούμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στείλω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινηθούν έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας το χιτώνα, άφησε του το ημάτιο, λέει το Ευαγγέλιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν μας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε πνευματική ζημιά. Συμβαίνει καμιά φορά γέροντα να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Να μην σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας γέροντα ζήτησε να τον απολύσουμε από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Πολύ βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες, γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει, θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθάνουσα, σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε το διάβολο. Κοιτάξτε, να υπάρχει ειλικρίνεια και τιμιότης. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή πάει η κατάσταση σαν το μεθυσμένο που τρεκλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού, θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον Μπακύρη από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατιών χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευχιά. Οι άνθρωποι είναι ψεύτες, γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που είναι πιστοί άνθρωποι. Τι κάνετε, τους είπα. Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά. Ένας πάει στην εφορία και λέει, έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο. Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε, με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο.
Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα τους καταλάβετε, τους λέω, αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε τη διάκριση. Θα σας πληροφορήσει ο Θεός για να καταλάβετε. Πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν και ένα σακουλάκι μικρούτσικο με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμμούδα χοντρή, για να κρατήσει την υγρασία. Βαριούνταν να ρίξουν λίγο νερό. Ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνον επάνω-πάνω είχε λίγη, σαν το μαυροπίπερο. Οπότε όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξεγελούν τον κόσμο. Να δείτε. Μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει κάποια παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα πολύ φελιζόλ. Από εδώ φελιζόλ, από εκεί φελιζόλ. Και όταν ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά μέσα, όλο ήταν σχεδόν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφερα ένα επίσημο κουτί, γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Αλλά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά μέσα, κάτι λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα. Γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηρία και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει». Ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως τη μικρή κόλαση.

Ο δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κάποιος ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και λοιπά ή να φύγει. Αλλά για να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλλη πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στη δουλειά τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Σ' άλλον, το αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και βάλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι να κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του έκοβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν. Και έπεφτε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μόνο μια φορά, δύο. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Το δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμα του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν τον φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε ενίκεια. Αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με αυτό το σκοπό. Το σκοπό δηλαδή, αν φτάσει κανείς μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά θα πει: «Θα ζήσω κατά Θεόν. Δεν θα κάνω αδικίες. Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα του δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει στο σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκεια και θα κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται. Ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους. Αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Λανάρια είναι το μηχάνημα, το χειροκίνητο, στο οποίο ξένουν και ξεκαθαρίζουν το μαλλί που πρόκειται να κλωστεί. Όταν πάει κανείς με το διάβολο με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός το έργο του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σοριαστεί.
Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού και ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό, πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι σε κάθε ενέργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η ετοιμότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας με τιμιόξυλο να μην έχει και τιμιόξυλο να μην έχει, αν είναι τίμιος δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε... Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με πολλούς λογισμούς καλούς και τους έλωσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ηλικιωθούν, να μην γογγίζουν κατά των συγγενών για μια μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός από 5 αδέρφια της οικογένειάς του και μετά από ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους, παραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κλπ. Και αποκατέστησε τις δύο αδελφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του, πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε: «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει πως οι άδικοι έκαναν προκοπή, ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα. Και τον ρώτησα πως περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πως έγινες πλούσιος, αδελφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά στους άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσε να σου φτιάξουν το ναό του χωριού και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Να εύχομαι, θα εύχομαι, να σε φωτίζει ο Χριστός να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και σε λυγμούς και μου απάντησε: «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω που βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πώς θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα: «Να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις». Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Και παλήρθον παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος, αυτό που ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεσ αυτής κακά, Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα ένα λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα μάξια τους και τα άλογά τους να πάθουν κάτι, για να εμποδιστούν καλό είναι ή κακό. Αυτό εννοεί. Να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σόι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταργέται, πιάνουν οι κατάρες μου. Επιτρέπει ο Θεός να πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγου χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφταξε πει «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με» και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Θεός είναι. Και τιμωρείται μόνο αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Απάντηση. Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη. Γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από το Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πείραξε, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις, είναι σαν να παίρνεις τον πιστόλι και να τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι μια γριά, είχε ένα λογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσου να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια μέρα πήγαν στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μία ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το άλογο που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα?» Το έκοψαν στα τρία, πήρε η καθημία ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά, δεν βρήκε το ζώο και αγανάκτησε. Άρχισε να ψάχνει παντού, παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη. Με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν αυτοί που το πήρε. Μια μέρα ο αδελφός της πλούσιας έκανε αστεία με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν όμως από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδελφή του στο λαιμό. Έπρεπε να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να την δέσουν πάνω στην ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ίδιο κομμένο σκοινί, το κλεμμένο. Αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και άλλες δύο γειτόνισσες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στη σκάλα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σκοινί που είχε πει να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη, ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια, που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους και είχαν κάποια ελαφρυντικά.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Ιάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίν σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Δόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κελίου, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Άγιον Όρος.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ, στις 11, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Προσευχή για τους άλλους. Προσευχή για τον κόσμο με συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι απαραίτητη σαν μία προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιο τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, τότε και ένα Κύριε ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει πολλή ταπείνωση, η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολλή προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου, χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι συμπεριλαμβάνεις την προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζητήσουν να ευχηθείς και για όλον τον κόσμο. Με απασχολεί, γέροντα, ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από το Θεό να βοηθήσει. Μου λέει ο λογισμός, με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός? Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες, Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι. Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός του Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή. Όχι για μας, εμείς καλόγεροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το υστέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση θα μ' άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός. Όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία-μία μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός, γιατί άφησα το δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων. Το δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή? Να λες, Θεέ μου, πώς να ακούσει εμένα την ανάξια δούλη σου? Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιον, βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς.

είπατε γέροντα ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από σας εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δω σε τι κατάσταση είστε και ανάλογα θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνετε προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει. Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά Του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται σαν κύματα δυνάμεως. Νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Γέροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερη ευπρόσδεκτη για το Θεό? Όταν την αισθανόμαστε. Και την αισθανόμαστε αν βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα δίχως στοργή? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν βοήθεια, βοήθεια, και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος, πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι υποφέρουν? Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα και να μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει? Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από το Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ιδιόρυθμη, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα στο κελί, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. Τι να κάνω τώρα, είπα. Θα μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει. Πώς να περιμένει νηστικός μέχρι το πρωί? Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σκοινί και το κατέβασα από το παράθυρό μου που έβλεπε έξω από τη μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. «Θεέ μου», έλεγα, «εγώ αυτό μπορούσα να κάνω, δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου. Αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου». Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξασε το Θεό. Καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλαξε από το δαιμόνιο. Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για έναν πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στο Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου? Από το Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στο Χριστό. Όταν, γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον και συμπάσχεις μαζί του. Θεέ μου, να λες, όπως ευεργέτησε σε μένα τόσο πολύ, βοήθησε και τον αδελφό μου που είναι καλύτερος από μένα. Όταν, γέροντα, προσεύχομαι για τη σωτηρία μιας ψυχής και παράλληλα παρακαλώ το Θεό να μην επιτρέψει να κακοπαθήσει, μήπως δεν είναι σωστό? Όχι, ευλογημένη, και αυτό μες στον πόνο είναι. Ο Θεός συγκινείται όταν αυτός που προσεύχεται έχει μέσα του αγάπη για τον πλησίον. Αλλά τελικά ο Θεός θα κάνει αυτό που συμφέρει την ψυχή.

«Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν τελειώνει η ακολουθία και εγώ από την ίστα δεν μπόρεσα να προσευχηθώ. Για να διώχνεις την ίστα, να σκέφτεσαι κάτι που να σου κινεί το πνευματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει, Γέροντα, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον πόνο του κόσμου? Ναι, αλλά αν σκέφτεσαι τον πόνο του κόσμου γενικά και αόριστα, αυτό δεν βοηθάει. Να σκέφτεσαι συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη ώστε να πονάς και έτσι να γίνεται καρδιακή η προσευχή σου. Πιάσε μια περίπτωση για την οποία πονάς περισσότερο και ύστερα πήγαινε και σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, σε έναν πόλεμο τραυματίζονται πολλοί. Καλά είναι να μπορείς να τους νιώσεις όλους και χωρίς να τους βλέπεις. Αλλά αν δεν μπορείς να τους νιώσεις χωρίς να τους βλέπεις, πιο πολύ θα σε βοηθήσει αν δεις έναν που έχει κόψει λίγο το δάχτυλό του και πεις: σκέψου αυτός ο καημένος να έχει σακατευτεί, να είχαν κοπεί τα χέρια του ή τα πόδια του, και πόσοι ταλέποροι άνθρωποι είναι με κομμένα χέρια και με κομμένα πόδια. Γιατί άλλο είναι να μαθαίνει κανείς ότι είχε εκτροχιαστεί μια αμαξοστοιχεία, και άλλο να βλέπει μπροστά του εκτροχιασμένη μια ολόκληρη αμαξοστοιχεία και να έχει και ένα σωρό θύματα. Όταν προσεύχεσαι για ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο σε πονά, βοηθιέσαι και εσύ ο ίδιος, βοηθάς και τον πλησίον σου. Γέροντα, όταν χτυπά το καμπανάκι την ώρα της προσκομιδής, αναφέρω γενικές περιπτώσεις, λόγου χάρη χείρες, ορφανά, εγκαταλειμμένους και όχι ονόματα. Είναι σωστό? Κι εγώ το ίδιο κάνω. Να εύχεσαι όμως με πόνο. Και ο ιερέας δεν αρκεί να βγάζει στην προσκομιδή μερίδες και να διαβάζει τα ονόματα τυπικά, αλλά πρέπει να παρακαλεί για τον καθένα με πόνο. Τότε θα δει θαύματα. Μια φορά πήγα σε έναν ιερέα, έναν δαιμονισμένο, και τον παρακάλεσαν να κάνει θεία λειτουργία. Εκείνος, όταν ήταν από τον μνημονεύσει στην προσκομιδή, πριν βγάλει μερίδα για αυτόν, είπε με πολύ πόνο: «Κύριε, βλέπεις πόσο υποφέρει το πλάσμα σου. Απάλλαξέ το από την επίρρεια του δαιμόνος. Νίστητη, κύριε, του δούλου σου». Τότε το δαιμόνιο δεν μπόρεσε να αντέξει και έφυγε. Είναι προτιμότερο, Γέροντα, να εύχεται κανείς για το ίδιο θέμα πολλή ώρα ή να πηγαίνει από το ένα θέμα στο άλλο και να μπαίνει με αυτόν τον τρόπο στον πόνο του κόσμου? Γιατί να πιάσει μόνο ένα θέμα? Να πιάνει πολλά θέματα. Το ένα, το άλλο συνέχεια. Και μετά να σκέφτεται το γενικό πόνο του κόσμου και να προσεύχεται. Αυτό συγκινεί το Θεό, γιατί έχει αρχοντιά. Γέροντα, τι να ζητάμε στην προσευχή μας για όλο τον κόσμο? Να ευχόμαστε για όλους καλόν παράδεισο. Ο Χριστός θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι κοντά του και αυτοί που είναι μακριά του. Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν όλοι το Θεό για να τον αγαπήσουν, να τον ευαρεστήσουν και να σωθούν, να πάνε στον παράδεισο. Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον παράδεισο από εδώ, από τη γη. Πήγαινε με εμένα στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλ' τον στον παράδεισο». Αλλά και στην κόλαση, αν πάει ένας τέτοιος άνθρωπος, από τη μεγάλη του αγάπη, η οποία θα μεταφερθεί και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθεί σε παράδεισο. Διότι όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο παράδεισος.

Γέροντα, όταν μας λένε «κάνε προσευχή για το παιδί μου που δίνει εξετάσεις» ή «κάντε προσευχή για τον τάδε που θα κάνει εγχείρηση», χρειάζεται ύστερα να ρωτήσουμε αν πήγε καλά. Γιατί να ρωτήσεις αν πήγε καλά? Για να πεις «δόξα σε ο Θεός που έπιασε προσευχή μου», «έκανες το καθήκον σου», «προσευχήθηκες», «δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο». Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για τα ονόματα που σας δίνουν να προσευχηθείτε? Πριν από την εγχείρηση, τα ονόματα που μου έδιναν τα διάβαζα όρθιος, κάνοντας ενδιάμεσα μετάνοιες. Όταν γύρισα από το νοσοκομείο, τα διάβαζα ξαπλωμένος, γυρτό, στο πλάι. Μόλις συνήλθα λίγο, άρχισα να τα διάβαζω πάλι όρθιος. Όταν γέροντα μας δίνουν κάποιοι προσκυνητές ονόματα για παράκληση και δεν ξέρουμε τα προβλήματά τους, τι να λέμε? Να λέτε «Κύριε, ελέησον τους δούλους σου, όνση τα προβλήματα γινώσκης». Και όταν γέροντα ευχόμαστε για πρόσωπα που δεν ξέρουμε αν ζουν ή πέθαναν, να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου». Καμιά φορά γέροντα ξεχνάω να κάνω προσευχή για αυτούς που μου λένε να προσευχηθώ για ένα συγκεκριμένο θέμα και ορισμένη μέρα. Να ξεκινάς την προσευχή σου από αυτούς και να λες «Μνήστητη Κύριε των δούλων σου, των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών». Να αναφέρεις τα ονόματά τους μια-δυο φορές και ύστερα να προσεύχεσαι για όλο τον κόσμο λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου». Άλλες φορές γέροντα δεν θυμάμαι τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή. Όταν δεν θυμάσαι τα ονόματα που σου δίνουν, να πιάνεις γενικά τις περιπτώσεις, τους αρρώστους, τα παιδιά που έχουν παραστρατήσει κλπ. Να λες στην αρχή «Βοήθησε Θεέ μου πρώτα αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ύστερα να συνεχίζεις με το ελέησον τους δούλους». Γέροντα, γράφω τα ονόματα των ανθρώπων που ζητούν προσευχή κατά περιπτώσεις, υπέρ υγείας, υπερφωτισμού κλπ. Αλλά τα ονόματα συνεχώς αυξάνονται. Πόσο καιρό πρέπει να τα κρατώ και να προσεύχομαι για τους ανθρώπους αυτούς? Να κάνεις πρώτα προσευχή για τα νέα ονόματα και μετά να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου και τον κόσμο σου άπαντα». Για να μην φεύγει η αμαξοστοιχεία με λίγους επιβάτες. Όταν γέροντα μου ζητήσουν να κάνω προσευχή για ένα θέμα, πόσο καιρό πρέπει να προσευχηθώ? Εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει ο άλλος, αλλά και από το πόσο τον έχεις πονέσει εσύ. Μπορεί να μην έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά επειδή τον πόνεσες, να εύχεσαι για αυτόν χρόνια. Μπορεί όμως να κάνεις και μόνο ένα κομποσκήνι. Δηλαδή γέροντα, ποιο θα είναι το κριτήριο ότι προσευχήθηκα, όσο χρειαζόταν για ένα θέμα? Να προσευχηθείς μέχρι σε εκεί που δεν σου δημιουργείται άγχος. Και όσον αφορά την ποσότητα, εξαρτάται από τον χρόνο που διαθέτεις. Να ξέρεις όμως ότι εκείνο που μετρά δεν είναι το πόσο προσεύχεται κανείς, αλλά το πώς προσεύχεται. Μπορεί κάποιος να διαθέτει πολύ χρόνο στην προσευχή και να νομίζει πως προσεύχεται, αλλά στην πραγματικότητα να μην προσεύχεται, επειδή δεν προσεύχεται με πόνο. Και ο άλλος μπορεί να μην προσεύχεται πολύ, αλλά η προσευχή του να έχει ποιότητα, γιατί γίνεται με συντριβή και ταπείνωση. Όταν βέβαια υπάρχει και ποσότητα και ποιότητα, τότε η φιλότιμη ψυχή λαμβάνει διπλή χάρη και ευλογία από το Θεό. Γέροντα, όταν έρχονται στο μοναστήρι άνθρωποι με πολλά προβλήματα και μου δίνουν τα ονόματά τους για να κάνω προσευχή, τους πονώ, αλλά μερικές φορές δεν διαθέτω χρόνο για προσευχή ανάλογο με τις ανάγκες τους και με πειράζει ο λογισμός. Σου λέει κάποιος τον πόνο του και εσύ τον ακούς και αναστενάζεις βαθιά. Τότε και να μην προλάβεις να προσευχηθείς για αυτόν, αυτός ο αναστεναγμός αξίζει για ώρες προσευχής. Είναι μια καρδιακή προσευχή και φέρνει θετικά αποτελέσματα. Ή διαβάζεις ονόματα που σου δίνουν και στεναχωριέσαι που δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι περισσότερο. Ένας καρδιακός αναστεναγμός που συνοδεύει το κάθε όνομα γράφεται εκεί πάνω στον ουρανό, ανεβαίνει κατευθείαν στο θρόνο του Θεού.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει για τη δύναμη της προσευχής στην ζωή μας.

0: Γέροντα, τώρα που είμαι άρρωστη, τι να κάνω από πνευματικά?
1: Όσο μπορείς να ψάλεις σιγανά ή να λες την ευχή και να ζητάς από το Θεό την υγεία τη δική σου και των άλλων ανθρώπων, τους οποίους σαν φιλάσθενοι μπορείς να τους νιώθεις πιο πολύ. Σε σένα δίνονται τώρα όλες οι προϋποθέσεις για προσευχή, ακόμη και ο πόνος που είναι ιδιαίτερη προϋπόθεση για να εύχεσαι πονεμένα για τους ανθρώπους, και η προσευχή σου να είναι καρδιακή. Αυτό είναι και το κύριο έργο του μοναχού. Αν το καταλάβεις αυτό, δεν θα στεναχωριέσαι, αλλά θα προσεύχεσαι αδιάλειπτα ευχαριστώντας το Θεό. Γέροντα, μερικοί γράφουν ονόματα αρρώστων και τα στέλνουν σε διάφορα μοναστήρια για να μνημονεύονται. Καλό είναι αυτό, όμως δεν φτάνει. Χρειάζεται να προσεύχονται και οι ίδιοι, αλλά να λένε και στους αρρώστους να κάνουν και εκείνη προσευχή. Δεν πρέπει να επαναπαύονται στο ότι έστειλαν τα ονόματα. Αυτό τον καιρό, Γέροντα, ήθελα να παρακαλέσω το Θεό να πάρει τον αδελφό μου που ταλαιπωρείται από την αναπηρία του. Μην υποδεικνύεις εσύ λύση στο Θεό. Άφησε το πρόβλημα με εμπιστοσύνη σε εκείνον. Ο Θεός ξέρει το συμφέρον του παιδιού του και σαν στοργικός πατέρας θα ενεργήσει ανάλογα. Γέροντα, πώς κάνετε προσευχή για έναν άρρωστο που κινδυνεύει η ζωή του? Προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ από προσευχή και άσκηση και μετά αφήνω το θέμα στα χέρια του Θεού που είναι φύση αγαθός. Γέροντα, αφού ο Θεός γνωρίζει το συμφέρον κάθε αρρώστου, γιατί χρειάζεται εμείς να κάνουμε προσευχή για κάποιον άρρωστο? Εμείς οφείλουμε να παρακαλέσουμε το Θεό και αν η υγεία ή η παράταση της ζωής είναι για τη σωτηρία της ψυχής του, ο καλός Θεός αμέσως θα βοηθήσει. Αν όμως δεν τον παρακαλέσουμε, θα εξελιχθεί φυσιολογικά η πορεία της αρρώστιας.

Γέροντα, όταν ακούω τα προβλήματα του κόσμου, αισθάνομαι να λιώνω μέσα μου. Μήπως είναι ολιγοπιστία? Κοίταξε να δεις. Η αγωνία για τον εαυτό μας είναι ολιγοπιστία. Η αγωνία για τον άλλον είναι πόνος. Το σωστό λιώσιμο για τον πόνο των άλλων συνοδεύεται με προσευχή και ακολουθεί μετά η Θεία Παρηγοριά. Γι' αυτό να εύχεσαι όσο μπορείς και μετά να τα αφήνεις όλα στα χέρια του Θεού και να ειρηνεύεις. Ο Θεός πονάει για τα πλάσματά Του λιγότερο από σένα. Γιατί να ανησυχείς? Ο Θεός σε όποιον πονάει πνευματικά και υποφέρει για τους άλλους δίνει πολύ παρηγοριά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να αντέξει. Ξέρετε πώς πικραίνομαι με τόσα γράμματα που παίρνω από ανθρώπους με ένα σωρό προβλήματα? Πίκρα, φαρμάκι είναι το στόμα μου και μετά δεν θέλω να φάω τίποτε. Από αυτόν όμως τον πόνο βγαίνει πραγματική χαρά.

Προσευχή για τους κεκοιμημένους. Μεταβίβεκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Γέροντα, πονάτε? Εσύ τι λες? Αν δεν ξημερώσω απόψε, τότε θα έχω μεγάλη μέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ, ούτε θα ξημερώνει. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς. Γέροντα, όταν πλησιάζει ο καιρός να φύγει από αυτή τη ζωή κάποιος που είναι τακτοποιημένος πνευματικά, άραγε πώς νιώθει? Πού να ξέρω. Γέροντα, δεν σας είπε κανένας καμία φορά? Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις τη ζωή, δεν λέει? Άρα αυτή η ζωή είναι θάνατος και ο θάνατος είναι μετάβαση προς την αληθινή ζωή. Επομένως, πηγαίνει χαρούμενος προς τη ζωή. Γέροντα, πολλοί Άγιοι έχουν δει ψυχές όταν φεύγουν από το σώμα. Τι μορφή έχουν? Είναι σαν παιδάκια. Στην άλλη ζωή, όλοι θα είναι όπως οι άγγελοι. Δεν θα υπάρχουν ούτε άντρες, ούτε γυναίκες, ούτε γέροι, ούτε γριές, ούτε μωρά. Όλοι θα είναι ένα φύλο, θα έχουν μία ηλικία. Γι' αυτό και όταν δει κανείς ψυχές που φεύγουν από τη ζωή, τις βλέπει κατά κάποιον τρόπο σαν μικρά παιδιά. Το πρόσωπό τους έχει τα χαρακτηριστικά του, αλλά είναι σαν μικρού παιδιού. Όταν έμενα στο κελί του Τιμίου Σταυρού, επισκεπτόμουν καμιά φορά το γεροφυλάρετο. Ήταν ένα ευλαβέστατο γεροντάκι που έμενε σε ένα κοντινό κελί. Επί 15 χρόνια, μέχρι που αρρώστησε και ο ίδιος, διακονούσε τον υποτακτικό του πατέρα Βαρθολομαίο, που έπασχε από Πάρκινσον. Την τελευταία φορά που πήγα στο κελί του, τον βρήκα πεσμένο κάτω. Είχε ένα μήνα που δεν έτρωγε τίποτε και έπινε μόνο λίγο νερό. Ούτε να ξαπλώσει μπορούσε. Κοιμόταν με τα παπούτσια, καθιστός και ακουμπισμένος στον τοίχο. Τα ρούχα του ήταν κολλημένα στο σώμα του και τα παπούτσια του γεμάτα υγρά, γιατί είχαν ανοίξει τα πόδια του και έβγαζαν αίμα και νερό. Αλλά αυτός αντιμετώπιζε όλη αυτή την κατάσταση σαν να μην συνέβαινε τίποτε. «Και αυτά», έλεγε, «είναι ευλογία από το Θεό». Τον σήκωσα λοιπόν και παρακάλεσα τον πατέρα Βαρθολομαίο να μείνω το βράδυ στο καλύβι τους για να τους συμπαρασταθώ. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε. Μου είπε να πάω την άλλη μέρα. Τα μεσάνυχτα όμως, την ώρα που έκανε κομποσκίνη, τι να δω? Βλέπω το γεροφυλάρετο με ένα φωτεινό πρόσωπο ηλικίας περίπου 12 χρονών να φεύγει από τον ουρανό μέσα σε ουράνιο φως. Κατάλαβα ότι είχε αναπαυθεί. Γέροντα, τις πρώτες 40 μέρες χρειάζεται να προσευχόμαστε περισσότερο για να κεκοιμημένο. Ναι, γιατί η ψυχή είναι ανήσυχη επειδή δεν ξέρει πώς θα κριθεί. Είχα συναντήσει εδώ έξω από τον ξενώνα μια ηλικιωμένη γυναίκα που ζήτησε να πάρει την ευχή μου. Της φίλησα κι εγώ το χέρι γιατί είδα χάρη Θεού σε αυτή την ψυχή. Μετά από λίγο καιρό έγινε μοναχή. Όταν κοιμήθηκε, ήμουν εδώ και την ασπάστηκα νεκρή με ευλάβεια. Στη συνέχεια μου συνέβησαν δύο γεγονότα. Το ένα εδώ, στο ησυχαστήριο, και το άλλο στο καλύβι μου. Το πρώτο συνέβη 7 μέρες μετά την κοίμησή της. Είδα την ψυχή της σαν αγγελούδι που έμοιαζε με κοριτσάκι 12 ετών. Έλαμπε.

Τη δεύτερη φορά παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και μου έβαλε μετάνοια με ευγνωμοσύνη και με ευχαρίστησε για την προσευχή που έκανα για εκείνη. Ήταν πολύ συγκινητικό και πολύ χαρά μου έδωσε. Όταν πήγα να σημειώσω την ημερομηνία, είδα ότι ήταν 40 ημέρες μετά το θάνατό της. Η ψυχή αυτή πολύ καλοσύνη είχε και πολύ ευγνωμοσύνη είχε.

Στο οστεοφυλάκιο γέροντα, και είναι καντήλι. Ναι, είναι μια προσφορά για τους νεκρούς. Και μόνο ένα κερί να ανάψουμε για την ψυχή κάποιου και κοιμημένου βοηθιέται πολύ. Τους και κοιμημένους να τους θυμόμαστε και να ευχόμαστε πάντοτε για αυτούς. Να μην παραλείπουμε να προσευχόμαστε για τις ψυχές τους, για να βρουν ανάπαυση. Εγώ, κάθε φορά που έχω θεία λειτουργία στο καλύβι, κάνω μνημόσυνο και για όλους τους και κοιμημένους των οποίων τα ονόματα ούκε μνημονεύθησαν. Στο Άγιον Όρος, στα μοναστήρια, το απόγευμα της Παρασκευής κάνουν τρισάγιο με κόλυβα για τους και κοιμημένους. Και το Σάββατο το πρωί κάνουν τον όρθρο στο Καθολικό και τη Θεία Λειτουργία στο Ναό του Κημητηρίου. Εκεί, στο κημητήρι, αποθέτουμε τα όπλα. Από εκείνο το σπίτι θα πάμε στο άλλο. Γέροντα, πώς να προσεύχομαι για τους και κοιμημένους? Να λες γενικά «Ο Θεός ανάπαυσοντας ψυχάς των και κοιμημένων δούλων σου». Και εάν έρθει στο νου σου κανένα όνομα και κοιμημένου ή τύχει να πεθάνει κανένας γνωστός ή άγνωστος και το μάθεις, μνημόνευσέ τον και αυτόν με την ίδια ευχή. Καλά είναι να θυμόμαστε πρώτα τους και κοιμημένους που έχουν μεγάλη ανάγκη. Ύστερα όσους έχουν λιγότερη ανάγκη και στο τέλος τους γνωστούς. Εγώ, ενώ ποτέ δεν σκέφτομαι τους συγγενείς μου, αν τυχόν είμαι κουρασμένος ή δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή γενικά για τους και κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου. Και αυτό γιατί όταν προσεύχομαι για τους και κοιμημένους γενικά, βοηθούνται κι αυτοί και χαίρονται. Ενώ όταν δεν προσεύχομαι, στερούνται αυτή την παρηγοριά. Εάν με τις τυποτένιες προσευχές που κάνουμε βοηθούνται οι καημένοι και κοιμημένοι, τότε εμάς τους καλογύρους, αν δεν προσευχόμαστε για αυτούς, πρέπει να μας γδάρουν και να μας αλατίσουν ζωντανούς.

Γέροντα, στην ακολουθία προσεύχομαι περισσότερο για τον εαυτό μου. Ακόμη και όταν διαβάζεται ο άμμωμος, που είναι για τους κεκοιμημένους, πολλές φορές συνεχίζω την ευχή για τον εαυτό μου. Τι, όλα για τον εαυτό σου τα θέλεις? Οι κεκοιμημένοι έχουν ανάγκη από την προσευχή μας, διότι οι ίδιοι δεν μπορούν να κάνουν πια τίποτε, ενώ εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς. Ήταν στο Άγιον Όρος ένας Μπαρμπαγιάννης που γύριζε παντού και έλεγε: «Έχεις καμιά δουλειά να σου κάνω? Τι δουλειά θέλεις να σου κάνω?» Ήταν τόσο καλός που οι πατέρες του έλεγαν να γίνει μοναχός. Εκείνος όμως απαντούσε: «Όχι, όχι, μόνο να προσεύχεστε για μένα, γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κακός άνθρωπος ήμουν, τι έκανα στον πόλεμο. Μια μέρα που με βοήθησε να κάνω ένα προσκυνητάρι, μου είπε: «Να προσεύχεσαι για μένα, γιατί είμαι πολύ αμαρτωλός». Έκτοτε τον έχασα. Μετά από καιρό ήρθε ένας πατέρας και μου είπε: «Ο Μπαρμπαγιάννης κοιμήθηκε. Μου παρουσιάστηκε δύο φορές και με έστειλε να σου πω να τον μνημονεύεις στους κεκοιμημένους». Τι είχε συμβεί? Ο Μπαρμπαγιάννης πήγε σε ένα μοναστήρι και τους βοηθούσε. Όταν θα πέθαινε, είπε στον ιερομόναχο που είχε τη φροντίδα του κημητηρίου: «Αδελφέ, είμαι πολύ αμαρτωλός. Σε παρακαλώ, κάθε μέρα να κάνεις ένα τρισάγιο στον τάφο μου». Πραγματικά, κάθε απόγευμα αυτός πήγαινε στον τάφο του Μπαρμπαγιάννη και έκανε τρισάγιο. Μετά όμως από λίγο καιρό τον έβαλαν στο αρχονταρίκι. Άλλοτε θυμόταν να διαβάσει το τρισάγιο, άλλοτε όχι. Ένα βράδυ παρουσιάστηκε ο Μπαρμπαγιάννης στον ύπνο του και του είπε: «Σε παρακαλώ, μη με ξεχνάς, και αν δεν μπορείς να μου κάνεις τρισάγιο, πήγαινε στον πατέρα Παΐσιο και πες του ότι πέθανα, γιατί με θυμάται κάθε μέρα, αλλά με μνημονεύει σαν ζωντανό, για να μετανοήσω. Εγώ όμως τώρα δεν μπορώ να μετανοήσω». Οι κεκοιμημένοι έχουν πιο πολύ ανάγκη προσευχής από τους ζώντες, γιατί στους ζώντες υπάρχει και ελπίδα μετανοίας. Και θέλει ο Θεός να υπάρχουν άνθρωποι να τον παρακαλούν να βοηθήσει τους κεκοιμημένους, αφού δεν έγινε ακόμη τελική κρίση. Στον πόλεμο, ένας βαριά τραυματισμένος ζήτησε από έναν ιερέα νερό και εκείνος δεν του έδωσε. Αδιαφόρησε, ενώ είχε στο παγούρι του λίγο νερό. Ο τραυματίας σε λίγο πέθανε και ο ιερέας, μόλις συνειδητοποίησε το σφάλμα του, ήταν απαρηγόρητος. Τον μνημόνευε συνεχώς. Ήρθε στο καλύβι και μου είπε τον πόνο του. Ο καημένος είχε πολλή θυσία, αλλά δεν κατάλαβε πώς το έκανε αυτό. Το επέτρεψε ο Θεός. Πήρε δηλαδή για λίγο τη χάρη του, επειδή ο τραυματίας είχε πολλή ανάγκη από προσευχή. Αν ο ιερέας του έδινε νερό, θα το ξεχνούσε, ενώ τώρα τον πείραζε η συνείδηση και προσευχόταν συνέχεια για αυτόν.

0: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιερών Ησυχαστήριων Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Μία παραγωγή του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον Όσιο Πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Η ευλογημένη ζωή και οι νουθεσίες ενός Αγίου της εποχής μας. Σήμερα το βράδυ στις 11 η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ο πάντοχ παρών τα πάντα πληρών, θησαυρώσων αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε σωματίσιμον, οδεύτων συγχώρησον τόσο ανομίες ημών, Άγια επίσκεψε και ίεση, θεσσαι ασανίες ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής Αγίας, είδε το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Νάρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, λάβσιν ημίν το φιλήματα ημώνος και ημίν σαφή ημίν το φιλέτη ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγηση την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύση και τα βαρβάρων των βρούμενων σκοτωσών φυλάτων των σταυρού σου πολίτευμα. Όξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, την ψωθήσεων το Σταυρό εκουσίως, την επωνύμως σου κοινή πολιτεία, του πτυρμούς σου δώρος και Χριστέ ο Θεός. Έφεραν αντί δυνάμεις τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει τη συνόπλων ειρήνης αή των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχει την επιπαρήσα καθήτηση και σύες ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζει ζούσε και έλευσης βασιλεύει. Και χορηγεί αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έδεκε στον Θεό.

0: Μεθέ υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Λαϊσόν, Κύριε, λαϊσόν, Κύριε, λαϊσόν.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστού ημών αδελφότητος.
1: Κύριε, λαϊσόν, Κύριε, λαϊσόν, Κύριε, λαϊσόν.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύ σου. Κύριε, τι επληθύνσαν τι κοντές με. Πολλοί επανήσανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Φίδε Κύριε, αντιλήπερο μου και δόξα μου κύψω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκρασα και επίκο σου αίμα εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσαν εξηγέρθηνα ότι Κύριε σου αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαών του κύκλου σου μυθαμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσου με Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στο χρειαντός μου ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες, του Κυρίου σωτηρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα εξηγέρθηνα ότι Κύριε σου αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με μηδέτη οργή σου, παιδεύει με το βέλη σου, υπάγει σώμα και πεστήριξε με τη χείρα σου. Ο και στην ίδια σε ενσαρκή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομή μου πήραν την κεφαλή μου, ή φορτίο βαρύ, βαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζαν και σάπησαν με όλο πέρα μου προσώπου τη αφροσύνη μου, τα λιπόρουσε και κατ' εκάφη με τέλο, όλη την ημέρα σου τροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώμε πλήσαν παιγμάτων και ο και στην ίδια σε ενσαρκή μου, κακώθηκε και ταπεινώθηκε ω φόδρα. Οριόμουν από την αιμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον ομό μου από σου που καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, κατέληπέ με ισχύ μου και το φω του ψαρμού μου και αυτό και έστε με τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαντίε μου ήγκησαν και έσαν και έγκιστά μου μακρό δεν έφτιασαν. Εξεβιάζονται, ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μου ελάλη αματαιότητα και δελαιότητα όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δύο σύκουφο σου κήκουν και όσοι άλλου σου κανίκουν το στόμα αυτού, και γεννόμενε οι άνθρωποι σου κακούν και όχι έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι με σε κυρίλυπη, εσύ ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπα μήποτε επιχαρώσει μυθή μου και με του αλευθύνει πόδο μου, που με καλορνιμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αργητών με ενώπιον μα ήδη παντό. Ότι να νομίω με εγώ έναν καιλό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτη μου ζώ και κατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντα με αδίκω. Για να αποδιδώντε μη κακάντι αγαθών αντιέμβαλων με πήκα τη δίωκο να καθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη από όσου απ' εμού πρόσχει στη βοήθειά μου, κύριο τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη από όσου απ' εμού πρόσχει στη βοήθειά μου, κύριο τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, ειδή ψάσε ψυχή μου, που απλώ εισάξω με γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο. Όντω εν το αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμού σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιό σου περιζωά στα χείλη με επένεω είσαι. Ούτω ευλογήσει εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου άρα τα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότη συμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γριά σου ανέβει στο στόμα μου. Ή εμνημονευό σου ψωμί μου τη όρτη εμελέτων Ισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπτο περίεργο σου αγαλιάσω με. Εκολεί την ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτων ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσουν τη στα κατώτατα τη γη παραδοθήσει τη χείρα τροφέα, με είδε αλοπαίκον έσονται. Ο δε βασιλέ αναθίστε πιτε Θεό, απενηθίστε πάσο μοίραν αυτό. Ότι νεφράγει το όμα λόγω των άδικα. Εν τη όρθιο σε μελέτων εσύ, ότι γεννή βοηθό μου και τη σκέπτο μου τα ρίγο σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω τα δεξιά σου. Ο ξαπατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύν και αίη, ξώνο του όρου να μην. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα Θεό. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύν και αίη, ξώνο του όρου να μην. Κύριε Θεό, η εταιρεία μέρασε και έκρασε και νυχτή εναντίον σου. Συνθέτω να ποιόν σε προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δύση μου. Ότι πλήθη την καγόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκηση. Προσελογήσει με το καταμενόν του λάκκου να γεννήθει του άνθρωπου ο βοήθειο εν δικρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβοντα εν τάφο, όλο και μνήσει έτη και αυτοί εκ τη χειρό απόσυσαν. Έθεντο με λάκκου τα τάτου εν σκοτεινή και εν σκιά θανάτου. Επεμέπε στηρίχθη θυμό σου και πάντα στου μετηρισμού σου απέδιδε από με. Εμάκρυνα στου δοστρού μου, απέ μου έθεντο με βδέλη με αυτή παρεδόθεν και ο εξεπορευόμενο. Οι οφθαλμοί μου ισθένησαν από το χείο, και έκραξα πρόσα, κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτουσα προ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, η ιατρία να στήσου και εξομολογήσουν τέση, μη διηγήσετε τη συντοντάφου τελειό σου και την αλήθειά σου εν την απολία, μη γνωστήσετε εν το σκόπτε θαυμάσια σου και την κυρσίνη σου εκεί επιλυσμένη. Εγώ πρόσα, κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Γιατί κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστεύει το πρόσωπο σαν εμού. Το έχω σημείο εγώ και κόπο εκνιότητό μου ψετίζει ταπεινώθη και ξυπορήθη. Πεμέ διήλθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξταραξάν με κύκλωσαν με όσοι είδωρο όλη την ημέρα περιέσουν με άμα. Εμάκρυνα σαν μου φίλων και πλησίων του γνωστού μου από τα λεπορία σου. Κύριε Θεό, σου τηρίω μου μέρα και έκραξα και ανεκτή εναντίον σου.
Εισερθέ τον απειόν σου προσευχή μου, κλείνω το ούσου διεσύνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες των ιόμουν πάσα νόσου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή του, στεφανούντα σε ενελέα και εκτιμή. Τον να μην πλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κερδισίσετε όσα έτου είναι όντω. Ποιο ανέλημο είναι ο Κύριο και κρίμα πάσα αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τι σε είσαι Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημα και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ο Κριστέλα τουργιστή, τε ουδέε των αιώνα μηνύ. Ο κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία ημών ανταπέδω και εν ημίν. Όταν κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο Κύριο το έλεο αυτού, έπειτα του φοβουμένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέει από τη μόνη μάκρυν να φημών τα ανομία ημών. Καθώ εκτήρη πατηρίου, ο κτήρη ο Κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνοτο πλάσμα μόνο εμνήθη του κουσεσμένου. Άνθρωπο η χόρτωσε η μέρη αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα διήλθαν αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το τέλειο του κυρίου πτεώνο και έω πτεώνο επί του φοβουμένου αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάω του διαθήκη αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο ο εντουρανό ετοίμα των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντοτα σπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγο αυτού. Του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη σκοτία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη σκοτία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, ει άκουσα του προσευχή μου, ενώ τη στενή σύνημα τη αληθεία σου, ει άκουσόν μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει ει κρίση να το δούλου σου, ότι δικαιωθεί τον οποίο σπαζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό την ψυχή μου, μεταπείνωσαν ει γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νικρού αιώνο. Και κηδίδησε με το πνεύμα μου ερεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημέρα των αρχαίων εμελέτη, εμπάχθη έργη σου εμπίμε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα πρόσωπα χείρα με ψυχή μου, ω γιάννη δρόση. Ταχύ άκουσαν μου, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου, ή αποστρέψει το πρόσωπό σου, απέμω και με θύσουμε τι καταβαίνουν στην φλάκων. Άκουσαν πίσω όλο μου το πρωί το ελαιό σου, την πισήλπισα. Γνώρισαν μου, κύριε, εδώ ρε, ανυπορεύσουμε την πρόσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον δεν εξελούμε το πίν του θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρέψει του εχθρού μου, και απολύει πάντα στου λίγου την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλο σου ημί. Εξάκουσαν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου κοιμή έλθει κρίση με το δούλο σου. Εξάκουσαν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου κοιμή έλθει κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύ και έξι όνος Θεών να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: την ειρήνη και τη σωτηρία του ψυχώνυμων του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ τη ειρήνη του συμπαντό κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού. Ισιώδων αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσημονής πόλεως χώρας και των πίστηκοντων ναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία Λέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία Λέησο.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: Λάβου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τιμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

σου παρίστανται, τα κρυπτά σου ελέγχονται εγκλήματα, δύο προτέλους βοήσων, ο Θεός ηλαστητήμη και σώσον με.

0: πως μου την επίστρεψον η κρίση σα συγχώρητο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ή το άνθος το θείον ρίζα βλαστήσασα, κύβωτε και λιχνία και στάμνε πάχρησε, Αγία Τράπεζα Χριστών των άρτων ζωής φέρουσα, ως Υιόν σου και Θεό.

0: πνεύματο τη ειρήψεω. Εω άφραστο τρόπο οδυσχύσεω. Εν σι εγνώστη αληθό ζωή πάρθενε κατά πλήτη μου τόνου και εξιστά των λογισμών η δόξα σου Θεοτόκεν. Εις πάσιν εφυπλωμένη προσωτηρία των ψυχών τιμών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ιτρημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη δία παντός. Σύ μόνο ήμαρχον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει ενώπιν εσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία στην αλήθεια και εν αμαρτία σηκήσε με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπέρχειών ελευκανθήσω με, ακουτεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστολο με πρόσωπό σου από την αμαρτιό μου και πάσα τη νομία με εξάλληψον, καρδιά μου καθαρά νεκτήσεων να μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψη με από το προσώπο σου και το πνεύμα του Άγιον, μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σου τυρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με, διδάξω αν όμω οδού σου και σε βίση επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιά τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεκύλει την ένεσή σου. Ότι ή η θέληση τη θυσία να δοκάν ολοκαυτώματα οκουδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξοδενώσει. Αγάθινο κύριε την ευδοκία σου Σιών και οικοδομηθεί τώρα τύχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχου. Γιν εφήν ούκ έλαμψεν ούκ είδεν ήλιο ποτέ, άβυσον ο ίν ούχ εώρα και γυμνήν. Το κήτος ουρανού, Ισραήλ διόδευσεν, αυρόχος Κύριε, και εισήγαγες αυτόν εις όρος αγιάσματός σου, άδοντα ψάλλοντα επί νίκαιον οδύν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, η λασμόν ημιν δόρισε των πεπραγμένων μη σωτήρ, και άνες μη πρώτου ένθεν απελθύν, κάθαρον πολλής υπενδόνος Κύριε, ο καθαρίσας λεπρούς και αξίωσον καμέ, αμέμπτος παραστήνηση, μέλλον διέρχεστε, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δόξασι ο Θεός μου, δόξασι. Λιμήν ειν περίκημε τη ψυχή μου οφθαλμή, κολλίουσαν μη ωραν σου τα σαυγά, α επιφανή εφημά εξύπλωσα, ήλιε άδειτε τάφτην κάθαρον σωτήρ, και δίδου ενοπτρίζεστε, κύριε έφτρωνε, των χαρίτων σου το φω. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγρυπνοι γενόμενοι των προσταγμάτων του Χριστού φύλακε, εκοιμήσετε εχθρού κακίαν άπασαν, αθλητέ μακάριοι, δύο βαρούμενων ύπνων των αμαρτιών προς μετανοίας δέο με θεία ανεχρήγορσιν διεγείρεται καμέ. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Σαρκή συμπλεκόμενοι το πολεμήτορι εχθρό, μάρτυρες ετροπόσαστε, αυτόν το όπλο του Σταυρού και αιμάτων ρεύμασι, κατεποντίσατε και στεφάνους εκ Θεού της νίκης εκομίσαστε, άδοντες ψάλλοντες επί νίκη ενωδύν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ρίση συνηθίας με αγνή παρθένε πονηρά στήριξον επί πέτρα εντολών, περιτρεπόμενων μεθοδίες δέσποιν του παλαιού πτερνιστού και αξίσον καμέ Χριστό ευαρεστή σε καλός άδοντα ψάλλοντα επί νίκιον οδύν. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Βίων καθυγνισμένων ζωήν τε άειλων επενδείξου προφήτα, εν υλικό το σώμα τη διόδου σωπούμεν σε μιμητά σου έργασε, τους εμπίστησε μακαρίζοντας. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Άβεσον καταδύσας της εσπλαχνίας Χριστών ποταμή εις εν ρήθρις, αυτόν δυσόπι πρόδρομε ξηράνε την άβεσον των κακών μου δέωμε και φώτισέ μου του διάνοιαν. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Πρόδρομε του σωτήρος εκ μετανοίας μη αφορμάς προξενούσας, κατά άνοιξην δοθήνε μη βορβόρου του με πλήνωσαν, αμαρτίας αίτηση των φιλάνθρωπων οικετεύωση. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Τέτοκας απορρίτως οδύνων άνευθεν ον πατήρ προαιώνων αρέσουσα απεγέννησε, πανήμητε δέσποινα, ον δυσόπη σώζεστε από πάσης βλάβης, τους εσύ προστρέχοντας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Των ιερών ιερωτάτης ανυμνήσομεν ακύλαν μελωδήμαση και εκποήσομεν τες αυτού ηκεσίες εκτήρμων πάντα σώσον, ως υπεράγαθος. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Όλων σ' αυτών παμάκαρ δοχείων του πνεύματος φωτοειδές ετέλεσας, καταστραπτόμενος τες αυτού φωταυγίες, διότουσαν το σκότι εφετογόγησας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Νόμις Χριστού οχυρωθείς την διάνοια, αυτό το αναλόμενο φρίαγμα όλων κατέλαβες και ειδόλων τεμένη κατέστρεφας αθλήσα Θεό μακάριστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, καθαρτικές όμπρες βιών επιδόσεση, κατών σωμάτων ένδοξη και των ψυχών ημών, από κάθαρον πάθη, πιστός επιτελούν ορεθεί αντίμη σου. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας τον αιώνα μην. Λόγω σε μνή, λόγω μήτρα συνέλαβε τον διαλόγο άπαντα δημιουργήσαντα, δια τούτο σε λόγη εν θέη ανυμνούμεν Θεοχαρίτωτε. Σαλευωμένη την καρδία μου, Κύριε, τη κύμαση του βίου στερέωσον, εις λιμένα έβδιον καθοδηγόνος Θεός. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Μετανοήν σοι το Θεό επαγγέλλομαι και πάλι να μαρτάνω την γένομαι. Πώς σοι εποφθήσομαι η νίκα κρίνει στην γη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ότι εν γνώση και αγνία η μάρτικα το πάντα γινώσκοντι προσέρχομαι και προσπίπτω συνδέξε με ως περ των άσωτων. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Με νεκρωμένο λογισμό οι παράνομοι τους στην ζωήν ποθούντας οικίζοντο, νικηφόρους μάρτυρας ομολογούντας Χριστόν. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Χώροι μαρτύρων της χωρίς ηρυθμήθησαν των αερών αγγέλων εις άγγελοι γεγονότες χάρητοι του Θεού Πνεύματος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Της μετανοίας πύλας νυν μη υπάνυξον πύλη φωτός Παρθένε και είσοδον των παθών απόκλεισον της ταπεινής μου ψυχής. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Οι άσεις της προσιούς η πίστη το οίκο σου, θαυμαστέ προφήτα πηγάζω πάντοτε, ίασε τα πάθη της εμείς της καρδίας της οπόσε, τα βαναθλίω συμφιέντα μη, εξ απροσεξίας πανόλγια. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Στενάζω και οδυρμή συνέχομαι πάντοτε εννοών το βήμα σου το αδέκαστον, μόνο δικαιότατα κριτά, ενώ με ηκεσίες του βαπτιστού σου ακατάκριτον Κύριε Θεέ μου συντήρησον. Βαπτιστά του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Της νέας και παλαιάς μεσή της γενόμενος μεσητείες θείες ένδοξε πρόδρομε, πεπαλαιωμένων με πολλές βοώσεις αμαρτίες, τη μετανία κενοποίησον όπως εν έσυ γέρερωσε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αγία Παρθενωμή το ερμόνι πανίμπτε εγκλημάτων μόμου ημάς απάλαξον, φώτισον ημών των λογισμών αγίασον καρδίαν και αιωνίου ημάς λύτρωσε, πάντας κατά δίκης δεόμεθα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Επόθεσα Θεών ο Θέμης ένδοξε των μόνων δεσπότων και βασιλέα και αυτού το θείον βούλημα αδιστάκτο καρδία εξετέλεσας. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ισχύει του Σεπτού και Θείου Πνεύματος Ακύλα πανεύθυμε του Βελίαρ, την ισχύν πάσαν κατέβαλες, εν αθλήσας γενναίος ιερότατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Νοήσου καθαρό ενωτριζόμενος την δόξα Κυρίου ταύτης με τέσχες τελεότερων μακάρια μεταστάσεων προσκαίρων προσταμένοντα. Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας εν αιώνα μην. Ο μόνος καθαρός και μόνος Κύριος, σε μόνην ως έγνο καθαρωτέραν πάσης κτήσεως πανάμωμε, εξ αγνών σου αιμάτων σε σωμάτωτε. Στερέωσον ημάς εν σύ, Κύριε, ο ξύλο νεκρός αστινά αμαρτίαν και των φόβων σου εμφύτευσον εις τας

0: Μον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν,

0: μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σι Χαρίο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξαν να πέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αποστόλων σύγχρονος και συνοδίτης γεγονός Απόστολε την Οικουμένη Διδαχές και θαυμασίης κατήβρασα Στέφανον δόξης Ακύλα δεξάμενος.
3: Ακύλα δεξάμενος.
2: Τη 14η του αυτού μηνός μνημητοσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου του Σοφοτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών και Θαυματουργού Ονησίμου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ακύλας και Ιλάριος, ψήφι τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτυρς Πέτρος ο Νέος, τους Πόδας Εκοπής τελειούται. Ο Άγιος Μάρτυρς Ηράκλειος Ροπάλης Πτώμενος τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εξής Θεό και από τη γης ειρήνη να ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Κουράνιε Θεέ, Πάτερ Πατοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον των αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεσιν δέησιν ημών, καθήμενη στο δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ημώνος Άγιος, σοι ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην ημέρα να ευλογήσεις ο κενός του όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνε γενιά και γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, λέει σου αν με ίας την ψυχή μου ορτή ή μαρτώνση. Κύριε, πρόσε κατεύχον την ταξόμενη του πίνη το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σαν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτηνον το ελαιός του ψυχινός που σύσαι. Καταξίσον, Κύριε, την ημέρα τάφτια να μαρτύ τους φλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων.

0: ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας

και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτενουν την χείρα στην αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησουν πάντα σε εμάς και ήτι μάρτυμεν εκουσίως ή απουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρεσον. Δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε του αναγγέλην το πρωί του έλεος και την αλήθεια αν σου κατανύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέης ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέης ημάς. Κύριε ηλάς, τες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση, τες ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και αύξη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς

Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλειν το όνομα Σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεότοπου σώτερ σώσον ημάς. Παραγέννη των πρωινικών αιώνων.

Πότης ανεδείκτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες Κυρίδων Πατήρ ημών, Υιόν εν τάφο προσφώνης και όφητης Ιησούν μετέ.

Που ομολόγησεν αυτοί, δούνε ο εάν αιτήσιτε. Ιδέ προβιβαστήσα υπό

διαδέ τους όρκους και τους συνανακημένους, εκέλευσε δοθήνε και πέμψας απεκεφάλι.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ.

0: Κατά το Μέγα Ηλαιός δεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κυρίε και κύριοι,
0: δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κυρίε και κύριοι,
0: δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε Ραϊσόν.
0: Δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού Πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, την πολυτάφτων επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανεκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ειλήνη της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε Ραϊσόν.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των πρώην απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Ραϊσόν.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανισέπτων ναού τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του Παρασού Μέγα και πλούσιον
1: έλεος.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Εύξαστε οι κατηχουμένοι το Κυρίο, η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσουν αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη. Οι κατηχούμενοι τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση, το πάντημον και μεγαλοπρεπέσον.

Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία. Ευχαριστούμεν σοι Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσατε ημάς παραστήν εκενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτιρμής Σου υπέρ των μετέρνων αρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε, του προσφέρεις τη δεήσεις και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού Σου. Και ικάνωσον ημάς ως έθος την διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών, ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό.

πάλιν και πολλάκης. Συ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών καθαρίσει ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της ευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ. Ανενόχους και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως

πάντων και με τον φιλανθρωπία να τρέψουν με νέους για πολλές άνθρωπους και αρχιερεύσιμων χρημάτισες και την τουρκική την ιερουργία να παρέδω προσφυγούς και ο επιθρόν και ο κορποχούμενος ο Σεραφείμ κύριος και βασιλεύς ο Θεάγιος Μονός Άγιος και σε την πίσω από τον μόνο αγαθόν και επίβλεψε με τον

και η ρουγίση του Άγιον και άχαν τον σώμα γιορτήμενε. Σιγά να προσέρχομαι κλείστα με αυτά φτιάνε και δεωμένες. Μη αποστρέψει προς τους πόνους σου πρέπει. Μη δε που δοκιμάσεις να εκπαίδουν σε λαξίσου προς την εκθένηση πρέπει τα μαρτωλού και αναξίδουρου στα δώρα ταύτα. Σιγαρία προσφέρον, το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωμιό σου πνεύματι, νυν και αίτη ει του αιώνα στον αιώνα μην. Τα χερουβή μυστικό σου γονίζει και του ζωμιό τριάδι, τον τρισάγιον ύμνο προσάδο δε σπάσα νυν και θα Βασιλεία του Ιησού, τις γλυκές αοράτσου του Θεού, τάξη να λειτουργεί.

εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, πως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπήρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και εις τετέλος και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, σμίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν μπάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

0: Άξιον
1: Συνέρφε όσο να έκφρασε περνώ του όρου τη κατάληξη του Σοφίου. Συγκεκριμένο γεννήσιο του πνεύμα του Άγιου. Συγκεκριμένο του Σοφίου. Και παραπεσόντα ανέστη σα πάλι και παπέ τη πάντα ποιού. Έω μα στον αρανό να ανοίγαγε και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπερτούτων απάντων ευχαριστούμεν εσύ. Και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη του Αγίου υπερπάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των σημάζει γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίω σα και αίτηση παρεστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγέλων. Τα χεροβήμου τα σεραφείμου ξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

το μάλλον εαυτόν παραδείγματος ζωής. Ευχαριστήσεις και ευλογήσεις, Αγιάς, κλάσσε, έβαινε και ψυχήσεις από ματιές και αποστόλης υπόν.

μάσκε που τα σώμα του Χριστού. Αμήν. Το δέν του ποτηρίου του

0: όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον εις ως μήν ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, της η χάρη της, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατά τη θέμεθα τη ζωή μου να πας την επίδια δέσπε φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν καταξίωσον μάλλον μεταλαβήν των απουρανίων και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και πνευματικής τραπέζης μου τα καθαρού συνδότους σάφησιν αμαρτιών η συγχώρηση πλημελημάτων εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις Βασιλείας Ουρανών κληρονομίαν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτε με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

0: τα σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ Κύριε.
0: Πλέον σύμπνευση του οδηπορού συνόδευσε του νοσού δασίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και η εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονάχου.

Προς εις Κύριος Χριστέφρος μου της Αγίου Καθηκατηρίου και Πρωθόνου Δόξου Βασιλείας και ελθέης το Αγιάσιμα σου άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδε μου ουράτσουνον και καταξίωσον τα κρατεά σου χειρή με τα δούνη μήν του αχράν του σωματός και του τιμιάματος και δημών παντή του λαού. Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λύσον, ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λύσον, ο Θεός ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λύσον.

ευλογημένος του νόστου, ο μελισσόμενος του μητέρνους, πάντες θεόμενος και μητέρνους, δόξαν Θεού Πατρό, Ιησούς Χριστός νικά, πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένη ζέση των Αγίων σου πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν.

0: φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Απ' τη λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέστε φιλάνθρωπο και βρυγέ των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα κατεξίωση ημάς των επουρανίνου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο στους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

0: Κυρίελεϊσον, Κυρίελεϊσον, Κυρίελεϊσον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών σου ευλογούντας, η Κύριε, και αγιάζουν σου πεις υπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει μόνο το στρατό, το έθνο και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ ότου πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια.

τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξε Συ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξε Συ Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ακύλα, των Οσίων Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου και Ονυσίμου, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και Πέτρου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ιούς του Ακύλα Ιλαρίου Ηρακλείου και Ιωάννου του Νέου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Εμμανουήλ και των Συναυτό εν Κρήτη, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντα.

0: γιατριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 14 Ιουλίου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου. Ο Άγιος Ιούστος ήταν Ρωμαίος στρατιώτης στη λεγιώνα των Νουμερίων υπό τις διαταγές του Τριβούνου Κλαβδίου. Επιστρέφοντας μία ημέρα από εκστρατεία κατά των Βαρβάρων, ήλθε σε έκσταση και είδε έναν σταυρό σαν από κρίσταλο, από όπου εξήλθε φωνή που του δίδαξε το μυστήριο της πίστεως. Φτάνοντας στη Ρώμη, μοίρασε όλα τα υπάρχοντά του στους φτωχούς. Μην έχοντας πια τίποτα στην κατοχή του, παρά μόνο το σώμα του, επληρώθη ωστόσο με άφατη χαρά, διότι είχε έκτοτε κάνει δικό του τον θησαυρό της πίστεως τον Χριστό. Όταν ο τριβούνος Κλάβδιος έμαθε την μεταστροφή του στρατιώτη του, τον κάλεσε και του συνέστησε να απαρνηθεί τον χριστιανισμό και να μην χαραμίσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Σκόνταψε όμως πάνω στη σταθερή αποφασιστικότητα του Ιούστου και τον παρέπεμψε στον έπαρχο Μαγνέντιο με επιστολή που εξηγούσε τα γεγονότα. Ο τελευταίος ανέκρινε τον Άγιο και βρίσκοντας τον ακλόνητο στην ομολογία του Σωτήρος, έδωσε διαταγή να τον μαστιγώσουν με βούνευρα. Έβαλαν κατόπιν στην κεφαλή του σιδερένια πυρακτωμένη περικεφαλαία και στις μασχάλες του πυρακτωμένες σιδερένιες σφαίρες. Και αφού του φόρεσαν σιδερένια χειρόκτια, τον άπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένη σχάρα. Ενδυναμωμένος από τη Θεία Χάρη, ο Άγιος υπέμενε γενναία όλα αυτά τα μαρτύρια, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Τέλος, τον έριξαν σε αναμένη κάμινο, όπου παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού, δίχως ωστόσο να καεί ούτε τρίχα του. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ονησίμου του Θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ονήσιμος γεννήθηκε στην Καριήνη, χωριό κοντά στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Οι γονείς του ευαγγελίστηκαν τη γέννησή του από άγγελο που ήλθε να τους βαπτίσει. Νέος ακόμη άφησε το πατρικό του για να μεταβεί σε μονή στην περιοχή της Εφέσου, όπου εγκαταβίωναν περίπου 800 μοναχοί. Λόγω όμως του διωγμού που μενόταν στην Ανατολή, οι μοναχοί υποχρεώθηκαν να διασκορπιστούν και ο Ονήσιμος επέστρεψε στην πατρίδα του και παρουσιάστηκε στους γονείς του που δεν τον αναγνώρισαν. Άφησε τότε στο παράθυρο ένα σημείωμα που διηγούνταν εν συντομία τα περί αυτού και συνέχισε το δρόμο του. Έφτασε στη Μαγνησία, όπου χάρη στα θαύματά του ίδρυσε μονή η οποία γνώρισε μεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη. Ο Ονήσιμος κάλεσε εκεί τους γονείς του, οι οποίοι από τους θρήνους και τα δάκρυα για την απώλειά του είχαν τυφλωθεί. Τους έδωσε ξανά το φως τους και πέρασε τον υπόλοιπο βίο του ειρηνικά με έργα θεάρεστα.

0: Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Πατήρ ημών Ιωσήφ ήταν υστερότοκος αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Γεννήθηκε περί το 761 και έλαβε, όπως και ο αδελφός του, καλή μόρφωση, αρμόζουσα στην υψηλή κοινωνική θέση του. Το 781, υπό την επίδραση του θείου του, Αγίου Πλάτωνος, η μητέρα του Θεοκτίστη και οι αδελφοί του έγιναν μοναχές σε μονή της βασιλεύουσας, ενώ ο πατέρας του Φωτεινός, ο ίδιος και τα δύο αδέλφια του, όπως και άλλα μέλη της οικογενείας, αποσύρθηκαν στο κτήμα τους, το λεγόμενο του Σακουδίωνος, στον Όλυμπο της Βυθινίας, το οποίο μετέτρεψαν σε μονή. Η αδελφότητα ευδοκίμησε υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πλάτωνος και ο Ιωσήφ, αμυλόμενος με ζήλο στα ασκητικά έργα των αδελφών του, λογιζόταν ως δεύτερος Θεόδωρος. Η ειρήνη των ανθρώπων αυτών του Θεού διασαλεύθηκε όμως όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος VI, αποπέμποντας την νόμιμη σύζυγό του, νυμφεύθηκε μία συγγενή της Θεοκτίστης και του Αγίου Πλάτωνος. Οι μοναχοί διαμαρτυρήθηκαν στο όνομα της παραδόσεως της Εκκλησίας και των ιερών κανόνων και αντιστάθηκαν σε κάθε απόπειρα του ηγεμόνα να συμφιλειωθεί μαζί τους. Όταν αρνήθηκαν να προσφέρουν τα σέβη τους στον αυτοκράτορα που επισκεπτόταν τα ιαματικά λουτρά της Προύσας, εκείνος έστειλε στρατιώτες στα μοναστήρια και πολλοί μοναχοί, μεταξύ των οποίων ο Πλάτων, ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ, φυλακίστηκαν στο οχυρό των Καθαρών. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μαστιγώθηκαν και κατόπιν εκτοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα τους και άλλους 10 περίπου μοναχούς. Η μητέρα τους, Θεοκτίστη, που είχε καταφέρει να μπει κρυφά στο κελί τους και να περιθάλψει τις πληγές τους, τους ξαναβρήκε στο δρόμο της εξορίας και τους ενεθάρρυνε να υπομένουν τις δοκιμασίες χάριν της αληθείας. Μετά από επώδυνη οδηπορία 36 ημερών έφτασαν ανήμερα του Ευαγγελισμού στη Θεσσαλονίκη, όπου ο διοικητής και ο αρχιεπίσκοπος Θωμάς τους δέχθηκαν φιλοφρόνος. Σύντομα έφτασε αυτοκρατορική διαταγή να χωρίσουν τους κρατουμένους, εκείνοι ωστόσο κατάφεραν να επικοινωνούν μεταξύ τους με επιστολές. Η φυλάκιση αυτή ωστόσο δεν κράτησε πολύ. Μετά την πτώση του Κωνσταντίνου VI και την ανάκτηση της εξουσίας από τη μητέρα του Ειρήνη, οι εξόριστοι αφέθηκαν ελεύθεροι και μπόρεσαν να επιστρέψουν στη μονή Σακουδίωνος προς τα τέλη του έτους. Δεν βρήκαν όμως εκεί την ειρήνη που ζητούσαν, γιατί η χώρα ερημωνόταν διαρκώς από επιδρομές βαρβάρων και πήγαν να εγκατασταθούν στην Κωνσταντινούπολη, στην εγκαταλελειμμένη μονή του Στουδίου, που τους παραχώρησαν η Αυτοκράτηρα και ο Πατριάρχης Ταράσιος. Υπό την διοίκηση του Αγίου Θεοδόρου, η μονή γνώρισε θαυμαστή ανάπτυξη και έγινε πνευματικό κέντρο του Βυζαντινού μοναχισμού. Ο Άγιος Ιωσήφ εγκαταβίωνε εκεί ως απλός μοναχός, υποταγμένος σε όλα στον αδελφό του και ασχολείται κυρίως με τη σύνθεση ύμνων, πολλοί από τους οποίους παραμένουν στα λειτουργικά βιβλία που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας. Η ανάρρηση του Αγίου Νικηφόρου από τις τάξεις των λαϊκών στο πατριαρχικό αξίωμα, με διαταγή του αυτοκράτορα, αναθέρμανε σύντομα τον αγώνα των στουδιτών μοναχών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της Εκκλησίας και της κανονικής τάξεως κατά των παρεμβάσεων της πολιτικής εξουσίας. Ο Θεόδωρος και ο Πλάτων αντιτάχθηκαν στην πατριαρχική εκλογή και φυλακίστηκαν για σύντομο διάστημα. Τελικά αναγνώρισαν τον Πατριάρχη, όταν όμως ο πρεσβύτερος Ιωσήφ, που είχε ευλογήσει τον παράνομο γάμο του Κωνσταντίνου VI, αποκαταστάθηκε στο αξίωμα του οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας, οι στουδίτες διαμαρτυρήθηκαν για την επανεισδοχή του στην ιεραρχική τάξη. Σε μια προσπάθειά του να συμφιλειωθεί με τους μοναχούς, οι οποίοι είχαν την εύνοια του λαού, ο αυτοκράτορας φρόντισε να εκλεγεί ο Ιωσήφ αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Εκείνος δέχτηκε, αλλά πήγε να χειροτονηθεί από τους επισκόπους της περιοχής εκείνης και όχι από τον Πατριάρχη. Καθώς η ένταση διαρκούσε 2 χρόνια, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον Άγιο Ιεράρχη όπως και τους επικεφαλείς των μοναχών και τους πίεσε να υποταχθούν. Αυτοί αρνήθηκαν και έτσι ένας αξιωματούχος ήλθε και ανήγγειλε στον Ιωσήφ την καθαίρεσή του από το αξίωμα, ενώ στρατιώτες εισέβαλαν στη μονή του Στουδίου. Τον Ιανουάριο 809 οδηγήθηκαν ενώπιον συνόδου που τους αναθεμάτισε. Ο Πλάτων και ο Θεόδωρος φυλακίστηκαν στον Άγιο Μάμαντα, ενώ ο Ιωσήφ καθαιρέθηκε από την ιεροσύνη επειδή τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στη Μονή του Στουδίου, δίχως την άδεια του Πατριάρχη, εκτοπίστηκε στην ίσο οξία των πριγκιπονήσων και υποβλήθηκε σε σκληρές θερήσεις. Μεταφέρθηκε κατόπιν στις φυλακές του Παλατίου και εν συνεχεία εξορίστηκε σε άλλο νησί. Ο θάνατος του αυτοκράτορα Νικηφόρου I και η ανάρρηση στο θρόνο του Μιχαήλ I επέτρεψε τη συμφιλίωση των στοδιτών με τον Πατριάρχη Νικηφόρο. ανακλήθηκαν από την εξορία και ενώ ο Θεόδωρος έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα, ο Ιωσήφ επέστρεψε στον επισκοπικό θρόνο. Η ανάπαυλα υπήρξε σύντομη και οι ομολογητές της πίστεως υποχρεώθηκαν γρήγορα να αντιμετωπίσουν νέα δεινά με την αναζωπήρωση της οικονομαχικής αιρέσεως από τον αυτοκράτορα Λέοντα V τον Αρμένιο. Προτού αρχίζει πάλι τον διωγμό, ο ηγεμόνας θέλησε να μάθει τη γνώμη πολλών επισκόπων, μεταξύ των οποίων και του Ιωσήφ, οι οποίοι όμως έδειξαν να είναι αμετακίνητοι στην υπεράσπιση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Ιεράρχης, ξεριζωμένος πάλι από το ποίμνιό του, έλαβε διαταγή να αποσυρθεί στη Μονή Σακουδίωνος, από όπου μπόρεσε να αλληλογραφεί με τον αδελφό του Θεόδωρο, που βρισκόταν εξόριστο στη Μετόπη. Λίγο αργότερα, ο αυτοκράτορας τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη για να συζητήσουν, το αποτέλεσμα όμως ήταν να καταδικαστεί σε εξορία. Εκτοπισμένος σε νησί, μέσα στο καταχύμωνο, μαζί με μερικούς μοναχούς και έναν από τους κληρικούς του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στις κακουχίες της εξορίας, επειδή ήταν σε θέση να αλληλογραφεί με τον Θεόδωρο, που από την Μετόπη είχε μεταφερθεί στο φρούριο της Βόνιτας και τελικά κατέληξε στη Σμύρνη. Οι συνθήκες έγιναν επαχθέστερες όταν μετήχθη στο φρούριο του Ελπίζοντος, όπου παρέμεινε μέχρι το θάνατο του Λέοντα V. Αναλαμβάνοντας την εξουσία, ο Μιχαήλ II έδωσε αμνηστία σε όλους τους ομολογητές. Ο Θεόδωρος και ο Ιωσήφ μπόρεσαν να επιστρέψουν στη βασιλεύουσα το 820. Τους απαγορεύτηκε ωστόσο να επιστρέψουν στη μονή του Στουδίου. Και καθώς εκδιώχθηκαν από το ερημητήριό τους, από Άραβες επιδρομής, μετέβησαν στην ίσο Πρίγκιπο. Ο Άγιος Ιωσήφ δεν ήταν παρόν στο θάνατο του αδελφού του το 826 και όταν ξέσπασε πάλι ο λυσαλαίος διωγμός υπό τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, εκτοπίστηκε εκ νέου σε απόμακρη πολύχνη της Θεσσαλίας όπου τον εγκατέλειψαν στη μεγαλύτερη ένδυα. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 15 Ιουλίου 832 και το σώμα του εγκαταλείφθηκε άταφο σε έναν δασωμένο και υγρό τόπο. 12 περίπου χρόνια αργότερα ο Άγιος Ναυκράτιος μπόρεσε να βρει μερικά κομμάτια του τα οποία μετέφερε με επισημότητα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με το σκήνομα του Αγίου Θεοδόρου. Τα τίμια λείψανα των δύο Αγίων Ομολογητών αποτέθηκαν τότε στον τάφο του Αγίου Πλάτωνος στο καθολικό της Μονής του Στουδίου. Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο λαμπρός αυτός αστέρας της Εκκλησίας ανέτειλε το 1749 στην Άξο των Κυκλάδων. Οι γονείς του, άνθρωποι ευσεβείς, του έδωσαν το όνομα Νικόλαος στο Άγιο Βάπτισμα και για να μάθει γράμματα τον εμπιστεύτηκαν στον εφημέριο του χωριού. Αντίθετα με τα άλλα παιδιά, απέφευγε τα θορυβόδη παιχνίδια για να αφιερώνεται στη μελέτη. Ο Θεός τον είχε πρικήσει όχι μόνο με ζωηρή ευφυΐ αλλά και με εξαιρετική μνήμη που του επέτρεπε να εντυπώνει αμέσως ό,τι διάβαζε και να το επαναλαμβάνει αλάνθαστα όποτε χρειαζόταν. Τον έστειλαν στη Σμύρνη σε ηλικία 16 ετών για να παρακολουθήσει τα μαθήματα του διδασκάλου Ιερόθεου Δενδρινού στην Ευαγγελική Σχολή, όπου έγινε αγαπητός σε όλους, συμμαθητές και καθηγητές, με την πραότητα και το εκλεπτισμένο ήθος του. Εκτός από τα θύραθεν γράμματα και τις ιερές επιστήμες, κατέστη βαθύς γνώστης της ελληνικής γλώσσας σε όλες τις μορφές της. Μετά 4 έτη σπουδών στη Σμύρνη, καθώς οι Τούρκοι κατέσβαζαν τους Έλληνες της περιοχής μετά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα του την Άξο. Εκεί συνάντησε τους κολυβάδες μοναχούς Γρηγόριο, Νίφωνα και Αρσένιο, εξόριστους από το Άγιον Όρος, εξαιτίας της τότε διαμάχης γύρω από τα μνημόσυνα των Κεκοιμημένων. Οι ευλαβείς αυτοί υπέρμαχοι της παραδόσεως άναψαν μέσα του την αγάπη για το μοναχικό βίο και τον εισήγαγαν στην ασκητική ζωή και την τέχνη της νοεράς προσευχής. Μαθαίνοντας από αυτούς ότι στην Ήδρα ζούσε ένας εξαιρετικά ενάρετος άνθρωπος που είχε ενδιατρύψει στη διδασκαλία των πατέρων, ο Μητροπολίτης Κορίνθου Μακάριος, ο Νικόλαος μετέβη εκεί όπως επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων και βρήκε κοντά στον Άγιο Ιεράρχη πλήρη κοινωνία σκέψεων και προσδοκιών όσον αφορά την επίγουσα ανάγκη να εκδοθούν και να μεταφραστούν οι πηγές της εκκλησιαστικής παράδοσης. Εκεί επίσης συνάντησε τον ονομαστό ασκητή Σίλβεστρο τον Κεσαρέα. Ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος του επένεσε με τόση φλόγα τις χαρές της ησυχαστικής πολιτείας, ώστε ο Νικόλαος αποφάσισε να μην καθυστερήσει άλλο και να αναλάβει να σηκώσει τον Χριστό και ελαφρό ζυγό του Χριστού. Εφοδιασμένος λοιπόν με συστατικές επιστολές του Σιλβέστρου, πήρε το πλοίο για το Άγιον Όρος. Εισήλθε πρώτα στη Μονή Διονυσίου, όπου ενεδύθη γρήγορα το μοναχικό σχήμα με το όνομα Νικόδημος. Ανέλαβε τα διακονήματα του γραμματέα και του αναγνώστη και σύντομα κατέστη υπόδειγμα για όλους τους αδελφούς, τόσο στα διακονήματα που εκτελούσε με αγόγγιστη υπακοή, όσο και στον ζήλο για την προσευχή και την άσκηση. Πρόκοβε καθημερινά, δουλογωγώντας τη σάρκα στο πνεύμα και προετοιμαζόμενος έτσι για τους αγώνες του ησυχαστικού βίου. Είχαν περάσει 2 χρόνια όταν ο Άγιος Μακάριος Κορίνθου, επισκεπτόμενος στο Άγιον Όρος, ανέθεσε στον Νικόδημο να διορθώσει και να επιμεληθεί προς έκδοση το χειρόγραφο της Φιλοκαλίας, αυτής της ορθόδοξης εγκυκλοπαίδειας της προσευχής και της πνευματικής ζωής. Ο νεαρός μοναχός αποσύρθηκε σε ένα κελί στις Καριές για να καταπιαστεί με το έργο αυτό, που προϋπέθεται προχωρημένο γνώστη του ησυχασμού και απαιτούσε βαθιά γνώση της επιστήμης της ψυχής. Το ίδιο έκανε και για τον Ευεργετινό, όπως και για το περί της συνεχούς θείας μεταλήψεως που συνέταξε ο Άγιος Μακάριος, αλλά που ο ίδιος εμπλούτησε εξαιρετικά. Μόλις ολοκληρώθηκε το έργο αυτό, επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου. Η συναναστροφή όμως με τους νηπτικούς πατέρες, όπως και η έντονη άσκηση της νοεράς προσευχής, γέννησαν μέσα του τη λαχτάρα να αφοσιωθεί πληρέστερα σε αυτήν. Έχοντας ακούσει για τον Άγιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκι, που οδήγησε 1000 μοναχούς της Μολδαβίας στην άσκηση της φυλακής του νου και της ενδικαρδία απερισπάστου προσευχής, επιχείρησε να πάει να τον βρει. Όμως από θεία πρόνοια, μια καταιγίδα τον εμπόδισε να φτάσει στο σκοπό του. Επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί στην καλλιέργεια της προσευχής μέσα στην ησυχία, δεν επέστρεψε στη Μονή Διονυσίου, αλλά αποσύρθηκε σε ένα κελί κοντά στις Καριές, κατόπιν δε στη σκήτη της Καψάλας, εξάρτημα της Μονής Παντοκράτορος, ένα κελί αφιερωμένο στον Άγιο Αθανάσιο, όπου αντέγραφε χειρόγραφα για να πορίζεται τα χριώδη. Έχοντας τη δυνατότητα εκεί να δίνεται νύχτα και μέρα απερίσπαστο στην προσευχή και τη μελέτη των Αγίων Πατέρων, ανέβηκε γρήγορα τις βαθμίδες της πνευματικής κλίμακος. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το Συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Από
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
7: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 5, συνέχεια, δευτέρα φυλάκισης του Πέτρου και του Ιωάννου και διαθαύματος θαυμαστή αποφυλάκησης αυτών. Από όλα όμως αυτά παρεκκινήθησαν εις ενέργεια και δράση ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, οι οποίοι απετέλουν το θρησκευτικό κόμμα των Σαδουκαίων, και γέμισεν εκαρδίεν των αποφθόνο και κακία, και έβαλον τα χέρια των επί των Αποστόλων και τους συνέλαβον και τους έριψαν εις την δημοσία φυλακή. Άγγελος Κυρίου όμως, εν καιρό νυκτός, ίνιξε τα στήρας της φυλακής και αφού τους έβγαλε έξω, είπε «Πηγαίνετε αμέσως και σταθείτε γεμάτοι θάρρος και διδάσκετε δημοσία εν το ιερό περίβολο του ναού εις τον λαό όλα τα λόγια της ζωής αυτής, την οποίαν σας μετέδωκεν ο Ιησούς και την οποία εκπήρασε γνωρίσατε». Όταν δε ήκουσαν τα αυτά οι Απόστολοι, εμβήκαν πρωί-πρωί πρώτης ανατολής του ηλίου εις το ιερό του ναού και δίδασκον. Εν το μεταξύ δε ήλθα από την οικία του εις τον τόπο των συνεδριάσεων, ο οποίος δεν ήταν μακρά από το ναόν, ο αρχιερεύς με τους φίλους και συγγενείς του που εσυνήθιζαν να τον ακολουθούν και συνεκάλεσαν το συνέδριο και όλους τους προκρήτους και προϊστούς των Ισραηλιτών και απέστειλαν ανθρώπους εις το δεσμοτήριο για να οδηγήσουν τους Αποστόλους ενώπιον του συνεδρίου, το οποίο επρόκειτο τώρα να τους δικάσει. Οι υπηρέτε όμως και κλητήρες του συνεδρίου όταν ήλθον δεν τους έβρον εις την φυλακή. Αφού δε επέστρεψαν, ανέφεραν τούτο εις το συνέδριο, λέγοντες ότι την μεν φυλακήν την έβρομε κλεισμένη ασφαλέστατα και τους φρουρούς τους έβρομε να στέκονται όρθιοι εμπρός εις τα στήρας. Όταν όμως συνήξαμεν τη φυλακή, δεν έβρομεν μέσα κανένα. Όταν δε ήκουσαν τους λόγους αυτούς και ο αρχιερεύς που προείστατο του συνεδρίου και ο ιερεύς που έφερε το αξίωμα του στρατηγού του ιερού και είχε υπό τη δικαιοδοσία και την επιτήρηση της φυλακής και εκείνοι που είχαν διατελέσει αρχιερείς εις χρόνους παρελθόντας, κατελήφθησαν από απορία δι' αυτά που τους ανέφεραν οι υπηρέτε, επειδή δεν εγνώριζαν τι να ενεργήσουν, ποια συνέπεια θα είχε εξαφάνιση σε αυτή των φυλακισμένων. Αλλά εν το μεταξύ ήλθε κάποιος και τους ανήγγειλε ότι ιδού οι άνθρωποι τους οποίους εβάλατε εις την φυλακή στέκονται εις το ιερό περίβολον του ναού και διδάσκουν το λαό. Τότε επήγε εκεί ο στρατηγός του ιερού μαζί με τους κλητήρας του συνεδρίου και τους έφερε εις το δικαστήριο χωρίς να μεταχειριστεί βία, διότι εφοβούντον το λαό μήπως τους λιθοβολήσει. Αφού δε τους έφεραν, τους διέταξαν να σταθούν ως κατηγορούμενοι όρθιοι εν μέσω του συνεδρίου, και τους ρώτησε ο αρχιερεύς και είπε: «Δε σας εδώκαμε ρητή και αυστηρά παραγγελία να μη διδάσκετε περί του ονόματος αυτού και να μην το παρουσιάζετε ως όνομα λατρευτό και ανώτερο από κάθε άλλο όνομα. Κι όμως ιδού ότι έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και με κακοβουλία και κακάς προθέσεις, ζητείτε να επιρρύψετε πάνω μας την ευθύνη και την ενοχή δια των φόνων του ανθρώπου αυτού». Απεκρίθη δε ο Πέτρος εξ ονόματος και των Αποστόλων και είπε: «Υποχρέωση και καθήκο έχομεν να πειθαρχόμεν μάλλον εις τον Θεό που μας διέταξε δια του Αγγέλου του να εξακολουθήσουμε το δημόσιο κήρυγμά μας παρά εισάς τους ανθρώπους που μας διετάξατε να σιωπόμεν. Ο Θεός, τον οποίο ελάτρευσαν οι πατέρες μας και από τον οποίον έλαβον ούτητας επαγγελίας, ανέστησε εκ νεκρών τον Ιησού, τον οποίον σεις εφωνεύσατε, αφού τον εκκρεμάσατε ως επικατάρατο επί του ξύλου του Σταυρού. Αλλά ενώ εσείς τόσο πολύ τιμάσατε Αυτόν, ο Θεός ύψωσε τούτον δια της δεξιάς Αυτού, δια να είναι αρχηγός και σωτήρ που θα δώσει στους απογόνους του ευλογημένου Ισραήλ μέσον μετανοίας και άφεση αμαρτιών. Ως εκ τούτου και εμείς έχουμε κληθεί από τον Θεό να είμεθα μάρτυρές Του, δια να διακηρύττουμε με τους λόγους και την διδασκαλία μας τα σωτηριώδη αυτά γεγονότα της ζωής Του. Συγχρόνως όμως μαρτυρεί μαζί μας με τα θαύματα και τα χαρίσματά Του και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις τας εντολάς Του. Αλλά αυτοί, όταν ήκουσαν τους λόγους τούτους του Πέτρου, συνεταράσσοντο μέσα τους από σφοδρά και λυσόδια αγανάκτηση και αντίλασσον γνώμας περί του τρόπου με τον οποίον θα τους κατεδίκαζον εις θάνατο και θα τους εφώνευον. Εσηκώθη όμως μέσα εις το συνέδριο κάποιος φαρισαίος που ελέγεται Γαμαλιήλ, διδάσκαλος του νόμου, που απελάμβανε μεγάλη τιμή από όλον το λαό, και διέταξε να βγάλουν τους Αποστόλους επολίγο έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων, και αφού τους έβγαλαν είπε προς αυτούς οι οποίοι απετέλουν μαζί με αυτόν το συνέδριο των Ιουδαίων: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε και προφυλάξατε τους εαυτούς σας δι' αυτό που σκέπτεστε να κάμετε σχετικώς με τους ανθρώπους αυτούς. Σας συνιστώ δε προσοχή, διότι πρών των ημερών αυτών που περνόμεν ανεφάνη ο Θευδάς, ο οποίος έλεγε δια τον εαυτό του ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και εις αυτόν προσεκολύθησαν ως οπαδοί ένας αριθμός ανδρών περίπου 400, αλλά εφωνεύθη αυτός και όλοι όσοι υπήκουον εις αυτόν διελήθησαν και εξεμηδενίσθησαν. Ύστερα από αυτό ανεφάνη ο Ιούδας ο Γαλιλαίος κατά τα σημέρας που έγινε από τους Ρωμαίους η απογραφή για να επιβληθεί επί τη βάση αυτής ο κεφαλικός φόρος, και παρέσυρε η στάση πολύ λαό, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και εκείνος εθανατώθη και χάθη, και όλοι όσοι τον υπήκουον διεσκορπίστησαν δια της βίας των όπλων. Ύστερα λοιπόν από τα γεγονότα αυτά σας λέγω κι εγώ τώρα εν σχέση προς την περίπτωση αυτή που μας παρουσιάζεται: σταθείτε μακρά από τους ανθρώπους αυτούς και αφήσατε τους ελευθέρους, διότι εάν αυτό που σχεδιάζουν και σκέπτονται οι άνθρωποι αυτοί ή το έργο αυτό που εργάζονται προέρχεται εξ ανθρώπων, θα καταστραφεί μόνο του.

0: Αποστόλους να έμπουν πάλι εις την αίθουσα του δικαστηρίου, τους έδιραν και τους παρήγγειλαν να μην διδάσκουν, λαμβάνοντες ως κύριο θέμα του κηρύγματος τον όνομα και το πρόσωπο του Ιησού, και κατόπιν τούτου τους αφήκαν ελευθέρους. Ύστερα λοιπόν από τα σαπηλάς και την κακομεταχείριση ταύτη, έφυγαν οι Απόστολοι από το συνέδριο με χαρά μεγάλη, διότι ηξιώθησαν να υποστούν ατιμωτική τιμωρία χάρη του ονόματος αυτού, και δεν έπαυον κάθε ημέρα δημοσία εν το ιερό και κατηδίαν από σπίτι σε σπίτι να διδάσκουν και να διαδίδουν το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα. 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364. Ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή

Το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε για μουσακά με κολοκύθι, κιμά κοτόπουλου και κρέμα γιαούρτιου. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 8 έως και 10 άτομα. Για τα λαχανικά έχουμε λοιπόν 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες σε φέτες, 3 κολοκύθια σε φέτες, 500 γραμμάρια πατάτες σε φέτες, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για το κιμά θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κιμά κοτόπουλου, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 60 γραμμάρια λευκό κρασί, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, 1 ξυλάκι κανέλας, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 200 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά, 40 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη και 20 γραμμάρια επιπλέον για το τέλος, 20 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγο μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για τα λαχανικά. Ραντίζουμε τα λαχανικά με ελαιόλαδο και τα ψήνουμε στο φούρνο. Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο ελαιόλαδο για ένα λεπτό και το κιμά μέχρι να αλλάξει χρώμα. Σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και μαγειρεύουμε να δέσει η σάλτσα. Στρώνουμε σε ταψί τις πατάτες, τα μισά λαχανικά, το κιμά και τα υπόλοιπα λαχανικά. Για την κρέμα, ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Καλύπτουμε τα λαχανικά με την κρέμα και πασπαλίζουμε με το υπόλοιπο τυρί. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 40-45 περίπου λεπτά μέχρι να ροδίσει. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για το μουσακά με κολοκύθι, κιμά κοτόπουλου και κρέμα γιαουρτιού για 8 έως και 10 άτομα θα χρειαστούμε, για τα λαχανικά 2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες σε φέτες, 3 κολοκύθια σε φέτες, 500 γραμμάρια πατάτες σε φέτες, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο. Για το κιμά θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κιμά κοτόπουλου, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 60 γραμμάρια λευκό κρασί, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο, 2 με 3 κόκκους μπαχάρι, 1 ξυλάκι κανέλας, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό. Τέλος, για την κρέμα θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 200 γραμμάρια γάλα, 2 αυγά, 40 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη και επιπλέον 20 γραμμάρια για το τέλος, 20 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, λίγο μοσχοκάριδο, αλάτι και πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις AIR.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Μαζωμός, ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
10: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
11: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, Εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
12: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
13: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Φόλη της Ύλης.
12: Ώρα Ελλάδος 10.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλώς ανταμώνουμε με Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ και σήμερα. Μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Έχουμε ωραία και ενδιαφέροντα θέματα. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοούμε με αυτό. Όμως εμείς σας θέλουμε και σήμερα να μας κρατήσετε ευχάριστη ραδιοφωνική παρέα στη μέρα μας που ξεκίνησε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, η γνωστή τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε, όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, και κάθε φορά που κάνουμε αναφορά σε θέματα διατροφής υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν και σήμερα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούμε για τη διατροφή μας, και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με απλά κόλπα που κάνουν τα τρόφιμα πιο θρεπτικά.

Απλά και σύντομα κόλπα λοιπόν αυτά που θα σας πούμε για να γίνουν πιο θρεπτικά τα τρόφιμά μας. Και ξεκινάμε με τα κρεμμύδια. Αφήστε τα κρεμμύδια να αναπνεύσουν. Τι σημαίνει αυτό? Μετά το κόψιμο αφήνουμε τα εκτεθειμένα κρεμμύδια για 5 με 10 λεπτά στον αέρα και ενεργοποιούνται έτσι οι θιούχες αντικαρκινικές ενώσεις τους. 10 λεπτάκια περίπου στον αέρα τα κρεμμύδια αφού τα έχουμε κόψει. Βάζουμε τα μανιτάρια στον ήλιο. Τοποθετούμε στον ήλιο τα μανιτάρια με τα νεύρα προς τα πάνω για μια ώρα πριν τα μαγειρέψουμε. Απορροφούν βιταμίνη D σαν το σφουγγάρι. Κουρκουμάς και μαύρο πιπέρι, μιλάμε για συνδυασμό δυναμίτη. Ο κουρκουμάς δρά 20 φορές πιο αποτελεσματικά όταν συνδυαστεί με μαύρο πιπέρι. Η πιπερίνη του πιπεριού ενισχύει δραστικά την απορρόφηση της κουρκουμίνης του κουρκουμά. Λιώνουμε το σκόρδο και περιμένουμε 10 λεπτά. Μία ακόμα συμβουλή του δεκάλεπτου. Το σπάσιμο των κυττάρων ενεργοποιεί ένα ένζυμο που παράγει αλικίνη, αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή ένωση είναι η αλικίνη. Το μαγείρεμα αμέσως μετά το λιώσιμο του σκόρδου σκοτώνει αυτό το ένζυμο. Οπότε αφού το σπάσουμε, αφού το λιώσουμε το σκόρδο, το αφήνουμε για 10 λεπτά να δράσει, να ενεργήσει σωστά και μετά το μαγειρεύουμε. Καρύδια Βραζιλίας με μέτρο. Τα καρύδια της Βραζιλίας, αυτά τα, όπως τα λένε διεθνώς τα Brazilian Nuts, ένα με δύο καρύδια τέτοια μπορούμε να τρώμε την ημέρα και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μας σε σελήνιο, που είναι ένα αντιοξειδωτικό μέταλλο κλειδί για τον θηρεοειδή. Η υπερβολική όμως κατανάλωσή τους μπορεί να γίνει τοξική. Ένα με δύο τέτοια καρύδια Βραζιλίας την ημέρα. Ντομάτες τώρα. Τι κάνουμε τις ντομάτες? Η θερμότητα σπάει τα κυταρικά τυχώματα και απελευθερώνει περισσότερη λικοπένη, το ισχυρό αντιοξειδωτικό για την καρδιά, το δέρμα και τον προστάτη. Άρα λοιπόν, όπου μπορούμε, τις μαγειρεύουμε τις ντομάτες. Σίδηρος και βιταμίνη C, διπλή η απορρόφηση. Συνδυάζουμε λοιπόν φυτικές ίνες σιδήρου, όπως είναι το σπανάκι ή οι φακές, με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, πιπεριές, εσπεριδοειδή, μαϊντανό, για έως και 3 φορές καλύτερη απορρόφηση. 3 φορές λοιπόν καλύτερη η απορρόφηση όταν μαζί με το σπανάκι μας ή με τις φακές μας καταναλώσουμε τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C. Καρότα και λίπος μας δίνουν την βήτα καροτίνη που απορροφάται. Η βήτα καροτίνη είναι λιποδιαλυτή. Λίγο λοιπόν ελαιόλαδο ή αβοκάντο στη σαλάτα με καρότο κάνει την απορρόφησή της πολλαπλάσια. Ελαιόλαδο, με το καρότο, ό,τι πρέπει. Πάμε τώρα στην βρώμη. Δεν χρειάζεται να την τρώμε σκέτη. Το καλύτερο τι είναι? Να προσθέσουμε υγιεινό λίπος από βούτυρο ξηροκαρπών ή πρωτεΐνη, κάποιοι σπόροι τσία, γιαούρτι και άλλα, για να επιβραδύνουμε την γλυκαιμική απόκριση και να αποφύγουμε απότομες πτώσεις της ενέργειας. Λεμόνι. Το λεμόνι τώρα. Στα φυλλώδη λαχανικά είναι απαραίτητο. Η βιταμίνη C του λεμονιού μετατρέπει τον φυτικό σίδερο σε απορροφήσιμη μορφή. Ιδανικό για σπανάκι, ρόκα και σέσκουλα. Λεμόνι πλούσιο και έτσι έχουμε απορροφήσιμη μορφή σιδήρου. Τώρα τα όσπρια χρειάζονται μούλιασμα. Το μούλιασμα μειώνει το φυτικό οξύ και τις αντιθρεπτικές ουσίες, βελτιώνοντας σημαντικά την απορρόφηση σιδήρου, ψευδαργύρου και μαγνησίου. Και φυσικά αλλάζουμε το νερό πριν τα μαγειρέψουμε. 8 με 12 ώρες δεν το λυπόμαστε το μούλιασμα στα όσπρια. Τώρα το μπρόκολο. Τι κάνουμε? Το αφήνουμε κομμένο και το μαγειρεύουμε στον ατμό. Όχι με βράσιμο. Το κόψιμο 10 με 20 λεπτά πριν από το μαγείρεμα ενεργοποιεί την ενζυματική του δράση, η οποία πολλαπλασιάζει την σουλφοραφάνη, που είναι μια ισχυρή φυτοχημική ένωση με έντονη αντιοξειδωτική και αντικαρκινική δράση. Το κόβουμε λοιπόν 10 με 20 λεπτά πριν το μαγείρεμα. Το βράσιμο καταστρέφει έως και 77% της σουλφοραφάνης αυτής της αντικαρκινικής ένωσης. Ο ατμός για 3 με 5 λεπτά διατηρεί τα περισσότερα θρεπτικά συστατικά του μπρόκολου. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Ξύδι τώρα. Το ξύδι πριν από το αμυλούχο γεύμα. 1 με 2 κουταλιές της σούπας μυλόξιδο ή βαλσαμικό ξύδι, σκέτο ή με λίγες πρασινάδες, πριν από ένα γεύμα
με ρύζι, ψωμί ή ζυμαρικά, μπορεί να μειώσει την γλυκαιμική απόκριση από 20 έως 30% που είναι πολύ σημαντικό. Το ελαιόλαδο τώρα, στη σάλτσα της ντομάτας, η λικοπένη, είπαμε, είναι λιποδιαλυτή. Ο συνδυασμός μαγειρεμένης ντομάτας και ελαιόλαδου μεγιστοποιεί την απορρόφησή της. Η μεσογειακή κουζίνα το ξέρει αυτό εδώ και αιώνες. Και φυσικά έχουμε και μια χούφτα καρύδια για ωμέγα 3. 30 σχεδόν γραμμάρια από καρύδια την ημέρα είναι η καλύτερη φυτική πηγή για ωμέγα 3. Μελέτες συνδέουν την τακτική κατανάλωση με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο και καλύτερη γνωστική λειτουργία. Αυτό μας προσφέρουν τα καρύδια, μια χούφτα καρύδια. Προσέχουμε λοιπόν, ξανακάνουμε μια γρήγορη επανάληψη στις μικρές αυτές συμβουλές που είπαμε. Τα κρεμμύδια τα αφήνουμε να αναπνεύσουν 5-10 λεπτά αφού τα κόψουμε. Τα μανιτάρια για καμιά ώρα τα αφήνουμε στον ήλιο. Κουρκουμάς το συνδυάζουμε με μαύρο πιπέρι. Λιώνουμε το σκόρδο και περιμένουμε πάλι ένα δεκάλεπτο. Τα καρύδια της Βραζιλίας 1 με 2 είναι η συνιστόμενη ημερήσια δοσολογία. Μαγειρεύουμε τις ντομάτες. Το σίδηρο τον συνδυάζουμε με τροφές σε βιταμίνη C. Τα καρότα συνδυάζονται με το λίπος για να έχουμε καλύτερη και πιο εύπεπτη την βιτοκαροτίνη. Την βρώμη τη συνδυάζουμε με υγιεινό λίπος. Το λεμόνι, δεν ξεχνάμε να το προσθέτουμε σε σπανάκι, ρόκα και σέσκουλα. Μουλιάζουμε 8 με 12 ώρες τα όσπρια. Το μπρόκολο το αφήνουμε 10 με 20 λεπτά κομμένο. Προτιμούμε να το μαγειρέψουμε στον ατμό και όχι απλά να το βράσουμε. Το ξύδι το χρειαζόμαστε όταν έχουμε αμυλούχο γεύμα. Οπωσδήποτε ελαιόλαδο στη σάλτσα της ντομάτας και μια χούφτα καρύδια που μας προσφέρουν φυτική πηγή ωμέγα 3. Είναι τα καρύδια, μας προσφέρουν λοιπόν ωμέγα 3 λιπαρά.

Οι τροφές που ωφελούν την καρδιακιακή υγεία και οι κακές διατροφικές συνήθειες που αυξάνουν τον κίνδυνο θα είναι το θέμα τώρα που θα ασχοληθούμε για τα επόμενα λεπτά, φίλες και φίλοι ακροατές. Δηλαδή, πώς η διατροφή θωρακίζει την καρδιά μας με χρήσιμες πληροφορίες που μας δίνει ο Αντώνης Ζαμπέλας, που είναι καθηγητής διατροφής του ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων και της Εθνικής Επιτροφής Διατροφικής Πολιτικής. Ποια θεωρείται λοιπόν διατροφή ως ασπίδα για την καρδιά? Η απάντηση νομίζω είναι ξεκάθαρη. Στην Ελλάδα θα πρέπει να την ξέρουμε και να τη λέμε όλοι μας, άσχετα να την εφαρμόζουμε. Η μεσογειακή διατροφή εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά και επιστημονικά τεκμηριωμένα διατροφικά πρότυπα για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Δεκάδες μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εφράγματος του μυοκαρδίου, αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου, σακχαρόδους διαβήτη και πολλών τύπων καρκίνου. Η προστατευτική δράση της δεν οφείλεται σε κάποιο μαγικό τρόφιμο, αλλά στο συνολικό πρότυπο κατανάλωσης ελαιολάδου, λαχανικών, φρούτων, οσπρίων, ψαριών και προϊόντων ολικής άλεσης, με περιορισμένο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι ακόμη και στις μεσογειακές χώρες εγκαταλείπεται σταδιακά καλή ώρα, όπως και στην Ελλάδα τα τελευταία αρκετά χρόνια, το παραδοσιακό μοντέλο της μεσογειακής διατροφής και αυξάνεται δυστυχώς η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι. Αυτή είναι η μεγάλη μας πληγή. Αφήσαμε τον κανόνα, αυτό που είχαν όλες οι προηγούμενες γενιές και τους βοηθούσε και αντιμετώπιζαν όλο και λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το σήμερα, και έχουμε πέσει με τα μούτρα σε κακές διατροφικές συνήθειες, κυρίως προερχόμενες από χώρες της Δύσης. Η υπερκατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος, αλαντικά, λουκάνικα, μπέικον, έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά νοσήματα, όσο και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παχαίους εντέρου και άλλων τύπων, κυρίως λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε κορεσμένα λιπαρά, αλάτι και συντηρητικά, τα νητρικά και τα νητρώδη που περιέχουν. Η υπερκατανάλωση κόκκινου κρέατος και των προϊόντων του είναι και αυτή μία από τις συνήθειες που επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς, όπως και η υπερβολική κατανάλωση του έτοιμου φαγητού. Επιπλέον, τα προϊόντα με κρυμμένη ζάχαρη, και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε οπωσδήποτε τα αναψυκτικά, σχετίζονται με παχυσαρκία και αυξημένα τριγλυκερίδια. Το κρυφό αλάτι στα τρόφιμα. Το πολύ αλάτι συνδέεται άμεσα με την υπέρταση. Η αυξημένη πρόσληψη θερμίδων συνολικά, η οποία οδηγεί σε παχυσαρκία και μεταβολικά νοσήματα. Η χαμηλή κατανάλωση οσπρίων, φρούτων και λαχανικών και ψαριών. Πραγματικά έχουμε περιορίσει πάρα πολύ τα όσπρια, φρούτα και λαχανικά και τα ψάρια. Οι πολύ μεγάλες μερίδες που τρώμε λες και δεν θα ξαναφάμε. Και το συχνό καθημερινό τσιμπολόγημα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάθε λίγα λεπτά, ό,τι βλέπουμε μπροστά μας που απλώνουμε το χέρι. Αυτές είναι διατροφικές συνήθειες που επιβαρύνουν την υγεία της καρδιάς μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Υπάρχουν όμως και τροφές που έχουν καρδιοπροστατευτική δράση. Οι φυτικές ίνες που υπάρχουν στα όσπρια, τα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα καλά λιπαρά που βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, στους ανάλατους ξηρούς καρπούς, στα φυτικά έλαια και στα λιπαρά ψάρια όπως οι σαρδέλες και το σκουμπρί, και τα ζυμωμένα γαλακτοκομικά, δηλαδή αυτά που έρχονται ύστερα από ζύμωση, που είναι το γιαούρτι και το κεφίρ, έχουν και αυτά ευνοϊκή επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστούν πιο επιβαρυντικές τροφές. Τελικά, μετράει περισσότερο η τροφή, η διατροφή μας δηλαδή, ή τα γονίδια? Η γενετική προδιάθεση επηρεάζει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Για παράδειγμα, μέσω παραγόντων όπως η οικογενής υπερχολυστερολεμία και η τάση για υπέρταση είναι παράγοντες που επηρεάζουν, όμως ο τρόπος ζωής παραμένει καθοριστικός και μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα εκδήλωσης κάποιας νόσου ή να καθυστερήσει την εμφάνισή της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης α ή αλλιώς LPA, η οποία αποτελεί έναν γενετικά καθοριζόμενο παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Πρόκειται για ένα σωματίδιο παρόμοιο με την κακή χοληστερόλη, όπως την λέμε, την LDL. Τα επίπεδά της καθορίζονται κυρίως από τη γενετική και δεν επηρεάζονται σημαντικά από τη διατροφή και τον τρόπο της ζωής, γεγονός που τη διαφοροποιεί από άλλους λιπηδεμικούς δείκτες. Θεωρείται σημαντικό
να μετράτε τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μας, ιδιαίτερα σε άτομα με οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου. Ποιο είναι αυτό που πρέπει να μετρήσουμε με μια εξέταση στο μικροβιολογικό εργαστήριο? Τα επίπεδα της λιποπρωτεΐνης α, LPA. Και συνεχίζουμε τώρα, στο ίδιο θέμα βέβαια, δεν φεύγουμε και πολύ μακριά. Τα λίπη ή τα λιπίδια είναι πολύ σημαντικά συστατικά της διατροφής, με καθοριστικούς ρόλους στην υγεία και τη λειτουργία του οργανισμού μας. Τι σημαίνει, να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά λόγια, έχω χοληστερίνη? Σημαίνει ότι τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα μας είναι αυξημένα πέρα από τα επιθυμητά όρια. Είναι λοιπόν τόσο κακή όσο πιστεύουμε? Όχι. Είναι απαραίτητο συστατικό των κυττάρων μας, ενώ το σώμα μας τη χρησιμοποιεί για να παράγει ορμόνες, όπως τα ιστρογόνα και η τεστοστερόνη, βιταμίνη D, χολή για την πέψη των λιπαρών και άλλα. Το πρόβλημα είναι η αύξηση της ολικής χοληστερίνης και της LDL, είναι η κακή όπως τη λέμε χοληστερίνη, η οποία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αθυροσκλήρωσης. Πώς μειώνουμε τώρα την χοληστερίνη μέσω της διατροφής? Καταρχήν, καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά, πλούσια σε φυτικές ίνες. Δίνουμε έμφαση σε τρόφιμα με διαλυτές φυτικές ίνες, όπως είναι τα εσπεριδοειδή, τα μήλα, οι βρώμοι και τα όσπρια. Περιορίζουμε τα κορεσμένα λιπαρά, από λιπαρό κρέας, πέτσα κοτόπουλο, επεξεργασμένο κρέας, λιπαρά, τυριά, γαλακτοκομικά. Αποφεύγουμε πλήρως τα τρανσλιπαρά από τρόφιμα όπως αρτοσκευάσματα με σφολιάτα και φυτικά έλαια, τροφές τηγανισμένες σε σπορέλαιο και άλλα. Είναι απλά δηλαδή τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να πετύχουμε την μείωση της χοληστερίνης μέσω της διατροφής. Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες, περιορίζουμε τα κορεσμένα λιπαρά, αποφεύγουμε πλήρως τα άλλα λιπαρά, τα τρανς που υπάρχουν σε αρτοσκευάσματα με σφολιάτα και φυτικά έλαια. Από τι κινδυνεύουμε αν δεν ελέγχουμε τώρα την χοληστερίνη? Από αθυροσκλήρωση, δηλαδή δημιουργία αθυρωματικής πλάκας στα αγγεία, έμφραγμα του μυοκαρδίου όταν έχουμε απόφραξη αρτηριών λόγω αθυροσκλήρωσης, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αν έχουμε απόφραξη εγκεφαλικών αρτηριών, περιφερειακή αρτηριακή νόσο, έντονος πόνος στα πόδια μετά από περπάτημα εξαιτίας κακής κυκλοφορίας του αίματος. Μπορεί κάποιος τώρα με φυσιολογική χοληστερίνη να έχει αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο? Φυσικά, η καρδιαγγειακή νόσος δεν εξαρτάται μόνο από τη χοληστερόλη. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει τιμές LDL μέσα στα φυσιολογικά, αλλά ταυτόχρονα να καπνίζει, να έχει υπέρταση, διαβήτη, αυξημένο σπλαχνικό λίπος, χρόνια φλεγμονή, ισχυρό οικογενειακό ιστορικό ή μεταβολικό σύνδρομο. Σήμερα η προσέγγιση του καρδιαγγειακού κινδύνου είναι πολυπαραγοντική και δεν βασίζεται αποκλειστικά σε μία εξέταση χοληστερόλης. Τώρα, αν κάποιος προσέχει τη διατροφή του, αλλά έχει υψηλή χοληστερίνη, γιατί? Γιατί η γενετική παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν υπάρχει κληρονομική προδιάθεση. Η διατροφή είναι καθοριστική, 20-30% τα επίπεδα χοληστερίνης στο αίμα. Αλλά δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από την βιολογία κάθε ανθρώπου. Επίσης παίζει ρόλο το σημαντικό μεταβολικό περιβάλλον. Σωματικό βάρος, φυσική δραστηριότητα, ύπνος, στρες, υπατικός μεταβολισμός επηρεάζουν εξίσου σημαντικά το προφίλ μας. Η χρόνια έλλειψη ύπνου ή η κακή του ποιότητα, καθώς και το παρατεταμένο στρες, επηρεάζουν ορμονικούς και μεταβολικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, την αυξημένη όρεξη και τη διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων. Άτομα με χρόνιο στρες συχνά εμφανίζουν υψηλότερα τριγλικερίδια, αυξημένο σπλαχνικό λίπος και δυσμενέστερο μεταβολικό προφίλ. Επιπλέον, όταν κάποιος κοιμάται λίγο ή άσχημα, συνήθως επηρεάζονται και οι καθημερινές του επιλογές. Μειώνεται η φυσική δραστηριότητα και αυξάνεται η κατανάλωση πρόχειρου, θερμιδικά πυκνού φαγητού. Για την καρδιά, ποιος είναι ο μεγάλος ένοχος τώρα? Παλιά είχε ενοχοποιηθεί το συνολικό λίπος της διατροφής για την αύξηση της χοληστερίνης. Πλέον εστιάζουμε στην επίδραση των κορεσμένων και τρανσλιπαρών, αλλά και στην επίδραση των απλών υδατανθράκων. Τα αυγά πλέον δεν θεωρούνται απαγορευμένα τρόφιμα, μια και η διατροφική χοληστερίνη φαίνεται να έχει μικρή επίδραση στα επίπεδα της χοληστερίνης στην κυκλοφορία. Εκτός από τον ρόλο των λιπιδίων, δίνεται έμφαση και στο ρόλο της ρύθμισης της φλεγονής μέσω της διατροφής. Τα κορεσμένα τώρα τρανσλιπαρά
καθώς και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν αρνητική επίδραση. Παράλληλα, το στρες και ο κακός ύπνος, όπως είπαμε, αυξάνουν την ολική και την LDL χοληστερίνη και συνδέονται με την αύξηση του σωματικού βάρους και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ποια λιπαρά οφείλουν να υπάρχουν στη διατροφή μας γιατί μας ωφελούν και ποια οφείλουν να μην υπάρχουν γιατί μας βλάπτουν? Κορεσμένα λιπαρά, βούτυρο, κόκκινο κρέας, λάδι καρύδας αυξάνουν την κακή LDL χοληστερίνη. Ενώ τα τρανς λιπαρά που είναι στα επεξεργασμένα τρόφιμα, στη μαργαρίνη και στα τηγανιτά, είναι τα πιο επιβλαβή. Ανεβάζουν την LDL και μειώνουν την καλή χοληστερίνη. Τα μονοακόριστα λιπαρά, όπως είναι το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, η ξηρή καρπή, μειώνουν την κακή χοληστερίνη και αυξάνουν την καλή, προστατεύοντας έτσι την καρδιά μας. Άρα λοιπόν το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, η ξηρή καρπή είναι πραγματικά επιθυμητά. Τα πολυακόριστα λιπαρά ωμέγα 3 στα ψάρια, στα καρύδια, στο λιναρόσπορο έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και μειώνουν τα τριγλυκερίδια. Αυτά λοιπόν, αν τα προσέξουμε λίγο, αν αποφύγουμε κάποια λιπαρά και αν καταναλώνουμε άλλα που είναι χρήσιμα και ωφέλιμα, θα βοηθήσουμε συνολικά τον οργανισμό μας. Η υπερβολική κατανάλωση απλών και επεξεργασμένων υδατανθράκων, ζάχαρη, λευκό αλεύρι, αναψυκτικά, ποτά με ζάχαρη, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κοιλιακής παχυσαρκίας. Πρόκειται για την εναπόθεση του λίπους γύρω από την κοιλιά, γύρω από τη μέση μας δηλαδή. Η αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται με αύξηση των τριγλυκεριδίων και οι υδατάνθρακες, πλούσιοι σε φυτικές ίνες όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής και η ξηρή καρπή, επιβραδύνουν την απορρόφηση γλυκόζης, σταθεροποιούν το σάκχαρο και βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Και μία σύντομη επανάληψη για τα τρόφιμα που είναι προστατευτικά για το καρδιαγγειακό μας σύστημα. Φρούτα, 2-3 μερίδες την ημέρα, ιδανικό. Λαχανικά, επίσης, 2-3 μερίδες την ημέρα. Ξηρή καρπή, 1 μερίδα ανά ημέρα και ειδικά τα καρύδια βοηθάνε πάρα πολύ. Όσπρια, 3-4 μερίδες την εβδομάδα. Λιπαρά ψάρια, 2-3 μερίδες ανά εβδομάδα είναι οι σαρδέλες και ο τόνος που είναι πλούσια σε ωμέγα 3. Ελαιόλαδο, κυρίως το ελαιόλαδο που αποτελεί το βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής και μειώνει την κακή χοληστερίνη. Επίσης τα μούρα, μύρτιλας, μέουρα, φράουλες έχουν έντονη αντιοξειδωτική δράση. Το αβοκάντο περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, σπανάκι και λάχανο είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά στοιχεία. Όλα λοιπόν αυτά τα συστατικά, αν τα εντάξουμε σωστά στη διατροφή μας, θα δούμε να προσφέρουν τεράστια βοήθεια στον οργανισμό μας και να τον οχυρώνουν σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία μπορεί να έρχεται στην καρδιά μας και στο υπόλοιπο καρδιαγγειακό μας σύστημα.

Και μετά την αναφορά που κάναμε στα λύπη και τα λιπαρά και το τι προσφέρουν και το τι αφαιρούν τελικά από την καλή κατάσταση του οργανισμού μας, μια μικρή αναφορά και στα ψάρια που είναι η υπερτροφή της θάλασσάς μας. Από τις πολυτιμότερες τροφές της μεσογειακής διατροφής, τα ψάρια και μάλιστα τα μικρά και τα πεινά των ελληνικών θαλασσών δεν πρέπει να λείπουν από το πιάτο μας, για χίλιους και δύο λόγους φυσικά. Συνίσταται να καταναλώνουμε 2-3 μερίδες από ποικιλία ψαριών ή θαλασσινών την εβδομάδα. Αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, ενώ μας προσφέρουν και βιταμίνες D και Β12, ιόδιο, φόσφορο και σελήνιο. Κυρίως όμως πρόκειται για την κύρια πηγή ωμέγα 3 πολυακόρες των λιπαρών οξέων και σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες φαίνεται πως οδηγούν σε μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Συστήνεται δε συχνά η αντικατάσταση κόκκινου κρέατος, όπως είναι το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί ή το κατσίκι, με ψάρια και θαλασσινά. Προάγουν την καλή υγεία των αγγείων, επιδρούν ευεργετικά στη λειτουργία της καρδιάς και μειώνουν τον κίνδυνο νοητικής έκπτωσης. Όλα τα ψάρια έχουν καλά λιπαρά. Όσο πιο σκουρόχρωμη είναι η σάρκα του ψαριού, τόσο πλουσιότερο είναι αυτό σε καλά λιπαρά. Ψάρια με υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα 3 που βρίσκουμε στις ελληνικές θάλασσες είναι η σαρδέλα, ο γάβρος, το σαφρίδι, η γόπα, αλλά και το σκουμπρί και ο κολλιός. Από τα πιο λιπαρά και γευστικά ψάρια της Μεσογείου. Κάποια από τα ψάρια αυτά έχουν έντονη οσμή και γεύση και είναι πιθανόν κάποιος να μην τα προτιμά. Δεν πειράζει, μπορεί να καταναλώνει πιο λευκόσαρκα ψάρια. Και αυτά έχουν καλά λιπαρά. Απλώς η περιεκτικότητά τους είναι χαμηλότερη. Τα λιπαρά ψάρια είναι προτιμότερο να καταναλώνονται ψητά ή κατσαρόλας, όχι τηγανιτά. Γιατί τα έλαια αλλοιώνονται στις υψηλές θερμοκρασίες, αλλάζει η δομή των οξέων τους και προκύπτουν βλαβερά τρανσλιπαρά. Αν τηγανίσουμε ψάρια, χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο. Σαρδέλα ή σολομός, τώρα μια ερώτηση που εύκολα κάποιος θα κάνει. Η απάντηση και εδώ όμως είναι εύκολη. Ψητή σαρδελίτσα. Γενικά τα μικρά ψάρια των ελληνικών θαλασσών, σαρδέλα και γάβρος, όταν καταναλώνονται με το κόκαλο, μας παρέχουν και ασβέστιο, πολύτιμο συστατικό για την υγεία των οστών, ειδικά για γυναίκες που βρίσκονται στην εμεινόπαυση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη ευλογία να έχουμε τα μικρά ψαράκια στις θάλασσες της χώρας μας, σαρδέλα και γάβρος. Τα καταναλώνουμε όποτε αυτό είναι εφικτό μαζί με το κόκαλο. Επιμολυντές τώρα που βρίσκονται στο περιβάλλον και καταλήγουν στη θάλασσα και στα ψάρια είναι ο μεθυλιούχος υδράργυρος, οι διοξίνες που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές και τα πολυχλωριωμένα διφινέλια που έχουν μεν καταργηθεί από τη δεκαετία του 70, αλλά συχνά ανιχνεύονται στο περιβάλλον γιατί αποδομούνται αργά. Είναι όλα αυτά τα περίεργα πλαστικά που έχουν κυκλοφορήσει και τα αλλάζουν κάθε φορά όλο και περισσότερο. Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος του ψαριού, τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα η περιεκτικότητα να είναι υψηλότερη. Οι επιμολυντές καταλήγουν στο σώμα των ψαριών είτε μέσω απορρόφησης, όταν καταναλώνουν το μολυσμένο πλακτόν μεγάλα ψάρια που κινούνται κοντά στον επιβαρημένο βυθό, ή προέρχονται από περιοχές με βιομηχανική δραστηριότητα, ή αλλιώς μέσω βιοδιοσυσσόρευσης που αποβάλλονται δύσκολα από το σώμα τους, ή βιομεγέθυνσης, μεγάλα ψάρια που τρώνε τα μικρά. Προτείνεται να προτιμάμε πάντοτε τα μικρότερα ψάρια των ελληνικών θαλασσών.

Θα διαβάσουμε τώρα κάποια στοιχεία για την παχυσαρκία. Έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν ότι η παχυσαρκία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε στην Ελλάδα ειδικά τα παιδιά παχύσαρκα και αυτό, εάν δεν προσεχθεί, θα δημιουργήσει προβλήματα αργότερα. Ωστόσο, πρόκειται για μία νόσο που μπορεί να θεραπευθεί και υπάρχουν δεδειγμένοι τρόποι αντιμετώπισης μιας χρόνιας και υποτροπιάζουσας πάθησης. Πληροφορίες μας δίνει ο Ευθύμιος Καπάνταης, που είναι παθολόγος με εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Ποιος θεωρείται λοιπόν ότι έχει παχυσαρκία? Παχυσαρκία έχει ένα άτομο του οποίου το σωματικό λίπος βρίσκεται πάνω από τα φυσιολογικά όρια σε βαθμό που μπορεί να επηρεάζει την υγεία. Συνήθως ορίζεται μέσω του δείκτη μάζα σώματος με τον εξής τύπο. Δείκτης μάζα σώματος είναι το βάρος σε κιλά προς το ύψος επί το ύψος σε μέτρα. Παχυσαρκία θεωρείται τιμή ίση ή μεγαλύτερη από 30 κιλά ανά μέτρο στο τετράγωνο. Αυτό είναι ο δείκτης, το βάρος μας σε κιλά προς το ύψος επί ύψος. Αν εκεί βγει 30 και πάνω, εκεί έχουμε πρόβλημα. Πώς επηρεάζει η παχυσαρκία την υγεία? Η παχυσαρκία επηρεάζει σχεδόν όλα τα συστήματα και τα όργανα του ανθρώπου, μειώνοντας τόσο την ποιότητα ζωής, όσο και το προσδόκιμο επιβίωσης, μέχρι και 12 χρόνια. Συνδέεται με περισσότερες από 200 παθολογικές καταστάσεις και χρόνιες νόσους. Μπορεί ένα άτομο με παχυσαρκία να είναι υγιές? Η άποψη ότι ένα άτομο με παχυσαρκία μπορεί να παραμένει μακροπρόθεσμα υγιές δεν επιβεβαιώνεται πλέον επιστημονικά. Αντιθέτως, έχει αποδειχθεί ότι τα άτομα με παχυσαρκία, τα οποία σε μια δεδομένη χρονική στιγμή ήταν υγιή, μετά από κάποια χρόνια, σε σημαντικό ποσοστό, εμφάνισαν προβλήματα υγείας. Ποια είναι τα βασικά όπλα για να την αντιμετωπίσουμε? Η απώλεια βάρους αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση, καθώς βελτιώνει ή ακόμα και οδηγεί σε ύφεση πολλές επιπλοκές της παχυσαρκίας. Βασικοί πυλώνες είναι η αλλαγή τρόπου ζωής, η ισορροπημένη διατροφή και η σωματική δραστηριότητα. Υπάρχουν και κάποια σκευάσματα, κάποια φάρμακα που λειτουργούν σε τέτοιες περιπτώσεις, όμως εκεί χρειάζεται παρέμβαση από γιατρό, μελέτη, αξιολόγηση για να συστήσει, αν είναι τέτοια η περίπτωση ενός παχύσαρκου ατόμου, την ενδεδειγμένη αγωγή. Υπάρχουν νέα λοιπόν ενέσιμα φάρμακα που μειώνουν την πείνα, αυξάνουν το αίσθημα κορεσμού και χαλιναγωγούν την ασυγκράτητη επιθυμία για θερμιδοφόρα τρόφιμα, όπως σοκολάτα, γλυκά, μπισκότα, κριτσίνια, ξηρή καρπή, τσιπς και άλλα. Βοηθούν έτσι στη μείωση της πρόσληψης θερμίδων και στην απώλεια βάρους. Θεωρούνται αποτελεσματικές θεραπευτικές επιλογές, αρκεί να χορηγούνται και να παρακολουθούνται από εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος θα καθορίσει και θα επιλέξει εξατομικευμένα τη χορήγηση φαρμάκου, τις οδηγίες που συνοδεύουν τη λήψη του και θα έχει την επίβλεψη της πορείας της αγωγής καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της. Προσέξτε, είναι πολύ της μόδας τώρα να ψάχνουν κάποιοι μόνοι τους να παίρνουν τέτοια ενέσιμα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας. Εάν κάποιος το κάνει μόνος του, χωρίς να έχει γίνει νωρίτερα μία αξιολόγηση από τον ειδικό ιατρό για να συστήσει αν πρέπει, πότε, πώς, με ποιες ακριβώς δοσολογίες να γίνει η χρήση ενός τέτοιου ενέσιμου φαρμάκου, τότε αν το κάνει κάποιος μόνος του, τα προβλήματα ίσως να είναι περισσότερα αυτά που θα δημιουργηθούν από αυτά που θα ήθελε να λύσει. Μην καταφεύγουμε μόνοι μας σε τέτοιες χρήσεις χωρίς να έχουμε πρώτα συνεννοηθεί και δει την αξιολόγηση του ειδικού γιατρού. Αν κάποιος δεν θέλει να προσφύγει σε δραστικές λύσεις, σε μια χειρουργική επέμβαση για παράδειγμα, ποιο μπορεί να είναι αρκετά ρεαλιστικό στην καθημερινότητά του για να μπορέσει να χάσει βάρος? Είπαμε ότι η παχυσαρκία είναι χρόνια και συχνά υποτροπιάζουσα νόσος. Επομένως απαιτεί μακροχρόνια προσέγγιση. Ένα ρεαλιστικό πλάνο περιλαμβάνει σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής, σωστή διατροφή, άσκηση, πιθανή φαρμακευτική υποστήριξη και συνεχή ιατρική παρακολούθηση, όπως συμβαίνει και με άλλες χρόνιες παθήσεις, όπως ο διαβήτης ή η υπέρταση. Δεν διανοείται κάποιος με διαβήτη ή με υπέρταση να μην φροντίζει την αντιμετώπιση και τη ρύθμισή τους για όλη τη διάρκεια της ζωής του.
παρακολουθούμενος από γιατρό και λαμβάνοντας επικαιροποιημένες οδηγίες για τη διατροφή και τα φάρμακά του. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και για την παχυσαρκία. Πρόκειται για μία νόσο και χρειάζεται ανάλογη παρακολούθηση, τήρηση των όσων οι ειδικοί γιατροί λένε για να μπορέσουν να υπάρξουν αποτελέσματα. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Τώρα, αυτό που είπαμε, το έχουμε ξαναπεί και προφανώς θα το ξαναπούμε και σε άλλες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας, στη χώρα που κατ' εξοχήν είχε την μεσογειακή διατροφή και που μας έσωζε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε αυξανόμενο το ποσοστό στην παιδική παχυσαρκία. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη. Περισσότερα από 500.000 παιδιά και έφηβοι ηλικίας 5 έως 19 ετών έχουν σήμερα σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Σημαντικό ρόλο παίζουν η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, ο κακός ύπνος, το άγχος, αλλά και το οικογενειακό περιβάλλον, ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, ανυπαρκές ενδιαφέρον για κίνηση ή άσκηση, συχνές καταστάσεις που δημιουργούν το οικογενειακό στρες, κακές ενδοοικογενειακές σχέσεις. Η αντιμετώπιση απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση και αλλαγές στη διατροφή, στη σωματική δραστηριότητα, στον ύπνο και στην ψυχική ισορροπία, όχι μόνο του παιδιού, αλλά και ολόκληρης της οικογένειας. Η λύση λοιπόν είναι συνολική, όλοι μαζί.

Δύο λόγια τώρα για τον μεταβολισμό και τα μυστικά του. Θερμίδες, κίνηση, μεταβολικός ρυθμός, καθημερινές συνήθειες. Όλα αυτά συνδέονται με την υγεία μας. Ο μεταβολισμός είναι η διαδικασία του οργανισμού μας να χρησιμοποιεί την τροφή ως καύσιμη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του ρυθμό μεταβολισμού, αλλά οι διαφορές είναι μικρές τόσο από άνθρωπο σε άνθρωπο, όσο και από ηλικία σε ηλικία. Ένας ενήλικας 70 κιλών καίει σε ακινησία περίπου 1500 θερμίδες. Και αυτό γιατί είναι ζών οργανισμός και χρειάζεται ενέργεια για να ζήσει. Μπορεί να μην κινούμαστε. Το έντερό μας όμως κινείται. Η καρδιά μας χτυπάει. Ο εγκέφαλος σκέφτεται. Κάθε τέτοια κίνηση καίει θερμίδες. Ο βασικός μεταβολισμός καθορίζεται κυρίως από τις γενετικές μας καταβολές. Αλλάζει ωστόσο εάν στην πορεία της ζωής μας το σώμα μας αλλάξει σύσταση, δηλαδή αν αποκτήσει διαφορετική ποσόστοση μυός εναντί λίπους, οστών κλπ. Γιατί άλλες θερμίδες καίει ο μυς, πολύ περισσότερες, άλλες θερμίδες καίει το λίπος. Διαφοροποιείται και με αλλαγές της θερμοκρασίας. Άλλες θερμίδες καίμε όταν είμαστε μέσα στη θάλασσα το καλοκαίρι σε θερμοκρασία 20-25 βαθμών, άλλες θερμίδες καίμε όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 35 βαθμών. Αν κάποιος τώρα θέλει να χάσει βάρος, έχει νόημα να ελέγξει το μεταβολισμό του, μα φυσικά και ναι, διότι θα του δοθεί ένα νούμερο, η βάση δηλαδή, με την οποία θα ξεκινήσει. Αλλά να μην περιμένουμε μεγάλες διαφορές, γιατί οι ανάγκες του σώματος, του κάθε ανθρώπου, είναι δεδομένες και οι διαφορές είναι μικρές. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες για τους υπερεκατονταετής ανθρώπους που είναι υγιείς και ευτυχείς μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία και διαπιστώνουμε ότι δεν χρησιμοποιούν καθόλου στοιχεία και συστατικά και οτιδήποτε άλλο για να ελέγξουν τον μεταβολισμό τους. Οι άνθρωποι έχουν μια ισορροπημένη διατροφή και συχνή κίνηση που είναι πάντα καλή και φυσικά η κίνηση μετά από ένα γεύμα είναι ακόμη καλύτερη γιατί βοηθάει την πέψη. Υπάρχει νόημα να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε τον μεταβολισμό μας? Και πώς κάτι τέτοιο μπορεί να το πετύχει κανείς? Καταρχάς, με τον έναν, τον βασικότερο, τον πιο απλό τρόπο, αυτόν που δίνει μακροζωία και υγεία και πραγματικά είναι απλός. Ποιος? Κίνηση. Απλός, δωρεάν, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη ολόκληρου. Κίνηση. Έχουμε σταματήσει να κινούμαστε και να περπατάμε. Η ακινησία θα πρέπει να θεωρηθεί νόσος. Η κίνηση κάνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, για να κινείται κανείς θέλει ενέργεια και δεύτερον, με την κίνηση ενισχύουμε την μυϊκή μας μάζα. Η αύξηση της μυϊκής μάζας αυξάνει την κατανάλωση θερμίδων. Τώρα, λέγανε μέχρι πρότινος, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, αγαπητοί μας ακροατές, ότι το πρωινό είναι απαραίτητο γιατί ενεργοποιεί τον μεταβολισμό. Ισχύει ή όχι τελικά? Δεν είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεύμα της ημέρας το οποίο ενισχύει τη μυϊκή μάζα? Είναι εντελώς εξατομικευμένο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι κάθε άνθρωπος να τρώει λίγο, να τρώει ελάχιστες φορές στη διάρκεια της ημέρας και αυτά τα γεύματα να είναι ισορροπημένα. Πολλά συχνά γεύματα ή όσο το δυνατόν λιγότερα. Το να τρώει κανείς λίγο και λιγότερο συχνά είναι πιο υγιές από το να τρώει πολλές φορές ακόμα και πράγματα υγιεινά. Οι παλιές συμβουλές για διακεκομένη διατροφή, πολλά μικρά γεύματα ανά 3-4 ώρες, οδήγησαν σήμερα το 1 τρίτο των ενηλίκων να έχουν προδιαβήτη ή σοβαρή παχυσαρκία και τα 2 τρίτα του πληθυσμού να είναι υπέρβαρα. Τέρμα λοιπόν σε αυτές τις συμβουλές που αποδείχθηκαν τόσο λάθος και είναι υπεύθυνες για τη μόνη πανδημία που ζούμε καθημερινά, που είναι η πανδημία της παχυσαρκίας και του διαβήτη.

Συχνά γίνεται λόγος και για τη δίαιτα, έτσι, φίλες και φίλοι ακροατές. Υπάρχουν λοιπόν αυστηρές και τογονικές δίαιτες, που είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο της ιατρικής στην προσπάθεια ελέγχου της φαρμακοενθεκτικής επιληψίας και άλλων ιατρικών καταστάσεων. Δεν υπάρχουν όμως επαρκή δεδομένα για το κατά πόσο μπορούν να ακολουθούν φόρους ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις συνδέονται με επιβάρυνση του λιπηδημικού προφίλ και της καρδιαγγειακής υγείας. Υπάρχουν πάλι οι διαλυματικές δίαιτες, βασίζονται στην παρατήρηση ότι όταν επεμβαίνουμε στο πότε τρώμε και όχι στο τι και πόσο τρώμε, καταλήγουμε σε κάποιες περιπτώσεις να τρώμε λιγότερο. Η έρευνα συνεχίζεται και η βιβλιογραφία συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα. Δεν έχουμε σταθερά στοιχεία και για αυτές τις λεγόμενες διαλυματικές. Γενικά, όλες οι δίαιτες μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους βραχυπρόθεσμα, όταν είναι σωστά σχεδιασμένες. Αλλά δεν έχουμε μακροχρόνια δεδομένα. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την μεσογειακή δίαιτα, για την οποία έχουμε τεράστιο όγκο δεδομένων μακροχρόνιας παρατήρησης. Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι η διατροφή να καλύπτει τις ανάγκες του ατόμου σε θρεπτικά συστατικά, να υποστηρίζει την υγεία του χωρίς να επιβαρύνει τυχόν προβλήματα και να ταιριάζει στις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής του. Τώρα, για να μειώσει κάποιος το βάρος του, πρέπει να προσλαμβάνει λιγότερες θερμίδες από όσες δαπανά. Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο ο περιορισμός των θερμίδων, αλλά να βρεθεί με επιστημονική καθοδήγηση ο πιο υγιεινός και ρεαλιστικός τρόπος ώστε να επιτευχθεί αυτό, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία της διατροφής μας. Και πώς συντηρούμε τελικά τα κιλά μετά την απώλεια του βάρους? Διατηρούμε υψηλά επίπεδα σωματικής δραστηριότητας με άσκηση οποιασδήποτε μορφής για περίπου 60 λεπτά την ημέρα. Σημαντικότατο. Ζυγιζόμαστε τακτικά για να βλέπουμε τις μεταβολές. Αυξάνουμε την κατανάλωση λαχανικών και περιορίζουμε τα γλυκά και τα σνακ. Και φροντίζουμε να έχουμε πάντα στο σπίτι υγιεινές τροφές.

Πόση άσκηση χρειαζόμαστε τελικά? Λοιπόν, τι συστήνουν οι ειδικοί? Η άσκηση κάνει καλό. Το βλέπουμε εμπειρικά, το επιβεβαιώνουν και οι έρευνες. Πόση άσκηση όμως χρειαζόμαστε και πώς ξεκινάμε? Επιστημονικές συστάσεις είναι σαφείς. Ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου, ξεκινάμε με μικρές δόσεις άσκησης και αυξάνουμε σταδιακά τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια της. Για τα παιδιά και τους εφήβους, ο στόχος είναι τουλάχιστον 60 λεπτά κίνησης καθημερινά, όπως μέσα από αθλητικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν και το στοιχείο του παιχνιδιού. Για τους υγιείς ενήλικες τώρα, συστήνονται τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα, 75 λεπτά υψηλής έντασης ή ένας συνδυασμός και των δύο. Στην πράξη αυτό μπορεί να σημαίνει περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμπ ή ακόμη και ένα παιχνίδι μπάσκετ με φίλους. Παράλληλα, προτείνεται να εντάξουμε τουλάχιστον 2 προπονήσεις αντιστάσεων την εβδομάδα, είτε με το βάρος του σώματος, είτε με εξοπλισμό. Για υγεία άτομα τώρα άνω των 65 ετών, οι συστάσεις παραμένουν παρόμοιες, με μεγαλύτερη έμφαση στις ασκήσεις ισορροπίας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την πρόληψη των πτώσεων. Πώς καταλαβαίνουμε τώρα την ένταση μιας άσκησης? Ένας απλός τρόπος είναι το τεστ ομιλίας. Στη μέτρια έντασης άσκηση μπορούμε να μιλάμε άνετα, αλλά όχι να τραγουδάμε. Ενώ στην υψηλής έντασης άσκηση μπορούμε να πούμε μόνο λίγες λέξεις κάθε φορά.

0: Τι αλλάζει όταν ο στόχος μας είναι ενδυνάμωση ή απώλεια βάρους? Αν έχουμε συγκεκριμένους στόχους, οι οδηγίες γίνονται πιο ακριβείς. Για αύξηση δύναμης χρειάζεται να χρησιμοποιούμε μεγάλη αντίσταση, 80% εκείνης που μπορούμε να σηκώσουμε με μία φορά, με 2-3 σειρές επαναλήψεων ανάσκηση. Για απώλεια βάρους όμως, οι συστάσεις ξεπερνούν τα 200 λεπτά άσκησης εβδομαδιαίως σε συνδυασμό με ασκήσεις αντιστάσεων ώστε να διατηρείται η μυϊκή μάζα. Και τι να θυμόμαστε? Οι ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης δεν έχουν οικονομικό πρόσημο, καθώς ακόμη και οι δωρεάν επιλογές είναι φυσικά εξίσου αποτελεσματικές. Κι αν οι στόχοι μοιάζουν δύσκολοι, αξίζει να θυμόμαστε κάτι πολύ απλό. Ακόμη και λίγη άσκηση είναι καλύτερη από την καθόλου άσκηση. Το ζητούμενο είναι να βρούμε μια μορφή κίνησης που να μας ευχαριστεί και μπορεί να χωρέσει ρεαλιστικά στη ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν ποτέ αργά. Ακόμη και λίγη άσκηση είναι καλύτερη από την καθόλου άσκηση. Σήμερα κάναμε αρκετές αναφορές πάλι σε θέματα διατροφής. Είναι θέμα που ενδιαφέρει όλους. Θέμα που χρειάζεται να το προσέχουμε όλοι, σε όλες τις εποχές. Και σε εποχές ξεκούρασης και σε εποχές διακοπών και σε εποχές καθημερινής εργασίας και άγχους που όλοι έχουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Μιλήσαμε λοιπόν και αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της σημερινής μας ραδιοφωνικής συνάντησης σε απλά κόλπα που κάνουν τα τρόφιμά μας πιο θρεπτικά. Κάναμε αναφορές για το πώς η διατροφή θωρακίζει την καρδιά μας. Αναφερθήκαμε στα λιπαρά και την χοληστερίνη. Μιλήσαμε για τα ψάρια που είναι άφθονα στις θάλασσές μας και καλό είναι να τα εντάξουμε επιτέλους στη διατροφή μας κανονικά και όχι μόνο κατ' εξαίρεση. Αναφερθήκαμε στην παχυσαρκία, ιδιαίτερα στην παιδική παχυσαρκία, που είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στη χώρα μας. Ωστόσο, πρόκειται για νόσο που θεραπεύεται, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση από γιατρό. Αναφερθήκαμε στον μεταβολισμό και τα μυστικά του, στην δίαιτα και στην άσκηση που χρειαζόμαστε καθημερινά στη ζωή μας. Και κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε όλους και όλες που και αυτό το πρωινό μείνατε μαζί μας, μας κρατήσατε ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά. Διατροφικές συμβουλές και όχι μόνο, συμβουλές για την υγεία μας και όχι μόνο, ήταν και σήμερα στην διαδρομή μας και μας συντρόφευσαν. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση με την ελπίδα και την ευχή προς όλους μας. Να κάνουμε το καλύτερο, να τρεφόμαστε σωστά με όσα η φύση μας προσφέρει ως δώρα του Θεού. Κάθε εποχή έχει τα δικά της, κάθε τόπος τα δικά του αγαθά. Με αυτά, ας κάνουμε σωστά την διατροφή μας, την καθημερινότητά μας, ακολουθώντας όχι απλά την μεσογειακή διατροφή που είναι σωτήρια, αλλά και όσα η Εκκλησία μας έχει ορίσει που είναι σωτήρια για το σώμα και την ψυχή. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
12: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς. Αγία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι του Αγίου Όρους και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους και θα έλεγα κομβικότερους για την πορεία του Αγίου Όρους Αγίους εορτάζει η Εκκλησία μας και όλος ο Άθος κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου και ο λόγος είναι για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, μια πολύ σπουδαία μορφή που έπαιξε και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο και ιστορικά στο Άγιον Όρος με το μεγάλο θέμα των κολυβάδων, μα κυρίως με την άκρος πνευματική διδασκαλία του, με την συγγραφή πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το Πιδάλιο, το οποίο αποτελεί την βάση, την πνευματική βάση της πορείας των χριστιανών. Ο καταγόμενος εκ Νάξου Άγιος Νικόδημος έζησε τον 18ο αιώνα στο Άγιον Όρος και διακρίθηκε για τους αγώνες του, για την ακλόνητη πίστη του και για την πνευματικότητά του, για την ακλόνητη πίστη του, για την οποία κιόλας εκδιώχθηκε από τους ίδιους τους αγιορείτες. Σημεία της εποχής, σημεία των καιρών που κάθε εποχή μας έχει. Θα αφιερώσουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή μας σήμερα, αυτήν την μεγάλη μορφή, στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, διαβάζοντας ένα από τα πάρα πολλά συγγράμματά του και σήμερα ένα πολύ μικρό αυτό που φέρνει τον τίτλο «Γιατί με έπλασε ο Θεός». Παράλληλα θα έχουμε την ευλογία να ακούμε και αποσπάσματα από τον παρακλητικό του κανόνα. Πριν ξεκινήσουμε να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, καθώς και το email μας στο info@piredio.com. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι πάντα πρόθυμη και πάντα εκεί να καταγράψει τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας και να σας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το Άγιον Όρος. Όπως είπαμε λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας ένα μικρό βιβλιαράκι που φέρει τον τίτλο «Γιατί με έπλασε ο Θεός» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, σε μετάφραση του Γεωργίου Μαυρομάτη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τέρτιος. Σκέψου αδελφέ μου ότι ο Θεός είναι η πρώτη σου αρχή, διότι όπως λέει ο Παύλος, όλα υπάρχουν από Αυτόν. Πού ήσουν καθόλου στους περασμένους αιώνες? Ήσουν ενταφιασμένος στην άβυσσο της ανυπαρξίας, χωρίς ψυχή, χωρίς σώμα, χωρίς καμία ενέργεια, χωρίς καμία αξία, στερημένος από κάθε πραγματική ύπαρξη. Τώρα, ίσως, αν υποθέσουμε ότι ήσουν πριν από τους αιώνες ένας κόκκος άμμου, πόσο πρέπει να ήσουν χρεώστης τον Κύριο που σε μετέβαλε από εκείνον τον κόκκο της άμμου σε ένα λογικό κτίσμα που να μπορεί να δεχτεί τόσα αγαθά. Οπότε, πόσο περισσότερο είσαι τώρα χρεώστης στο Θεό που σε μετέβαλε όχι από τον κόκκο της άμμου, αλλά από το ολότελα τυποτένιο μηδέν σε μια τέλεια ύπαρξη και που μεταχειρίστηκε για δική σου ωφέλεια μια άπειρη δύναμή του, η οποία ήταν αναγκαία για να καταργήσει το άπειρο διάστημα που βρισκόταν ανάμεσα στην ύπαρξη και στην ανυπαρξία, και έτσι να σε δημιουργήσει. Και ακόμη είσαι πιο πολύ χρεώστης που ο Θεός έδειξε επιπλέον για εσένα και μια άπειρη αγάπη, επειδή προτίμησε εσένα από τα άλλα αναρρύθμιτα κτίσματα που μπορούσε να κάνει αντί για εσένα, τα οποία θα υπάκουαν σε Αυτόν και θα Τον αγαπούσαν με όλη τους την καρδιά. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός έστρεψε τα μάτια Του σε σένα,
προκρίνοντας σχεδόν τη δική σου ωφέλεια από τη δική του τιμή, μόνο και μόνο για να τον ευεργετήσει, ώστε εσένα είδε με ηλαρό μάτι και προτίμησε εσένα σε όλους τους αιώνες. Και γι' αυτό ευδόκησε και στον διορισμένο καιρό να πλάσει μόνο εσένα από όλα τα ζώα σύμφωνα με την εικόνα του και για να τον ομοιάσεις κατ' εικόνα του και καθομοίωσιν. Με τόση προσοχή και με τόση επιμέλεια και αγάπη, σαν να μην ήθελε να δημιουργήσει κάποιον άλλον εκτός από εσένα, μοναχό στον κόσμο, σύμφωνα με τον Ψαλμοδό που λέει «Ο Κύριος δημιουργεί ιδιαιτέρως την καρδιά του κάθε ανθρώπου». Και ποιος λοιπόν μπορεί να το καταλάβει το άπειρο χρέος που έχει στο Θεό για αυτή την ασύγκριτη ευεργεσία που σου έκανε και από το τίποτε που ήσουν σε έπλασε άνθρωπο? Όμως δεν είσαι μόνο χρέος της μέχρι εδώ, αλλά έχεις αυτό το ίδιο χρέος στο Θεό ακόμη και για κάθε ώρα και κάθε στιγμή, επειδή ο Θεός, όπως με τη δημιουργία σου σου έδωσε την ύπαρξη, έτσι και με την πρόνοιά του, τη φροντίδα του, σε κάθε στιγμή σου διαφυλάττει αυτή την ύπαρξη και επιπροσθέτως για χάρη σου διαφυλάττει και όλα τα κτίσματα που σε υπηρετούν, πράγμα που είναι το ίδιο σαν να ξαναπλάθει και εσένα και όλα τα άλλα κτίσματα σε κάθε στιγμή. Ωστόσο αδελφέ μου, εσύ ποια ανταπόδοση έκανες σε αυτό το άπειρο χρέος που έχεις προς τον Κύριο για να τον υπηρετείς? Τι έκανες μέχρι τώρα για αυτόν τον παντοδύναμο και πολύ αγαπητό δημιουργό σου και προστάτη σου? Στα αλήθεια, εσύ αντί να τον υπηρετείς, θέλησες τόσες φορές να σε υπηρετεί αυτός στα κακά σου θελήματα, με το ότι έζησες μέχρι τώρα όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά σύμφωνα με το δικό σου θέλημα, σαν να ήσουν εσύ κτίστης και δημιουργός του εαυτού σου και όχι ο Θεός. Εγκατέλειψες το Θεό που σε γέννησε και λησμόνησες το Θεό που σε τρέφει. Πρέπει να ντραπείς λοιπόν για την άβυσο της αχαριστίας σου και θαύμασε την υπομονή του Θεού με την οποία σε υποφέρει τόσο καιρό. Ζήτησε συγχώρηση για αυτή την άκρα αδικία σου και πάρε απόφαση να επιστρέψεις ολοκληρωτικά στο Θεό και να είσαι στη συνέχεια ολόκληρος υπάκουος στο θείο θέλημά του. Και για να μπορέσεις με τελειότητα να πραγματοποιήσεις αυτό το καλό, παρακάλεσέ τον να σου δώσει τη χάρη του, επειδή χωρίς αυτήν δεν μπορείς τίποτε να κατορθώσεις από μόνος σου. Όπως είπε ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε.

Ο άνθρωπος πλάστηκε για το Θεό. Σκέψου πως ο Θεός είναι όχι μόνον η πρώτη σου αρχή, αλλά και ο μελλοντικός σου σκοπός, γιατί σε έπλασε και σε διαφυλάττει για αυτόν μόνο το σκοπό, για να τον αγαπάς, για να τον δοξάζεις και γενικά για να τον υπηρετείς στην παρούσα ζωή. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εσύ, αν υποθετικά έχεις δημιουργηθεί όχι από το Θεό, αλλά από κάποιον άλλον, και είχες δημιουργηθεί μόνο για να υπηρετείς το Θεό, έπρεπε να ανήκεις ολόκληρος στο Θεό, επειδή με φυσικό τρόπο κάθε πράγμα γίνεται και υπάρχει για το τέλος του, και από το τέλος του ολόκληρο χαρακτηρίζεται και κυβερνάται. Έτσι, για παράδειγμα, το μαχαίρι γίνεται και έχει σκοπό να κόβει, το κλειδί να ανοίγει, το ρολόι να δείχνει τις σωστές ώρες, και γενικά κάθε τι το φυσικό και το τεχνικό γίνεται για κάποιο σκοπό. Και αυτά είναι αξιώματα, δόγματα, κοινά σε όλους τους φιλοσόφους. Ούτε και ο Θεός έκανε μάταια τη φύση ή την τέχνη. Και κάθε τι που κινείται, εξαιτίας του κινείται. Σκέψε τώρα, αδελφέ μου, εσύ πόσο οφείλεις να είσαι ολόκληρος γενικά του Θεού, επειδή είσαι και ολόκληρος δημιουργημένος από το Θεό και ολόκληρος δημιουργημένος για τον Θεό. Τα ζώα δεν έγιναν από τον άνθρωπο, αλλά επειδή έγιναν και για τον άνθρωπο. Υπηρετούν τον άνθρωπο και κοπιάζουν τα δυστυχισμένα για αυτόν και θανατώνονται όπως θέλει ο άνθρωπος. Και εσύ, αγαπητέ μου, πώς θέλεις να ζεις σύμφωνα με το θέλημά σου, σε καιρό που σε υποχρεώνουν να ζεις μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτά τα δύο τεράστια χρέη σου? Επειδή δηλαδή έλαβες από το Θεό όλα τα αγαθά, και επειδή τα έλαβες για αυτόν μόνο τον τελικό σκοπό, για να τον δοξάζεις και για να τον υπηρετείς με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό είπε ο Ιερός Αυγουστίνος: «Για να σε υπηρετώ ολόκληρος, όλα όσα δημιούργησες μου τα παρέδωσες για να με υπηρετούν». Και πάλι είπε: «Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια των ανθρώπων για να υποταγεί μόνος ο άνθρωπος σε εσένα και να είναι ολόκληρος δικός σου». Πρόσεξε λοιπόν, αδελφέ μου, τι μεγάλη αξία περιέχει η ζωή που πέρασες μέχρι τώρα, επειδή αυτή δεν είναι προορισμένη για να προσβάλλει ένα άπειρο αγαθό όπως είναι η τιμή, η δόξα και η υπηρεσία του Θεού, και εσύ την ξόδεψες με κακό τρόπο, υπηρετώντας τον κόσμο με το να υπηρετείς τα αμαρτωλά πάθη σου και με το να ζητάς με τόση επιθυμία πράγματα πολύ κατώτερα από τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, άδικα ήλθες και εσύ στην ύπαρξη, όπως και όλοι εκείνοι οι λαοί για τους οποίους λέει η Γραφή ότι εξαχριώθηκαν και έγιναν ανοφελείς επάνω στη γη με το να υπηρετούν το Θεό, ούτε για τον τελικό εκείνο σκοπό για τον οποίο πλάστηκαν. Άδικα θα κοπιάσουν για έναν λαό ο οποίος δεν θα ωφελήσει βοηθώντας τους. Έτσι λέω, και εσύ γρήγορα θα δεις όλα σου τα έργα μάταια και χαμένα, σαν μια σαΐτα που να μην φτάνει στον στόχο της αν δεν τα κάνεις όλα για τη δόξα του Θεού, επειδή σύμφωνα με το φιλοσοφικό εκείνο αξίωμα, κάθε τι που απογυμνώνεται από τον τελικό του σκοπό, απογυμνώνεται. Έτσι, ένα μαχαίρι όταν δεν κόβει γίνεται άχρηστο, ένα κλειδί όταν δεν ανοίγει την κλειδαριά είναι ανώφελο, και ένα ρολόι όταν δεν δείχνει σωστά τις ώρες γίνεται άχρηστο. Θέλω να ρωτήσω, δεν γίνονται τα έργα σου μάταια και ανώφελα
όταν δεν γίνονται με τον ίδιο τελικό σκοπό τους, πού είναι τότε η δόξα του Θεού? Τα αυτού του είδους έργα σου θα τα εξετάσεις ακόμη, μήπως είναι ύλη μεγάλης φλόγας που πρόκειται να σε κατακάψει κατά την τελευταία ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό πρόσεχε καλά, διότι αν τώρα στη ζωή αυτή δεν δοξάσεις με τη θέλησή σου το Θεό με τα έργα σου και με την υπακοή στο Θείο του θέλημα, θα του δώσεις μια αναγκαστική δόξα τότε στη μελλοντική ζωή με τη δίκαιη τιμωρία που θα λάβεις εσύ και όλοι εκείνοι που με την παντοτινή αμετανοησία τους παρόξυναν τη Θεία Δικαιοσύνη. Διότι λέει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αποφάσισε λοιπόν να αρχίσεις μια ζωή άξια του τελικού σου σκοπού και όλα τα έργα σου κάμνε τα για το Θεό και μόνο για τη δόξα του Θεού. Και αν είναι τα έργα σου μικρά και αν δεν μπορείς να κατορθώσεις υψηλές αρετές, μη λυπάσαι. Αυτά τα μικρά γίνονται μεγάλα και αυτές οι ταπεινές αρετές που κάνεις γίνονται υψηλές όταν τις κάμνεις για τη δόξα του Θεού, όπως και το αντίθετο. Και τα μεγάλα έργα γίνονται μικρά και οι υψηλές αρετές καταντούν ταπεινές, ή μάλλον να πούμε γίνονται κακίες όταν δεν γίνονται για πνευματικό σκοπό που είναι η δόξα του Θεού, αλλά γίνονται για τη δόξα των ανθρώπων και για άλλους σκοπούς υλικούς και ανθρώπινους. Ποιο πράγμα είναι πιο ταπεινό και πιο μικρό από το να τρώει κανείς και να πίνει? Όμως ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει αυτά να τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού, για να γίνονται με το σκοπό αυτό έργα ευγενή, έργα υψηλά, έργα μεγάλα και κατά κάποιον τρόπον θεία. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε πράτετε οτιδήποτε άλλο, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Και αντίθετα, τι πράγμα είναι πιο υψηλό και πιο θείο, όπως το να κηρύττει κάποιος το Ευαγγέλιο? Και όμως ο ίδιος ο Παύλος καταδικάζει μερικούς, διότι αυτό το έκαναν από φθόνο ή από έπαρση ή για κάποιο άλλο κακό σκοπό. Μερικοί βέβαια, λέει, κηρύττουν το Χριστό από φθόνο και ανταγωνιστική διάθεση. Αναγνώρισε, αδελφέ μου, την ανώτατη εξουσία που έχει πάνω σου ο Θεός, εξαιτίας της οποίας εσύ δεν ορίζεις τον εαυτό σου, ούτε μπορείς με σωστό τρόπο να περιφέρεις το βλέμμα σου ή να κινείς τα πόδια σου, όχι πολύ, αλλά όσο μία τρίχα εναντίον του Αγίου θελήματος του. Ομολόγησε πως δεν είσαι άξιος να σε υπηρετούν τα κτίσματα, επειδή και εσύ δεν υπηρέτησες τον δικό τους και δικό σου Κύριο. Ευχαρίστησέ τον για το πως σε υπέφερε τόσο καιρό που εναντιώθηκε στη Θεία του Δόξα. Υποσχέσου να ζεις το μέλλον ολόκληρος για τη δόξα του Θεού, όπως έχεις προοριστεί και δημιουργήθηκες για το σκοπό αυτό, όπως λέει ο Παύλος, δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού, γιατί αυτό ήταν από την αρχή το σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του, για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού. Και καθώς σκέφτεσαι την περασμένη αδυναμία σου, παρακάλεσέ τον με όλη σου την ψυχή να σου δώσει δύναμη για να κάνεις όλα σου τα έργα μόνο για τη δόξα του Θεού, την οποία δόξα ζητά ο Θεός από εσένα ως φόρο και απαραίτητο χρέος, λέγοντάς σου: ο Υιός δοξάζει, τιμά τον Πατέρα του και ο δούλος τον Κύριό του. Και αν εγώ είμαι Πατέρας, πού είναι η δόξα μου?

Είναι το Άγιον Όρος στην οδηπορία μας μέσα από τη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Και σήμερα, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στις 14 Ιουλίου, πραγματοποιούμε ένα σήμαντο αφιέρωμα σε αυτή την τεράστια μορφή που ανέδειξε το Άγιον Όρος μέσα από το μικρό κείμενό του «Γιατί με έπλασε ο Θεός». Ένα βιβλιαράκι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τέρτιος και το διαβάζουμε σε μετάφραση του Γεωργίου Μαυρομάτη.

Ο άνθρωπος πλάστηκε για να απολαμβάνει αιώνια τον Θεό. Σκέψου, αδελφέ μου, ότι ο Θεός όχι μόνο είναι η πρώτη σου αρχή και το ύστερο τέλος σου στη ζωή αυτή, αλλά είναι ακόμη και η δική σου επιστροφή και ανώτατη μακαριότητα στη μελλοντική ζωή. Διότι, λέει ο Παύλος, αυτόν έχουν σκοπό όλα. Άνθρωπέ μου, ο Θεός μπορούσε να σε προορίσει να διαλύεσαι τελείως προς δόξαν Του, όπως διαλύεται και το λιβάνι μέσα στο θυμιατό για τη δόξα Του. Ώστε, αφού θα υπηρετούσες για πολλά χρόνια τον Κύριό μας, να καταλήγεις στο τέλος, στο μηδέν. Και αυτό, το να διαλυθείς ολόκληρος σε υποταγή και δόξα εκείνου του ανώτατου πλάστη που σε έπλασε, βέβαια θα ήταν για σένα μια μεγάλη τιμή και ένας μεγάλος έπαινος για την υπηρεσία που του έκανες. Μπορούσε τέλος πάντων να σου δώσει μία μόνο ανταμοιβή για την υπηρεσία σου, ξεχωριστή από τον εαυτό σου, όπως λέει με το στόμα του Ισαΐα. «Να που όσοι με υπηρετούν θα φάνε, να που όσοι με υπηρετούν θα πιούν, να που όσοι με υπηρετούν θα εφρανθούν». Και αυτή η ανταμοιβή θα ήταν μια μεγάλη σου ευδαιμονία. Μόνο τούτο είναι τόσο φιλάνθρωπος που όχι μόνο δεν σε αφήνει να καταλήξεις στην ανυπαρξία, αλλά θα σε αναστήσει και ασύγκριτα πιο λαμπρό από ό,τι είσαι τώρα. Και όχι μόνο θα ανταμείψει κάθε παραμικρή υπηρεσία σου με έναν τόσο μεγαλόπρεπο μισθό μιας ατέλειωτης βασιλείας, αλλά θα είναι μισθό σου και αυτός ο ίδιος ο Θεός, ώστε απολαμβάνοντας εσύ το μισθό, συγχρόνως να απολαμβάνεις και το χορηγό του μισθού, πράγμα που είναι η ανώτατη μακαριότητα. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός στον Αβραάμ, «Εγώ σε υπερασπίζομαι, ο μισθός σου είναι πολύ μεγάλος». Και ο Δαβίδ φώναζε, «Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομιάς μου». Και ο Απόστολος Παύλος, «Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει προς το Θεό, «Δεν είσαι άλλος εσύ και άλλος ο μισθός σου, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι πολύ μεγάλος μισθός. Ο ίδιος είσαι που στεφανώνεις και ο ίδιος είσαι το στεφάνι». Αν ίσως λοιπόν, αδελφέ μου, εσύ έπρεπε να υπηρετείς το Θεό με όλη σου την καρδιά, όταν η απόλαυσή σου ήταν ξεχωριστή από την υπηρεσία που του προσφέρεις, τόσο περισσότερο πρέπει τώρα να τον υπηρετείς, όταν αυτός ένωσε μαζί με την υπηρεσία προς αυτόν και την μεγάλη ευδαιμονία σου. Οπότε επειδή και είσαι προορισμένος να βασιλεύεις σε αιώνια μαζί με το Θεό σου και επειδή αυτό σε διαφυλάτει για μια άπειρη μακαριότητα αυτού του είδους, γιατί να μην περιφρονείς σαν μια τυποτένια λάσπη όλο εκείνο που σου προσφέρει για μακαριότητα ο κόσμος ή ο διάβολος? Και αν για να αποκτήσει ή για να φυλάξει κάποιος μια πρόσκαιρη βασιλεία μεταχειρίζεται τόσους τρόπους, βρίσκει τόσες συμβουλές, κάνει τόσους κόπους, ξοδεύει τόσους θησαυρούς, αφανίζει τόσες ζωές ανθρώπων, πόσο χωρίς σύγκριση πρέπει να υποφέρεις εσύ για να αποκτήσεις στον ουρανό μια βασιλεία που δεν έχει τέλος ποτέ? Μάλιστα, όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο αιωνιότητες, οι οποίες δεν έχουν ενδιάμεσο, αλλά ή να είσαι στον παράδεισο για πάντα με κάθε είδους απόλαυση ή στην κόλαση για πάντα με κάθε είδους τιμωρία. Και άραγε, αυτή η ανάγκη και ο κίνδυνος στον οποίο βρίσκεσαι σου φαίνεται λίγος? Παρόλο που αυτό που εσύ αμέλησες μέχρι τώρα περισσότερο από όλα τα άλλα σου πράγματα είναι αυτό το μόνο και ύψιστο αγαθό και η μακαριότητα που έχεις να απολαύσεις. Και ποιος ξέρει πόσες φορές εσύ κινδύνεψες με τις αμαρτίες να χάσεις για πάντα αυτό το αιώνιο αγαθό που σε προσμένει και να γκρεμιστείς για πάντα στο αιώνιο κακό που σε φοβερίζει. Λοιπόν, τώρα που ο Θεός σου έδωσε ακόμη αυτόν το λίγο καιρό της ζωής σου, δεν θα είναι μια μεγάλη τιμωρία το να μην δοθείς ολόκληρος στο να εξασφαλίσεις τη σωτηρία σου και στο να απολαύσεις με βεβαιότητα αυτό το μεγάλο τέλος της αιώνιας μακαριότητας. Και πώς θα το απολαύσεις αυτό? Αν βέβαια εργάζεσαι κάθε αρετή
και απέχεις από κάθε αμαρτία. Διότι γι' αυτό ονομάζεται αμαρτία ή αμαρτία, δηλαδή αποτυχία. Επειδή κάμνει εκείνον που τη διαπράττει να αποτύχει εκείνο το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε από το Θεό. Και αν αυτόν τον σκοπό αποτύχεις και χάσεις, τι θα σε ωφελήσει, αδελφέ μου, κάθε άλλο κέρδος? Τι θα σε ωφελήσει η τιμή και τα αξιώματα που έλαβες σε μια γωνιά της γης όπως είναι η πατρίδα σου? Τι θα σε ωφελήσει κάθε ειδονή που απόλαυσες από τα κτίσματα? Τι θα σε ωφελήσει όλη η ποσότητα του πλούτου που συγκέντρωσες? Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του? Και με συντομία, αν εσύ χάσεις τον τελικό σκοπό σου, έχασες μαζί ουράνια και επίγεια και όλα τα πάντα. Έχασες αιωνίως κάθε καλό και κέρδισες αιωνίως κάθε κακό. Και άδικα πήρες το σώμα, άδικα πήρες την ψυχή, άδικα γεννήθηκες στον κόσμο, ή μάλλον να πούμε καλύτερα θα ήταν να μην είχες γεννηθεί καθόλου, όπως είπε ο Κύριος για τον Ιούδα. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτό να μην είχε γεννηθεί. Λοιπόν, αδελφέ μου, να αποστραφείς με όλη σου την καρδιά όλες τις περασμένες αταξίες της ζωής σου και συλλογήσου τον πολύτιμο χρόνο που ξόδεψες τόσο μάταια. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σου δίνει ευκαιρία και τρόπο να αναπληρώσεις τις ζημιές σου με νέα και μεγαλύτερα κέρδη της γνήσιας μετάνοιας και επιστροφής σου. Και αποφάσισες το εξής, να κινηθείς με όλη σου τη θέληση στο να πετύχεις το σκοπό σου, δηλαδή τη μακαριότητα στους ουρανούς, την οποία όποιος τη χάσει πέφτει στην έσχατη δυστυχία, όπως λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Και όπως κάνει μια μεγάλη πέτρα που όταν πέσει από κάποιο υψηλό μέρος συντρίβει όλα εκείνα που εμποδίζουν τον δρόμο της, έτσι κάνει και εσύ. Και σύντριψε όλα εκείνα που σε εμποδίζουν και δεν σε αφήνουν να επιτύχεις το στόχο σου, που είναι η αιώνια απόλαυση και θεωρία του Θεού σε εκείνη τη μακαριότητα, όπως είπαμε. Διότι γνώριζε καλά ότι κι αν απολαύσεις όλες τις δόξες, όλες τις ειδονές, όλους τους θησαυρούς και όλες τις βασιλείες του κόσμου, δεν θα μπορέσεις με όλα αυτά να αναπαύσεις και να χορτάσεις την επιθυμία της καρδιάς σου με πληρότητα. Διότι ούτε τα αγαθά αυτά είναι ο σκοπός του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος κτίστηκε για αυτά. Οπότε, και αφού ο άνθρωπος απολαύσει όλα αυτά, δεν αναπαύεται, αλλά επιθυμεί κάποιο άλλο πράγμα, πιο υψηλό και πιο τέλειο από αυτά, που δεν είναι άλλο παρά ο Θεός, ο οποίος με το να είναι η ανώτατη μακαριότητα και ο έσχατος σκοπός για τον οποίο κτίστηκε ο άνθρωπος, μπορεί μόνον αυτός να αναπαύσει την αμέτρητη επιθυμία της καρδιάς και να τη χορτάσει πληρέστατα, γιατί είναι το άκρο και το άπειρο αγαθό. Γι' αυτό και ο Θείος Αυγουστίνος είπε αυτά τα αξιοσημείωτα λόγια: «Κύριε, μας δημιούργησες για εσένα και ποτέ δεν αναπαύεται η καρδιά μας μέχρι που να βρει σε σένα την ανάπαυσή της». Και πότε θα βρει αυτή της την ανάπαυση? Κατά τη μέλουσα ζωή. Διότι στη ζωή αυτή, κι αν κάποιος αξιωθεί να λάβει μεγάλα χαρίσματα και αν ακόμη αναπαυθεί γιατί θα ενωθεί με το Θεό, με την απάθεια, όμως αυτή η ανάπαυση είναι για λίγο και μερική, αλλά όχι παντοτινή και πλήρης, όπως θα είναι στη μακαριότητα. Και σε όλη την εν συνέχεια ζωή σου παρακάλεσε τον Κύριο να σε δυναμώσει με τη χάρη του, με τέτοιο τρόπο ώστε στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος που βρίσκεσαι, σε όλα σου τα έργα, άλλο να μην αναπνέεις εκτός από την ουράνια εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Άλλο να μην επιθυμείς εκτός από το έσχατο εκείνο και τελικό τέλος και σκοπό για τον οποίο πλάστηκες κατά τη δημιουργία και αναπλάστηκες
με την ένσαρκη οικονομία του Χριστού, λέγοντας μαζί με τον Παύλο: «Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού».

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το βιβλίο, το μικρό βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου με τον τίτλο «Γιατί με έπλασε ο Θεός», που όπως είπαμε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τέρτιο σε μετάφραση του Γεώργιου Μαυρομάτη. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που σε αυτές τις πολύ λίγες σελίδες του πραγματικά μας έδωσε αυτό το βαθύτερο νόημα, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί ήρθαμε σε αυτή την γη και ποιος είναι ο πραγματικός, ο ουσιαστικός μας

σημαντικό ρόλο ακόμα και στην στήριξη ολόκληρου του αγιορείτικου μοναχισμού σε χρόνους δύσκολους. Η Ελλάδα μας τότε βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό τον 18ο αιώνα, και αν και πολεμήθηκε πολύ από τους συνασκητές του στο Άγιον Όρος λόγω του μεγάλου θέματος των Κολυβάδων, εξορίστηκε από το Άγιον Όρος, έζησε στα διάφορα νησιά του Αιγαίου, ώσπου να επιστρέψει θριαμβευτής, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, στο Όρος. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ το Όρος να εξελιχθεί και να μείνει όρθιο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Συνέγραψε πάρα πολλά βιβλία, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, άκρως πνευματικά, και ένα από αυτό αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας το πιδάλιο, τον οδηγό των πνευματικών μας οδηγών, τον οδηγό της εξομολόγησης των χριστιανών. Θα κλείσουμε, όπως είπαμε λοιπόν, με τον παρακλητικό κανόνα. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Στότε, να είστε όλοι καλά, να έχουμε την ευχή του Αγίου. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
6: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
7: Ψηλαφώντας το θαύμα.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
9: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
10: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
11: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
12: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
13: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
14: Πάμε, Βαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
15: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
14: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
15: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
14: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
15: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
16: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
17: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
18: Ώρα Ελλάδος, 12.
19: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κυρίου Νίφωνος. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κυρίου Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακή, όπου θησαυρίζεται η Ιερόληψη Ανώτης. Την Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιός απόψε στις 9. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Πέμπτη το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνης στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης Ιεροί Ναοί Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο Ψαλίδια Μαρουσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 16 και 17 Ιουλίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμίνιων κάθε Τετάρτη του Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψάλλεται η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψάλλει παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανου του Αγίου Κυρίκου. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί και το θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της νήσου Κύπρου από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των Επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί. Θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλη τη Ύλη. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως. Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργασία. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλή ακρόαση, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στην σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε μια συζήτηση που ήδη άνοιξε δρόμους σκέψης και προβληματισμού. Μαζί μας και πάλι ο τέος διευθυντής έρευνας, κύριος Βασίλης Πετρουλέας, φυσικός, σε μια δεύτερη συνάντηση μετά την προηγούμενη εκπομπή μας με θέμα την ατμόσφαιρα. Σήμερα θα προσεγγίσουμε το ίδιο θέμα από δύο πλευρές που δεν αντιμάχονται αλλά συνομιλούν, την επιστημονική και την πνευματική. Γιατί ο κόσμος γύρω μας δεν είναι μόνο πεδίο μετρήσεων και υπολογισμών αλλά και χώρος θαυμασμού και ευθύνης. Και όσο πιο βαθιά τον μελετά ο επιστήμονας, τόσο περισσότερο αναδύεται το ερώτημα για το νόημα και την αρμονία της δημιουργίας. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν θα υποδεχτούμε ξανά σε πολύ λίγο τον κύριο Βασίλη Πετρουλέα και θα τον ευχαριστήσουμε που συνεχίζει μαζί μας αυτό το ταξίδι του από το εργαστήριο στον στοχασμό. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, ξεκινώντας όπως το συνηθίζουμε, το «Είδα φως και μπήκα». Κυκλοφορεί η φίλη μας η νέα ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου, «Είδα φως και μπήκα», από τις εκδόσεις Άθος. Μια μοναδική στο είδος της ποιητική συλλογή με θεματολογία αντλούμενη κατά κύριο λόγο από το Ευαγγέλιο και από το φως, συγκινεί βαθιά και προσφέρει ένα ανάγνωσμα ανατρεπτικό αλλά ταυτόχρονα και ισορροπημένο. «Είδα φως και μπήκα», από τις εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305, www.stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας τον Δημήτριο τον Γερονιμάκη για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής, έτσι ώστε να φτάνει άριστα ο ήχος στο ραδιόφωνό σας.

0: Κύριε Πετρουλέα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα έτσι, που είστε μαζί μας για να μιλήσουμε πάλι για την ατμόσφαιρα, έτσι να συνεχίσουμε ουσιαστικά την προηγούμενη εκπομπή μας. Σε προηγούμενη λοιπόν συνέντευξη είπατε ότι η ατμόσφαιρα της Γης είναι μια λεπτή αέρια λωρίδα η οποία περιέχει οξυγόνο και τα άλλα αέρια από τα οποία εξαρτάται η ζωή. Συγχρόνως προκαλεί τους ανέμους, φιλοξενεί τις οσμές, μεταφέρει την απέραντη ποικιλία των ήχων, στηρίζει τα πουλιά και τα έντομα στο πέταγμά τους και είπατε ότι κάνει και πολλά άλλα η ατμόσφαιρα.
1: Μάλιστα, κάνει και πολλά άλλα. Έχει, ας πούμε, μια από τις πολύ σημαντικές λειτουργίες της είναι η πίεση που ασκεί.
0: Η πίεση μας πιέζει η ατμόσφαιρα, δηλαδή. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η πίεση?
1: Ναι, μας πιέζουν πολλά πράγματα, μας πιέζει και η ατμόσφαιρα για το καλό μας. Πάνω μας στηβάζονται τεράστιες ποσότητες αέρα, οι οποίες ασκούν σημαντική πίεση επάνω μας. Κάποιος υπολόγισε, δεν ξέρω πόσο ακριβής υπολογισμός, ότι το βάρος της στήλης του αέρα πάνω από τους ώμους ενός ατόμου είναι όσο περίπου το βάρος ενός μικρού αυτοκινήτου. Δεν τα αντιλαμβανόμαστε όμως, διότι η πίεση είναι η ίδια και στο εσωτερικό και το εξωτερικό του σώματός μας.
0: Ασκείται πίεση δηλαδή πάνω μας.
1: Ασκείται πίεση μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε αν καμιά φορά έχουμε ένα πλαστικό μπουκάλι, φαίνεται εύκολο, αν βάλουμε καυτό νερό και το κλείσουμε, μετά μαζεύει το μπουκάλι. Αν δεν το γεμίσουμε νερό, μέσα στη μέση ας πούμε, αυτό γίνεται διότι οι ατμοί διώχνουν τον αέρα που είναι μέσα και όταν μετά υγροποιηθούν οι ατμοί υπάρχει και ο αέρας και μαζεύει. Μάλιστα στα σχολεία κάναμε και ένα πείραμα στα παιδιά. Πέραμε ένα δοχείο μεταλλικό και ένας δενακές λαδιού είναι ιδανικός. Να μην έχει όμως καθόλου λάδι. Βάζαμε νερό σε ένα μικρό ύψος, το βράζαμε. Μετά το κλείναμε και καθώς οι ατμοί πάλι υγροποιούνται έμενε κενό αέρα και μαζεύει. Ήταν πολύ, είναι πολύ εντυπωσιακό το θέμα. Είναι η ατμοσφαιρική πίεση. Δηλαδή αυτά συνθλίβονται από την ατμοσφαιρική πίεση, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, διότι η πίεση είναι ίδια και έξω και μέσα από το σώμα. Όπως και το μπουκάλι δεν μαζεύει, μόνο αν του δημιουργείς κενό αέρα μαζεύει.
0: Μάλιστα. Παίζει κάποιο ρόλο, κύριε Πετρουλέα, η πίεση αυτή ή αποτελεί αναγκαίο κακό, ας πούμε, λόγω ύπαρξης της ατμόσφαιρας και της βαρύτητας?
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και θα σας το πω και με ένα παράδειγμα. Καταρχήν στο κενό του αέρα, στο διάστημα που κυκλοπού οι αστροναύτες όταν βγαίνουν από το διαστημόπλιο για διαστημικούς περιπάτους ή ας πούμε και στο φεγγάρι που δεν έχει ατμόσφαιρα βασικά, οι αστροναύτες φορούν διαστημική στολή, η οποία ένα από αυτά που κάνει διατηρεί την απαραίτητη πίεση γύρω από το σώμα τους. Σε μια περίπτωση το 1971 επέστρεφε μια αποστολή ρωσική από τη Σελήνη. Γύριζαν γύρω-γύρω από τη Σελήνη, το Σογιούς 11, και στο γυρισμό έκανε ένα λάθος χειρισμό στο Θαλαμίσκο που ήταν καθώς επέστρεφαν. Ακόμη ήταν στο κενό του διαστήματος, δεν είχε ατμόσφαιρα εκεί. Άνοιξε κατά λάθος την πόρτα του Θαλαμίσκου που τους έφερνε στη γη. Και ακαριά έφυγε όλος αέρας και έμειναν χωρίς αέρα. Και οι άνθρωποι αυτοί επέστρεψαν στη γη νεκροί. Δεν πέθαναν τόσο από ασφυξία όσο από καρδιακή ανακοπή, διότι η έλλειψη ατμοσφαιρικής πίεσης είχε προκαλέσει βρασμό στο αίμα και διάρρηξη των αιμοφόρων αγκίων.
0: Άρα είναι τόσο σημαντική η ατμοσφαιρική πίεση λοιπόν, στη ζωή μας.
1: Μάλιστα. Είναι σημαντική για τον εξής λόγο, διότι το διατηρεί το νερό σε υγρή μορφή. Εάν πάρει κανείς και ένα δοχείο νερού και το βάλει σε κενό αέρα, τότε αρχίζει να βράζει και σε χαμηλή θερμοκρασία.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό, είπαμε?
1: Διότι δεν βράζει το νερό στις συνθήκες που είμαστε, διότι το συγκρατεί η ατμόσφαιρα. Εάν όμως φύγει ο αέρας από πάνω, αρχίζει να βράζει το νερό. Διότι το βράσιμο είναι μια ισορροπία μεταξύ της τάσης του νερού να εξατμιστεί και της πίεσης στην ατμόσφαιρα που κρατάει τις ατμόσφαιρα του. Λέει όχι. Πρέπει να το θερμάνουμε το νερό για να βράσει. Αλλά χωρίς την ατμόσφαιρα που το πιέζει και το βαστάει σε υγρή μορφή, το νερό βράζει. δεν θα είχαμε νερό πάνω στην επιφάνεια της γης χωρίς ατμόσφαιρα.
0: Απίθανο.
1: Στον Άρη, ναι. που έχει λίγη ατμόσφαιρα, αλλά είναι 150 φορές η πίεση πιο μικρή από της γης, δεν υπάρχει νερό.
0: Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν από την έλλειψη πίεσης που μας περιέγραψε πριν καλά αισθανθούν την έλλειψη οξυγόνου.
1: Οξυγόνου, ναι. Πέθανε στα 30-40 δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος μπορεί να βαστίξει να αναπνεί το 1-1,5 λεπτό, μερικοί βαστάνε και παραπάνω, αλλά εκεί καταστράφηκαν τα αιμοφορακία. Ακριβώς από εδώ το πήγε να βράσει το αίμα στο σώμα τους.
0: Μάλιστα. Τώρα παίζει κάπου αλλού ρόλο αυτή η πίεση?
1: Παίζει σε μια λειτουργία που την κάνουμε συνέχεια, στην αναπνοή. Για να εισπνεύσουμε αέρα, διωγγώνουμε τους πνεύμονες και κατά την εκπνοή τους συμπιέζουμε. Όταν διωγγώνουμε τους, και αυτό το κάνουμε συνειδητά όταν θέλουμε να πάρουμε πολύ αέρα για να κάνουμε μια βουτιά στη θάλασσα. Όταν διωγγώνουμε τους πνεύμονες, μειώνουμε την πίεση του αέρα που έχει μείνει στους πνεύμονες και έρχεται ατμοσφαιρικός αέρας που έχει υψηλότερη πίεση να καταλάβει το κενό που δημιουργήθηκε. Συμπιέζοντας τους πνεύμονες, αυξάνουμε την πίεση, ξεπερνάει την πίεση της ατμόσφαιρας και βγαίνει ο αέρας έξω. Κάτι παρόμοιο γίνεται και με τους ανέμους. Οι άνεμοι μετακινούνται από περιοχές υψηλής πίεσης, τα λένε ατμοσφαιρικά χαμηλά και ατμοσφαιρικά υψηλά κτλ. Και από περιοχές υψηλής πίεσης σε περιοχές χαμηλής πίεσης. Κοιτάξτε πόσο σημαντικό και για την αναπνοή παίζει ρόλο και για τους ανέμους ρόλους παίζει ρόλο η πίεση.
0: Μάλιστα. Γιατί στα μεγάλα υψόμετρα οι ορειβάτες αισθάνονται δυσφορία?
1: Η ατμοσφαιρική πίεση δεν είναι σταθερή. Πιο χαμηλά σωρεύονται μεγάλες ποσότητες ατμόσφαιρα. Σιγά σιγά καθώς ανεβαίνουμε αραιώνει η ατμόσφαιρα, αραιώνει και η πίεση. Και οι ορειβάτες μιλάνε για τη ζώνη θανάτου, η οποία ξεκινάει πάνω από τα 7.900 μέτρα. Σε αυτό το ύψος η ατμοσφαιρική πίεση είναι μειωμένη, κάτω στο 35% έχει κατέβει. Πάνω από τα 7.900 μέτρα είναι πολύ δύσκολο να κοιμηθεί κανείς και σχεδόν αδύνατη η πέψη της τροφής. Και ο ορειβάτης που περνάει περισσότερες από 12 ώρες, αυτό διάβαζα, σε αυτό το ύψος, χωρίς συμπληρωματικό οξυγόνο, θα υποστεί μόνιμη εγκεφαλική βλάβη, κίνδυνο απώλεια συνείδησης και τελικά θάνατο. Η ατμοσφαιρική πίεση παίζει καθοριστικό ρόλο και στην αναπνοή μας και στη ρύθμιση του κλίματος της γης. Χαμηλότερη πίεση θα προκαλούσε υγρό κλίμα με πολλές νεφώσεις. Υψηλότερη πίεση θα ευνοούσε πιο ψηλό κλίμα, περιορισμένη ανταλλαγή αερίου και συγκέντρωση νεφούς. Είναι ιδανική η πίεση της ατμόσφαιρας.
0: Ναι, δηλαδή ζούμε σε ιδανικές συνθήκες αλλιώς. Φοβερό. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο στη δημιουργία. Είπατε ότι η πίεση μειώνεται σε μεγαλύτερη ύψη. Έχει κάποιο ρόλο η ατμόσφαιρα από ένα ύψος και πάνω?
1: Ναι, οπωσδήποτε σε εδώ που υπάρχει ζωή η ατμόσφαιρα είναι έτσι ώστε η πίεση ώστε να είναι κατάλληλη για τη ζωή. Από εκεί πάνω παίζει άλλο ρόλο. Τα κατώτερα 12 χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας περίπου, αυτό λέγεται τροπόσφαιρα, έχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα ατμοσφαιρικής μάζας, το 80%. Ναι. Και αποτελούν την πλέον δραστήρια περιοχή της ατμόσφαιρας. Εδώ βιοζεί ο άνθρωπος και όλα τα ζώα και αυτά, και εδώ πραγματοποιούνται και οι θαυμαστοί κύκλοι του νερού, του οξυγόνου, του άνθρακα κλπ. Αυτό είναι που απασχολείται τους μετεωρολόγους, η τροπόσφαιρα, γιατί εδώ είναι τα καιρικά φαινόμενα. Στη στρατόσφαιρα, που εκτείνεται από τα 12 ως τα 50 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, βρίσκεται η προστατευτική λωρίδα του όζοντος. Χωρίς την προστασία αυτής της λωρίδας, η περίοδης ακτινοβολία θα έχει εξαλείψει όλη τη ζωή. Είναι πολύ βλαβερή η περίοδης ακτινοβολία. Πάνω από τη στρατόσφαιρα βρίσκεται η μεσόσφαιρα, πολύ άραιη τώρα η ατμόσφαιρα, στα 50-80 χιλιόμετρα. Εκεί είναι το 1% της πίεσης που έχουμε στην επιφάνεια της θάλασσας. Η μεσόσφαιρα μας προστατεύει από τις μετεωρίτες. Και η πίεση συνεχίζει να μειώνεται στα ανώτερα στρώματα, πάμε μετά στη θερμόσφαιρα, ιονόσφαιρα. Αυτή κάποια στιγμή δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα, ξεκινάει από τα 80 στα 700 χιλιόμετρα. είναι τόσο αραιοί που πάνω από τα 100 χιλιόμετρα θεωρούμε ότι είμαστε στο διάστημα. Όταν λέμε διάστημα εννοούμε και χώρος που δεν υπάρχει ατμόσφαιρα πια της Γης. Εκεί στη μεσόσφαιρα που είπαμε ξεκινάει πάνω από, τα 80 χιλιόμετρα περιφέρονται πολύ τεχνητή δορυφόρο και διεθνής διαστημικός σταθμός. Είναι σαν ένα σπίτι στο διάστημα, κυκλοφορεί συνέχεια γύρω από τη Γη. Η θερμόσφαιρα έχει και αυτή το ρόλο της, παρόλο που είναι πάρα πολύ αραιή. Μας προστατεύει από βλαβερές ηλιακές ακτινοβολίες και γίνεται κάποιος ιονισμός, βγαίνουν ιόντα, τώρα μην εξηγήσουμε τι είναι τα ιόντα, τα οποία θα ήταν βλαβερά, αλλά τα παίρνει το μαγνητικό πεδίο της Γης και θα στέλνει στους αεροκατοικημένους πόλους και εκεί σχηματίζεται το πανέμορφο Βόρειο και Νότιος Έλλας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα να ρωτήσουμε κάτι διαφορετικό, κύριε Πετρουλέα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τι είναι?
1: Το φαινόμενο θερμοκηπίου, το οποίο είναι και παραξηγημένο γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, είναι μια από τις ευεργετικότερες λειτουργίες της ατμόσφαιρας. Η ατμόσφαιρα πέραν των άλλων λειτουργεί και σε μια κουβέρτα, ελαφριά κουβέρτα, που προστατεύει την επιφάνεια της Γης από μεγάλες θερμικές απώλειες. Αυτή η θαυμαστή λειτουργία διαταράσσεται σήμερα από ανεξέλεκτες ανθρώπινες δραστηριότητες. Πρακτικά όλες οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη μας καλύπτονται από τον ήλιο. Το φως του ήλιου ενεργοποιεί τη φωτοσύνθεση, εξατμίζει τα νερά των θαλασσών, λιώνει το χιόνι, ενεργοποιεί τους ανέμους, θερμαίνει τη γη και την ατμόσφαιρα. Ο ήλιος μας δίνει όλη την ενέργεια βασικά. Τα αέρια της ατμόσφαιρας αφήνουν να φτάσει στη γη η πλειονότητα του ορατού φωτός. Ο ήλιος μας στέλνει κυρίως ορατό φως. Η ακτινοβολία αυτού του ήλιου αξιοποιείται για τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη, οποιασδήποτε, και φωτοσύνθεση και όλα αυτά. Αλλά σταδιακά υποβαθμίζεται σε θερμότητα, η οποία αυξάνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας. Η γη με τη σειρά της τώρα για να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία αποβάλλει το πλεόνασμα θερμότητας με διάφορες διαδικασίες, με την εξάτμιση των νερού, ανωδικά ρεύματα, αλλά κυρίως με υπέρυθρη ακτινοβολία. Και κοιτάξτε τώρα, ενώ τα σύννεφα αφήνουν, όχι μόνο τα σύννεφα και το διοξείδιο, το άνθρακα και άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, αφήνουν να περνάει τώρα το φως του ηλίου προς τη γη, όμως την υπέρυθρη ακτινοβολία δεν την αφήνουν να φύγει όλη στο διάστημα. Την κρατάνε και ένα μέρος το επιστρέφουν στη γη, αφήνουν ένα μέρος να φύγει. Και έτσι δημιουργείται μια ισορροπία, θερμική ισορροπία στη γη. Αυτό είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δηλαδή, πώς τα θερμοκήπια βάζουν ένα τζάμι και για να εμποδίζουν τη θερμότητα να φύγει έξω. Αυτό το τζάμι είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό της ατμόσφαιρας. Αυτό μας προστατεύει, καθώς και τα σύννεφα και άλλα αέρια. Και έτσι η θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη μας είναι 15, η μέση θερμοκρασία, 15 βαθμοί. Είναι ιδανική για τη ζωή. Χωρίς τη θερμική προστασία της ατμόσφαιρας, η μέση θερμοκρασία στη γη μας θα ήταν μείον 18 βαθμοί. Και οι διαφορές θερμοκρασίες μεταξύ ημέρας και νύχτας θα ήταν ακραίες. Στη Σελήνη που δεν έχει ατμόσφαιρα, η θερμοκρασία την ημέρα μπορεί να φτάσει στους συν 120 και τη νύχτα στους μείον 180.
0: Άλλες συνθήκες, δεν ζει κανείς.
1: Δεν μπορεί να ζήσει τίποτα.
0: Ναι. Έτσι. Τώρα, γιατί το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει αποκτήσει άσχημο όνομα?
1: Έχει αποκτήσει άσχημο όνομα διότι εμείς έχουμε επηρεάσει την ποσότητα του διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων, τα λέμε αέριο του θερμοκηπίου, διότι αυτά έχουν αυτή την ιδιότητα να εμποδίζουν την θερμική ακτινοβολία να φύγει προς τα έξω, την υπέρυθρη ακτινοβολία. Επί χρόνια πολλά, τώρα επί αιώνες, γεωλογικούς αιώνες μιλάω, ήταν σταθερή η ποσότητα διοξιδίου άνθρακα σε συνδυασμό στην συνεργασία με τη φωτοσύνθεση κτλ. Σας είπα, είναι απειροελάχιστη η ποσότητα, είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως τώρα με τις δραστηριότητες του ανθρώπου η ισορροπία έχει διαταραχθεί, διότι τα εργοστάσια μας εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και έτσι δεν φεύγει η θερμότητα για να μην υπερθερμαίνει τη γη. Και όταν διαταράσει κανείς το θερμορυθμιστικό σύστημα της Γης, όλες οι κλιματικές παράμετροι αλλάζουν με τρόπο απρόβλεπτο και μη ελεγχόμενο. Και τώρα που μιλάνε για επερχόμενη κλιματική αλλαγή, για αυτό το πράγμα εννοούν και τα πράγματα είναι ανησυχητικά.
0: Μάλιστα. Τώρα να ρωτήσουμε για κάτι διαφορετικό. Το θαυμάσιο αυτό γαλάζιο χρώμα του ουρανού, πώς προκύπτει? Υπάρχει ουρανός, αυτό που λέμε?
1: Ναι, οι άνθρωποι του πύργου της Βαβέλ έστησαν τον πύργο για να φτάσουν στον ουρανό. Φανταζόταν ότι υπάρχει ένα κάτι στερεό εκεί πάνω και ήθελαν να φτάσουν εκεί. Δεν υπάρχει ουρανός. Σήμερα τον περνάμε συνέχεια με τους πυράβλους, διασχίζουμε και δεν συναντάει καμία αντίσταση. Και μάλιστα όσο πιο ψηλά ανεβαίνει κανείς, τόσο λιγότερη αντίσταση έχει, γιατί αριώνει η ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα αριώνει σιγά σιγά και κάποια στιγμή, όπως σας είπα και νωρίτερα, γύρω στα 8 με 80 με 100 χιλιόμετρα είναι πάρα πολύ αραιή, σαν να μην υπάρχει. Θεωρούμε από εκεί και πέρα αρχίζει το διάστημα. Και ο Διεθνής Διαστημικός που περιφέρεται γύρω από τη Γη σε ύψος 400 χιλιόμετρων περίπου. Εκεί το φως του ήλιου είναι εκτυφλωτικό και ο ουρανός είναι μαύρος. Όταν δεν υπάρχει συννεφιά, δεν εμποδίζει τίποτε τους αστροναύτες να βλέπουν όλες τις λεπτομέρειες επιφάνειας της Γης. Και τη νύχτα να βλέπουν με ευκρίνεια τα φώτα των πόλεων. Δεν εμποδίζει τίποτα. Μπορεί να έχει συννεφιά, δεν βλέπουν. Επομένως δεν υπάρχει κάτι που εμποδίζει τη θέα. Ο δε διαστημικός σταθμός γυρίζει πολύ γρήγορα γύρω από τη Γη. Κάθε 90 λεπτά κάνει μια περιστροφή γύρω από τη Γη. Οι αστροναύτες βλέπουν κάθε 24ωρο 16 ανατολές και δις του χρόνου, του ήλιου. Την πρωτοχρονιά τη γιορτάζουν 16 φορές, λέει. Γι' αυτό γιορτάζουμε στην πρωτοχρονιά, τη γιορτάζουν 16 φορές. Οι ανατολές και τα ηλιοβασιλέματα από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό είναι εντυπωσιακά, αλλά πολύ σύντομα. Καθώς το φως παναβγεί από στο πλάι της Γης έτσι, επιφανειακά στην εφαπτωμενικά στη Γη, περνάει ξυστά πάνω από την επιφανειακή της Γης και διασχίζει την ατμόσφαιρα πρώτο φτάσει στα μάτια των ατμόσφαιρων. Και τότε βλέπουν ένα πολύχρωμο θέαμα. Γύρω γύρω από τη Γη βλέπουν μια πολύχρωμη λωρίδα. Το χαμηλότερο τμήμα έχει ένα βαθύ κόκκινο χρώμα, όπως στην ανατολή του ήλιου σε εμάς, ή λαμπερό πορτοκαλί. Καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω γίνεται γκρίζο πορτοκαλί, στη συνέχεια πράσινο γαλάζιο, μπλε, βαθύ μπλε και στο τέλος βιολετή. Και μετά γίνεται μαύρο, όπως είναι ο μαύρος ουρανός του διαστήματος. Το όριο που το βιολετή πηγαίνει στο μαύρο είναι περίπου 80 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάπου εκεί είναι το όριο αυτού που λέμε ουρανού, γαλάζιος ουρανός. Τώρα, ίσως θα ρωτούσατε βεβαίως για να σας προλαβαίνω την επόμενη ερώτησή σας, πώς δημιουργείται ο γαλάζιος ουρανός όλο στη Γη μας? Γιατί εμείς κοιτάμε πάνω? Γιατί οι αστροναύτες όταν κοιτάνε την ημέρα πάνω βλέπουν μαύρο. Βλέπουν ένα εκτυφλωτικό φως του ήλιου, φοβερά εκτυφλωτικό, και ένα μαύρο φόντο, τίποτα άλλο, σκοτάδι. Εμείς πώς βλέπουμε γαλάζιο ουρανό εδώ πέρα? Και είναι τόσο όμορφο πράγμα. Για να φτάσει το φως του ήλιου στα μάτια μας, περνάει ο ήλιος, οι ακτίνες του μέσα από την ατμόσφαιρα. Καθώς συναντούν ότι οι ακτίνες του, τα μόρια της ατμόσφαιρας σκεδάζονται. Σκεδάζονται σημαίνει διασκορπίζονται. Σκεδάζονται είναι ώρες που χρησιμοποιούμε στη φυσική. Διασκορπίζονται προς διάφορες κατευθύνσεις. Μάλιστα να σας πω κάτι για τη σκέδαση. Το γεγονός ότι μπορούμε να βλέπουμε στη σκιά οφείλεται στη σκέδαση του φωτός του ήλιου. Στη σελήνη που δεν έχει ατμόσφαιρα, η σκιά είναι ένα κομμάτι της νύχτας. Δεν μπορείς να πας σκιά και να διαβάσεις εφημερίδα σελήνη. Βέβαια δεν έχουν εφημερίδα σελήνη.
0: Αλλά τέλος πάντων
1: δεν μπορείς. Είναι νύχτα. Δεν βλέπεις τίποτε. Εμείς το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ευεργετική, το φως πέφτει η ένταση του στο σκοτάδι, αλλά βλέπουμε πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα το καλοκαίρι πάμε στη σκιά και καθόμαστε κάτω από ένα δέντρο και διαβάζουμε. Τώρα επιστρέφω στο χρώμα του ουρανού. Το μπλε χρώμα από όλα τα χρώματα της Σύριδος, το μπλε χρώμα σκεδάζεται περισσότερο, σκορπίζει περισσότερο από τα άλλα χρώματα της Σύριδος. Έτσι το γαλάζιο απλώνεται σε όλο τον ουρανό. Πηγαίνει από εδώ από εκεί, χτυπάει από μόριο σε μόριο και απλώνεται σε όλο τον ουρανό. Και μένει στον ήλιο το φως με λιγότερο γαλάζιο από ό,τι είχε. Και ο ήλιος φαίνεται πιο κίτρινος από ό,τι είναι. Ο ήλιος είναι πολύ λευκός, αλλά θα με συνοχλούσε πολύ στα μάτια. Στη σελήνη είναι πολύ έντονη η ακτινοβολία. Και έτσι είναι δύο καλά. Πρώτον γίνεται γαλάζιος ουρανός και δεύτερον ο ήλιος έχει πιο φιλάνθρωπο χρώμα. Και τώρα, γιατί στην Ανατολή και Δύση έχουμε άλλα χρώματα. το φαινόμενο της σκέδασης γίνεται πιο έντονο κατά την Ανατολή και τη Δύση, και μάλιστα τότε, επειδή είναι από το πλάι, το γαλάζιο φεύγει προς άλλες κατευθύνσεις. Δεν σκεδάζεται εκεί. Και μας έρχεται, με έχει μείνει πλέον μόνο το κόκκινο και το πορτοκαλί και το κίτρινο στον ήλιο. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ έντονα το φαινόμενο της σκέδασης, και αυτό έχουμε τα θαυμάσια χρώματα και στην Ανατολή και στη Δύση. Δηλαδή από τη στιγμή του Λυκαυγού μέχρι να δει πλήρως ο ήλιος, ο ρίζος στολίζεται διαδοχικά με θαυμάσιους συνδυασμούς χρωμάτων, ενώ το ίδιο με αντίστροφη σειρά συμβαίνει κάτι δύση.
0: Μάλιστα. Και η θάλασσα είναι γαλάζια όμως.
1: Η θάλασσα είναι γαλάζια, και μερικοί λένε επειδή καθρεφτίζεται ο ουρανός, δεν είναι αυτός ο λόγος. Το νερό είναι γαλάζιο σε μεγάλες ποσότητες. Και ο λόγος είναι ότι απορροφά, όπως πολλές ουσίες απορροφούν και γι' αυτό έχουμε τα διάφορα χρώματα των σωμάτων, το νερό απορροφά περισσότερο το κόκκινο και το πορτοκαλί και το κίτρινο χρώμα του φωτός, και το γαλάζιο δεν τα απορροφά, το αντανακλά και έρχεται στα μάτια μας. Γι' αυτό φαίνεται γαλάζια η θάλασσα, γι' αυτό και ο πλανήτης μας δικαιολογημένα ονομάζεται γαλάζιος πλανήτης. Είναι μοναδικό φαινόμενο σε όποιο ουράνιο σώμα γνωρίζει η επιστήμη ως στιγμής. Ο θαυμάσιος ουρανός που απολαμβάνουμε την ημέρα στον πλανήτη μας είναι ένα παιχνίδισμα των ακτίνων του ήλιου με την ατμόσφαιρα. Και είναι μοναδικό το φαινόμενο στους πλανήτες, και οφείλεται στην κατάλληλη σύσταση και πυκνότητα της ατμόσφαιρας και τη σωστή ένταση του ηλιακού φωτός. Αυτό είναι ένα υπέροχο συνδυασμό που μας δίνει και τόσο ομορφιά, και καθώς ανατέλει ο ήλιος το πρωί οι ακτίνες του απλών σταδιακά ένα γαλάζιο πέπλο από άκρη σ' άκρη του ουρανού, σαν φωτεινή σκέπη. Και αυτό είναι σαν εγγύηση ότι η ατμόσφαιρα είναι εδώ και μας προστατεύει καθώς ξεκινάμε για τη δουλειά μας.
0: Τι ωραία. Δηλαδή ένας λόγος ευγνωμοσύνης αυτό κάθε πρωί.
1: Ναι, διότι το βλέπουμε σαν μια στοργή, σαν μια προστασία του Θεού. Δεν αισθανόμαστε χαμένοι στο διάστημα. Βλέπουμε τον γαλάζιο ουράνιο, θέλουμε αισθανόμαστε να είμαστε προστατευμένοι. Όπως ο τρούλος του ναού που βλέπουμε στην εκκλησία πάνω από το τρούλος, εδώ βλέπουμε στο γαλάζιο θόλο.
0: Έτσι είναι, και είναι πολύ πανέμορφο. Υπάρχουν λοιπόν και τα σύννεφα όμως που δημιουργούν θαυμάσιες αντιθέσεις με το γαλάζιο.
1: Ναι, μπορούσα να τα σκεφτεί τον ουρανό σαν μια οθόνη στην οποία κάθε μέρα προβάλλονται διάφορα κινηματογραφικά έργα, και άλλοτε βλέπει κανείς μερικά συννεφάκια, βλέπει τον ήλιο που ανεβαίνει επάνω, αλλάζουν τα χρώματα του ουρανού σιγά σιγά, και κάποτε βλέπει μικρά συννεφάκια άσπρα που κάνουν αντιθέσεις, μετά κάποτε πυκνών τα σύννεφα, μετά περισσότερα, και μερικά έχουμε και σκηνές δραματικές όταν έχουμε καταιγίδες. Τα σύννεφα είναι άπειρα στα γονίδια, συγκεντρωμένα. Το καθένα έχει διαφορετική ιστορία. Άλλο ξεκίνησε από το αλμυρό νερό της θάλασσας, άλλο από λίμνες και ποτάμια, άλλο από τα φύλλα των φυτών, άλλο από λάσπες ή βιομηχανικά απόβλητα. Το ταξίδι τους είναι ανέξοδο και αθόρυβο. Τα ανέλαβε ο ήλιος. Το χρηματοδοτεί ο ήλιος. Δίνει την ενέργεια ο ήλιος. Ένα ταξίδι το οποίο είναι ενάντια στη βαρύτητα και χωρίς αποσκευές. Όλες οι διαλυμένες ουσίες στο νερό έμειναν κάτω. Το νερό δεν βαστάει τίποτε. Όλα τα σταγονίδια στα σύννεφα είναι πεντακάθαρα. Είναι το πιο καθαρό νερό που υπάρχει στη φύση. Και ετοιμάζονται για μια νέα αρχή. Ενώ ξεκίνησαν από τη γη, είχαν κάνει τον κύκλο και είχαν ελερωθεί και τα λοιπά με τις δραστηριότητές τους, πέρασαν από λάσπες και αυτά. Εκεί πάνω ξεκίνησαν μια νέα αρχή, θα είπαν να τροφοδοτήσουν τον αέναο κύκλο του νερού. Αυτά τα πολύ μικρά σταγονίδια, που στην αρχή είναι πολύ ελαφριά, ενώνονται σε μεγαλύτερα και κάποια στιγμή παίρνουν σαν βροχή ή σαν χιονονυφάδες.
0: Δηλαδή πώς καθαρίζονται, κύριε Πετρουλέα?
1: Καθαρίζονται, η εξάτμιση εξατμίζει μόνο το νερό, δεν εξατμίζει τις διαλυμένες ουσίες. Υπάρχουν, ας πούμε, οι λάσπες και τα χώματα δεν εξατμίζονται. Υπάρχουν και πτυτικές ουσίες που πολλές φορές υπάρχουν στο νερό. Αυτές πάνε σε μικρότερο ύψος, δεν ανεβαίνουν πάνω στο, ή χάνονται στο διάστημα, ή αντιδρούν με άλλες χημικές ουσίες. Το μόνο που ανεβάζει η ενέργεια του ήλιου στο ύψος των εφών είναι το καθαρό νερό, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα μένουν κάτω. Αυτό είναι ο θαυμάσιος κύκλος του νερού. Είναι η αντλία που καθαρίζει το νερό.
0: Ένα φιλτράρισμα φοβερό.
1: Φοβερό. Ναι, το είχαμε ξαναπεί μια φορά που μιλήσαμε για το νερό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το παίρνει από τα χαμηλότερα σημεία της γης, από τις θάλασσες κυρίως, και το στέλνει στα βουνά. Ναι, γιατί ναι, τα βουνά θα είχαν το νερό της σταδιακά. Αν δεν υπήρχε ο κύκλος αυτός, τα βουνά δεν θα είχαν νερό, δεν θα είχαν πλάστης, θα ήταν μόνο στη θάλασσα το νερό.
0: Ναι, ναι. Αυτό το θυμάμαι και ναι, με είχε εντυπωσιάσει πολύ. Μόλις. Έτσι τα... Ναι, τα...
1: Είναι όλα αυτά θαυμάσια. Υπάρχει και κάτι άλλο εντυπωσιακό. Εμείς, αν ρίξουμε νερό, πάμε στην ταράτσα μας και ρίξουμε νερό κάτω, ας πούμε, στα λουλουδάκια, ξέρω κι εγώ, μπορεί να τα καταστρέψει το νερό. Όμως εκεί το νερό της βροχής πέφτει από χιλιόμετρα ύψος και δεν καταστρέφει τίποτε. Ακόμη και τα πιο λεπτεπίλεπτα λουλουδάκια το αισθάνονται σαν χάδι. Και αυτό που οφείλεται? Οφείλεται στην αντίσταση της ατμόσφαιρας. Οι σταγόνες, καταρχήν πέφτουν σταγόνες όταν αποκτήσουν ένα μικρό μέγεθος. Δεν πέφτουν σε μεγάλες ποσότητες, πέφτουν σταγόνα-σταγόνα, αλλά συναντάνε την ατμόσφαιρα και κατεβαίνουν σιγά-σιγά. Τα εμποδίζει η ατμόσφαιρα, δηλαδή σιγά-σιγά θα κατεβαίνεις, όπως και στο αλεξιστατιστές που θα πέφτουν σιγά-σιγά λόγω της αντίστασης της ατμόσφαιρας. Αυτό φαίνεται πιο έντονα στις χιονονυφάδες. Εάν δεν υπήρχε αυτή η αντίσταση της ατμόσφαιρας, είναι η ίδια αντίσταση που επιτρέπει και στα πουλιά να πετούν. Αν δεν υπήρχε αυτή η αντίσταση, και οι χιονονυφάδες θα πέφτουν σαν βολίδες, θα μας τραυμάτιζαν. Και οι σταγόνες του νερού θα μας τραυμάτιζαν. Το βλέπουμε στο χαλάδι αυτό που είναι πολύ πυκνό,
0: ναι, ναι,
1: και τραυματίζει. Πολύ περισσότερο θα μας τραυμάτιζαν. Δηλαδή όλα αυτά, ο ήλιος, τα σύννεφα, η ατμόσφαιρα, η κατάλληλη πυκνότητα, η αντίσταση, όλα αυτά συνδυάζονται για να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα. Και τα σύννεφα που έχουμε πάνω είναι ένα μεγαλειώδες γεγονός, και όμορφο και μεγαλειώδες γεγονός.
0: Έτσι είναι. Άλλοι πλανήτες έχουν σύννεφα?
1: Έχουν, αλλά τα σύννεφά τους είναι σύννεφα από διοξείδιο του άνθρακα. Είναι σαν να λέμε σύννεφα από καυσαέρι. Ό,τι βγαίνουν από τα ηφαίστεια είναι πολύ δηλητηριώδη τα σύννεφά τους. Στον Άρη, ας πούμε, έχει διοξείδιο του άνθρακα, μεγάλος ποσός διοξείδιο του άνθρακα. Δεν έχει οξυγόνο καθόλου και δεν έχει φυσικά και σύννεφα νερού, διότι δεν έχει νερό η επιφάνεια του Άρη. Και σε μικρούς πλανήτες, στη Σελήνη, ας πούμε, περιφέρεται γύρω από τη Γη, δεν έχει βαρύτητα για να κρατήσει τα σύννεφα και έτσι έχει φύγει όλο το νερό. Δεν έχει κρατήσει νερό η Σελήνη, διότι δεν έχει την κατάλληλη βαρύτητα να κρατήσει να φτιάξει σύννεφα σε ένα ορισμένο ύψος.
0: Μάλιστα. Μας πώς θα ήταν? Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μας χωρίς σύννεφα και βροχές. Πώς θα ήταν?
1: Ναι, είναι αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Σταδιακά τα νερά της επιφάνειας της γης θα κατέληγαν στα κατώτερα σημεία. Η βλάση θα εξαλειφόταν και καθώς δεν θα λειτουργούσε ο ανακαινιστικός κύκλος του νερού, η θάλασσα και οι λίμνες θα ήταν μολυσμένες εξαιρετικά. Να σου πω για κάτι άλλο. Ένα τυπικό σύννεφο περιέχει κάπου 500 τόνους νερού. Η περιεκτικότητα ενός σύννεφου καταιγίδας διάβατα μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο τόνους νερού. Δηλαδή οι νόμοι που έχει βάλει ο Θεός κρατούν στον αέρα κρεμασμένες λίμνες και ποταμούς ανεξάρτητους για τις ανάγκες μας.
0: Πραγματικά. Θαυμάσια πράγματα. Τώρα το ουράνιο τόξο πώς δημιουργείται?
1: Να σου πω, το ουράνιο τόξο, νομίζουμε πως όλοι βλέπουμε το ουράνιο τόξο, βλέπουμε το ίδιο, ο καθένας βλέπει το δικό του ουράνιο τόξο. Είναι παράδοξο. Το ουράνιο τόξο είναι ηλιακό φως το οποίο χτυπάει στις σταγόνες, μπαίνει μέσα στις σταγόνες, ανακλάται, διαφθάται, βγαίνει έξω όπως ένα πρίσμα. Γι' αυτό αναλύεται στα χρώματα. Και είναι μια συνεχής μεταβολή αποχρώσεων, όπως το πρίσμα αναλύει το φως στα χρώματα. Πολλές φορές και τα τζάμια και άλλο μερικά γελιστερά αντικείμενα σπάζουν το φως στα χρώματα του. Αυτό είναι. Όμως προϋπόθεση για να δούμε το ηλιακό φως είναι ο ήλιος να είναι πίσω μας και η βροχή μπροστά μας. Τώρα λένε κάποιοι να πάω να το πλησιάσω το ουράνιο τόξο, να βρω την αρχή και τέτοια. Όσο πλησιάζουμε το ουράνιο τόξο, τόσο απομακρύνεται από μας. Γιατί πρέπει οι ακτίνες του ήλιου με τη σταγόνα και με το μάτι μας να κάνουν μια γωνία, μια συγκεκριμένη γωνία. Αν δεν την κάνουμε, δεν το βλέπουμε. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε εμείς, αλλάζει η γωνία και βλέπουμε ουράνιο τόξο προέρχεται από σταγόνες που είναι πιο μακριά από εμάς. Έτσι ποτέ δεν το φτάνουμε. Είναι τόξο προσωπικό, διαφορετικό για καθένα. Είναι μια αντανάκλαση, δεν είναι ένα πραγματικό σχήμα που υπάρχει στον ουρανό, είναι μια αντανάκλαση. Και βεβαίως πόσο εντυπωσιακό θα πρέπει να ήταν το ουράνιο τόξο που εμφανίστηκε μετά το φοβερό κατακλυσμό του Νόε και ήταν εγγύηση του Θεού ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός πάνω στη γη.
0: Ακριβώς έτσι. Ο ουρανός τώρα που βλέπουμε τη νύχτα, πώς σχετίζεται με τον ουρανό της ημέρας?
1: Κοιτάξτε, αν το πρωί που ξυπνάμε βγαίνει ο ήλιος και αμέσως φτιάχνει αυτό τον γαλάζιο θόλο, ο οποίος δεν είναι ένα παιχνίδι του φωτός με τα μόρια της ατμόσφαιρας, είναι τη νύχτα όταν αρχίζει να δει πια ο ήλιος και πέσει κάτω, τότε είναι σαν να ανοίγει μια βλέα, μια ουράνια βλέα, και μας αποκαλύπτει τι υπάρχει πέρα από το γαλάζιο ουρανό. Είπαμε, ο γαλάζιος ουρανός τελειώνει κάπου στα 80 χιλιόμετρα. Από εκεί πέρα είναι το απέραντο σύμπαν, το απέραντο διάστημα. Και ανοίγει αυτή η κουρτίνα, ας πούμε, η αυλαία, και βλέπουμε όλο αυτό τον θαυμάσιο ουράνιο θόλο. Και το θέμα είναι μεγαλειώδες, βεβαίως, το ξέρουμε όλοι, το έχουμε ζήσει. Αυτό που βλέπουμε, τα άστρα της νύχτας, είναι τα άστρα της γειτονιάς μας, του γαλαξία. Είναι μερικές χιλιάδες. Αν βάλουμε τηλεσκόπιο βλέπουμε κι άλλα. Αν βάλουμε μεγάλα τηλεσκόπια περισσότερα, και μετά, εντάξει, πάει πολύ μακριά το πράγμα, αλλά αυτά είναι απειροελάχιστα μπροστά στο μεγαλειώδε σύμπαν. Και ενώ τη μέρα βλέπετε, αισθανόμαστε ότι είμαστε αυτάρκης, έχουμε τον ήλιο, έχουμε το φως, τη βροχή όταν χρειάζεται, πάμε στις δουλειές μας, τη νύχτα μας πιάνει.

0: ιδιαίτερα στην Αθήνα τρέχουμε συνέχεια με σκυμμένο το κεφάλι και τα πεζοδρόμια δεν είναι καλά. Μην χτυπήσουμε το πόδι μας και δεν κοιτάμε προς τα πάνω καθόλου. Να κάνω μια... Τώρα έφτασα στο τέλος αυτό που θέλω να σας πω για την ατμόσφαιρα μαζί με την προηγούμενη συζήτηση. Έχω λίγα λεπτά να κάνω μια ανακοίνωση.
1: Βεβαίως έχουμε, όπως ρωτάμε τον ηχολήπτη μας.
0: Ωραία, αν μας δίνει λίγα λεπτά θα κάνω μια ανακεφαλαίωση. Λοιπόν, τι είπαμε για την ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα πρώτον μας παρέχει ανά πάσα στιγμή και σε κάθε σημείο τα απαραίτητα για τη ζωή αέρια. Όπου και να πάμε θα βρούμε οξυγόνο. Φιλοξενεί τις οσμές. Φιλοξενεί το θαυμάσιο υπτάμενο κόσμο, τα οποία είναι το 1/3 των πλασμάτων της γης. Στην ατμόσφαιρα οφείλονται οι άνεμοι. Αυτή ασκεί την κατάλληλη πίεση ώστε το νερό να διατηρείται υγρό στην επιφάνεια της γης. Σε αυτήν ταξιδεύουν οι ήχοι. Αυτή μας προστατεύει από τους μετεωρίτες και τις επικίνδυνες ακτινοβολίες του διαστήματος. Αυτή σαν θερμοκήπιο διατηρεί σε ισορροπία τη θερμοκρασία της γης. Σε αυτήν οφείλονται τα θαυμάσια χρώματα του ουρανού, ενώ η διάβειά της μας επιτρέπει να θαυμάζουμε τη νύχτα μακρινούς ουρανούς. Βλέπετε από εδώ μες την ημέρα βλέπουμε γαλάζιο ουρανό, αλλά από πάνω οι αστροναύτες μας βλέπουν καθαρά. Και είναι εκπληκτικό το πώς αυτό το λεπτεπίλεπτο και έφθαραστο πέπλο επιτελεί τόσες διαφορές και μεγαλειώδεις δημιουργίες. Προκαλεί δε εντύπωση μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερη εντύπωση, πώς υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι όλη η δημιουργία και το κάλος που τη συνοδεύει προέκυψαν τυχαία. Εντάξει, ας πούμε λειτουργικότητα, πώς να προκύψει τυχαία λειτουργικότητα, έστω, αλλά το κάλος, για ποιο λόγο να υπάρξει κάλος τυχαία από τυχαία. Και αν θέλετε να πω και κάτι άλλο, το είπατε και στην αρχή, προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα υλικά με τα πνευματικά σε εκπομπές αυτές και πέρα και η Εκκλησία το κάνει θαυμάσια. Λέει ο Απόστολος Παύλος, είχε στην ομιλία του στους Αθηναίους, είχε πει «εν αυτό γάρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Μέσα στο Θεό ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε. Η παρουσία του Θεού είναι σαν πνευματική ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα είναι η πιο ωραία απεικόνιση της στοργής του Θεού. Διότι η παρουσία του Θεού μας παρέχει τη χάρη του σαν πνευματικό οξυγόνο. Μεταφέρει τις προσφορές μας σαν οσμή ευωδίας πνευματικής. Αυτά σας τα διαβάζω, τα είχα πει κάποτε σε μια ομιλία, σε μια θρησκευτική ομιλία και κοιτούσα τι αναλογίες υπάρχουν και είναι θαυμάσεις. Μεταφέρει τις προσωρίες ως μην ευωδίας πνευματικής. Κατακλείζεται από τον υπτάμενο κόσμο των αγγελικών δυνάμεων. Εμείς έχουμε τα πουλιά, η πνευματική ατμόσφαιρα έχει τις αγγελικές δυνάμεις. Δονείται από την απρόβλεπτη πνοή του Αγίου Πνεύματος. Λέει το πνεύμα όπου θέλει πνοή. Το Άγιο Πνεύμα. Και τη φωνή αυτού ακούει, αλλού και είδα πόθεν έρχεται και που υπάγει. Έτσι είναι και ο άνεμος. Ακούς και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Μεταδίδει τους αλάλητους στεναγμούς της καρδιάς. Προστατεύει από τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, όπως η ατμόσφαιρα μας προστατεύει από τους μετεωρίτες. Θερμαίνει τις ψυχές, όπως το φαινόμενο θερμοκηπίου. Η πνευματική ατμόσφαιρα είναι αόρατη, διαυγής, μεθαία, όχι προς τον ουρανό αυτό, αλλά τον ουρανό των ουρανών, όπου κατοικεί το κάλος, το άρετον της θεότητας. Είδε τη θαυμάσια τάξη έχει θέσει ο Θεός. Μέσω του υλικού κόσμου μας παρέχει μαρτυρία της σοφίας, της στοργής και της δύναμής του. Τα γάρα αόρατα, αυτού λέει ο Απόστολος Παύλος, αποκτήσει ως κόσμο της ποίημας συνοούμενα καθοράται. Και συγχρόνως όμως προτυπώνει και το μεγαλείο του πνευματικού κόσμου, ο οποίος υπερβαίνει κάθε νου και έννοια. Συγγνώμη που σας κούρασα.
1: Και είπαμε και μαζί
0: τα τελευταία είναι. Μάλιστα.
1: Έτσι, κάθε άλλο ήταν τόσο σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε και θέλω να σας ευχαριστήσω με την καρδιά μου, κύριε Πετρουλέα, έτσι, για την παρουσία σας.
0: Μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ. Ο καθένας ξέρει διαφορετικά πράγματα, εγώ αυτά τα πράγματα ήξερα, αυτά σας είπα, άλλοι ξέρουν άλλα πράγματα, να μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας.
1: Έτσι, τι όμορφο που είναι αυτό, αυτός ο λόγος που λέτε μας βοηθάει, ας πούμε, να δούμε και εμείς την ατμόσφαιρα, όχι μόνο ως φυσικό φαινόμενο, έτσι, αλλά και ως δώρο ζωής. Πολύ σημαντικό. Φίλοι μας ήταν ο κύριος Βασίλης Πετρουλέας, ο οποίος είναι φυσικός, τέος διευθυντής έρευνας στο Δημόκρητο, άρα ξέρει τι λέει, αλλά κυρίως και πώς το λέει, αυτό έχει σημασία και με ευγνωμοσύνη προς αυτόν που έφτιαξε τη δημιουργία και όλα αυτά τα πολύ όμορφα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε και τον άνθρωπο που κρατούσε

0: το τιμόνι του ήχου και μας οδηγεί με ασφάλεια στα κύματα των Αρτζιανών, τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στην τηλεφωνήτριά μας, τη Φίβη την Κωνσταντέλου, που ουσιαστικά γίνεται η φωνή των ακροατών και γεφυρώνει το στούντιο με τα σπίτια σας. Τώρα προτείνουμε, κλείνοντας, το «Όταν γελάει ο ουρανός», θηρία και θηριοδαμαστές, το 7ο βιβλίο της αγαπημένης και πολυδιαβασμένης σειράς της διακεκριμένης συγγραφέας Άννας Ιακώβου, που κυκλοφορεί σε μια ανανεωμένη έκδοση. Πραγματικές ιστορίες από συναξάρια γείων που συνυπήρξαν με άγρια ζώα και τρομερά και αγάπη για κάθε ζωντανό πλάσμα. Η έκδοση περιέχει QR με την αφήγηση των ιστοριών που έχει γίνει από την ίδια τη συγγραφέα, την Ομιλούσα και τον Κωνσταντίνο Μπίσαλα. Την όμορφη μουσική που γράφουν ο Στέφανος Δουρμπαράκης και ο Νίκος Παραουλάκης, ενώ τις ιστορίες στολίζει η ολοζώντανη εικονογράφηση της Εύας Καραντινού. «Όταν γελάει ο ουρανός», θηρία και θηριοδαμαστές. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, το 210-52-38-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, σας αποχαιρετούμε με την ευχή να μαθαίνουμε να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας με γνώση, με σεβασμό και με ευγνωμοσύνη. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
14: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
13: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
14: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
13: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
14: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
13: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
14: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
13: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
14: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
13: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
14: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
13: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
15: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
16: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
15: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
16: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
15: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
17: Ώρα Ελλάδος, 1.
18: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη θεολογία.
1: Το κεφάλαιο,
0: θεολογία. Καθώς θα πραγματευόμαστε αυτό το κεφάλαιο, θα σας πω 3-4 πράγματα. Σας τα λέω ήδη εκ των προτέρων, θα τα τεκμηριώσουμε με όσα θα πούμε στη συνέχεια. Αυτό συνίσταται στο εξής. Θα δείτε ότι έχουμε μία διαφορετική θεολογία. Η διαφορετική θεολογία συνίσταται. Πρώτον, διαφορετική θεώρηση της Αηδίου Τριάδος. Διαφορετική θεώρηση της οικονομίας, της οικονομικής τριάδος θα μπορούσαμε να πούμε. Κάπου μέσα σημειώσεις γράφουν αντί οικονομική τριάδα, οικουμενική, έτσι δεν υπάρχει. Εγώ τη λέξη οικουμενικός δεν τη χρησιμοποιώ, όπως θα δείτε πουθενά, μόνο εκ λάθους. Λοιπόν, το τρίτο είναι ότι έχουμε σύγχυση αυτών των δύο. Σύγχυση της αηδίας τριάδας με την οικονομική τριάδα. Τρίτη δηλαδή διαφοροποίηση αυτή. Τρίτο ολίσθημα στην θεολογία. Τέταρτο ολίσθημα είναι ότι οι ενέργειες είναι κτιστές κατά τους Ρωμαίους πολιτικούς. Τώρα να μην πω πέμπτο, αλλά αυτό βγαίνει από μόνο του, τουλάχιστον σε μένα, ίσως να το καταλάβετε κι εσείς, ότι βγαίνει ένας άλλος Θεός. Πιστεύουμε δηλαδή σε άλλον Θεό εμείς, τριαδικό, και σε άλλον τριαδικό Θεό πιστεύουν οι Ρωμαιοκαθολικοί. Η άποψη αυτή είναι καθαρά προσωπική, δεν το λέει κανένας άλλος, έτσι. Εδώ μπορείτε να βάλετε το όνομά μου. Αλλά για τα άλλα θα τα τεκμηριώσουμε πατερικώς. Σύμφωνα με τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, γενικά, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία οφείλετε να ξέρετε, υποτίθεται ότι ξέρετε, για να μπορούμε ως εργαλεία στη συνέχεια να πούμε τις διαφοροποιήσεις. Ο Θεός είναι τριαδικός, μιλάμε εξ επόψεως Ορθοδόξου αυτή τη στιγμή. Στον Θεό υπάρχει διάκριση, οντολογική υπό την έννοια της οντολογίας ως εξής, έτσι για να μην παραξηγείται η έννοια, υπό την έννοια του πραγματικού. Υπάρχει πραγματική διάκριση στον Θεό ουσίας και ενέργειας, ουσίας και υποστάσεων. Και τι άλλο υπάρχει στην Τριάδα, σε υπόψεως Ορθοδόξου, τα υποστατικά ιδιώματα. Πώς υπάρχει δηλαδή το κάθε πρόσωπο. Προσέξτε εδώ για αυτό το πώς το έρμο που ακούμε τελευταία ένα σωρό πράγματα αθεολόγητα, και όχι απλώς είναι αθεολόγητα, λένε ακριβώς τα αντίθετα οι πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος παραδείγματος χάρη, σήμερα μιλάνε ο τρόπος υπάρξεως του Θεού. Να ζούμε να έχουμε ένα τέτοιον τρόπο υπάρξεως, λένε οι κουλτουριάρχες θεολόγοι δηλαδή, οι φιλοσοφούντες θεολόγοι, όπως τον Θεό. Τι λες βρε παιδί μου, μπορείς εσύ να υπάρξεις δηλαδή όπως υπάρχει ο Θεός. Δηλαδή ξέρεις πως υπάρχει ο Θεός. Ξέρουμε, μερικοί ξέρουν πως υπάρχει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέει, ξέρουμε ότι ο Υιός γεννάται. Τι είναι όμως η γέννηση? Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν μας επανήλθε. Ο κορυφαίος θεολόγος της Εκκλησίας δεν το ξέρει. Κάποιοι σύγχρονοι το ξέρουν. Θεολόγοι. Τα ξέρουν όλα. Ξέρω όλες. Ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκφορεύεται από τον Πατρός. Τι σημαίνει εκφορεύεται? Ξέρει κανένας σας? Ευτυχώς. Δεν ξέρω. Να το δηλώνω. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει εκφορεύεται. Σημαίνει ότι δεν γεννάται. Αφού λέει ότι εκφορεύεται, σημαίνει ότι δεν γεννάται. Αυτό ξέρουμε. Αυτά είναι ακοινώνητα. Λοιπόν, στον τριαδικό Θεό έχουμε ουσία και ενέργεια. Καταρχήν, πρώτη διάκριση. Η ενέργεια προέρχεται εκ της ουσίας και όχι η ουσία εκ της ενεργείας. Σαφές. Άρρηκτα όμως είναι ενωμένα ουσία και ενέργεια. Ο ένας λοιπόν τριαδικός Θεός, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει τρεις υποστάσεις. Τα υποστατικά ιδιώματα είναι το αγέννητον, το γεννητόν, το εκπορευτόν. Κοινοποιούνται αυτά? Όχι. Είναι ακοινωνητά. Όμως οι υποστάσεις τα τρία πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται. Τι θα πει αλληλοπεριχωρούνται? Το ένα υπάρχει στο άλλο μέσα, τα δύο υπάρχουν στο ένα μέσα, συγγνώμη, είναι διακριτά, δεν συγχέονται. Δεν υπάρχει σύγχυση των υποστάσεων. Αυτά που λέω τώρα είναι η θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πώς αυτό γίνεται? Αυτό είναι το μυστήριο. Όπως γίνεται, ένα και ένα και ένα να κάνουν ένα. Είναι λογικό με βάση την αριστοτελική λογική. Κάθε. Όπως είναι μία θεία φύση και μία ανθρώπινη φύση έχουν ένα πρόσωπο, είναι αρρύπτως ενωμένα, υποστατικά ενωμένα, διακριτά πλήρως, ασύγχυτα όμως. Προσέξτε την τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, αυτά τα υπενήσουμε για να τα αναλύσουμε μετά, αν θέλει ο Θεός, και φτάσουμε στην τελευταία εβδομάδα για την εκκλησιολογία, έχουν τεράστια σημασία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην ιστορία της αποδεικνύει, στην ιστορία των δογμάτων της δηλαδή, ότι όταν διατυπώνει ένα πράγμα, μία αλήθεια, την διατυπώνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην παρανοηθεί. Όχι το αφήνουμε στο απειρόβλητο και λέμε, το λέμε μόνον έτσι. Γιατί το λέμε μόνον έτσι? Για να χωράει και η αίρεση. Γιατί μπορείς να πεις ότι είναι αδιαιρέτως ενωμένα. Ναι, το αδιαιρέτως θα το δεχόταν και ο Μονοφυσίτης και ο Αντιχαλκηδόνιος. Αν πεις όμως ασυγχύτως, όχι απλώς αδιαιρέτως, το αδιαιρέτως σημαίνει το ένα δεν μπορείς να το χωρίσει από άλλο. Και μισά μέσα σε μια χημική σύνδεση δεν μπορείς να χωρίσει το ένα από το άλλο. Ναι, αλλά μπορεί αυτά να συγχέονται. Να μην είναι διακριτά. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι ξέρουμε τι λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Αυτοί που ακολουθούν τους πατέρες δηλαδή. Διότι υπάρχουν και νεοορθόδοξοι, οι οποίοι σου λέει όχι, άμα πεις και το άλλο, το οποίο το έχουν πει δηλαδή οι πατέρες, μην μιλάς για αυτά, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άμα πεις μόνο το ένα, το οποίο το παίρνει και εκείνος, το παίρνεις και εσύ, είμαστε ενωμένοι. Ναι, βάζει και μία παράγραφα από κάτω. Βεβαίως υπάρχει ένας άλλος τρόπος προσέγγισης, έτσι λέγεται σήμερα κομψά. Αυτό κατανοείται κατά έναν διαφορετικό τρόπο. Βλέπετε, κατά έναν διαφορετικό τρόπο από τους δυτικούς. Λέγονται μέσα σε επίσημα κείμενα αυτά που σας λέω. Τι θα πει αυτό το διαφορετικό? Δεν λέγεται αιρετικό. Αυτός είναι πολύ αγαπητικός. Εκτός από τη γυναίκα του, αγαπάει και κάποια άλλη. Κακό είναι, αγαπάει. Δεν χαίρει. Εμείς έτσι το λέμε. Στην εκκλησιαστική γλώσσα, εφόσον εκτός από τη γυναίκα του έχει και κάποια άλλη, την οποία αγαπάει, αυτό σημαίνει ότι είναι μοιχός. Μην το λες έτσι. Δεν είναι κομψό τώρα. Πού ζούμε, είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Πες αγαπάει. Διβρημένους άνθρωπους, πολιτισμένους άνθρωπους. Οπότε ο Ορθόδοξος, ο τάχα της αφελής, ο πονηρός δηλαδή κι αυτός, διότι αν δεν είναι πονηρός, θα του πρέπει να πει, να μιλήσει για πιστότητα, να μιλήσει τέλος πάντων, πες ότι εγώ θέλω να είμαι επόμενος της Αγίας Πατράς. Ναι, όταν μιλάμε για αγάπη συζυγική, είναι μία και μοναδική. Δεν μπορεί να έχεις κι άλλη συζυγική αγάπη, γιατί αυτό λέγεται μοιχεία. Θα το πεις αν θέλεις να συνεννοηθείς με κάποιον άλλον ο οποίος θέλει να σε αγαπά αλλά θέλει να έχει και ιδιαίτερες σχέσεις, έτσι τις λένε τώρα, οι ιδιαιτερότητες λέει. Α, προσωπικά είναι δεδομένα, είναι πεμπέντε, είναι ελεύθερος. Σιγά, τι ελεύθερος? Εδώ δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Φτάσανε οι Ορθόδοξοι να μην τολμάνε να το πούνε αυτό το πράγμα. Το λέμε δηλαδή και σου λέει τι, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ναι, δεν ανήκουμε. Αφού το λέει η Αγία Γραφή. Η αγορά στη μεγάλη τιμή. Έχουμε εξαγοραστεί, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Ανήκουμε στον Χριστό. Ο γενικός σου λέει, σώμα μου είναι, το κάνω ό,τι θέλω. Κάνω και καμιά εκτροσούλα. Δικό μου δεν είναι το σώμα, ό,τι θέλω κάνω. Ποιο το πει αυτό? Αυτός που δεν ανήκει στο σώμα του Χριστού το λέει. Αλλά δεν μπορείς, Κύριε, και να λες ότι εγώ θέλω να είμαι στο σώμα του Χριστού, αλλά να λέω και αυτά τα πράγματα. Αυτά λέγονται αίρεση. Καταλάβατε, η λέξη δεν είναι όμορφα, αλλά στη δογματική οι λέξεις και οι προτάσεις που κάνουμε έχουν ακριβές οριοθετημένο περιεχόμενο. Αυτό είναι, παιδιά, το μάθημα. Πρέπει να καταλάβετε το εξής. Όπως στο Σύνταγμα, στο συνταγματικό δίκαιο, δεν μπορείς να πεις ναι, ναι, εγώ εννοώ έτσι, τώρα να μην το πούμε, ξέρετε τι εννοώ. Δεν έχει τι εννοείς, τι δεν εννοείς. Τι κείται. Αυτό λέγεται νομική επιστήμη. Είναι σύνταγμα. Αυτό που κάνουμε στη δογματική δεν λέγεται αλλιώς. Έτσι λέγεται. Γιατί δεν λέγεται αλλιώς? Γιατί θα νοηματοδοτηθεί όπως θέλει από τον καθένα. Αυτά κάποτε συζητήθηκαν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τους αιρετικούς, οι οποίοι με τις φιλοσοφικές τους προϋποθέσεις νοηματοδοτούσαν μία λέξη με ένα άλλο περιεχόμενο. Τα πράγματα αυτά ξεκαθαρίστηκαν. Επομένως οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ορολογία. Μπορεί να πεις ότι χρησιμοποιώ μια άλλη ορολογία. Θα χρησιμοποιήσεις πρώτα αυτή την ορολογία, η οποία είναι κοινή γλώσσα, και μετά θα πεις το εξής, αν θες να είσαι πιο προοδευτικός, πιο ανοιχτός στην κοινωνία. Αυτό δεν το αποκλείουμε. Να πεις, αυτό σήμερα θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, αυτό το ίδιο, να το πεις πρώτα. Το οποίο, για να γίνουμε κατανοητοί παραπέρα. Άμα μιλάς, ας πούμε, για κατοικόνα, παραδείγματος χάρη, ο δημοσιογράφος δεν θα καταλάβει. Θα καταλάβει ο δημοσιογράφος, είναι αυτός που εκφράζει την κοινή γνώμη. Του λες, λοιπόν, η Εκκλησία μιλάει για πρόσωπο. Γιατί πρόσωπο, λίγο πολύ, το καταλαβαίνει. Όταν θα πούμε και κάτι άλλο ενδεχομένως, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται, θα πρέπει να το συσχετίσεις και να πεις αυτό το πράγμα. Όχι να αρχίσουν νεολογισμοί να περνάνε μέσα, γιατί έτσι μας έρχονται από το παράθυρο τα αιρετικά. Αυτά έτσι για να σας προειδεάσω σε αυτά τα οποία θα συναντήσετε αναμφίβολα μπροστά σας και θα βρεθείτε στην δύσκολη ώρα να πάρετε θέση, γιατί θα μοιάζουν αλλά θα διαφέρουν ριζικά, όπως θα δείτε εδώ αυτά που θα πούμε τώρα. Είπα ότι είναι άλλος Θεός, δεν είναι ο ίδιος Θεός. Βεβαίως ένας είναι ο Θεός, λένε μερικοί. Ναι, ένας είναι, αλλά δεν σε σώζει όταν δεν τον γνωρίζεις τον Θεό. Γιατί στα πλαίσια της Ορθόδοξης Εκκλησίας αυτή είναι η βιωμένη σωτηριολογία. Δηλαδή, αύτη εστί η αιώνιο ζωή, λέει ο Χριστός. Ή να γινώσκους είσαι των μόνων αληθινών Θεών και όνα φέστης Ιησού Χριστό κτλ. Δηλαδή, αυτό λέει είναι η αιώνια ζωή. Μα η αιώνια ζωή να το γνωρίζεις. Δηλαδή ο διάβολος δεν το γνωρίζει, έχει αιώνια ζωή. Έρχεται η Εκκλησία που το λέει, μας δίνει το περιεχόμενο των λέξεων αυτών όταν χρησιμοποιήθηκαν. Ποια είναι η έννοια του? Πρέπει να ξέρεις λίγο το πλαίσιο της εποχής στην οποία χρησιμοποιήθηκε. Πότε χρησιμοποιήθηκε αυτή η λέξη? Στην ελληνιστική εποχή. Τι σημαίνει γνωρίζω στην ελληνιστική εποχή? Τι σημαίνει μαθαίνω στην ελληνιστική εποχή? Σημαίνει μετέχω. Πώς είναι το μωρό που ό,τι του δώσει αμέσως το βάζει στο στόμα? Για να το δαγκώσει, να το γευτεί, και τότε το γνωρίζει. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Τα ακούμε τώρα, Χριστός. Δηλαδή, είναι καλός, έσπλαχνος, γλυκός κτλ. Ο σημερινός θεολόγος δεν ξέρω τι καταλαβαίνει από αυτό. Σας πω ένα επεισόδιο για να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα είναι εμπειρικά. Όταν λέμε δηλαδή, ο Χριστός λέει μάθετε απ' εμού, το βλέπετε καμιά φορά στο Ευαγγέλιο που το γράφει, όταν κρατάει ο Ιησούς το βιβλίο της Αγίας Γραφής και της Καινής Διαθήκης, μάθετε απ' εμού ό,τι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάβαση στις ψυχές ημών. Τι θα πει μάθετε, το διαβάσαμε, το μάθαμε? Όχι. Δεν είναι αυτή η έννοια που έχουμε σήμερα. Ακούω, έμαθα. Αυτή δεν είναι μάθηση. Μάθηση είναι η βίωση αυτού του πράγματος. Γευτείτε με και θα καταλάβετε ότι είμαι πράος και ταπεινός. Και πώς θα ξέρουν οι άλλοι ή εσύ αν το κατάλαβες. Θα είσαι τέτοιος. Πώς? Θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Τι θα πει ανάπαυση τώρα? Άλλη λέξη. Άγνωστη. Αν δεν την ένιωσες ποτέ, δεν θα καταλάβεις ούτε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό πράγμα η ακαδημαϊκή γνώση, αν δεν δεθεί με την ιστορία και το πλαίσιο της. Είναι πιο απλή η ορθόδοξη θεολογία όταν είναι βιωματική. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, η γνώση της αιωνίου ζωής είναι αυτό ακριβώς το πράγμα που λέμε ότι το έχεις γευτεί και το είδες. Μια μέρα, στο Άγιον Όρος, ο πατήρ Γεράσιμος, ο Μικραγιαννίδης, είναι ο... έχει κοιμηθεί τώρα, είναι ο μεγάλος ποιμνογράφος της Εκκλησίας. Έχει γράψει χιλιάδες ύμνους και ακολουθίες Αγίων. Μια μέρα έκανε αυτό το πράγμα που κάνω εγώ. Αλλά το έκανε συνέχεια. Τι έχεις πατέρ Γεράσιμε και γλύφεσαι? Λέει, πολύ γλυκό βρε παιδί, πολύ γλυκό, τι γλύκα είναι αυτή, τι γλύκα είναι αυτή, ποια γλύκα, ποια είναι η γλύκα? Λέει, το όνομα, πώς λέει η Αγία Γραφή ως γλυκαία, το λάριγγι μου και υπέρ μέλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι νιώθει ο άνθρωπος που λέει συνειδητά την ευχή. Έλεγε λοιπόν την ευχή και του ήρθε τέτοια γλύκα στο στόμα του μέσα που γλυφόταν φανερά. Τώρα ένας άνθρωπος που δεν το έχει νιώσει αυτό σου λέει, ο ψαλμωδός ποιητική αδεία λέει ως γλυκαία τα ρήματα σου, ας πούμε, κτλ. Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Αυτά τα λέω, τα υπογραμμίζω, σε σχέση με την ετεροδοξία που θα δούμε. Η διάκριση λοιπόν των δύο προσώπων, είπαμε ότι ενώ είναι πραγματική, δεν διασπά την ενότητα του Τριαδικού Θεού. Η διαφοροποίηση είναι σαφής με τα υποστατικά ιδιώματα, δεν γνωρίζουμε όμως τι ακριβώς είναι. Ο τρόπος υπάρξεως του Θεού λοιπόν δεν είναι γνωστός. Η αγάπη δεν είναι η ουσία του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, που λέει εκεί ο Ευαγγελιστής. Πρέπει να το ξέρεις, ας πούμε, εμπειρικά. Άμα δεν το ξέρεις εμπειρικά, το καταλαβαίνεις. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη? Λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Αυτό που εισπράττουμε από τον Θεό, μέσα από την μετοχή των ακτίστων ενεργειών του, όταν ο Θεός μας αποκαλυφθεί, όταν έχουμε μία φωτοφάνεια, όταν έχουμε μία θεοφάνεια, αυτή η χαρά, η ειρήνη και όλα αυτή η διαστολή που παθαίνει ο άνθρωπος των οντολογικών του ορίων, η γνώση που αποκτά κτλ, όλα αυτά είναι υποδεέστερα έναντι του κυριάρχου της αγάπης. Υπάρχει μια τέτοια γλυκύτητα του Θεού η οποία μας περιλούζει, την οποία βιώνουμε όχι απλώς ψυχικά αλλά έντονα και σωματικά. Γλυκύτητα η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε με το καλύτερο φαγητό, ούτε με την πιο έντονη σεξουαλική ειδονή, ούτε με καμία άλλου είδους ειδονή την οποία μπορεί κανείς να φανταστεί στον χώρο της δόξας κτλ. Λοιπόν, επειδή αυτό το στοιχείο το βλέπουμε εμπειρικά και διαχρονικά στην ιστορία της Εκκλησίας, ότι αυτό που μένει μετά από μία θεοφάνεια και το οποίο έχει αυτή την καθολικότητα της υπαρξιακής βίωσης, ιδιαίτερα στο σώμα που το λιώνει κυριολεκτικά, καλά την ψυχή ας πούμε είναι άλλο πράγμα, αλλά το σώμα να αισθάνεται κανείς, επειδή το σώμα είναι διαστατό ενώ η ψυχή είναι νοερή και τα λοιπά, πιο αισθητό θα έλεγα ότι γίνεται στο σώμα, το οποίο Πώς θα το εκφράσει κανείς. Ποτίζεται και ελαφρώνει και γίνεται μπαμπάκι και γίνεται και λιώνουν τα κόκαλά του και δεν μπορεί. Αυτό το πράγμα που έλεγε μια φορά πολύ ωραία, ας πούμε. Καθένας λέει μια διάσταση από αυτό το βίωμα. Τότε πάει έλεγε σε σακατεύω. Δεν μπορούσα να βγω να περπατήσω, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανένα, δεν ήθελα επιμέρους από αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που κανείς παθαίνει. Τα λέω αυτά, συγγνώμη, δεν είναι άμεσα του αντικειμένου μου, δηλαδή αυτά έπρεπε να τα γνωρίζετε, εγώ θα μιλούσα για τις διαφορές, αλλά επειδή συμβαίνει να το συναντώ συχνά, συχνότατα τελευταία και να υπάρχουν πολλοί παπαγαλάκια και παπαγαλίες και ο ένας κουλτουριάρης γράφει κάτι και εντυπωσιάζεται ο άλλος, ο οποίος δεν έχει καμία εμπειρία αγιοπνευματική, το σερβίρει και αυτό και μας έρχονται στις διπλωματικές, έρχονται και στις διδακτορικές άσχετα πράγματα από την ορθόδοξη εμπειρία και ζωή. Γι' αυτό σας τα λέω. Τα τρία πρόσωπα έχουν μία κοινή ενέργεια. Τι σημαίνει μία? Μία σημαίνει ότι δεν έχει άλλη το ένα πρόσωπο, άλλη το άλλο και άλλο. Το ένα λιγότερο και το άλλο περισσότερο. Έχουν μία και την αυτή ενέργεια, η οποία είναι εκ πατρός, Δίου, Εναγίου Πνεύματι, όπως όλες οι άλλες ενέργειες. Μα είναι μία η ενέργεια, τώρα πώς είπα ο άλλες ενέργειες. Οι ενέργειες του Θεού είναι πολλές, πόσες πολλές, άπειρες. Δεν μπορούμε να τις αριθμίσουμε και δεν έχουμε πρόσβαση σε όλες τις ενέργειες του Θεού, ούτε και σε αυτήν την ενέργεια που έχουμε μετοχή, ας πούμε στην πιο λαμπρή που είναι η θεωτική αυτή ενέργεια, η Θεία Άκτιστος Θεοποιός Χάρη, και σε αυτήν δεν έχουμε πλήρως μετοχή, δεν έχουμε δηλαδή πλήρη κατάληψή της. Ο αποφατισμός δεν ισχύει μόνο για την ουσία του Θεού. Ισχύει και για τις ενέργειες του Θεού. Ανάλογα με την δεκτικότητά του, ο καθένας μπορεί να έχει περισσότερη μετοχή σε αυτήν. Πότε θα έχει κανείς κάποτε πλήρως? Όχι. Το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, εξ επόψεως δηλαδή, κτιστής φύσεως, το έχει μόνο ένα. Μόνο ένας και μοναδικός. Το λέει ο Ευχαριστής Ιωάννης. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού, άμα την προσλήψει, δηλαδή αυτό σημαίνει αμέσως μόλις η Παναγία είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητόμη κατά το ρήμα σου», έγινε. Πλήρως θεώθηκε μόνο από όλη την θεότητα, μόνον η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Όλοι οι άλλοι μέρος της χάριτος λάβανε. Και σε μια ομιλία μου σε μια επαρχιακή πόλη αυτό το ερώτημα δέχτηκα. Δηλαδή η ετερόδοξη, δηλαδή η αιρετική, δεν έχουν λίγη χάρη? Και λέω, λίγη έχουμε εμείς. Αν έχουν λίγη και αυτοί, τότε δεν διαφέρουμε. Τι να είσαι ορθόδοξος, τι να είσαι αιρετικός. Διαλέγεις και παίρνεις. Έτσι πάει το πράγμα. Αλλά την λίγη χάρη την έχουν οι ορθόδοξοι. Αυτό είναι σαφές, αναλυτικότατα. Κανένας δεν με ρωτάει που το ξέρω. Ο Άγιος Γρηγόρης Παλαμάς το διασαφηνίζει τελείως αυτό το πράγμα και το διασαφηνίζει όχι μόνο εξιδίας εμπειρίας, αλλά παραπέμποντας και βιβλικό στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τον κατεξοχήν Θεολόγο. Λοιπόν, εμείς έχουμε μοιραντινά της χάριτος. Ποια είναι όμως η σημασία αυτού του ολίγων? Είναι σαν το ολίγον έμεινες. Αυτή η οποία ήταν παρθένος και συνέλαβε, το γνωρίζει πολύ καλά. Το γνωρίζει πολύ καλά. Κάτι άλλαξε. Και εμείς οι άντρες που δεν κυοφορούμε και το βλέπουμε στις γυναίκες μας, βλέπουμε ότι πάει. Αυτό ήταν. Άπαξ και συνέλαβε, άλλαξε ψυχολογία. Άλλαξε βιολογία, άλλαξε συμπεριφορά. Το πιάνουμε. Βλέπουμε ότι η συμπεριφορά απέναντί μας, απέναντι στον τα λοιπά, άλλαξε. Αυτό το πράγμα είναι με εκείνον, αν έχει κανείς στοιχειώδη λειτουργία και δεν είναι παραπληγικός, ανάπηρος και ανέστητος, το πιάνει αμέσως. ποιο. Άπαξ και κάποιος άρχισε να λειτουργεί. Δηλαδή ποιο. Η Βασιλεία του Θεού είναι τόσο αυτού. Δηλαδή το χρήσμα. Άπαξ και ο λίγον άρχισε να ενεργεί, το αισθάνεται. Πώς το αισθάνεται. Αισθάνεται ότι βγαίνει μία ενέργεια, άκτιστη ενέργεια, τον εγγίζει στο μέτρο της δεκτικότητός του, τον ειρηνεύει, αισθάνεται όμορφα, ανάλογα με την κατάστασή του. Τον πληροφορεί με τα βεβαιότητος ότι αυτό έτσι είναι κτλ. Αυτό λοιπόν το ολίγον, πώς γίνεται να είναι πολύ. Γιατί αυτό που λένε είναι ένα άλλο πράγμα. Η παρθένος γίνεται μητέρα, ας πούμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, πώς το κάνουμε. Δεν είναι λίγη η διαφορά. Έτσι αυτός ο οποίος έχει ενεργό τη Βασιλεία του Θεού εντός του, είναι εταίρου γένους. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός τον Νικόλα. Έχει γεννηθεί άνωθεν, δηλαδή μιλούμε για την ενεργό γέννη, γιατί όλοι εδώ πέρα εμείς είμαστε γεννημένοι άνωθεν, έτσι. Είμαστε εταίρου γένους άνθρωποι, εν σχέση με όλους τους άλλους ανθρώπους. Αυτό όμως πιστοποιείται, είναι ένα γεγονός, μόνο όταν γίνει ενεργό. Και αυτό εξαρτάται καθαρά από μας. Έτσι λοιπόν, μας καταθέτει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και το πιστοποιούμε αυτό, με τα πολλής χαράς, με τα αφάτου χαράς, παθαίνει ο άνθρωπος όταν το αισθάνεται αυτό, αυτήν τη λίγη χάρη αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι για να την δεχτεί έχει πάθει. Τι έχει πάθει, έχει πάθει διαστολή. Έχουν ανοίξει τα οντολογικά του όρια, έχει ανοίξει ο νους του. Μπορεί να βλέπει από πίσω του, μπορεί να βλέπει στο παρελθόν, μπορεί να βλέπει στο μέλλον. Γίνονται όλα αυτά ανοιχτά. Γιατί, γιατί αυτό είναι ο Θεός. Είναι το διαρκές παρόν. Στο μέτρο πάντα της δεκτικότητας. Αντιλαμβάνεται όμως ότι αυτό το λίγο, όπως είναι ο Μαργαρίτης, είτε έχεις πάρει ένα μεγάλο κομμάτι στη Θεία Κοινωνία που κοινώνησες, είτε έχεις πάρει ένα μικρό Μαργαρίτη, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί, γιατί μερίζεται αμερίστος. Όπως όταν πάρεις λίγο, τηρουμένων των αναλογιών, έτσι τα παραδείγματα είναι συμβατικά. Λίγο αν πλησιάζει το κερί σου, το φυτίλι πέρα που έχει φωτιά, ένα μεγάλο κερί, ας πούμε, αυτό το λίγο πήρες φωτιά. Πήρες δηλαδή αυτό που έχει το μεγάλο κερί. Ποιοτικός είναι το ίδιο. Καταλάβατε ότι ο Άγιος είναι ό,τι και ο Θεός. Ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά. Δηλαδή ουσιαστικά δεν γίνεται ο Άγιος αποκτιστός άκτιστος. Μιλώ για την αγιότητα. Η αγιότητα του Αγίου και η αγιότητα του Θεού δεν διαφέρουν ποιοτικώς. Καθόλου. Ούτε λίγο. Είναι η ίδια η αγιότητα του Θεού. Ο Θεός λοιπόν μετέχεται αμερίστος. Αμερίστος. Δηλαδή δεν μπορεί να διαιρεθεί. Γιατί τα πάω όλα αυτά τώρα. Γιατί θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί να το έχει το λίγο. Γι' αυτό το λίγο σας μιλώ, ότι είναι οι θεωμένοι άνθρωποι, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, οι σύγχρονοι χαρισματούχοι, εμείς στο μέτρο ας πούμε της δεκτικότητάς μας, αυτό γευόμαστε. Ποιο, ότι ο Θεός από αυτό το λίγο που παίρνουμε της χάρισος είναι πλήρης. Δεν μας λείπει όταν αυτό φανερωθεί, όταν αυτό φανερωθεί, δεν μας λείπει τίποτα. Από αυτό το οποίο θα θέλαμε, δεν μπορούμε να φανταστούμε καν, όσο οργιώδη φαντασία και να έχει κανένας και όσο απαιτητικός να είναι, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το πράγμα, να ζητήσει κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται αν δεν έχει κανείς ταπεινοφροσύνη. Και αν δεν έχει ταπεινοφροσύνη, τότε είναι αιρετικός, είτε θεσμικά, είτε εντογενάστερα. Εγώ νομίζω ότι έκανα την αίρεση, όχι θεσμικά. Δηλαδή, όταν νομίζω εν σχέση με τα νομίσματα των άλλων, κάνω επιλογή, παίρνω από αυτό. Εμείς τι καλούμαστε να κάνουμε, καλούμαστε να υποτάξουμε την αίρεσή μας στο θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το χριστολογικό νόμο, στο οποίο δεν θα περάσουμε γιατί δεν μπορούμε. Αν δεν μεταφραστεί το χριστολογικό δόγμα σε αυτό, δεν καταλάβει τίποτα. Ούτε ο θεολόγος, ούτε ο πιστός. Διότι όλο το μυστήριο της οικονομίας είναι ακριβώς αυτό. Να σταματήσει το εγώ νομίζω. Αφού η αποκάλυψη αυτή του θελήματος του Θεού είναι η αποκάλυψη του κατασκευαστή με βάση τις προδιαγραφές και με βάση τις οδηγίες που έδωσε. Πες ένα αυτοκίνητο και άμα είσαι στα καλά σου, δεν σου έχουν φύγει κάποιες βίδες, λες για να το οδηγήσω, τι λένε, τι λέει η αντιπροσωπεία, τι λένε οι οδηγίες, διαβάζεις και κάνεις. Δεν λες όχι, μπα, τι θα πει βενζίνη, βάζω κοκακόλα. Μ' αρέσει. Βάλει κοκακόλα. Και γιατί να βάλω έτσι την ταχύτητα, την βάλω αλλιώς την ταχύτητα. Δεν θα πας αντί μπροστά πίσω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα συμβαίνει, γελάτε πράγματι, αλλά δεν γελάτε όταν λέει ας πούμε ο δυτικός, εγώ νομίζω φιλιόκλε. Τι έγινε, κοκακόλα έβαλε μέσα. Πώς τι έγινε, θα το δεις μετά. Πότε, όταν θα σου λέει άλλα και πάλαλα. Ναι, αλλά άμα έχεις βάλει και εσύ κοκακόλα μέσα θα λες συνάδελφος. Ας τώρα να έχουμε και καταλλαγή, να έχουμε και βρύτητα, να είμαστε και ευγενικοί άνθρωποι. Να τον πούμε παλαβό, όμως οι πατέρες επ' αυτών που συζητάμε λένε ότι αυτά είπε ο Φρενοβλαβής. Είναι ο Φρενοβλαβής. Όλοι αυτοί οι οποίοι αφίστανται τις αληθείες είναι Φρενοβλαβής, διότι ο κατασκευαστής, ο Θεός Λόγος δηλαδή, μας έδωσε τους λόγους και του δικού μας όντος και όλων των άλλων όντων. Δηλαδή, μας έδωσε τον σκοπό, μας έδωσε και τις λειτουργίες με τις οποίες θα επιτύχουν το σκοπό τους. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια άλλη είδους αγάπη εν μέσω ημών και των Ορθοδόξων, εισαγόμενη βέβαια, και γίνεται εδώ αυτό που γίνεται και θα το δείτε. Θα το δείτε και θα τρέβετε τα μάτια σας. Άμα αρχίσετε να βλέπετε λιγάκι, θα τρέβετε τα μάτια σας. Θα χρειαστείτε κολλήριο. Περνάμε τώρα με δύο λόγια. Αυτές ήταν οι ίδιες σχέσεις που σας είπα, έτσι. Κάθε πρόσωπο έχει την ιδιαιτερότητά του, δεν συγχαίεται με το άλλο, αλληλοπεριχωρείται. Έχουμε κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, μία η ενέργεια, παρά το γεγονός ότι είναι άπειρες και ανέπειρες οι ενέργειες του Θεού, λέμε ότι είναι μία υπό την έννοια ότι είναι ταυτή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν κάνει δηλαδή κάτι ο Υιός στο οποίο είναι αμέτωχος ο Πατέρας ή αμέτωχο το Άγιο Πνεύμα. Όλα γίνονται Διού. Αυτό να το ξεκαθαρίσετε. Ό,τι γίνεται στον χώρο της οικονομίας, στον οποίο περνάμε αμέσως, γίνεται Διού. Αυτός είναι αυτούργος. Αυτός είναι ο κατασκευαστής. Αυτός είναι ο λυτρωτής. Αυτό δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος. Το λέει η Αγία Γραφή. Και αυτός τελικώς είναι ο κριτής των πάντων ως θεάνθρωπος. Λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο είναι συνεργό. Δεν γίνεται να μην είναι Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και όπου δεν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν αυτά τα οποία βλέπουμε απ' έξω και σε εμάς ακόμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν σχέσεις τέτοιες που να θυμίζουν ότι εμείς πιστεύουμε στον Τριαδικό Θεό. Εδώ έφτασαν οι κοινωνιολόγοι άθεοι, αν πούμε, νομίζω ότι ο Ντουρκάιμ το λέει, ότι ως άθεος, μελετώντας την πρώτη εκκλησία, λέει οι χριστιανοί, επειδή ζούσαν έτσι, φτιάξαν έναν Θεό που εξέφραζε τη ζωή τους. Κοιτάξτε ανάποδα δηλαδή, πώς το λέει. Το δέχεται ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν τριαδικά, ζούσαν ανιδιοτελώς. Και έφτιαξαν έναν Θεό, λέει, ανάλογα με το πώς ζούσαν. Η πραγματικότητα είναι επειδή πίστευαν σε αυτόν τον Θεό και επειδή πήραν τη ζωή αυτή του Θεού, γι' αυτό ζούσαν έτσι. Λοιπόν, και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να διακρίνουμε αν ο Θεός, αν το Άγιο Πνεύμα δηλαδή υπάρχει, τι είδους είναι αυτό το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει, τι είναι στην αίδια σχέση το Άγιο Πνεύμα, τι είναι στην οικονομική. Ιδέα δεν έχουν. Γι' αυτό και όταν λένε φιλιόκου και όταν δομούν έτσι πως δομούν την εκκλησιολογία τους και ποια είναι η δική μας η δομή, ούτε και αυτό πειράζει. Πέφτουν κεφάλια, υπάρχει συλλογικότητα, υπάρχει συνοδικότητα, δεν υπάρχει συνοδικότητα, υπάρχει πρόσχημα συνοδικότητας κτλ. Αδιάφοροι, αμέτωχοι οι Ορθόδοξοι πιστοί. κάνουν ό,τι θέλουν επάνω και μετά
1: μπορεί να τους ρίξουν και το μύθο του αναθέματος. Ότι κακώς το έκανα, αν κάτι στραβώσει πάρα πολύ.
0: Το θέμα όμως είναι ότι είμαστε συνένοχοι. Διότι είμαστε βαπτισμένοι. Έχουμε και εμείς το Θείο Μύρο, έχουμε τη δογματική συνείδηση για την οποία μιλάω, γιατί μιλάω για κριτήρια. Και όλα αυτά τίθενται στην δογματική συνείδηση του πληρώματος. Γιατί αυτό είναι που αποφαίνεται αν μια σύνοδος είναι ορθή και αν μια σύνοδος είναι οικουμενική. Δεν είναι ότι θα αυτοτιτροφορηθεί, όπως νομίζουν κάποιοι, δυστυχώς, και επίσκοποι, αλλά και λαϊκοί. Τους έχουμε χωρίς το δικαίωμα, ας πούμε, ή το έχουν πάρει μόνοι τους, ας τους να κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ζωή. Δεν έχουμε ενεργό μετοχή στο σώμα στο οποίο βρισκόμαστε. Τώρα έτσι, εγώ τα αναλύω, δεν τα παίρνω προσωπικά, όταν δεν έχουν, λέω για αυτούς που δεν έχουν. Έτσι, όσοι έχουν, δεν θέλουν. Είπαμε για την Αΐδια Τριάδα και αυτό ισχύει και στη φανέρωση του Θεού μέσα στην ιστορία. Ο Θεός παραμένει πάντη εντελώς απρόσιτος για κάθε κτιστόν. Γνωστή δηλαδή η ουσία του Θεού παραμένει μόνο στα θεία πρόσωπα. Κανείς άλλος δεν έχει και την ελαχίστη πρόσβαση σε αυτήν τη γνώση. Και είπαμε τι εννοούμε γνώση στα ελληνικά. Γνώση σημαίνει μετοχή, μέθεξη. Μέθεξη υπάρχει μόνο στις ενέργειες και μάλιστα όχι σε όλες και όχι εξ ολοκλήρου. Άρα ο αποφατισμός, ακούστε αυτά και όταν σας λένε κάτι αθεολόγητα κουλτουριάρικα, να ξέρετε να τα ξεχωρίζετε. Λέγεται ας πούμε ο αποφατισμός αφορά την ουσία του Θεού. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Λέγεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν το ξέρουν. Καμιά φορά δε κάνετε το εξής μεγάλο σφάλμα. Το κάνουν και ακόμη και συνάδελφοι. Είναι κάποιο άλλο χώρο. Εσύ ήταν μεγάλη χοντράδα. Θεολογικό λάθος. Είναι σοβαρά. Ξέρετε από ποιον το πήρα. Δεν θα σας το πω βέβαια. Από έναν μεγάλο καθηγητή. Μεγάλο όνομα. Πολύ μεγάλο όνομα. Λέω ήταν άσχετος. Δεν το ήξερε. Οι μεγάλοι καθηγητές, όταν ακούτε μεγάλα ονόματα, μην νομίζετε ότι όλα τα ξέρουν. Επειδή έγινε το όνομά τους μεγάλο, μπορεί να έγινε για κάτι συγκεκριμένο στο οποίο εργάστηκε. Δηλαδή, περισσότερο να εμπιστεύεστε τους ειδικούς. Οι ειδικοί έχουν μεγαλύτερα εχέγγυα. Όχι όμως να τους εμπιστεύεστε με κλειστά μάτια, μόνο τους Αγίους. Μόνο την Εκκλησία εμπιστευόμαστε. Όχι και τους ειδικούς. Οι ειδικοί σου λένε σήμερα αυτά τα πράγματα και στο μέτρο που γνωρίζεις. Λοιπόν, λένε πράγματα τα οποία είναι τελείως αθεολόγητα. Δηλαδή, αν το κάνει σημαία, αυτός που το είπε, ξέρετε θα πει σημαία, ας πούμε, κάνουμε παράταξη με αυτήν τη θεώρηση, είναι αιρετικός. Απλώς. Είπε ένα αιρετικό πράγμα, αλλά μέσα στα άλλα που έλεγε, στη ρήμη του λόγου δηλαδή. Έχει το ακαταλόγιστο εδώ. Βέβαια το ότι έχει άγνοια. Και λέει κανείς κάτι τέτοιες χοντράδες, μην νομίζετε ότι δεν είναι τίποτα. Συγγνώμη σκόνταψα, δεν είδα. Για να έχεις τέτοια άγνοια, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν καταλαβαίνω τι θέλω να πω. Αφήνω πολλά υπονοούμενα, αλλά αν μασάτε μαστίχα πώς θα καταλάβω. Είπα, θα μασάτε αυτά που λέω, όχι να μασάτε μαστίχα, μην τα καταπίνετε πολλά. Λοιπόν, ποιος κατάλαβε τι εννοώ. Όταν έχει κανείς άγνοια, αυτό το πράγμα είναι έτσι απλό. Όχι, είπα εγώ. Εσείς δεν συμφωνείτε βέβαια. Ξέρει κανείς που οφείλεται η άγνοια. Στην αμαρτία βρε παιδιά οφείλεται η άγνοια. Στην αμαρτία οφείλεται η άγνοια. Κάνεις κάποιες αμαρτίες, σκοτεινιάζει ο νους σου και από εκεί και πέρα κάνεις τις μεγαλύτερες. Κάποιες είναι τόσο χοντρές ας πούμε, μπορείς να πιάσεις ο ποινικός κώδικας. Τότε κατάλαβες ότι έκανες ή σε έπιασε ας πούμε το κανονικό δίκαιο. Πορνεία, μοιχεία, κλοπή ας πούμε. Εντάξει, αυτές είναι παρά είναι χοντράδες. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι για να μην είστε πολύ συμπαθείς στον εαυτό σας, γιατί από ό,τι κατάλαβα, πολύ η έννοια της οικονομίας έχει περάσει στην προσωπική ζωή των θεολόγων. Και λέει, απλά, δεν το ήξερα. Λοιπόν, δεν το ήξερες, ναι. Καλό που το ομολογείς. Αλλά ψάξου γιατί δεν το ήξερες. Είναι ένοχο το ότι δεν το ξέρεις. Όφιλες να το ξέρεις. Γιατί αυτός που μετέχει στη ζωή του Θεού έχει την γνώση του Θεού. Έχει θεογνωσία και έχει θεοσοφία. Άρα ξέρει. Καταλάβατε πώς ξέρει. Δεν είναι έξυπνος δηλαδή με την έννοια τη σύγχρονη, γιατί η έννοια η σύγχρονη έχει ταυτιστεί με την πονηριά σου. Έξυπνος είναι αυτός ο οποίος βλέπει, μετέχει και κάνει τη σωστή κίνηση σε κάθε περίπτωση με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο έξυπνος κατά Θεόν. Γι' αυτό εγώ πιστεύω για τους σωστούς μοναχούς, έτσι, για να μην με θεωρήσετε ότι τους βάζω όλους σε ένα επίπεδο, είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι που υπάρχουν. Ένας σωστός μοναχός, δηλαδή, είναι ο πιο ευφυής άνθρωπος, διότι έκανε την καλύτερη δυνατή επένδυση. Δεν έχει αφήσει δευτερόλεπτο από τον εαυτό του χωρίς να το στέλνει με την αιωνιότητα. Έχει εντάξει την ιστορία στην αιωνιότητα, έχει εντάξει τον χρόνο στην αιωνιότητα, διότι μοναχός σημαίνει ουσιαστικά ο προσευχόμενος. Βέβαια και ο κάθε πιστός μπορεί να το κάνει αυτό με την αδιάλειπτη λεγόμενη προσευχή, αλλά όποιος το έχει δοκιμάσει, ας έρθει να τα πούμε. Δεν υπάρχει δυσκολότερο πράγμα. Προσωπική μου εμπειρία και από διπλωματικές και από ξένες γλώσσες και από διδακτορικό ένα και διδακτορικό δεύτερο και τρίτο και τέταρτο, πιο δύσκολο είναι. Θα αναγυρίσω στην οικονομία για να πούμε ότι μέσα από αυτήν την ενέργεια πλέον του Θεού, η οποία γίνεται προσιτή και μεθεκτή από τον άνθρωπο, αποκτάται η θεολογική γνωσιολογία. Η γνώση την οποία έχουμε στην επιστήμη μας εμείς, που τη λέμε θεολογία, αν θέλουμε να ξέρουμε αν είναι γνήσια και δεν κάνει αυτές τις χοντράδες που είπα προηγουμένως, πρέπει να προκύπτει από αυτήν τη μέθεξη. Δηλαδή να μετέχουμε ενεργώς ή αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, να έχει απομπαζωθεί ο άνθρωπος και η βασιλεία του Θεού εντός του, δηλαδή το χρήσμα, να είναι ενεργοποιημένο. Έτσι καταλαβαίνει, για να καταλάβετε, όταν μιλάμε ότι ο άνθρωπος είναι τελείως αδικαιολόγητος όταν κάνει αμαρτία, όταν έχει άγνοια. Γι' αυτό και βλέπουμε και αυτούς που κάνουν, που έχουν άγνοια και έχουν εκλεπτυνθεί, ας πούμε, πόσο μετανοούν για την άγνοιά τους. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις του απομπαζώματος, δεν μπορεί να καταλάβει ο Ορθόδοξος. Δηλαδή η δική μου προσωπική εμπειρία ήταν η εξής. Και σε κήρυγμα το είπα, και σε αγιογραφικό κύκλο το είπα επιλέκτων ανθρώπων, και εδώ πέρα το είπα. Μόνο με πέτρες δεν με πήρανε. Ότι, να με μυθοβολήσουν δηλαδή για αυτό το φοβερό πράγμα που είπα, ότι η αναμαρτησία δεν είναι το επιδιωκόμενο της Ορθόδοξης σωτηριολογίας, για να μιλήσω και λίγο για αυτό, γιατί δεν θα προλάβουμε να το πούμε. Η αναμαρτησία είναι ένα στάδιο στο οποίο πρέπει να φτάσουμε οπωσδήποτε, πρέπει να φτάσουμε οπωσδήποτε, στην παρούσα ζωή εννοώ, για να κινηθούμε από εκεί και πέρα στην πλήρη μετοχή του Θεού κατά το δυνατό, στο άνοιγμα στον Θεό δηλαδή. Ενώ υπάρχει αμαρτία, βεβαίως αμαρτάνουμε, εγώ δεν λέω ότι δεν αμαρτάνουμε, αλλά όχι ότι καλώς αμαρτάνουμε. Και το άλλο, ότι είναι δυνατόν να μην αμαρτάνουμε, έχει αυτό, όχι αυτοί που έρχονται στο επιλεγόμενο μάθημα μου, να μου πει κανείς, θεμελιώνονται αυτά που λέω ή τα λέω από το κεφάλι μου. Τα λέει η Αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή, τα λέει η Αγία Γραφή αυτά, τα λέει κανένας πατέρας, ή τα λέω εγώ και λέτε εσείς άστα να τα λέει, τραβήξω το καζανάκι μετά για να φύγουμε. Δεν με ρωτάτε, γιατί δεν με ρωτάτε, εγώ θα σας το ρωτήσω όμως στις εξετάσεις. Να με ρωτάτε, σηκώτε το χέρι, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν είναι σωστά. Γιατί, πέστε μας, πού το θεμελιώνει. Αν διαβάσετε λοιπόν την επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννη, θα το βρείτε. Ότι ο βαφτισμένος άνθρωπος, επειδή έχει πεθάνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και δεν δικαίωται, δηλαδή από τις αμαρτίες, έχει πεθάνει κατά την αμαρτία, δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δεν έχει νόημα, είναι παράλογο το να αμαρτάνει. Το ότι αμαρτάνει, αμαρτάνει, επειδή είναι παράλογος. Αλλά είναι παραφύσιν το να αμαρτάνει. Λοιπόν, το φυσιολογικό στο πλαίσιο της Εκκλησίας είναι να μην αμαρτάνουμε. Ότι σπέρμα εν αυτό μένει, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ου δύναται αμαρτάνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αυτό που είμαστε εμείς και μετά δεν καταλαβαίνουμε τι έχουν τα άρμα και ψοφούν, ας πούμε. Δηλαδή, να έχει μέσα του και την αμαρτία, να έχει μέσα του και τον Θεό. Ο Θεός είναι φως. Αυτό το υποστατικό φως, όταν έρχεται, δεν μπορεί να είσαι και σκοτάδι. Έτσι λένε οι δυτικοί. Επειδή ακριβώς δεν είναι βαφτισμένοι. Γι' αυτό βλέπουν την αμαρτία να υπάρχει μέσα τους. Ο βαφτισμένος όμως και απομπαζωμένος στη συνέχεια, βλέπει ότι μέσα του δεν υπάρχει αμαρτία. Πώς έρχεται η αμαρτία? Από το αυτοεξούσιο. Προαιρέσεως αισθηνώσιμα. Δεν έχουμε φύσει εμείς μετά το βάπτισμα η οποία να μας κάνει να αμαρτάνουμε. Δεν είναι από μέσα μας κανένα προζύμι που φουσκώνει να πούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε.

λέει ο Χριστός. Αυτό είναι το νόημα του Χριστολογικού δόγματος. Ότι υποτάσσω εκούσια και αγαπητικά το θέλημά μου, το κακό και το καλό, σε αυτό που είναι το θέλημα του Χριστού. Αυτή είναι η εν Χριστώ ζωή, η οποία εκφράζεται και από τον Απόστολο Παύλο σαφέστατα πάλι. Ζω δε ουκέτε εγώ, ζει δε μη Χριστός. Εμείς δε νου Χριστού έχουμε. Πώς έχει νου Χριστού? Είναι δυνατόν να έχει νου Χριστού και να αμαρτάνει? Ιούστος επεκάτω που λέει ο Λούθυρος, ταυτόχρονα δίκαιος και αμαρτωλός. Αυτή είναι η δικαίωση, παιδιά. Αυτή είναι η σωτηρία κατά τον Λούθυρο. Και δίκαιος και αμαρτωλός. Και το ένα κάνω και το άλλο. Γιατί το κάνει στη ζωή του και το βλέπει. Σήμερα έφτασε ο Ορθόδοξος να μην βλέπει. Χαρούμενοι, ωραίοι άνθρωποι οι Προτεστάντες. Τα ίδια λέμε, λίγο μια παραλλαγή έχουμε. Βέβαια, γιατί αυτό το πράγμα κάνει αυτό. Κάποτε έχει μια φλασιά, α πούμε. Νιώθει κάπως όμορφο, ας πούμε, πήγε με τη λαμπαδούρα του, πήγε στην εκκλησία, Πάσχα είναι, να φάμε τώρα, αναστήτω ο Χριστός και διασκορπιστεί τους ανιεχθροί αυτού και βλέπει πονείς μαζί με τους εχθρούς, δηλαδή τους δαίμονες, φεύγουν και οι πιστοί. Πού πάνε, μα γυρίτσα λέει, μα η θεία, εδώ είναι ο Μόσχος πολλής, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και τα λοιπά. Όχι λέει, θα κρυώσει η μαγειρίτσα. Ναι, αυτός έχει κάτι, παίρνει κάτι, βεβαίως και παίρνει κάτι. Στην εκκλησία όταν πάει ο πιστός, έχει το βάπτισμα, ας πούμε, μέσα. Κάτι ενεργείται στο μέτρο της προαιρέσεως του, αυτό το κάτι όμως δεν είναι το ζητούμενο. Έτσι θα συμφωνεί στη συνέχεια με τον, τι να κάνουμε λέει, αμαρτωλιά να είμαστε, αμαρτίες κάνουμε, δηλαδή έτσι, φυσικό. Άμα δεν πιω καφέ το πρωί, δεν είμαι ξυπνούσος, σαν να λέει αυτό το πράγμα, τι κάνω, αμαρτίες κάνουμε. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι αμαρτίες κάνουμε. Είμαστε και κλειμένοι ως Ορθόδοξοι, γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους Ετεροδόξους. Ή μάλλον γι' αυτό τα βρίσκουμε και συμπεθεριάζουμε, δηλαδή, για το πούμε αλλιώς. Αλλά αν κανείς ζει το περιεχόμενο της πίστεώς του, τότε είναι αδιανόητο. Είναι σχιζοφρενές, είναι τρελό δηλαδή αυτό το πράγμα. Κατάλαβε. Είναι αυτοκτονία. Δεν μπορείς να αμαρτήσεις. Το πιέζεις τον άλλον, του το φέρνεις από εδώ από εκεί να τον κάνεις να αμαρτήσει και δεν αμαρτάει. Εγώ έχω κάνει τέτοια πειράματα, έτσι. Να ξέρεις, μιλάω εκ πείρας. Έτσι, άμα δω κανένα χατζηματού, κανένα άγιο άνθρωπο που προσπαθώ να το κάνω να αμαρτήσει με εδώ, πώς αντιδράσω. Και μου κάνει κατάπληξη το γεγονός. Δεν λέει, πώς ξεφεύγει, άλλα του λέω εγώ, άλλα μου λέει. Δηλαδή, τον πάω εγώ να, με κατάκριση από εδώ από εκεί, έτσι συμβαίνει, αλλιώς συμβαίνει, ας πούμε στην κοινωνία, ξέρετε, τούτο, τότε συμβαίνει κτλ. Πάω, μου λέει κάτι άλλο, μένω εγώ, δεν αμαρτάνει, δεν κατακρίνει κανέναν. Αλλού έχει το νου του, αλλού είναι η εμπειρία του. Λοιπόν, μπορεί ο άνθρωπος να κινείται στον χώρο της αναμαρτησίας υπό την έννοια ότι ανοίγεται στην κοινωνία του Θεού, η οποία είναι μια διαρκής, αένος, αήδια πορεία εις τους αιώνες των αιώνων, διαρκώς, όχι η ίδια, διαρκώς διευρυνόμενη και διαρκώς βαθαίνοντας. Αυτά δεν γίνονται χωρίς την άκτιστη ενέργεια στην οποία θα έρθουμε, γιατί σας είπα ότι οι δυτικοί μιλούν για χάρη, μιλούν για χάρη, ίσως αυτήν τη χάρη την έχουν, γιατί και ποιος δεν έχει χάρη. Ας πούμε, έτσι, ο άνθρωπος, χαριτωμένος, ωραία λουλούδια, ωραία κτίρια, ας πούμε, όλα αυτά έχουν μια χάρη. Είναι πολύ σημαντική η λέξη. Εδώ κάνουμε δογματική. Μιλούμε για την άκτιστη, όχι για την κτιστή χάρη. Για την άκτιστη χάρη του Θεού, η οποία μας καθιστά μετόχους του Θεού, πράγμα που σημαίνει πρακτικός ζωή αναμαρτησίας. Έτσι. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Ακόμη και το όνομα του Θεού είναι όνομα ενεργίας. Δεν είναι όνομα ουσίας. Έτσι. Και επομένως, και μάλιστα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Θεός ως πρόσωπο και ως πρόσωπα υπέρχεται της αναγκαιότητας της ουσίας. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, «Εκ του όντος η ουσία και ουχή εκ της ουσίας όν». Και επειδή και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, προσέξτε το, γιατί και σήμερα ακούγονται πολλά πράγματα, κάπως άλλαλα και μπάλαλα, το ο άνθρωπος παραμένει πρόσωπο, είναι και παραμένει πρόσωπο, έχοντας το κατ' εικόνα, γι' αυτό και μπορεί να υπέρχεται της ουσίας του. Τι σημαίνει αυτό? Να υπέρχεται της αναγκαιότητάς του. Τι θα πει αναγκαιότητα? Πεινά. Ένα ζώο όταν πεινάει και βρίσκει τροφή, τρώει. Θα φάει. Ο άνθρωπος όμως μπορεί να έχει όλα τα αγαθά και να πει όχι, δεν τρώω.

0: Γιατί έχω, βάζω κάποιον ανώτερο σκοπό, είναι περίοδος νηστείας και θα νηστέψω. Τι νηστεύω. Και δεν θα πιω και δεν θα κοιμηθώ και θα σταθώ όρθιος. Έτσι, βλέπουμε ότι στο μέτρο του κατοικώνα, προσέξτε όμως πάντα με τα περιθώρια του κτιστού, έτσι. Μπορεί μέχρι σε ένα σημείο. Εκεί που υπερβαίνει την φύση του πλέον ο άνθρωπος σε επίπεδα κτίστου, το καταφέρνει μόνο όταν ενεργώς εμπλουτιστεί από την άκτιστη αυτή θεία ενέργεια. Γι' αυτό και βλέπει κανείς, μου ήρθε στο μυαλό κάτι πρόσφατο έτσι, να ταξιδεύει κάποια πράγματα, μου έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, χαριτολογώντας την τα έλεγε, και εγώ δεν τα έπαιρνα στη σοβαρά όλα. Ξοδεύουν τόσα χρήματα, λέει, για να πάνε στο φεγγάρι και οι δύστυχοι δεν ξέρουν ότι δεν χρειάζονται τα καύσιμα, ούτε και η τεχνολογία. Το Θεό σε πάει και εκεί. Έλεγα, ωραία σύγκριση. Πού να φανταζόμουν όμως ότι αυτά τα πράγματα ήταν πραγματικότητα. Μετά τα πληροφορήθηκα ότι έγινε και από ανθρώπους που πήγαν μαζί, τέλος πάντων, σε μερικά τέτοια ταξίδια, και να βλέπετε τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε άλλη ήπειρο και να εξαφανίζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι κτιστός και εν τόπο περιγεγραμμένος και εν χρόνο περιορισμένος, αλλά δεν ήταν εκεί για τόσες μέρες, ήταν σε άλλη ήπειρο. Που το ξέρουμε από τους ανθρώπους με τους οποίους ευρίσκεται, τους έλυσε τα προβλήματα και τα λοιπά, χωρίς εισιτήρια, χωρίς καύσιμα. Ναι, πώς ηχούνε αυτά έτσι σαν παραμυθάκι, όπως τα λέω. Αν σας τα λέει όμως εκείνος ο οποίος τα εισέπραξε και άκουσε από τους αυτόπτες τα άλλα, θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, για να καταλάβετε τι σημασία έχει να είναι κανείς ορθόδοξος και μάλιστα ενεργός του Αγίου Πνεύματος. Στην περασμένη Κυριακή είχαμε τιμούν του πατρός Πορφυρίου, μεγάλος Άγιος. Μεγάλος Άγιος, δεν σας λέω μεγάλος Άγιος στην εκείνη τη συνείδηση, να μην κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή. Γιατί το είπα τώρα αυτό, μου ήρθε στο μυαλό, είχαμε μια περίπτωση μιας υποψήφιας μοναχής η οποία τον έπαιρνε συχνά στο τηλέφωνο και μιλούσαν τη νύχτα μετά τις 2 και τα λοιπά εκεί. Κάποτε τον ξαναπήρε και της είπε ό,τι ήθελε, της απήντησε και τα λοιπά. Της είπε όμως στο εξής, σε παρακαλώ μην μου ξαναπάρεις τηλέφωνο. Γιατί, γέροντα του, ναι? Γιατί, λέει, έχω πεθάνει και δεν θα το ξανασηκώσω. Παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα και λέει, ναι, έχει μια εβδομάδα που έχει πεθάνει όμως. Πατήρ Πορφύριος. Μαθαίνουμε στη συνέχεια ότι μετά από 2 χρόνια πήρε κάποιος τηλέφωνο και το σήκωσε στη μονή εκεί. Λέει, θέλω τον πατέρα Πορφύριο. Πατέρα Πορφύριο, ο πατήρ Πορφύριος πέθανε πριν από 2 χρόνια. Πώς λέει πέθανε πριν 2 χρόνια, αφού την περασμένη εβδομάδα έχω μιλήσει μαζί του. Στο ίδιο τηλέφωνο πήρε, μου είπε αυτά, είχα αυτό το πρόβλημα, ό,τι μου είπε βγήκαν, έγιναν. Μίλησα μαζί του, λέει. Τώρα τι να σας πω, λέει. Ξέρετε, θα σας πω. 2 χρόνια έχει πέθανε. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Για έναν άλλο θα πει. Δεν ξέρει τι θα πει αιώνια ζωή. Τι θα πει να είσαι συμπολίτης των Αγίων. Οικείος του Θεού. Τι θα πει ότι ο χρόνος παίρνει τη διάσταση της αιωνιότητας και τα λοιπά, μένουν ακατάληπτα και για τον θεολόγο, ο οποίος δεν έχει μυρωδιά από αυτό. Δηλαδή, δεν λειτουργούν οι αισθήσεις του. Δεν μυρίζει, δεν μπορεί να καταλάβει αν ένα είναι άγιο λείψανο ή είναι τα κόκαλα κάποιου κακοποιού. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Αυτός όμως ο οποίος είναι αναγεννημένος και λειτουργούν τα αισθητήριά του, θα σου πει ότι αυτός είναι και αυτό δεν είναι Άγιο Λείψανο και θα σου πει και ποιος είναι. Ξαναγυρίζω. Αυτά τα λέω έτσι εμπαρόδο, γιατί να μην νομίζετε ότι το καιρό εκείνο λέμε για κάποιους Αγίους μεγάλους κτλ. Αυτά γίνονται εδώ και τώρα και φυσικά όχι από αυτούς οι οποίοι μόνον είναι γνωστοί. Είναι και κάποια άγνωστοι και κάποια από εσάς εδώ πέρα μέσα. Έχετε κάποιες τέτοιες εμπειρίες. Λίγοι, σπάνιοι. Αλλά επειδή η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεις όπως λέει ο Χριστός, γι' αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό δίπλα σας, να γίνεται μία φωτοφάνεια, να γίνεται μία θεοφάνεια εδώ πέρα μέσα, να μένει ο άλλος, να μετέχει, κάποιοι να καταλαβαίνουν κάτι και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα. Κι όμως έγινε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Φανερώθηκε ο ίδιος ο Θεός.
1: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210 8035 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι μεγαλοπρεπείς τελετές επί τη συμπληρώση της πρώτης χιλιετίας του αγιορητικού μοναχισμού που έλαβαν χώρα πριν από χρόνια έγιναν αφορμή να γνωρίσουν πολλοί τους άφθαστους θησαυρούς του Αγιονίμου Όρους και να θαυμάσουν την ακρόπολη αυτή του Ορθοδόξου μοναχισμού και ασκητισμού. Δεν υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι το Αγιώνυμο Όρος δεν είναι μόνο μουσείο χειρογράφων και κέντρο μοναχικής πολιτείας με πανάρχαιους κανονισμούς. Είναι και εργαστήριο στο οποίο καταρτίστηκαν Άγιοι, οι οποίοι κόσμησαν την θριαβεύουσα εν ουρανής εκκλησία. Μια τέτοια μορφή είναι και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Γεννήθηκε στο νησί της Νάξου το 1749. Νικόλαος ήταν το βαπτιστικό του όνομα, Αντώνιος ονομαζόταν ο πατέρας του και Αναστασία η μητέρα του. Καλιβούρτσης ήταν το επώνυμο της οικογένειάς του. Φτωχοί άνθρωποι ήταν οι γονείς του. Η βαθιά όμως ευσέβεια διέκρινε και τους δύο. Εν παιδεία και νουθεσία κυρίου ανετράφει ο μικρός Νικόλαος. Από τη μικρή του κιόλας ηλικία έδειξε ότι ήταν εφοδιασμένος με προσόντα και χαρίσματα πολλά, διανοητικά αλλά και ηθικά χαρίσματα. Τα εγκύκλια γράμματα έμαθε ο Νικόλαος στο νησί του, αφού φίτησε στην ονομαστή σχολή της Νάξου, η οποία λειτουργήσε εκεί μέχρι το 1821, έχοντας διδάσκαλό του το σοφό δάσκαλο Χρύσανθο, αδελφό του Εθναποστόλου και ιερομάρτυρα Κοσμά του Αιτωλού. Τις γνώσεις του συμπλήρωσε στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, στην οποία φίτησε επί μία ολόκληρη πενταετία και στην οποία έδειξε όλο τον πλούτο των πολλών του χαρισμάτων. Γνώριζε απ' έξω όσα διάβαζε, γράφει συμμαθητής του στη σχολή, όχι μόνο φιλοσοφικές, οικονομικές, ιατρικές, αστρονομικές και στρατιωτικές πραγματείες, αλλά και όλους τους ποιητές, τους ιστορικούς, παλιούς και νέους, Έλληνες και Λατίνους, καθώς επίσης και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Έφτανε μια φορά να διαβάσει οποιοδήποτε βιβλίο για να το ενθυμάται εις όλη του τη ζωή. Εάν όμως σπάνια και μοναδική επίδοση έδειξε στα γράμματα και την διανοητική μόρφωση, έδειξε όμως ακόμα εκεί και την αγωνιστική διάθεση για ψυχική μόρφωση και παρουσίασε ωριμότητα μοναδική ώστε να θαυμάζεται από καθηγητές και συναδέλφους. Αποφύτησε από τη σχολή το 1770 και επέστρεψε στην ιδιαίτερη του πατρίδα, όπου ο Μητροπολίτης Άνθυμος τον προσέλαβε γραμματέα με προοπτική να τον ετοιμάσει για το κληρικό στάδιο. Όμως του νεαρού Νικολάου αλλού ήταν στραμμένα τα μάτια του. Ποθούσε την άσκηση και την εσωτερική καλλιέργεια μακρά από τον κόσμο. Ο πόθος του αυτός, ο οποίος γιγαντώνεται με την επικοινωνία του με ευσεβείς αγιορείτες μοναχούς, καθώς και με τον ονομαστό και Άγιο Μητροπολίτη Κορινθίας Μακάριο τον Οταρά και τον σοφό Αθανάσιο τον Πάριο, δεν άργησε να γίνει πραγματικότητα. Σε ηλικία 26 ετών, το 1775, φτάνει πραγματικά στο όρος. Θεωρητικά γνώριζε πολλά για το κέντρο αυτό του Ορθοδόξου Ανατολικού Μοναχισμού, όπως την ιστορία του, τις πολλές έρηδες οι οποίες εκείνο τον καιρό είχαν επίκεντρο το Άγιον Όρος, καθώς και ότι εκεί καλλιεργείται το γνήσιο πνεύμα της Ορθοδοξίας. Τώρα όμως θα το μάθει και στην πράξη. Θα θαυμάσει τους θησαυρούς του και τις βιβλιοθήκες του. Θα θαυμάσει όμως και την άσκηση και την αρετή και την αγιότητα. Την αγιότητα των εκεί ασκουμένων πατέρων. Ή μάλλον θα προσθέσει και αυτός τον εαυτό του στη χωρία εκείνων, οι οποίοι έταξαν εαυτούς στο να ευαρεστήσουν τον Θεό, καλλιεργούντες τις αρετές του Αγίου Πνεύματος. Στο Άγιον Όρος, αφού ήρθε ο Νικόλαος, μόνασε στη Μονή του Αγίου Διονυσίου,
παραμένοντας αυτή επί μία διετία. Προσεύχεται εκεί, διακονεί, νηστεύει, αγωνίζεται για να νεκρώσει κάθε τι που είναι ξένο προς το θέλημα του Θεού, κοινωνεί του δεσποτικού σώματος και αίματος και εκεί κήρεται και μοναχός και λαμβάνει το όνομα Νικόδημος. Ο Νικόδημος όμως δεν είναι από τους ανθρώπους που όταν ικανοποιηθούν από μία καλή τακτοποίηση πάβουν να ζητούν κάτι ανώτερο και υψηλότερο. Ούτε ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων εκείνων που κρύβουν το τάλαντο και δεν χρησιμοποιούν τις ικανότητες που τους εχάρισε ο Θεός για γενικότερη ωφέλεια και οικοδομή. Γι' αυτό, ενώ είναι πρότυπο και υπόδειγμα μοναχού στη μονή του, εντούτοις κατά μακρά διαστήματα αποχωρίζεται αυτής, προκειμένου να γνωρίσει και άλλους ευσεβείς μοναχούς, να παραδειγματιστεί από τη ζωή τους και να μελετήσει τις πλούσιες βιβλιοθήκες για να γράψει έργα γεμάτα σοφία και πνευματικότητα με τα οποία χιλιάδες ψυχών μορφώθηκαν και οικοδομήθηκαν εις Χριστόν. Έτσι, στην ησυχία του Άθωνα, ο ευσεβής και Άγιος μοναχός εργάζεται νύχτα και μέρα για να καταρτίζει τον εαυτό του στη χριστιανική τελειότητα, αλλά και να καλλιεργεί τα πλούσια τάλαντα που του χάρισε ο Θεός. Υπήρχε αμφιβολία ότι μία τέτοια εργασία θα τον οδηγούσε σε κορυφές δόξας και θα τον ανεδείκνυε εργάτη εξαιρετικό στον αμπελώνα του Κυρίου.

Πολλές μονές και σκήτες επισκέφτηκε ο Νικόδημος, ιδιαίτερα όμως συνδέθηκε με την αδελφότητα των σκουρταίων μοναχών Παρατασκαριάς, πλησίων των οποίων επί μακρά διαστήματα παρέμενε μελετών, προσευχόμενος, συγγράφων και δεχόμενος τις αδελφικές τους περιποίησεις. Το 1779 όμως αποφασίζει να κάνει ένα μακρύ ταξίδι στη Μολδοβλαχία για να συναντήσει Ρώσο κοινοβιάρχη τον Παΐσιο, ο οποίος διακρίνονταν για την αγιότητα της ζωής του και είχε υπό την καθοδήγησή του πάνω από 1000 μοναχούς. Το ταξίδι όμως αυτό δεν ευωδώνεται. Το πλοίο στο οποίο επέβαινε κινδυνεύει να βυθιστεί και ο Νικόδημος από τη Θάσο, στην οποία απεβίβασε ο πλοίαρχος τους κινδυνεύοντας επιβάτες, επιστρέφει πάλι στο όρος. Δεν πηγαίνει όμως στη μονή του, αλλά προτιμά να κατοικήσει στην έρημο της Καψάλας, ασκούμενος εντονότερον στην προσευχή και εργαζόμενος και συγγράφων. Κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν έχει στη διάθεσή του, εκτός από την καλύβα του στην οποία κατοικεί και φέρει το όνομα Άγιος Αθανάσιος, τίποτα άλλο δεν έχει ο Νικόδημος. «Τον άρτο λαμβάνει από ημάς», σημειώνει ο βιογράφης του Ευθύμιος. Μπορούσε με τη μόρφωση που είχε αποκτήσει να είναι πλούσιος, είναι όμως πτωχός θεληματικά, πλούσιος όμως στο Θεό, πλούσιος στην αρετή και στην αγιότητα, πλούσιος στην τέλεια αυταπάρνηση και καθαρότητα. Από την καλύβα του εκείνη, το 1782, αναχωρεί και έρχεται στην ερημόνησο της Σκυροπούλας, απέναντι της ανατολικής πλευράς της Εύβοιας. Για ποιο άραγε λόγο έρχεται εκεί, αφήνοντας το όρος το οποίο αγάπησε? Αυτοί που ασχολήθηκαν με τη συγγραφή της ζωής του πιστεύουν ότι το έκανε αυτό για να αποφύγει τις ενοχλήσεις των αδελφών, οι οποίοι συνέρεαν όχι μόνο από τις μονές και τις σκήτες, αλλά έρχονταν και έξω του Αγίου Όρους. Εκεί παραμένει προσευχόμενος μόνος προς μόνον τον Θεό και εργαζόμενος την άγονη και άνυδρη γη για να εξοικονομεί τα απαραίτητα για τη συντήρησή του. Ο ίδιος γράφει: «Των εργατικών και χειρονακτικών βίων υλόμην, προτίμησα δηλαδή, δικελίτης γεγονός και σκαπανεύς, σπύρων, θερίζων και καθεκάστην αλήθων και τ' άλλα πάντα ποιών, ίση πολύμοχθος χαρακτηρίζεται των ερημονήσων ζωή και πολυειδής περιπέτεια». Ένα μόνο έτος παρέμεινε ο Άγιος εις τη Σκυροπούλα. Το 1783 επέστρεψε και πάλι στην καλύβα του στο όρος, όπου και έλαβε το μέγα μοναχικό σχήμα. Τα μετέπειτα έτη της ζωής του, τα περισσότερα των οποίων πέρασε μαζί με τους αποτελούντας την αγαπητική του αδελφότητα των σκουρταίων, χωρίς όμως να λησμονεί και την έρημο, τα αφιέρωσε στη συγγραφή σπουδαίων και εξόχων οικοδομητικών συγγραμμάτων. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η υπόλοιπη ζωή του πέρασε ανάμεσα σε κόπο πολύ και στερήσεις πολλές, αλλά και ασθένειες που τον ταλαιπωρούσαν επί μακρών. Προσέτει δε και θλίψεων και οδυνών πολλών, τις οποίες του προξενούσαν μοναχοί, οι οποίοι παρεξηγούνται στο γνήσιο χριστιανικό πνεύμα των συγγραφών του, τον κατηγορούσαν ως άνθρωπο που δεν πορεύεται κατά την παράδοση, αλλά υποστηρίζει και διαδίδει ιδέες ξένες προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, θλίψεις πολλές δοκίμασε και αγώνας πολλούς διεξήγαγε, ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση του ορθοδοξάτου και σπουδαιωτάτου έργου του περί συνεχούς θείας μεταλήψεως, στο οποίο επί τη βάση της Αγίας Γραφής, των πατέρων της Εκκλησίας και των κανόνων των Ιερών Συνόδων υπεστήριξε τη χριστιανική αλήθεια περί της ανάγκης της τακτικής θείας κοινωνίας. Οι βαριές αυτές θλίψεις, μαζί με τους υπεράνθρωπους κόπους που κατέβαλε για τις σπουδαίες του συγγραφές, οι πολλές του στερήσεις και η αυστηρότατη άσκηση έκαμψαν την επισφαλή υγεία του.
και εν μέσω των αγαπητών του Σκουρταίων, μετά των οποίων πλήρως συνεπνευματίζεται, την 14η Ιουλίου, αφού μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και ανεφώνησε πλήρης πνευματικής εφροσύνης «Τον Χριστό έβαλα μέσα μου», έκλεισε τους οφθαλμούς του για να μεταβεί στην άλλη τη μακάρια και τρισιδεύμονα ζωή. Και όπως γράφει ο βιογράφος του Ευθύμιος, ανατέλλοντος του αισθητού ηλίου εις τη γην, ευασίλευσεν ο νοητός ήλιος της Εκκλησίας του Χριστού. Έλειψε ο πύρινος στήλος, κρύφτηκε η νεφέλη η δροσίζουσα του στικωμένου στο καύσωνι των αμαρτιών. Επένθησαν οι φίλοι και οι γνωστοί και όλοι οι χριστιανοί, εκ των οποίων ένας χριστιανός, αν και αγράμματος, είπε τούτο το λόγο. «Πατέρες μου, καλύτερο ήταν να πέθνισκον σήμερον χίλιοι χριστιανοί και όχι ο Νικόδημος». Το σκήνος του ετάφη στόπων πλησίων του ναού του Αγίου Γεωργίου των Σκουρταίων. Ο απέριτος σταυρός που ετέθη στον τάφο του έγραφε «Ενθάδε κείτε μοναχός Νικόδημος εκ Ναξίας». Εκοιμήθηκε κυρίω την 14η Ιουλίου 1809 εις ηλικίαν 60 ετών. Μετά 150 περίπου χρόνια η Αγία Κυρά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου ανεκήρυξε τον Όσιο Νικόδημο Άγιο και παρήγγειλε στις Ορθόδοξες Εκκλησίες να τιμούν τη μνήμη του την ημέρα της εξόδου του. «Θεσπίζομεν συνοδικός», έγραφε, «και διοριζόμεθα και εν Αγίω διακελευόμεθα πνεύματι, όπως από του νυν και εις τον εξής αιώνα τον άπαντα, Νικόδημος ο Αγιορείτης συναριθμείται της οσής και Αγίης της Εκκλησίας Ανδράση».

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, πλήθος συγγραμμάτων συνέγραψε ο σοφός ασκητής. Βιβλιοθήκη ολόκληρη αποτελούν τα έργα του. Πολλούς τομείς της εκκλησιαστικής γραμματολογίας καλύπτουν οι συγγραφές του. Εισερμηνευτικά, οικοδομητικά, ιστορικά, βίους Αγίων, ομιλίες και παρενέσεις μπορούν να διαιρεθούν τα έργα του. Σε όλα καταφαίνεται ο σοφός ο άνθρωπος με τις απέραντες γνώσεις και την κατάρτιση, την οποία έλαβε από σπουδές και μελέτες, αλλά και ο πιστός μαχητής, ο άνθρωπος με τη βαθιά ευσέβεια, τον ένθεο ζήλο, τη βαθιά ταπείνωση, το θείο φωτισμό, την τέλεια προσήλωση στην Αγία μας Ορθοδοξία. Μέσα στα συγγράμματά του διαχύνεται το άρωμα της καινής εν Χριστώ ζωής, της αναγεννημένης καρδιάς, της φλεγωμένης από την αγάπη του Χριστού. Γενναίες ολόκληροι ετράφηκαν πνευματικά και νετρίφησαν στα βαθιστόχαστα και επικοδομητικά συγγράμματα του Νικοδήμου, σε εποχή μάλιστα κατά την οποία δεν υπήρχαν πλούσια βοηθήματα για την ανάπτυξη της πνευματικής ζωής. Είναι αλήθεια ότι όλα τα έργα τα οποία φέρουν το όνομά του δεν είναι τελείως δικά του, αλλά επεξεργασία έργων άλλων φίλων και συνεργατών του, όπως του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά, Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, ο οποίος ορισμένα παρέδωσε σε εκείνον για να τακτοποιήσει καλύτερα τα πράγματα και να τα αποκαθάρει και να τα προλογίσει. Όπως επίσης και ικανές είναι μεταφράσεις έργων παλαιότερων αυτού συγγραφέων, τα οποία αφού τα απέδωσε στην απλοελληνική διάλεκτο και μάλιστα στην τότε ομιλουμένη γλώσσα, τα παρέδωσε σαν πολύτιμη κληρονομιά στους πιστούς και στο έθνος. Βέβαια εδώ δεν θα δώσουμε όλη την εικόνα του μεγάλου συγγραφικού του έργου, θα σταθούμε όμως σε μερικά από τα πλέον γνωστά έργα του, τα οποία με πολλή επιμέλεια έφερε εις πέρας. Πρώτα το περισπούδαστο βιβλίο του «Περί συνεχούς θείας μεταλήψεως». Κρότο πολύ δημιούργησε αλλά και αντιδράσεις μεγάλες προεκάλεσε όταν δημοσιεύθηκε. Στην εποχή κατά την οποία η βαθιά άγνοια επικρατούσε όχι μόνο μεταξύ των λαϊκών αλλά και πολλών κληρικών ως προς το μέγα και ζωπάροχο τούτο μυστήριο και οι πολλοί κοινωνούσαν 2 ή 3 φορές το χρόνο, νομίζοντας μάλιστα ότι αυτή είναι η επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο Νικόδημος λοιπόν υψώνει το ανάστημά του και λέει «Η συνήθεια της τόσο αραιάς θείας κοινωνίας είναι συνήθεια νεωτέρα, η οποία εισήλθενε στην Εκκλησία και η οποία είναι ψυχοφθόρος καινοτομία και εντελώς ξένη προς την αληθή και ορθή της Εκκλησίας παράδοση». Παρά τις αντιδράσεις που δημιούργησε το βιβλίο αυτό, είναι πλέον βέβαιο ότι συνετέλεσε τα μέγιστα στην επικράτηση της τακτικής θείας κοινωνίας, η οποία τόσο πολύ συνετέλεσε στην εξύψωση της θρησκευτικότητας. Ποιος έπειτα αγνοεί το πιδάλιο της νοητής νιός, το πολύτιμο αυτό κτήμα και απόκτημα των χριστιανών? Περιέχει τους θείους και ιερούς κανόνες των Αγίων Αποστόλων και των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων και των Αγίων Πατέρων με ερμηνεία των διασημωτέρων κανονολόγων και πλήθος πλουσιοτάτων και διαφωτιστικοτάτων υποσημείωσεών του. Άνθρωπος βαθύτατα πνευματικός ο Νικόδημος και με αγιότητα βίου μεγάλη, θέλησε να βοηθήσει τους πιστούς αλλά και τους διακόνους της Ιεράς Εξομολογήσεως κληρικούς ως προς το ύψος του μυστηρίου και μας παρέδωσε το θαυμάσιο εξομολογητάριό του, εις το οποίο όχι μονάχα ερμηνεύει τους 38 κανόνες του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού, αλλά παρέχει πλήστα βοηθητικά στοιχεία, ψυχολογικά, πνευματικά και άλλα, για να βοηθούνται οι πιστοί σε μια πραγματική μετάνοια και ειλικρινή εξομολόγηση, αλλά και οι κληρικοί στο να εμβανθύνουν περισσότερο στην άβυσο της ανθρώπινης καρδιάς και να τη θεραπεύουν. Τι να πούμε τώρα για το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, το οποίο γράφτηκε για τον εξάδελφό του Ιερόθεο, επίσκοπο Ευρύπου,
και στο οποίο δίδονται οδηγίες προς ιεράρχες αλλά και προς τον ευσεβή λαό. Ή τι να πούμε για τα ασκητικά και οικοδομητικά του συγγράμματα, για τη φιλοκαλία, για τον ευεργετινό, για τον αόρατο πόλεμο και τα πνευματικά γυμνάσματα, δια τη Χριστοήθεια και τον Συναξαριστή και τόσα άλλα παρομοίου περιεχομένου έργα του. Πνεύμα καθαρό, τα μέγιστα βοηθητικό στην καταπολέμηση της αμαρτίας, τη μίση στην πνευματική ζωή και γνώση απέραντη της νηπτικής και ασκητικής γραμματολογίας, με μία σαφήνεια που καταπλήττει. Όλα αυτά είναι τα γνωρίσματα των έργων του αυτών, τα οποία καταλαμβάνουν χιλιάδες σελίδων μεγάλου σχήματος. Μήπως όμως και τα ερμηνευτικά του έργα είναι μικρότερης σημασίας? Οι 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου και οι 7 καθολικές επιστολές, ερμηνευθείς επί τη βάση ερμηνεών των πατέρων, είναι σπουδαία έργα για την κατανόηση του Λόγου του Θεού. Αλλά και ο κήπος των Χαρίτων, με την ερμηνεία των 9 οδών του Ψαλτηρίου, η νέα κλίμακα με την ερμηνεία των αναβαθμών και το ψαλτήριο Ευθυμίου του Ζυγαβηνού, τον παρουσιάζουν σπουδαίο και αξιόλογο ερμηνευτή που συνδυάζει την ακρίβεια της αποδόσεως του νοήματος με πλούσια οικοδομητική διδασκαλία. Τέλος, τα έργα του Σημεών του Νέου Θεολόγου, τα Άπαντα και τα Άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά φέρνουν τον αναγνώστη σε επικοινωνία με τους δύο αυτούς μυστικούς της Ανατολικής Εκκλησίας, όπως το Νέο Εκλόγιον και το Νέο Μαρτυρολόγιον προβάλλουν προς μίμηση τους Αγίους και μάρτυρες των χριστιανικών γενεών μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Θαυμαστεί ομολογουμένως η συγγραφική του παραγωγή και μάλιστα εν μέσω τόσων ελλείψεων που αντιμετώπιζε, τόσων στερήσεων των απαραίτητων υλικών για τη συγγραφή και την εκτύπωση και με τόσο ασθενικό οργανισμό. Υπάρχει αμφιβολία ότι δεξιών του Θεού όργανων χρησιμοποιήθη ο σύγχρονος Άγιος για την οικοδομή των πιστών? Και η Εκκλησία ψάλλει: «Χέρις Εκκλησίας νέος φωστήρ και Αγίου όρους εγκαλόπισμα ιερών. Χέρις μοναζόντων ο φωτοφόρος λίχνος, Νικόδη με παμάκαρ της νάξου καύχημα». Και με τα λόγια αυτά από το Μαγαρινάριο ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγία να είναι μαζί μας. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενοποιών σου πάζων. Ότι κατεδίωξε να εχθρό την ψυχή με ταπείνωση ει γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πα τη έργη σου εμποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνυδρο σι. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ, πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

0: Με ο Θεός,
1: κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου, ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει αιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
7: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσει Καλοκάθη 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
11: Οι αναμνήσεις μου από τον Οσίου Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντος του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της Ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ούν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με». Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεων του σε εμάς τους μοναχούς έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοής της εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, Καρούλια, Άγιος Βασίλειος, Κερασιά, Καυσοκαλύβια, Βίγλα, Αγία Άννα, Νέα Σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα Κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα Κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπά Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπά Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπά Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπά Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπά Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπά Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα δύο, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα Κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα δύο. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό. Είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπά Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα. Και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενος την ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα Καρούλια είδα έτσι, ούτε στα Κατουνάκια, ούτε στα Καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε, διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά?» τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα». «Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά «διευχών του γέροντός μου». Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ». «Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει, για παράδειγμα, «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν, όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχαίρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του, η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε όσοι ως γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη,
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως, δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. «Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα», έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ, κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια, βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ο Μέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Ριάκια στην έρημο με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
3: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Ριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή σταθήκαμε στην προσευχή ενός Αγίου, του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου, και είδαμε μέσα από την προσευχή πώς επεκτείνεται, ανοίγεται ο άνθρωπος και πώς κινείται, πώς εκφράζεται η ψυχή του. Μείναμε σε ένα σημαντικό σημείο, σταθήκαμε στο σημείο αυτό. Γιατί οι Άγιοι, ο Άγιος Αμφιλόχιος, γιατί οι Άγιοι μας, όλοι οι Άγιοι, έλεγαν διαρκώς την ευχή. Βλέπουμε πολλές φορές ότι εμάς το γεγονός αυτό μας κουράζει, το γεγονός αυτό μας αποσυντονίζει, μας κάνει, αντί να βυθιστούμε μέσα στο χώρο της ψυχής, να σκορπιστούμε σε ό,τι βρίσκεται γύρω μας ή μέσα στην καθημερινότητά μας, ενώ εκείνοι έμεναν στην ευχή. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ήταν στην καρδιά των Αγίων. Ο Χριστός ήταν η αγάπη, ήταν ο έρωτας, ήταν ο πόθος, ήταν η λαχτάρα, ήταν η επιθυμία της καρδιάς τους. Εμείς άλλες επιθυμίες έχουμε. Και επειδή ο Χριστός ήταν στην καρδιά τους, κάθε φορά που του έλεγαν «ελέησον», δηλαδή «έλα», γιατί ο Χριστός είναι το έλεος, κάθε φορά που τον προσκαλούσαν, κάθε φορά που του έλεγαν «με το ελθέ», «με το ελέησον», «με το ελάστητη», του έλεγαν ένα αγαπώ. Και από τη στιγμή που ο Χριστός ήταν στην καρδιά τους, κάθε φορά που το έλεγαν, ο Χριστός το άκουγε και η καρδιά γλυκαινόταν. Θα πρέπει να δούμε σε πόσο σπουδαία επίπεδα πνευματικά ανεβάζει η προσευχή τον άνθρωπο. Η προσευχή είναι η διδάσκαλος που θα μας διδάξει τα πάντα για τη ζωή. Η προσευχή θα μας διδάξει τα πάντα. Ας δούμε τώρα κάτι που έχει σχέση με τις σχέσεις μας με τους άλλους τους ανθρώπους. Γιατί δεν μας αρκεί που λέμε στον άλλον ένα σ' αγαπώ? Γιατί δεν μας αρκεί? Γιατί δεν μας κάνει κάτι? Γιατί ο άλλος είναι στη συνήθειά μου, είναι στη ζωή μου, είναι στο χρόνο μου, είναι στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν είναι στην καρδιά μου, ή μπορεί να είναι κάπου λίγο, αφού αυτή η καρδιά είναι σκορπισμένη. Την έχω χάσει, την έχω δώσει, την έχω κομματιάσει, την έχω μοιράσει, την έχω αρρωστήσει. Μπορεί κάπου να είναι. Εάν πω στον άλλον σ' αγαπώ και ο άλλος είναι στην καρδιά μου, θα γεμίσει η καρδιά μου. Θα γλυκαθεί η καρδιά μου. Θα γλυκαθεί η καρδιά μου. Και έτσι, αυτό το γεγονός μου φτάνει, το ότι αγαπώ τον άλλον μου φτάνει το γεγονός. Βλέπουμε μερικές φορές, θέλουμε ανταπόδοση, ανταπόκριση. Πολλές φορές μπαίνουμε σε μια μεμψημυρία και λέμε εγώ που τον αγαπώ, εγώ που το έκανα αυτό, εγώ που έκανα εκείνο, εγώ που έκανα το άλλο. Μα δεν σου φτάνει και μόνο το ότι τον αγαπάς. Γιατί αν αυτό σου έφτανε, η καρδιά σου θα γλυκαινόταν, η καρδιά σου θα γέμιζε και δεν θα περίμενε την θέση ή τη στάση του άλλου απέναντι στο δικό σου σ' αγαπώ. Οπότε βλέπουμε ότι η προσευχή αυτό μου διδάσκει. Είναι ο Χριστός στην καρδιά μου. Είναι ο Χριστός στην καρδιά μου. Όταν του λέω ελέησον, αν είναι στην καρδιά μου, γλυκαίνεται, φωτίζεται, γεμίζει, χαίρεται, τρέφεται η καρδιά μου. Αν απλά ο Χριστός είναι μέσα στο χρόνο μου, κάπου μέσα στο χρόνο ή κάπου μέσα στη συνήθειά μου ή κάπου μέσα στην καθημερινότητά μου ή είναι μία μισή ώρα την Κυριακή που θα πάω εκκλησία ή ένα λεπτό το πρωί που θα κάνω το σταυρό μου μέσα στη συνήθεια και στην καθημερινότητα, δεν μου κάνει τίποτε αυτό. Δεν νιώθω κάτι. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τον άλλον τον άνθρωπο. Αν ο άλλος άνθρωπος είναι στην καρδιά μου, όταν εκφράζω την αγάπη μου, την αληθινή αγάπη, όταν εκφράζω, όταν κινείται και σκυρτά η καρδιά και μέσα από την αγάπη τρέφεται και ξεδιψά και αναπνέει και χαίρεται, δεν περιμένει κάτι από τον άλλον. Δεν περιμένει κάτι από τον άλλον. Γι' αυτό εδώ θα πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξουμε. Εκείνο τελικά βλέπω ότι ο άλλος δεν είναι στην καρδιά μου. Βλέπω ότι ο Χριστός δεν είναι στην καρδιά μου. Και εκείνο τελικά που περιμένω μια ανταπόκριση, ειδικά από τον άλλον τον άνθρωπο, περιμένω μια ανταπόκριση. Γιατί από τη στιγμή που η αγάπη που δεν έχω, που δεν είναι στην καρδιά μου, και η αγάπη που έχω δεν είναι αληθινή σε εκείνον, περιμένω ανταπόκριση για να γλυκαθεί όχι η καρδιά, αλλά ο εγωισμός μου. Να γλυκαθεί και να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μου. Αυτή είναι η επικινδυνότητα του εγωισμού. Δηλαδή, παίρνει τη θέση της καρδιάς. Η καρδιά είναι όμηρος, είναι εγμάλωτη, είναι αναίσθητη. Εκείνος θέλει να γλυκαίνεται και όσο γλυκαίνεται ο εγωισμός, τόσο εμείς πικραινόμαστε. Όσο χορταίνει ο εγωισμός, τόσο εμείς πεινάμε. Όσο αναπαύεται ο εγωισμός, τόσο εμείς ταραζόμαστε. Και όσο ικανοποιείται ο εγωισμός, τόσο εμείς μένουμε ανικανοποίητοι. Αυτή είναι η επικινδυνότητα του εγωισμού. Γι' αυτό οι πατέρες μιλούν διαρκώς για αυτήν την αρρώστια, η οποία δεν θα έρθει απλά να αρρωστήσει την καρδιά, θα έρθει να την αντικαταστήσει την καρδιά, να την αχρηστέψει και να πάρει τη θέση της. Και διαρκώς να ζητά. Η αγάπη δεν ζητά. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής, δεν ζητά. Φτάνει. Αν αγαπάς με την ψυχή σου, αν προσεύχεσαι με την ψυχή σου, αν στην ψυχή σου είναι ο Χριστός, στην καρδιά σου είναι ο άλλος ο άνθρωπος, αυτό σου φτάνει και σου περισσεύει. Δεν θες κάτι άλλο. Ο εγωισμός είναι όμως απαιτητικός. Έχει τέτοιες απαιτήσεις που θα φέρει και σένα και τον άλλον στην εξάντληση, στην διάλυση και της σχέσης και της ψυχής. Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη αρρώστια του εγωισμού και γι' αυτό οι πατέρες μας, οι οποίοι το είδαν, είναι αυτή η επικινδυνότητα που δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε. Εκείνοι όμως έβλεπαν. Ξέρετε, είναι κρύβεται βαθιά μέσα ο εγωισμός. Αλλά οι πατέρες έλεγαν το εξής. Μπορεί το πηγάδι να είναι βαθύ, αλλά και από το νερό της επιφάνειας καταλαβαίνεις την καθαρότητα του βάθους. Οπότε έπιαναν τον εγωισμό σε μία λέξη, σε μία έκφραση, σε μία κίνηση, σε ένα βλέμμα. Τον έπιαναν τον εγωισμό. Καταλάβαιναν την τόσο σκοτεινή, κρυφή, επικίνδυνη παρουσία του. Και γι' αυτό όλος τους ο αγώνας ήταν να αντιμετωπίσουν τον εγωισμό, να αποκτήσουν την ψυχή και την καρδιά, όλη την ψυχή, όλη την καρδιά, όλη τη διάνοια, να την πάρουν από τον εγωισμό για να μπορούν να την προσφέρουν στο Χριστό και μέσα από το Χριστό σε κάθε άνθρωπο. Οπότε βλέπουμε μερικές φορές, ας πούμε, εάν πω «σ' αγαπώ» και ο άλλος δεν μιλήσει, δεν ανταποκριθεί, δεν αντιδράσει, δεν με πειράζει. Γλυκάθηκε η καρδιά μου. Από τη στιγμή που ο άλλος είναι στην καρδιά μου, γλυκάθηκε η καρδιά. Το ίδιο συμβαίνει και με την προσευχή. Από την προσευχή θα τα μάθουμε όλα. Όλα θα τα μάθουμε στην προσευχή. Ο άνθρωπος που αγωνίζεται με την προσευχή, που παλεύει με την προσευχή, που προσπαθεί με την προσευχή, μέσα στην προσευχή θα τα μάθει όλα, μέσα στην προσευχή όλα θα τα διδαχθεί, μέσα από την προσευχή θα αποκτήσει την εμπειρία των πάντων. Η προσευχή, η ευχή, έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος, και όχι μόνο το έλεγε, δεν έλεγε απλά. Ο Άγιος Αμφιλόχιος μελετούσε πολύ, αλλά αυτό το οποίο έλεγε δεν ήταν αυτό που απλά διάβασε. Ήταν και η δική του η εμπειρία. Ήταν η εμπειρία. Οπότε έλεγε πολλές φορές ότι η ψυχή ανοίγει και γεμίζει από την παρουσία του Χριστού. Λοιπόν, και έλεγε, δεν θα κουράζεστε, δεν θα ταράζεστε, δεν θα απογοητεύεστε, Γιατί όταν γλυκαίνεται η ψυχή και τρέφεται και δροσίζεται από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όλα αυτά δεν, εκείνη τη στιγμή δεν επηρεάζουν. Το ένδυμα έλεγε λυπάται, κρυώνει, κουράζεται. Και μάλιστα πολλές φορές έλεγε τόσες ώρες, παρότι μεγάλος στην ηλικία, ασθενής, τόσες ώρες στέκομαι, όσες ώρες και να στέκομαι στην προσευχή, δεν κουράζομαι. Στην προσευχή δεν κουράζεται ο άνθρωπος, ξεκουράζεται. Στην προσευχή ο άνθρωπος, οποιαδήποτε ταραχή και να τον πλησιάσει και να τον αγγίξει, να αγγίξει λίγο τη διάνοιά του, λίγο έτσι το λογισμό του, λίγο τις αισθήσεις του, ειρηνεύει μέσα στην προσευχή ο άνθρωπος. Ειρηνεύει μέσα στην προσευχή. Μπορεί να έχει θλίψεις, μπορεί να έχει λίγο απογοήτευση, να έχει ανθρώπινα, αλλά παίρνει τόση δύναμη, παίρνει τόση ελπίδα από την προσευχή. Οπότε, όπως και το ένδυμα δεν λυπάται, δεν κρυώνει, δεν κουράζεται, έτσι και ο άνθρωπος, από όλα αυτά, ο άνθρωπος που αληθινά προσεύχεται, από όλα αυτά δεν πλήττεται και δεν επηρεάζεται. Βλέπω τώρα τη δική μου την προσευχή. Βλέπω πόσο εύκολα πλήττω. Βλέπω πόσο εύκολα βαριέμαι. Κουράζομαι. Αγανακτώ. Λίγο η Θεία Λειτουργία την Κυριακή άργησε. Λίγο εκείνος που κήρυξε το Λόγο του Θεού είπε κάτι παραπάνω. Τι σημαίνει όμως το ότι εγώ βαριέμαι, κοιτώ το ρολόι μου εκείνη την ώρα? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Κάτι σημαίνει αυτό, ότι απουσιάζει η ψυχή. Γιατί αν η ψυχή ήταν εκεί και γλυκαινόταν και τρεφόταν και ξεδιψούσε και αναπαυόταν και ειρήνευε και φωτιζόταν και χαιρόταν, ούτε θα βαριόμουν, ούτε την ώρα θα κοίταζα, ούτε θα κουραζόμουν, ούτε θα γανακτούσα, ούτε θα κατέκρινα τους γύρω μου. Η στάση μας μέσα στο ναό, η θέση μας μέσα στην προσευχή είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική για την κατάστασή μας. Αν ήταν η ψυχή μου εδώ στην προσευχή, αν ήταν η προσευχή μου στη λατρεία και γλυκαινόταν και τρεφόταν, δεν θα κουραζόμουν. Δεν θα κουραζόμουν. Για να κουράζομαι, για να βαριέμαι, για να πλήττω, για να γανακτώ, για να κοιτώ και να ξανακοιτώ το ρολόι, αυτό σημαίνει ότι η ψυχή απουσιάζει. Γιατί εμείς κοιτάμε την ώρα που θα βγούμε από την εκκλησία, ενώ οι Άγιοι πρόσμεναν την ώρα που θα μπουν και δεν ήθελαν να βγουν. Δεν ήθελα να τελειώσει η λατρεία, δεν ήθελα να τελειώσει η ακολουθία, δεν ήθελα να τελειώσει η προσευχή. Δεν ήθελαν. Γιατί εμείς, σε μας συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί απουσιάζει η ψυχή. Με την προσευχή στο Θεό, με την αγάπη στον άνθρωπο, βρίσκεις, ανοίγεις και γεμίζεις την ψυχή σου. Και η ψυχή είναι η δύναμη που θα σε κρατήσει και στη λατρεία και στην προσευχή του Θεού και στην αγάπη με τον άλλον τον άνθρωπο. Γενικότερα η ψυχή απουσιάζει. Μέσα από την προσευχή μαθαίνω το πώς θα επιστρέψει η ψυχή

κουρασμένοι, διαλυμένοι, απογοητευμένοι, βαριεστημένοι, χωρίς ψυχή. Εδώ, από αυτά που οι πατέρες, οι άνθρωποι της γνήσιας, της αληθινής, της ζωντανής προσευχής καταθέτουν, καταλαβαίνουμε το ότι η ψυχή απουσιάζει. Και εδώ καταλαβαίνουμε και νιώθουμε γιατί οι Άγιοι Μνογράφοι και οι πατέρες της Εκκλησίας φώναζαν πρώτα την ψυχή να επιστρέψει αν εκείνη είχε φύγει, για να ζήσουν την προσευχή, για να κοινωνήσουν τον Θεό, για να νιώσουν τον άνθρωπο. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις, ξύπνα. Ακούμε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο να λέει, ψυχή, στάσου, Χριστέ μου, κράτα. Σκούνταγε την ψυχή, έφερνε πίσω την ψυχή, αν εκείνη κάποια στιγμή έφευγε, για να μπορέσει να την ενώσει με τον Θεό. Πηγαίνουμε στην προσευχή χωρίς ψυχή. Πώς να ενωθούμε, πώς να γλυκαθούμε, πώς να φωτιστούμε, πώς να ενδυναμωθούμε, πώς να παρηγορηθούμε. Πηγαίνουμε στον άλλον τον άνθρωπο χωρίς ψυχή. Πώς να τον αγαπήσουμε, πώς να τον κατανοήσουμε, πώς να τον πονέσουμε, πώς να τον παρηγορήσουμε. Ζωντανή νεκρή, άψυχη. Κινούμαστε έτσι 40, 50, 60, 80, 90 χρόνια. Και τίποτε δεν ζούμε και ποτέ δεν ικανοποιούμαστε και τίποτε δεν μας παρηγορεί. Τίποτε. Καταλαβαίνω την απουσία της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να σταθώ στο ύψος της προσευχής. Για να συναντήσω πρώτα εγώ την ψυχή μου και μετά να την προσφέρω στον Θεό. Πρέπει να σταθώ στο ύψος της αγάπης. Πρώτα να βρω την ψυχή και μετά να την προσφέρω στον άνθρωπο. Όσιος Κλήμης, ο οποίος έζησε, Αθηναίος στην καταγωγή, έζησε εδώ στα μέρη της Θήβας, ήταν υποτακτικός του Αγίου Μελετίου. Όσιος Μελέτιος, μια μεγάλη φυσιογνωμία ασκητική, ένας κόμβος πραγματικά για την μοναχική ζωή. Ήταν υποτακτικός του Οσίου Μελετίου. Κάποια στιγμή προσευχόταν, ήταν στο μοναστήρι του Οσίου Μελετίου στον Κυθερώνα, έβγαινε έξω, πήγαινε σε μια περιοχή που ονομάζεται Πόρτες, εκεί γονάτιζε με στην ησυχία, όχι μόνο την εξωτερική, γιατί αυτή δεν φτάνει, την εσωτερική ησυχία γονάτιζε και προσευχόταν στο Θεό. Και κάποια στιγμή ένας μοναχός από το μοναστήρι, ο πατήρ Ιάκωβος, είχε βγει έξω από τη μονή και βλέπει τον Όσιο να υπερίπταται. Να υπερίπταται. Δεν πατούσε στη γη. Στον αέρα ήταν. Τώρα κάποιοι μπορεί να τα ακούνε αυτά και να γελάνε, δεν μας πειράζει καθόλου. Καθόλου δεν μας πειράζει, ας γελάνε. Έστω καταφέρνουμε να κάνουμε κάποιους ανθρώπους να γελάσουν, που ίσως το γέλιο τους τόσα χρόνια πηγαίο δεν είναι. Μπορεί να είναι προσποιητό, γιατί μέσα τους χαρά δεν έχουν. Δεν πειράζει. Ας γελάνε. Ας γελάνε με αυτά, όχι με αυτά που λέμε, με αυτά που πιστεύουμε. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Οπότε τον είδε, έτρεξε στο μοναστήρι, το είπε στο γέροντα, το είπε στους πατέρες. Από εκείνη τη στιγμή οι πατέρες ένιωθαν διαφορετικά, τιμούσαν, επενούσαν τον Όσιο Κλήμη. Και εκείνος κατάλαβε τον κίνδυνο. Εμείς τρέχουμε όπου ακούσουμε έπαινο, γιατί γλυκαίνεται ο εγωισμός. Δεν τρέφεται η ψυχή, δεν ικανοποιείται η ψυχή, όχι. Γλυκαίνεται ο εγωισμός. Εκείνος όμως ο οποίος πήγε εκεί για να παλέψει με νύχια και με δόντια τον εγωισμό και να αναστήσει την ψυχή του, κατάλαβε τον κίνδυνο, και τον κίνδυνο τον κατάλαβε και Όσιος Μελέτιος, ο γέροντάς του, και γι' αυτό το επιτρέπει να φύγει και να πάει στο απέναντι βουνό, στο Σταγμάτιον Όρος, και να ζήσει εκεί μέσα σε ένα σπήλαιο στυλίτης,

Ας σταθούμε όμως στο γεγονός της προσευχής. Εάν την ώρα η προσευχή έχει την δυνατότητα να σηκώσει την βαρύτητα ενός σώματος, έχουμε ποτέ νιώσει, έχουμε ποτέ σκεφτεί πόσα βάρη εσωτερικά μπορεί να σηκώσει το γεγονός της προσευχής? Αν σηκώνει τη βαρύτητα ενός ασκητικού σώματος, σκεφτήκαμε ποτέ πόσα βάρη? Και δυστυχώς τα βάρη αυτά προσπαθούμε να τα φορτώσουμε στους άλλους. Εκείνοι δεν αντέχουν. Δεν αντέχουν. Σπάνε και οι άλλοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να σηκώσουν. Προσπαθούμε πολλές φορές, τα φορτώνουμε στη συνείδησή μας. Αρρωσταίνει η συνείδηση. Τα φορτώνουμε στην καρδιά, αδειάζει η καρδιά μας. Τα φορτώνουμε στο μυαλό μας, καίγεται το μυαλό μας. Ενώ μας έχει δοθεί προσευχή, η οποία μπορεί να σηκώσει αυτήν την βαρύτητα, αυτό το βάρος. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί οι Άγιοι μας διαρκώς, κάθε φορά που έλεγαν ελέησον, έδιναν από αυτό το βάρος που μπορεί να είχαν ως άνθρωποι ή που μπορεί άλλοι να τους είχαν δώσει, άλλοι να τους είχαν φορτώσει. Και γι' αυτό ο Άγιος Αμφιλόχιος, κοιτάξτε, στην ίδια σχολή της προσευχής σπούδασαν ο Όσιος Κλήμης πριν από τόσους αιώνες, ο Άγιος Αμφιλόχιος μετά από τόσους αιώνες, στους τελευταίους χρόνους. Και τι λέει ο Άγιος Αμφιλόχιος? Θα λεπτυνθείτε τόσο πολύ με την προσευχή, με την ευχή, που θα πετάτε, δεν θα περπατάτε. Είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στον Όσιο Κλήμη του Σαγματά. Η ψυχή είναι ο δυνατότερος δέκτης και ο ισχυρότερος πομπός. Η ψυχή. Οι κεραίες της σημερινής τεχνολογίας θα καίγονταν εάν ένιωθαν τι εκπέμπει η ψυχή ενός ανθρώπου και πού μπορεί να φτάσει. Και βλέπουμε μερικές φορές έφυγαν κάποιοι άνθρωποι, έχουν φύγει κάποιοι άνθρωποι. Έφυγαν κάποιοι άνθρωποι. Έγραφε κάποιος βάζοντας μια φωτογραφία, μεγάλος πλέον, βάζοντας μια φωτογραφία, ανεβάζοντας μια φωτογραφία που είναι μικρό παιδάκι και τον κρατάει η γιαγιά από το χέρι. Προφανώς η γιαγιά έχει φύγει. Μεγάλος πλέον εκείνος, πολλά θα έζησε, σε άλλη φάση της ζωής του θα βρίσκεται, προφανώς θα έχει και ο ίδιος παιδιά πλέον, και λέει, κάνει ένα σχόλιο κάτω από την φωτογραφία και λέει, να βρίσκα μια ρογμή, μια πόρτα του ουρανού, να ερχόμουν για λίγο να σε έβλεπα. Γιατί, αφού ο θάνατος έχει μπει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, αφού το χρονικό διάστημα που έχει φύγει η γιαγιά είναι τεράστιο, είναι μεγάλο, γιατί αυτός ο άνθρωπος νιώθει έτσι? Γιατί έχει εκπέμψει η καρδιά της γιαγιάς στην δική του την ψυχή και η δική του η ψυχή στην ψυχή της γιαγιάς. Και αυτό δεν μπορεί, αυτή την επικοινωνία, αυτό το δέσιμο των ψυχών, αυτήν την αγάπη, δεν μπορεί ούτε ο θάνατος να την περιορίσει και να την ανατρέψει. Μέσα στην προσευχή βρίσκω την ψυχή μου, τον δυνατό πομπό και τον ισχυρότερο δέκτη. Και όταν έχω ψυχή, δεν μπορεί κανένας να σταματήσει αυτήν την ψυχή να επικοινωνεί όπου και αν βρίσκεται ο άλλος, είτε στην άλλη άκρη της γης, είτε στην αιωνιότητα. Κάποτε έλεγε ένα παιδί, είχε συναντήθηκε με μία κοπέλα η οποία ήταν αιρετική. Δυσκολεύτηκαν όλοι με αυτή τη συνάντηση, με αυτή την σχέση. Πολλοί είπαν πολλά, κανένας δεν κατάφερε
να τον πείσει ότι η σχέση αυτή είναι πολύ δύσκολη, ίσως και καταστροφική. Ίσως βγάλει από την αλήθεια τον ίδιο, ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στα παιδιά τους αργότερα. Κάποια στιγμή αυτό το παιδί απομακρύνεται από τον άλλον τον άνθρωπο. Και όταν τον ρώτησαν πώς το αποφάσισες, εκείνος απάντησε: «Σκέφτηκα πώς θα κοιτάξω στο πρόσωπο τη γιαγιά μου, που έζησε με το κουμποσκίνι στο χέρι, που δεν έσβησε ποτέ το καντήλι, που δεν κρύωσε ποτέ το θυμιατό. Πώς θα την συναντήσω και πώς θα την κοιτάξω στο πρόσωπο? Η γιαγιά είχε φύγει πολλά χρόνια πριν. Παρόλα αυτά όμως, η καρδιά της, η ψυχή της, ισχυρή, δυνατή, δυνάμωσε μέσα στην προσευχή, εξέπεμψε και η καθαρή ψυχή του παιδιού πήρε όλα εκείνα τα οποία προσέφερε η καρδιά της γιαγιάς. Αυτή η επικοινωνία δεν χάθηκε. Αυτή η επικοινωνία συνεχίστηκε και εκεί που έπρεπε λειτουργήσε δυναμικά. Οι Άγιοι μας δείχνουν την προσευχή ως τον τόπο που θα βρούμε την ψυχή μας, με λατρεία θα την προσφέρουμε στο Χριστό και με αγάπη στον άλλον τον άνθρωπο.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.khagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί με θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακή, όπου θησαυρίζεται η ιερόληψα νότης. Την Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί τις Κυριακές και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός απόψε στις 9. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν την Πέμπτη το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνης, στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Κορυδαλού, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας. Πανηγυρίζουν επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης ιεροί ναοί, Αγίας Μαρίνης Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, το Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίας Μαρίνης στο Ψαλίδια Μαρουσίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 16 και 17 Ιουλίου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου το μήνα Ιούλιο κάθε Τετάρτη θα τελούνται στις 7 το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμίνιων κάθε Τετάρτη του Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα ψάλεται η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Κυρίκου. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί και τον θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της νήσου Κύπρου από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πυραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί. Θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχής στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστή και αισιόδοξη ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη εορτή της Αγίας Μαρίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Στο χώρο της λογοτεχνίας συναντιόμαστε με τα σημεία του Θεού. Συναντιόμαστε με εκείνο που λάμπει μέσα στις γραφές του συγγραφέα, γένοντας μέσα μας μια αντάβγεια κατανόησης βαθιάς, μια έκπληξη, μια παρηγοριά και μια ελπίδα παγκόσμιας μεν εμβέλειας, αλλά τελείως προσωπικής αποδοχής. Ίσως και ο Θεός όμως να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας το χώρο και τις γραφές ενός ανένταχτου θρησκευτικά ανθρώπου, ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, παρά στις βαρύγδουπες συγγραφές και τον τρόπο των θρησκευτικών ανθρώπων, που βεβαιώνουν πως ξέρουν, επιμένοντας να στριμώχνουν το Θεό στις δικές τους αντιλήψεις. Όσοι λευκοφόροι εννοήτωσαν. Εν ολίγης ο Θεός υπάρχει και σε βιβλία πέραν αυτών που χρησιμοποιούν κυρίως ή αποκλειστικά θρησκευτικό λεξιλόγιο. Είναι αυτονόητο αυτό, δηλαδή είναι δύσκολο να το διαπιστώσετε για τυχείς, αν διαβάσετε σπουδαία λογοτεχνικά έργα και να το κατανοήσετε. Δεν είναι εύκολο, όσο είπα λίγο πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτεί προσπάθεια και υπάρχει μεγάλο όφελος από αυτό. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδερ Μιλώτη, «Αντάμωμα ψυχών», από τις εκδόσεις Εν Πλώ, ένα βιβλίο με ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου.

παππούς Μάρκος. Μικρό παιδάκι ήμουν όταν καθόμουν κοντά στον παππού μου, χάμω στο ξύλινο πάτωμα, κοντά στο τζάκι, με τον σκαλισμένο σταυρό από κοκκινοπή πέτρα. Τον θυμάμαι ακόμα με τη μαύρη βράκα και τα σταυρωμένα πόδια του, εκεί στον οντά του πύργου, να φουμάρει το τσιμπούκι του για να ξεχαστεί για λίγο και να μου λέει πονεμένες ιστορίες της ζωής του. Μια ζωή σχεδόν μαρτυρική, που όμως κατάφερε και άντεξε αγόγγιστα μέχρι το τέλος. Μου έλεγε λοιπόν, μια μέρα το 44 ήταν, όταν οι Γερμανοί είδαν τον καπνό από μια δουλειά που κάναμε στην καλύβα μας με τα ζώα. Δουλειά ρουτίνας που γινόταν καθημερινά. Όμως οι Γερμανοί μας πέρασαν για παρτιζάνους, αντάρτες δηλαδή, μας σημάδεψαν από την παραλία του Αγίου Γεωργίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η γυναίκα μου, το στήριγμά μου στη ζωή. «Η γιαγιά μου δηλαδή, παππού?» τον ρώτησα. «Ναι, η γιαγιά σου η Ντίλα, που δεν τη γνώρισες ποτέ. Από τότε έμεινα μόνος μου με 7 παιδιά, ένα κορίτσι και 6 αγόρια. Έγινα πατέρας και μάνα τους και δεν ξαναπαντρεύτηκα, ενώ μπορούσα, γιατί ήμουν νέος, εργατικός και τίμιος άνδρας. Και άλλωστε, πώς να έφερνα καινούργια γυναίκα και να αναστατώσω τις 5 νύφες που ζούσαν αρμονικά μαζί με τους γιους μου στο ίδιο σπίτι?» Αυτά του τα λόγια μου τα επιβεβαίωσε πριν λίγο καιρό και μια από τις τελευταίες εν ζωή νύφες του, η θεία μου η Μάρα, όταν τη ρώτησα να μου τον περιγράψει τον παππού, και αυτή μου είπε, «Είναι αλήθεια ότι υπήρχε μια γυναίκα που έμεινε πολύ νέα χείρα και από καλό σόι. Οι γονείς της το ήθελαν πολύ να την παντρέψουν μαζί του, αλλά εκείνος, αφού το σκέφτηκε και το ζήγησε καλά, προτίμησε να μείνει μόνος, μη και μας στενοχωρήσει με την επιλογή του. Ο πεθερός μας είχε σοφία και σύνεση όσο λίγη. Ήξερε να χειρίζεται τις καταστάσεις όπως απαιτούσαν οι καιροί. Μόνο αυτό να σου πω. Το 1960 πήγε στα Τύρανα να ζητήσει ακρόαση από τον Ενβέρ Χότζα για να του δοθεί μια άδεια για τους άνδρες μας και για μας, για να δουλέψουμε στη φάρμα του χωριού. Ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι λόγω του Πέτρου, του κουνιάδου μας, που είχε δραπετεύσει στην τότε Ιουγκοσλαβία. Δεν το δέχτηκε ο ίδιος βέβαια, αλλά η γυναίκα του, που στην πραγματικότητα ήταν και η σκιά του, η Νετζημία, αφού άκουσε με προσοχή και σεβασμό το αίτημά του και θαύμασε την παρησία και το θάρρος του, είπε, «Πήγαινε με το καλό και σε 2 εβδομάδες θα τακτοποιηθεί το θέμα». Και έτσι και έγινε. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. Κάτι που με είχε εντυπωσιάσει ήταν όταν για πρώτη φορά μου είπε για την καταγωγή των προγόνων μας, πώς ήρθαν από το Γαλατά της Κωνσταντινούπολης, όπως του το είχε διηγηθεί και ο πατέρας του. 3 αδέλφια ήταν και έφυγαν πριν από αιώνες εξαιτίας μιας βεντέτας. Έφυγαν από την πόλη και έφτασαν στο βορρά της Αρμπερίας, όπως την έλεγαν την Αλβανία τότε. Κρύφτηκαν πίσω από τα βουνά της ξακουστής Κρούγιας με το περίφημο κάστρο του Γεωργίου Καστριώτης και Τέρμπεϊ, που επί 25 χρόνια αντιστάθηκε γενναία κατά των Οθωμανών μέσα σε ένα δάσος έξω από τον οικισμό. Με τον καιρό φτιάξανε οικογένεια και έμειναν εκεί. Όταν τους ρωτούσαν από πού ήρθαν, εκείνοι έλεγαν από το Γαλατά, και έτσι έμεινε το όνομα στο χωριό αυτό μέχρι σήμερα. Και μετά τι έγινε, παππού? Μετά μεγάλωσε το σόι και έτσι σκορπίστηκαν σε άλλα μέρη. Μερικοί στην πεδιάδα της Ζαντρίμε, άλλοι στο Μιλότι και άλλοι στον παλαιό οικισμό, όπως ονομάζεται μέχρι σήμερα, στο Κατούντι ή Τζέτερ. Προφανώς δεν τα διαβάζω και πολύ καλά τα αλβανικά. Εκεί που γεννήθηκα μετά από πολλές γενναίες και εγώ. Και μετά, παππού? Μετά, αφού παντρευτήκαμε όλα τα αδέλφια, οι δύο έμειναν εκεί και εγώ πήρα την κατηφόρα και έκανα το σπιτικό μου εδώ στις πλαγιές του βουνού, με θέα την απεραντοσύνη του κάμπου και της Αδριατικής θάλασσας. Έτσι περνούσε ο καιρός μου, κοντά στον παππού να διηγείται την πορεία της ζωής του,
και μαζί με αυτή και την ιστορία του τόπου. Αλλά, μικρό παιδάκι καθώς ήμουν, δεν καταλάβαινα πολλά και από την άλλη δεν έδινα και τόση σημασία στα λόγια του. Μεγαλώνοντας όμως, θυμόμουν τα λόγια του και κατάλαβα πολλά. Πιο πολλά από όταν ζούσε. Κατάλαβα την ανάγκη του να τον ακούσει κάποιος και ας ήταν ένα μικρό παιδί σαν εμένα. Αναπολώ αυτές τις όμορφες στιγμές κοντά στον παππού. Όσο θα ήθελα να είχα ζήσει τα ίδια και με τη γιαγιά μου, που ούτε σε φωτογραφία δεν την είδα. Μα είναι σαν να τη γνώρισα από τη διοίκησή του και τις διηγήσεις των συγγενών μου, όσους την πρόλαβαν και τη γνώρισαν. Όταν τους αναθυμούμε συχνά, πυκνά ξαναγίνουμε παιδί σαν να είμαι δίπλα τους. Μα πάνω απ' όλα τους έχω στην προσευχή μου και έτσι ζουν παντοτινά στη μνήμη μου και αναπνέουν στα κύτταρά μου όσο ζω. Θα ήθελα να τους αφιερώσω το παρακάτω ποίημα στον παππού Μάρκο και τη γιαγιά Ντίλα, με την ελπίδα ότι κάποτε θα ανταμώσουμε για πάντα μαζί εκεί ψηλά στην αγκαλιά του ουρανίου πατέρα όλων μας, του Ιησού Χριστού. «Είμαι δυο φορές παιδί σας», έτσι λέει ο λαός, «και γι' αυτό και με αγαπάτε και με θέλετε διαρκώς. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου τη ζωή είναι σοφή. Κάθομαι στην αγκαλιά τους, που να πω λες πιο ζεστή. Θέλω εγώ να μεγαλώσω και χαρές εσάς να δώσω. Περηφάνεια και καμάρι να με δείχνε το λοχάρι. Το Θεό ευχαριστώ και το χέρι σας κρατώ. Άγγελοι εσείς κοντά μου, ο παππούς και η γιαγιά μου. Αμήν». Ιστερόγραφο. Πού να φανταστώ ότι μια μέρα θα συναντούσα στο μοναστήρι της μετανοίας μου τον παραδερφό μου Νεκτάριο, που είχε γεννηθεί και αυτό στον ίδιο τόπο των προγόνων μου, την Κωνσταντινούπολη, για να διακονήσουμε μαζί τον ίδιο γέροντα, τον αγαπημένο μας γέροντα Γαβριήλ, απομονωμένοι σε ένα μακρινό μέρος στη Μάνη. Το θαυμαστό του πράγματος μας έδεσε ακόμα πιο πολύ. Ψυχές που συναντιούνται, ελέω Θεού. Δόξα σε Αυτόν, πάντων ένεκεν.

η Θεία Λευκοθέα από τη Δρόπολη. Πριν από λίγα χρόνια, λέει ο πατήρ Αλέξιος, ήρθε στο μοναστήρι μας ως προσκυνητής ο Νίκος από τη Βόρειο Ήπειρο. Συζητώντας μαζί μας, μας είπε ότι καταγόταν από το χωριό Κλισάρι. «Από το Κλισάρι?» τον ρώτησε ο Παπανεκτάριος. «Κοντά στην Πέπελη?» «Μάλιστα, κοντά στα σύνορα. Παραδίπλα είναι η Πέπελη. Από εκεί κατάγεται η μάνα μου η Λευκοθέα». Ό,τι δεν κατάφερε τόσα χρόνια ο πατήρ Νεκτάριος, ψάχνοντας για τις ρίζες του, το βρήκε εκείνη τη στιγμή. Από την ημέρα εκείνη ήρθε σε επικοινωνία μαζί της. Η Θεία Λευκοθέα συγκινήθηκε πολύ όταν άκουσε για την προγιαγιά του, που είχε γεννηθεί στο ίδιο χωριό με τη δική της. Σε κάθε επικοινωνία τους, η Θεία τον έλεγε «παιδί μου» και εκείνος την αποκαλούσε «μάνα μου». Ήθελε πολύ να πάει ως εκεί για να τη δει και μαζί να πάνε στην Πέπελη για να κάνει ένα τρισάγιο στους τάφους των προγόνων του. Δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου ακόμα, μέχρι που πριν λίγα χρόνια με την ευχή του γέροντα ξεκίνησε για το μνημόσυνο του πατέρα μου. Από το νότο της Ελλάδας στο βορρά της Αλβανίας. Ο πατήρ Νεκτάριος, όπως πάντα σε κάθε μου ταξίδι, βγήκε να με ξεπροβοδήσει μέχρι την πύλη της Μονής. Μου ζήτησε μια χάρη αυτή τη φορά. Να πάω να τη δω. Μάλιστα είχε κανονίσει με τον Νίκο, το μοναχογιό της, να με περιμένει με το αμάξι του στο τελωνείο της Κακαβιάς για να με πάει στη μάνα του, γιατί ο δρόμος για το χωριό ήταν δύσκολος και τραχής. Τόσα χρόνια και δεν το κατάφερα να σταματήσω, έστω και για λίγο, να τη δω και μαζί της να δω και τα γύρω χωριά της Άνω και κάτω Δρόπολης. «Να είναι ευλογημένο, αδελφέ μου», του είπα. Ασπαστήκαμε εν Χριστώ και ξεκίνησα. Μεσάνυχτα. Η ώρα αυτή γαληνεύει την ψυχή μου, με φέρνει πιο κοντά στο Θεό, πιο κοντά στην προσευχή. Όσο αυτό είναι δυνατόν βέβαια, γιατί μεγάλο και κουραστικό το ταξίδι και χωρίς να το θέλω, φέρνω στο νου μου πρόσωπα και γεγονότα που όσο και να προσπαθώ δεν σβήνουν εύκολα από μέσα μου. Έτσι και σε αυτό το ταξίδι, η χαρά να ανταμώσω τη Θεία Λευκοθέα ξύπνησε μέσα μου μνήμες των παιδικών μου χρόνων, όταν άκουγα στο ραδιόφωνο και αργότερα έβλεπα στην τηλεόραση τα διάφορα χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Αλβανία στο φεστιβάλ του Αργυροκάστρου, που γινόταν ανά 4 χρόνια εκεί πάνω στο κάστρο της πόλης. Αυτό που με άγγιζε πιο πολύ ήταν ο χορός, η μουσική και τα τραγούδια της Δρόπολης. Ήταν αλλιώτικα από τα δικά μας στο βορρά. Έβλεπα τις δροπολίτισες να σύρουν το χορό και έλεγα να μην τελειώνουν ποτέ. Με τι χάρη και ρυθμό οι κινήσεις τους. Ωραία και φωτεινά τα πρόσωπά τους. Σαν νεράιδες μου φαινόντουσαν με την ξεχωριστή τους φορεσιά. «Άγνα μπορούσα σαν μεγαλώσω να πάω σε αυτά τα μέρη για να τα δω», έλεγα μικρός, καθώς ήμουν. Και έδωσε ο Κύριος και πήγα. Ναι, πήγα φαντάρος, κοντά στο Φινίκι. Ελληνική λέξη δεν γνώριζα, εκτός από μία. Τη λέξη «σ' αγαπώ», που την είχα μάθει από τους στίχους ενός τραγουδιού του Άλγη Μποτζιάκου, με μουσική του Νταβίντ του Κίτσι, σε ένα από τα φεστιβάλ ελαφράς μουσικής της πατρίδας μου, που εξιστορούσε την αγάπη δύο νέων ανθρώπων, ενός παλικαριού από τον βορρά και μιας δροπολίτισσας από τον νότο. Ξαφνικά, καθώς έβλεπα με δέος, σε ρώτησα πώς λένε το «σ' αγαπώ» στη μητρική σου γλώσσα. Αν και το γνώριζες καλά, το πρόσμενες από μένα. «Σ' αγαπώ» σου είπα, λόγια αγάπης είναι. Τεντούα, αν διαβάζω καλά. «Σ' αγαπώ, τεντούα, σ' αγαπώ, τεντούα, τεντούα, σ' αγαπώ, για να είμαστε για πάντα μαζί». Όχι, όχι, δεν έχει σημασία που θα ζήσουμε, στο βορρά ή στο νότο, εμείς θα είμαστε για πάντα μαζί. Τα χέρια μου στο τιμόνι και οι σκέψεις να μεταξιδεύουν σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια της σοσιαλιστικής Αλβανίας. «Μόνο η αγάπη μπορεί να σώσει τον κόσμο», έλεγα από μέσα μου, και έτσι έφτασα χωρίς να το καταλάβω στην Κακαβιά. Ο γιος της θείας Λευκοθέας, ο Νίκος, χαμογελαστός όπως πάντα, με περίμενε με ανοιχτές τις αγκάλες. «Στο πρώτο χωριό που θα συναντήσουμε θα αφήσεις το αμάξι σου και θα πάμε με το δικό μου». Έτσι και έγινε.
Εκεί που αγνάντευα την πεδιάτα της Ρόπολης και τα όμορφα χιονισμένα βουνά, ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα μοναδικό, σχεδόν παρθενικό τοπίο. Μετά από λίγο φτάσαμε στο Κλισάρι, που ήταν χωρισμένο σε δύο μαχαλάδες, τους Ζιγκουρατέους, που έμειναν οι γονείς του, και τους Παναγιωτέους απέναντι. Απλά και όμορφα τα πέτρινά του σπίτια. Οι σκεπές σχεδόν όλες χτισμένες με πέτρινες πλάκες. Το ένα δίπλα στο άλλο με τη γνωστή γνήσια και απαράμιλη υπηρώτικη αρχιτεκτονική. Η Θεία Λευκοθέα μας πρόσμενε στο έμπα του σπιτιού της, 87 ετών και βάλε κι όμως αγέροχη σαν κυπαρίσι, αν και πολλά τα βάσανά της. «Μιζερέντρε, καλωσόρισες», μου είπε. «Τώρα να χαρώ και το δεύτερο παιδί μου από το μοναστήρι». Έκανα να φιλήσω το χέρι της, μα δεν πρόλαβα γιατί φίλησε το δικό μου πρώτη εκείνη. Το σπίτι της όμορφο, απλό, ταπεινό και νοικοκυρεμένο. Αμέσως θυμήθηκα τα λόγια του πατέρα μου, που μου έλεγε όταν ήμασταν μικρά, «Οι γυναίκες της Ρόπολης είναι πολύ νοικοκυρές». «Γράτε ντρόπουλιτ». Μέσα στην πέτρα φυτεύουν και από εκεί θα σου φτιάξουν την καλύτερη πίτα του κόσμου. Όντως το διαπίστωσα μετά από λίγο στην αυλή της. Ανάμεσα στις πέτρες, με το λιγοστό χώμα είχε φυτέψει όλα της τα μυρωδικά. Μαϊντανό, σέλινο, δυόσμο, δεντρολίβανο και πολλά άλλα. Φάγαμε όλοι μαζί στη βεράντα τους. Ακόμα και ο Βασίλης, ο άνδρας της, που είχε καιρό να βγει ως εκεί, από τη χαρά της παρέας το κατάφερε και ήταν μαζί μας. Με μια από τις κόρες της ανεβοκατέβαινε η θεία, μια στο κελάρι και μια στην κουζίνα, με όλα τα καλούδια για να με ευχαριστήσουν. Αναστάσιμες μέρες καθώς ήταν, ψάλαμε το Χριστός Ανέστη όλοι μαζί. Στο τέλος τη ρώτησα για τη ζωή της, έτσι για να μείνει και από αυτή κάτι στην ιστορία.

Και τι δε μου είπε. 2 χρονών έμεινε σχεδόν ορφανή από πατέρα. Είχε πάει στην Άγκυρα της Τουρκίας ως μάγειρα στην ελληνική πρεσβεία, μέχρι που το 45 έκλεισαν τα σύνορα της Αλβανίας με τον έξω κόσμο και έτσι χάθηκε για πάντα. Αργότερα έφυγε στη Νέα Υόρκη πάλι ως μάγειρας. Τώρα να το διαβάσω, να δούμε τι θα πετύχω. Αν ξέρει κανείς ακροατής αλβανικά να έρθει να μου το πει να τηλεφωνήσει. Γκουτζίντσερ, μάγειρας, έτσι, όπως το λένε στην Αλβανία. Μέχρι που από θαύμα το 64 του επέτρεψα να έρθει μόνο για 8 μέρες, αυτό ήταν. Ξαναέφυγε και δεν τον είδαμε πια. Η μάνα μας έγινε θυσία για όλους μας. Ύστερα παντρεύτηκα τον Βασίλη και δεν μπορώ να πω πέρασα καλά μαζί του. Στην αρχή είχαμε γίδια, αγελάδια και άλλα ζώα. Αργότερα μας τα απαγόρευσαν και έτσι έπρεπε να δουλέψουμε πολύ σκληρά στα χωράφια του κράτους. Κάθε τόσο μου έστελνε 50 δολάρια ο πατέρας μου, γράφοντας ότι 2 χρονών σε άφησα και δεν σε χάρηκα, γι' αυτό δεν θα σε αφήσω να πεινάσεις. Με τα πόδια πήγαινα μέχρι το αργυρό καστρό να τα εξαργυρώσω με βάλουτ με επιταγή και να αγοράσω τα απαραίτητα. Αργότερα γυροκόμισα μαζί με τον πεθερό και την πεθερά μου άλλους 8 συγγενείς. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το πώς στέκω όρθια. Στο χέρι της κρατούσε κάτι όση ώρα μου μιλούσε. Αυτά είναι της πεθεράς μου. Το χρυσοκέντητο ζωνάρι και η ποδιά της. Τα έχω τάξει στον Παπανεκτάριο. Δώσ' του τα να με θυμάται. Μετά από όλα αυτά ευγνωμονούσα το Θεό που με αξίωσε να τη γνωρίσω από κοντά. Συνέχιζα το δρόμο για το μνημόσυνο του πατέρα μου. Όπως ο ξενιτεμένος πατέρας της, έτσι και εμείς τη βοηθούσαμε κατά καιρούς όπως και όσο μπορούσαμε. Ο άνδρας της Κλινήρης, τα παιδιά στα ξένα, αυτή μεγάλη πια, με μια μικρή σύνταξη. Πώς να τα βγάλει πέρα. Μετά από λίγο καιρό έφυγε ο άνδρας της, αλλά το χειρότερο έφυγε και ο γιος της. Από τότε όμως την είχαμε πιο πολύ έγνοια. Το είχε ανάγκη να την ακούει κάποιος και με έναν πνευματικό λόγο να της απαλύνει τον αβάσταχτο πόνο. Το ευχαριστώ όμως και την ευγνωμοσύνη της, η Θεία Λευκοθέα την εξέφραζε για κάθε τι, σε κάθε τηλεφωνική μας επικοινωνία. Ακόμα και για το ελάχιστο. Ένα πακετάκι καφέ και λίγη ζάχαρη. Μιλούσαμε μαζί της στο τηλέφωνο γιατί το πολυτιμότερο πράγμα είναι η επικοινωνία εν ευγνωμοσύνη συνδεδεμένη. Ακούγοντας τη φωνή του άλλου, έστω και μέσα από τα καλώδια του τηλεφώνου, αναπαύεται η ψυχή μας. Έτσι έκανε και τις προάλλες, που ήταν και η τελευταία μας επικοινωνία, γιατί μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή, όταν με παράπονο μας είπε αυτό το μυρολόι, που το έλεγε κάθε φορά στον αγαπημένο της γιο τον Νίκο, όταν έφευγε από κοντά της και που έμελε να πεθάνει μακριά στα ξένα. Αλυσμονώ και χαίρομαι, θυμνιούμε και λυπούμε. Θυμήθηκα την ξενιτιά και θέλω να παένω. Σήκω μάνα μου και ζύμωσε καθάριο παξιμάδι. Με πόνους βάζει το νερό, με δάκρυα το ζυμώνει και με πικρό παράπονο βάζει φωτιά στο φούρνο. Άργησε φούρνε να καείς και εσύ ψωμί να γένεις, για να περάσει ο κερατζής, οδηγός καραβανιού, και ο γιος μου να απομείνει. Ας έχουμε την ευχή της. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, στα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάντη, «Αντάμωμα ψυχών», ιστορίες που έχουν πολλά να μας πούν, γιατί ο πόνος, η χαρά, το τραγούδι, το μυρολόι και όλες οι αφορμές για τις οποίες προσέρχονται οι άνθρωποι αυτοί στο μοναστηράκι, στο ιερό κάθισμα μεταμορφώσεως του Σωτήρος, είναι πράγματα που σχετίζονται με τη ζωή του καθενός μας, λίγο ή περισσότερο, όπως προφανώς και όλα όσα αγκαλιάζουν αυτά τα αίτια και τις αφορμές του πήγε μου στο μοναστήρι, η πίστη δηλαδή στο Θεό. Η Ποέα, Σιτία, 29/5/1988. Αγαπητέ Φίλιππε, εν τω μεταξύ έχω φτάσει από την Κάρπαθο
πίσω στη Σιτία. Το μυστικό της Καρπάθου έχει ανακαλυφθεί. Δεν υπάρχει πια. Τους φαίνεται πιο σπουδαίο να φτιάχνουν νέα ξενοδοχεία σε όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία από το να συντηρούν τον εντόπιο πολιτισμό. Στο χωριό έχω δει ακόμα 4 γυναίκες και έναν τσαγκάρι με παραδοσιακές ενδυμασίες. Υπάρχουν και 2 μαγαζιά με τουριστικά είδη. Αυτό ήταν όλο. Σου στέλνω μια παλιά μεταξωτή ποδιά. Πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία κομμάτια που υπάρχουν. Ας πούμε για ανάμνηση. Ίσως σου φανεί χρήσιμη αν καμιά φορά φανεί αναγκαίο να ντυθεί η ελληνική ψυχή κατάλληλα για μουσείο. Με τη γερμανική ψυχή αυτό δεν γίνεται. Είναι ως γνωστόν μια πλατιά πολύ μεγάλη ακατοίκητη εντός εισαγωγικών χώρα με εκτίμηση η Εύα. Βλέπετε τι λέει εδώ φίλοι ακροατές. Για την Κάρπαθο τους φαίνεται πιο σπουδαίο να φτιάχνουν νέα ξενοδοχεία σε όλα τα πιθανά και απίθανα σημεία από το να συντηρούν τον εντόπιο πολιτισμό. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα νησιά, λίγο ή περισσότερο ή καθόλου κλήρη, αν δυστυχώς δεν αντιδρά κανείς, ίσα-ίσα που οι περισσότεροι Έλληνες θα θέλαμε και εμείς να είχαμε ένα οικόπεδο που μπορούμε να οικοδομήσουμε κάποιο σπίτι ή κάποιο ξενοδοχείο κοντά στη θάλασσα. Στη γειτονική Αλβανία, μιας και μιλάμε και για το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου που κατάγεται από την Αλβανία, τελευταία έχουν γίνει πολύ μεγάλες διαδηλώσεις για θέματα τέτοια, εκμετάλλευσης ή καταπάτησης περιοχών μεγάλης οικολογικής σημασίας. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον, δεν κάνουμε διοργανώσεις για τέτοιου είδους πράγματα. Οι γείτονες οι Αλβανοί το κάνουν και έχουν πετύχει αρκετά από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες. Εμείς μέναμε σε εκείνο το παλιό σύνθημα: Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Αλλά βλέπετε ότι σε αυτό τουλάχιστον τον τομέα, εδώ εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε ούτε που να ακουμπήσουμε την πετσέτα σε ελεύθερη παραλία. Δηλαδή δεν υπάρχει ελεύθερη παραλία. Ενώ τουλάχιστον οι Αλβανοί έχουν και θα έχουν για αρκετό καιρό από ό,τι φαίνεται. Ας παίρνουμε μαθήματα, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να αγαπάμε την πατρίδα μας και όχι μόνο τα λεφτά. Μια μέρα, τακτοποιώντας την αλληλογραφία του γέροντα, ο πατήρ Νεκτάριος βρήκε αυτή την επιστολή. Απευθυνόταν στον γέροντα Γαβρίλ, κατά κόσμον Φίλιππο Άδωνη Γιαννόπουλο, από τους Γερμανούς και φιλέλληνες φίλους του Εύα και Χάνς. Εκείνοι γνώριζαν την αγάπη του γέροντα για την παράδοση και την αυθεντικότητα του ελληνικού πολιτισμού από τις εμπνευσμένες ξεναγήσεις του σε ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία. Τα παρουσίαζε βρίσκοντας πάντα έναν ιδιαίτερο τρόπο να μοιήσει το ακροατήριό του στην ουσία και την αδιάσπαστη συνεχεία του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ο πατήρ Νεκτάριος γνώριζε ότι εκείνη την ποδιά ο γέροντας την είχε δωρήσει στη συλλογή του Λυκείου Ελληνίδων στη γενέτειρά του την Καλαμάτα υπό την προεδρία τότε της Βίκης Καρέλια. Μάλιστα ο ίδιος, εμπνευσμένος από τον γέροντα, είχε ξεκινήσει την προσπάθεια της δημιουργίας μιας κιβωτού μνήμης, ενός χώρου για τις παραδοσιακές φορεσιές αλλά και τις αληθινές ιστορίες των ανθρώπων που τις φορούσαν, δίνοντας έμφαση και χώρο στον άνθρωπο παρά στο αντικείμενο, στο βίωμα παρά στη μουσιακή αξία. Έτσι βρίσκονταν κάθε τόσο πρόσωπα από όλη την επικράτεια, από την Ακριτική Θράκη έως τα νησιά, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και το Μοριά, που με εμπιστοσύνη και σεβασμό παρέδιδαν στα χέρια του φορεσιές που φορέθηκαν, έζησαν, χόρεψαν, χάρηκαν και πένθησαν. Όπως ακριβώς εμπιστεύονταν στο πετραχύλι του τις αστοχίες της ζωής τους, έτσι του παρέδιδαν και τα κομμάτια από αυτές τις φορεσιές. Κάθε κουμπί, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι είχε τη δική του ιστορία. Έτσι και η ποδιά από τον Όλυμπο. Τι καλά να την είχαμε τώρα για τη συλλογή του μοναστηριού. Πόσο θα χαιρόταν ο γέροντάς μας, σκέφτηκε διαβάζοντας και ταξινομώντας την επιστολή. Δεν πέρασαν πολλές μέρες
ώσπου μια Κυριακή μετά από τη Θεία Λειτουργία η αδελφή μας εν Χριστώ Σταυρούλα μας έφερε από την ταχυμεταφορική που δουλεύει έναν φάκελο από μια κυρία με το όνομα Ευμορφία Διακογεωργίου. Ανοίξαμε το φάκελο και με μεγάλη έκπληξη είδαμε ότι μέσα ήταν η ποδιά της Ολύμπου που τη συνόδευε μια επιστολή. Αμέσως ο πατήρ Νεκτάριος ξεκίνησε να μας τη διαβάζει. Η βιογραφία της ποδιάς μου. Τα αντικείμενα μιλούν στον κόσμο όπως δεν μπορούν οι λέξεις. Τι λέει? Η ποδιά αποτελεί μέρος του ενδυματολογικού συνόλου της παραδοσιακής φορεσιάς της Ολύμπου Καρπάθου για το καβάι και για το σακοφούστανο. Τούτη η ποδιά θα μπορούσε να είχε ραφτεί από τα χέρια κάθε ολυμπίτισσας, αλλά δεν θα μπορούσε να συνδεθεί συναισθηματικά παρά μόνο με την κάτοχό της, εγγράφοντας την πορεία της ζωής της συμβολική, τελετουργική και ηθική αξία. Η βιογραφία της ποδιάς μου ξεκινά το 1983, που ο ετεροθαλής αδελφός της μάνας μου, μετανάστης στην Αμερική, έστειλε το σατέν τριανταφυλλή ύφασμα που τέριαζε πολύ στην αισθητική των γυναικών της Ολύμπου, οι οποίες προτιμούν τα έντονα χρώματα στα κεντήματα και στις εορταστικές τους ενδυμασίες, σακοφούστανο, ίσως για να ξορκίζουν τον γκρίζο του πέτρινου τόπου τους. Δεν είναι τυχαίο που όλα τα κορίτσια τη δεκαετία του 80 έραψαν σακοφούστανο ή ποδιά από αυτό το ύφασμα. Η μάνα μου έραψε και διακόσμησε την ποδιά για να τη φορέσω τη λαμπρή Τρίτη στην περιφορά των εικόνων. Η ποδιά μου φορέθηκε και χορέψε σε πανηγύρια και χαρές στην Όλυμπο, στο πλατή της Παναγίας, στο Μέγαρο, στη Βρουκούντα. Χόρεψε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό με το Λύκειο των Ελληνίδων. Η ποδιά μου, ως μέρος της φορεσιάς μου, ταξίδεψε με τις φοιτητικές μου αποσκευές στην Αθήνα στα τέλη του 80 και χόρεψε σε πολλές εκδηλώσεις της αδερφότητας των απανταχού Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Φορέθηκε τελευταία φορά το 15 Αύγουστο του 2000. Αφού το χρώμα και ο στολισμός της απευθύνεται σε νεότερη ηλικιακή τάξη, αποφάσισα να δωρήσω την ποδιά μου στο μοναστήρι Ιερών Κάθισμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, των Θολών Μεσσηνιακής Μάνης, όταν από κοινή φίλη, τη Γεωργία Καρακούση, έμαθα ότι ο γέροντας και οι μοναχοί ενδιαφέρονται για μια ποδιά από την Όλυμπο της Καρπάθου για τη συλλογή του μοναστηριού. Η ποδιά μου συνεχίζει τώρα το ταξίδι της στη συλλογή του μοναστηριού, που ο σκευωτός, όπως προστατεύει και διαφυλά τη σπάνια και υπό εξαφάνιση ζώα και φυτά, θα προστατέψει και τούτο το πολιτισμικό στοιχείο της ψυχής μου και του τόπου μου, Ευμορφία Διακογεωργίου. «Τι χαρά, τι ευλογία», αναφώνησε ο γέροντας και συγκινημένος ζήτησε να την καλέσουμε στο τηλέφωνο για να της δείξουμε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη μας. Έτσι και έγινε. Μιλήσαμε ώρα μαζί της, χάρηκε και εκείνη μαζί μας και άρχισε να

στην οικογένειά σου. Στη θάλασσα θα πέσω, με στα άγρια κύματα να πιάσω την ποδιά σου με τα κεντήματα. Και στο τέλος μας είπε και μια μαντινάδα για έναν ερωτευμένο που σίγο τραγουδά στην ανάπαυλά του από το μόχθο της εργασίας. Είδα την πάλι σήμερα, την άσπρη περιστέρα, από φορεί ανακατερό και κόκκινη ποέα. Ο γέροντας ασπάστηκε την ποδιά και την ακούμπησε στα γόνατά του. Την άγγιξε με τα πονεμένα χεράκια του. Έλαμπε το κόκκινο μεταξωτό ύφασμα πάνω στο μαύρο του ράσο. Μα πιο πολύ έλαμπε το πρόσωπό του σαν παιδιού από την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Έλαμπαν και τα μάτια του πλημμυρισμένα από δάκρυα. Δάκρυα χαράς και δάκρυα συγκίνησης. Μόλις ακουγόταν που σιγοψιθύριζε «Δόξαση ο Θεός ημών, πάντων ένακιν, δόξαση». «Μνήμη θανάτου», είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. «Κάποιου πλούσιου ανθρώπου τα χωράφια έδωσαν αυτόν εισοδιά». Τότε εκείνος σκεφτόταν και έλεγε: «Τι να κάνω, δεν έχω μέρος να συγκεντρώσω τα γεννήματά μου. Αλλά να τι θα κάνω», είπε, «θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και θα χτίσω μεγαλύτερες για να συγκεντρώσω εκεί όλη τη εισοδιά μου και τα αγαθά μου. Μετά θα πω στον εαυτό μου: τώρα έχεις πολλά αγαθά που αρκούν για χρόνια πολλά. Ξεκουράσου, τρώγε, πίνε, διασκέδαζε». Τότε του είπε ο Θεός: «Ανόητε, αυτή τη νύχτα θα παραδώσεις τη ζωή σου. Αυτά λοιπόν που ετοίμασες, σε ποιον θα ανήκουν?» Αυτά λοιπόν παθαίνει όποιος μαζεύει πρόσκαιρους θησαυρούς και δεν πλουτίζει τον εαυτό του με ό,τι θέλει ο Θεός. Αφού τα είπε όλα αυτά, πρόσθεσε με έμφαση: «Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας τα ακούει». Μόλις μας διάβασε στα αρχαία αλλά και στα ελληνικά την περικοπή από το Ευαγγέλιο του Λουκά για τον άφρονα πλούσιο και το ερμήνευσε από διάφορα κυριακοδρόμια, ο πατρί Νεκτάριος έδωσε το λόγο στους πιστούς για να συμμετέχουν και αυτοί, όπως άλλωστε το συνηθίζει. Ξαφνικά μας διέκοψε η φωνή του γέροντος που μου ψιθύρισε ότι ήθελε να πει για να το μεταφέρω στους προσκυνητές πιο δυνατά, αφού ο ίδιος χρόνια δυσκολεύεται να εκφραστεί δυνατά. Αντί αυτού παρακολουθεί και αφογκράζεται κάθε τι εν σιωπή. «Για να αποφύγουμε τους πρόσκυρους θησαυρούς, αδελφοί μου, ας προσπαθήσουμε να έχουμε μνήμη θανάτου. Όταν με ρωτάνε τι κάνεις γέροντα, τους λέω βήμα-βήμα προς το μνήμα. Μερικοί άνθρωποι βέβαια τρομάζουν λίγο στην αρχή, μα γρήγορα το συνηθίζουν και μετά σαν να τους αρέσει. Όταν έχουμε μνήμη θανάτου, δεν γατζωνόμαστε στα πλούτη και στα περιτά αγαθά, εκτός εάν τα πλούτη τα χειριζόμαστε έτσι ώστε να υπηρετούν τον συνάνθρωπο που δεν έχει». «Ναι, μνήμη θανάτου, αυτό είναι, γέροντα», είπε διστακτικά αλλά με θάρρος και αποφασιστικότητα ένα παλικάρι που βλέπαμε πρώτη φορά στις συνάξεις μας. «Αυτή η μνήμη με κρατάει μέχρι σήμερα, γιατί έχασα μάνα και πατέρα και μαζί τους τρία αδέλφια μου». Και με μιας άρχισε με την προτροπή του πατρός Νεκταρίου να ξετυλίγει με τη γλώσσα της καρδιάς του το κουβάρι της πονεμένης του ζωής μπροστά σε όλους. «Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός στη Συρία, η μάνα μου δασκάλα μαθηματικών, όχι πλούσια αλλά ζούσαμε καλά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το 2011, ο πατέρας μου έκανε πολλά καλά στην πατρίδα μου λόγω της δουλειάς του. Το όνομα του πατέρα μου έγινε πολύ γνωστό μέσα από το έργο του. Μια μέρα μπήκαν οι αντάρτες, οι φανατικοί Ισλαμιστές στο σπίτι μας, που βρισκόταν σε μια παραθαλάσσια μεσογειακή πόλη της Συρίας. Ήμασταν σχεδόν όλη η οικογένεια μέσα, ο πατέρας μου, η μάνα και τα αδέλφια μου. Εγώ, οι αδελφές μου και ο αδελφός μου ο μικρός, βγήκαμε από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Σε κάποια φάση χάθηκα και δυστυχώς έμεινα μόνος μου. Ο πατέρας μου έμεινε στον επάνω όροφο επίτηδες για να σωθούμε οι υπόλοιποι. Μετά από λίγο τον σκότωσαν. Εν τω μεταξύ ο αδελφός μου που ήταν έξω στην αυλή δεν πρόλαβε να φύγει και τον έπιασαν. Πήγε η μάνα μου κατευθείαν κοντά του, πήγαν και τα άλλα δύο αδέλφια μου να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι, αλλά τους σκοτώσανε και αυτούς. Σκότωσαν τον πατέρα μου, τη μάνα μου και τρία από τα αδέλφια μου. Οι υπόλοιποι χαθήκαμε μέσα στην πόλη μας. Ο θείος μου πήρε τις αδελφές μου και τον αδελφό μου και έφυγε για να τους σώσει. Εγώ πήγα πίσω στη μάνα μου να δω τι είχε γίνει. Ήμουν πολύ δεμένος μαζί της. Κατέβηκα κάτω και τη βρήκα νεκρή.
Έκλαιγα μόνο.

0: μόνος μου, παιδάκι 11 χρονών ήμουν. Έφυγα μετά και πήγα στο σπίτι της θείας μου γιατί ήξερα που έμενε. Έμεινε εκεί για λίγο καιρό, αλλά ο άνδρας της δεν με ήθελε. Πού να βρω το θείο μου που είχε πάρει τα υπόλοιπα αδέλφια μου μαζί? Δεν είχαμε επαφές τότε λόγω του πολέμου. Είχε κοπεί το τηλέφωνο, δεν υπήρχε ρεύμα, τίποτα. Η θεία μου αναγκαστικά με έστειλε πολύ μακριά, σε μια συνοριακή πόλη. Σκέφτηκα να φύγω από τη χώρα, αλλά δεν είχα καθόλου χρήματα και χρειάζονταν πολλά. Αποφάσισα να περάσω τα βουνά με κάποιους άλλους για να φύγουμε. 2 εβδομάδες περιπλανιόμαστε στα βουνά. Οι άλλοι με παράτησαν στο τέλος, γιατί πολλοί γυρίσανε ξανά πίσω, αλλά εγώ δεν μπορούσα γιατί θα με σκότωναν. Ήθελα να φύγω. Μας είπαν πως εκεί στο τέλος στα βουνά φαινόταν ένα φως και εκεί θα είμαστε ελεύθεροι. Οι άλλοι, επειδή δεν υπήρχε κάποιος να μας οδηγήσει, εκεί επέστρεψαν, αλλά εγώ αποφάσισα να συνεχίσω. Τελικά εκεί στο φως δεν ήταν η ελευθερία, αλλά οι αντάρτες. Με έπιασαν, με έβαλαν στη φυλακή και με χτύπησαν. Με άφησαν ελεύθερο μετά από κάποιο καιρό, αλλά ήμουν πολύ χτυπημένος. Τέλος πάντων, συνέχισα το δρόμο και έφτασα στη Σμύρνη μετά από μεγάλη ταλαιπωρία. Και τι δεν έκανα εκεί? Σε ένα αφεντικό που δούλευα σε ένα μαγαζί, του έλεγα να με αφήσει να κοιμηθώ μέσα μόνο το βράδυ, γιατί κυκλοφορούσαν παράξενοι άνθρωποι, μεθυσμένοι κλπ. Και φοβόμουν κιόλας. Δεν δέχτηκε με τίποτα, φοβόταν μήπως τον έκλεβα και έτσι κοιμόμουν στους δρόμους. Έτρωγα ό,τι περίσσευε και είχα πολλά προβλήματα υγείας. Παράπονο το έχω μέχρι σήμερα. Μια φορά μόνο με βοήθησε με λίγα χρήματα μια φιλεύσπλαχνη οικογένεια. Με αυτά και τα δικά μου που μάζεψα, μπήκα σε μια βάρκα για τη Λίμνο που βούλιαξε πριν τη Σάμο. Άνθρωποι πέθαιναν δίπλα μου, αλλά εγώ κολύμπησα και μας έσωσε το λιμενικό. Λόγω ασυντίας και ασθενειών με πήγανε στο νοσοκομείο. Εκεί για 2 εβδομάδες δεν με ζήτησε κανείς. Το σώμα μου είχε γίνει πετσί και κόκαλο από τις κακουχίες των 2 χρόνων στους δρόμους. Η διευθύντρια του νοσοκομείου πήρε τηλέφωνο το ΚΑΜ που μένουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες και είπε πως υπάρχει ένα παιδί που δεν μιλάει και κανένας δεν το έχει ψάξει. Της είπαν πως δεν μπορούσαν να με πάρουν στο ΚΑΜ γιατί δεν είχαν χώρο κατάλληλο για ένα μικρό παιδί, ούτε μπορούσαν να με βάλουν με ξένους στην ίδια σκηνή. Μετά πήραν τηλέφωνο στα κεντρικά σε μια δομή για ασυνόδευτα παιδιά όπου με ανέλαβαν. Εκεί γνώρισα και την ονά μου. Ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσε να επικοινωνήσω, καθώς και για 2 χρόνια δεν είχα μιλήσει με κανέναν. Μετά η νονά μου με έφερε στην Καλαμάτα που έμαθα και πολύ καλά τα ελληνικά στο σχολείο. Εδώ καθώς μεγάλωνα, δούλεψα και πάλι σκληρά, με σκοπό να μαζέψω λεφτά για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τα αδέλφια μου. Αφού το κατάφερα, έφερα και τον αδελφό μου. Πέρασε στην Ελλάδα και ήρθε σε μένα. Την ημέρα που τον συνάντησα, ένιωσα πολύ όμορφα. Αγκαλιαζόμασταν και κλαίγαμε και οι δύο. Νόμιζα ότι μαζί του αγκάλιαζα και μάνα και πατέρα και μαζί του τα αδικοχαμένα αδέλφια μου. Ο αδελφός μου ήταν τόσο δα μικρούλης και τώρα είχε γίνει ολόκληρο παλικάρι. Από τότε δεν έχω πάει στη Συρία γιατί είναι επικίνδυνα ακόμα. Παντρεύτηκα με μια κοπέλα από την Καλαμάτα και με το παιδάκι μας ζούμε ευτυχισμένοι, δόξα τω Θεώ. Όλοι οι πιστοί είχαμε μείνει βουβοί. Τι να πει κανείς μετά από όλα αυτά που μας είπε? Ποιος θα τον έλεγε, ας πούμε, λαθρό μετανάστη, έτσι? Παίρνω το θάρρος και του λέω: «Αδελφέ μου, τι θυμάστε από τη μητέρα και τον πατέρα σας?» «Τίποτα. Αγάπη και υπομονή. Ήταν η ηλικία που δεν είχαμε ακούσει και πολλά. Ήμασταν μικρά παιδιά. Εκεί που τρώγαμε και ήμασταν όλοι μαζί, ξαφνικά βρεθήκαμε στους δρόμους. Πιστεύω ότι η ευχή τους και η πίστη μου στο Χριστό ως νεοφώτιστο πια με κρατά και πάω μπροστά. Όμως συχνά τους φέρνω μπροστά μου σαν να είναι ζωντανοί και αισθάνομαι το χέρι τους να μου χαϊδεύει τρυφερά το κεφάλι, όπως τότε που ήμουν μικρό παιδί στο σπίτι μας κοντά στη θάλασσα». Ένα δάκρυ ξέφυγε από την άκρη του ματιού του για να επιβεβαιώσει τη δημόσια εξομολόγηση. Όλων τα μάτια ήταν υγρά και ο γέροντάς μας έκλαιγε από συγκίνηση. Τι πιο τρανό, ζωντανό παράδειγμα για τη μνήμη θανάτου από αυτή την αληθινή ιστορία. Αλλά και τι δύναμη η προστασία του Κυρίου στα πλάσματά του παρά τις οδύνες τους. Δόξα τω Θεώ πάντων ένα και εν δόξαση. Μέχρι εδώ για σήμερα, μοναχός Αλέξιος Κοβιλιάτης, κατά κόσμον Αλεξάνδερ Μιλώτη, Αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις Εν Πλώμα. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Χαίρετε εν κυρίω αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, του ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Παρέα και σήμερα με τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, με τον Δημήτρη Γερονιμάκη στη ρύθμιση του ήχου και την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντάει στα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα τηλέφωνα
1: 210-4118-640 και 210-4118-602. Χαίρετε πατέρα Μαυρουδή.
0: Την ευχή σου τιμή πατέρ.
1: Και τη δική σας.
0: Συνεχίζουμε τη σπουδή μας στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, μέσα από τα κείμενα της Αποστολικής Διακονίας, από την καινούργια έκδοση της Καινής Διαθήκης της Αποστολικής Διακονίας, την οποία μπορεί όποιος θέλει να την προμηθευτεί από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός, κάτω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος.
1: Είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, στην επιφήτηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και ομόψυχοι στο ίδιο μέρος, και ευνηδίως ήλθε από τον ουρανό μία βοή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι στο οποίο έμεναν, και εμφανίστηκαν γλώσσες σαν πύρινη φλόγα να μοιράζονται σε αυτούς, και κάθισαν από μία στον καθένα τους, και όλοι πλημμύρισαν από Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες ανάλογα με εκείνο που τους έδινε το Πνεύμα να μιλούν. Ήταν εγκατεστημένοι στην Ιερουσαλήμ ευλαβείς Ιουδαία από όλα τα έθνη της γης. Όταν ακούστηκε η βοή αυτή, συγκεντρώθηκε το πλήθος και επικράτησε σύγχυση, καθώς άκουγε καθένας τους Αποστόλους να μιλούν στη δική του γλώσσα. Όλοι απορούσαν και θαύμαζαν, έλεγαν δε μεταξύ τους, «Δεν είναι όλοι οι Γαλιλαίοι αυτοί που μιλούν, και πώς συμβαίνει να τους ακούμε καθένας στη δική του μητρική γλώσσα, δηλαδή Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτες και οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφυλίας, της Αιγύπτου και των περιοχών της Λιβύης προς την πλευρά της Κυρίνης, και οι Ρωμαίοι που ήταν εγκατεστημένοι στα Ιεροσόλυμα, τόσο οι εκαταγωγείς Ιουδαίοι όσο και οι προσήλυτοι, οι Κρήτες και οι Άραβες, όλοι εμείς τους ακούμε να μιλούν στις δικές μας γλώσσες για τα μεγαλεία του Θεού». Έμεναν όλοι κατάπληκτοι και απορούσαν και έλεγαν ο ένας τον άλλον, «Τι άραγε να σημαίνει τούτο?» Άλλοι όμως ειρωνεύονταν και έλεγαν ότι είναι τελείως μεθυσμένοι. Να ρωτήσω κάτι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Μας λένε εδώ οι Πράξεις των Αποστόλων ότι ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και ήρθε έτσι σαν βοή το Άγιο Πνεύμα και σαν φλόγες από πάνω τους και μιλώσαν όλες τις γλώσσες. Αυτό, όπως διαβάζουμε από τον βίο του Αγίου Παϊσίου και άλλων Αγίων, τους επισκέπταν δηλαδή πολλοί άλλοι ξένοι από άλλες χώρες και μιλούσε τη γλώσσα τους. Είναι αυτό που μας είχατε πει την προηγούμενη εκπομπή, ότι οι Πράξεις των Αποστόλων συνεχίζονται.
0: Η ζωή της Εκκλησίας δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Αυτό το οποίο βλέπουμε ως θαυμαστό γεγονός να συμβαίνει μετά την επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή οι μαθητές να ομιλούν και το συγκεντρωμένο πλήθος να τους καταλαβαίνει, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και στις μέρες μας. Υπάρχουν δύο παράδοξα και δύο ερμηνείες. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι πώς κατάφεραν οι Απόστολοι να μιλούν τόσες γλώσσες ταυτόχρονα, και όχι απλώς να τις μιλούν, αλλά να τις καταλαβαίνουν και αυτοί που τις ακούνε. Και η δεύτερη είναι το γεγονός ότι οι Απόστολοι μίλαγαν στη γλώσσα τους. Απλώς ήταν τόσο πολύ μεγάλη η μεταβολή η οποία συντελέστηκε από το Πανάγιο Πνεύμα, και τόσο πολύ δεκτικό το πλήθος που ήταν από κάτω, ώστε ο κάθε ένας καταλάβαινε στη δική του γλώσσα αυτό το οποίο έλεγε ο κάθε Απόστολος στη δική του. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε δύο πράγματα. Δεν βλέπουμε απλώς τη μεταβολή την οποία υπάρχει στους Αποστόλους. Βλέπουμε και τη μεταβολή την οποία υπάρχει στους ανθρώπους που είναι δεκτικοί της χάριτος του Παναγίου Θεού. Θα δούμε και στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει όταν ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, βγαίνει και μιλάει στο συγκεντρωμένο πλήθος. Βλέπουμε στην πράξη χάρη τη Θεού να συμβαίνει αυτό το οποίο ο Χριστός μας λέει στους μαθητές. Μη μεριμνάτε τι θα πείτε. Να δώσετε στο λαό από το περίσσευμα της καρδιάς. Και εκείνη τη στιγμή οι Απόστολοι δεν έχουν απλώς περίσσευμα, έχουν υπερχείλισμα της καρδιάς τους. Δεν μπορεί να φανταστούμε ένα ορμητικό ποτάμι το οποίο ενώ προσπαθώ να το τυθασεύσω, αυτό δεν τυθασεύεται. Και εδώ είναι το παράδοξο και το υπέρλογο της χάρητος του Παναγίου Θεού. Το ποτάμι αυτό δεν καταστρέφει, αλλά ποτίζει, δροσίζει, χαριτώνει και αναπαύει.
1: Γιατί όμως, πατέρα Μαρουδί, ενώ εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα. Παράδειγμα, σε ένα σπίτι δεν μπορούν να συνοηθούν οι σύζυγοι. Δεν μπορεί να με καταλάβει το παιδί μου όταν του μιλάω. Δεν μπορώ να καταλάβω το κήρυγμα που κάνω στην εκκλησία. Γιατί γίνεται αυτά ενώ μιλάμε την ίδια γλώσσα?
0: Γιατί η γλώσσα πολύ απλά φιλτράρεται από το εγώ μου. Δεν προσπαθώ να μιλήσω για να παραμυθήσω τον άνθρωπο, να τον αναπαύσω, να τον γαλινεύσω. Προσπαθώ να του επιβάλλω. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα την οποία στείνει ο διάβολος πρώτα σε εμάς τους κληρικούς. Λένε πολλές φορές τα παιδιά μας και οι παπαδιές μας, μα πώς καταφέρνεις και κάνεις χωριό με τόσο κόσμο που βλέπεις και έρχεσαι στο σπίτι και δεν έχεις υπομονή για τίποτα?
1: Σας είπε τίποτα η παπαδιά μου?
0: Λέει δικιά μου, δεν χρειάζεται να μου πει δικιά σου. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει γιατί? Γιατί με το λαό του Θεού προσπαθούμε να είμαστε συγκαταβατικοί. Ενώ στο σπίτι μας δεν είμαστε καθόλου. Το θέμα είναι ότι αν δεν είμαι συγκαταβατικός στο σπίτι μου και αν δεν είμαι μακρόθυμος όπως είναι ο Θεός, που είναι ο πατέρας μου, το σπίτι μου είναι αυτό το οποίο θα επιβεβαιώσει, θα επικυρώσει το κήρυγμά μου. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος και στον Τιμόθεο και στον Τίτο? Την κατοίκον εκκλησία κοιτάτε πρώτα. Διότι τι να το κάνω εγώ να βγείτε και να κάνετε πύρινα κηρύγματα και το σπίτι σας να είναι ανάστο ο Κύριος? Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα αυτή η αγάπη για το πρόσωπο που έχω απέναντί μου, το οποιοδήποτε και είναι αυτό το πρόσωπο, δεν υπάρχει. Προσπαθώ να επιβάλλω. Είτε λέγομαι ο πρώτος άρχοντας της χώρας, είτε λέγομαι ο τελευταίος φυλακισμένος που υπάρχει, που δεν έχει κανέναν λόγο, προσπαθώ να επιβάλλω το θέλω μου. Εάν είχαμε μπει στη διαδικασία να μεγαλώσουμε κατά Θεό τα παιδιά μας και να φροντίσουμε στα παιδιά μας να δώσουμε αυτό που λέει η Εκκλησία μας νου και νουθεσία Κυρίου, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση και να δούμε το παράδειγμα του δεσπότη μας, τη μέριμνα του οποίου τη βλέπουμε διαρκώς και το σχολείο μας. Πόσο πολύ αγωνιά ώστε τα παιδιά τα οποία μπορούμε να έχουμε στο σχολείο ή που θέλουμε να έχουμε στο σχολείο ή που θέλουν τα παιδιά να έρθουν στο σχολείο μας, πόσο πολύ τα αγκαλιάζει, πόσο πολύ μεριμνά για αυτά. Κλείνει η παρένθεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι εγώ προσπαθώ να επιβάλλω, ενώ στην ουσία δεν χρειάζεται επιβολή. Χρειάζεται παραμυθία. Χρειάζεται ταπείνωση. Χρειάζεται παράδειγμα. Και το παράδειγμά μου δεν είναι στο να σου πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη, παπά μου, ή Παρασκευή που είναι η εκπομπή μας και είναι νηστεία, και να με δεις να τρώω 14 πιεταφακές για να χορτάσω την πείνα μου. Νηστεία είναι να με δεις από το ένα πιάτο το οποίο θα φάω, αν και μπορώ να φάω 14, εξάλλου εσύ με βλέπεις. Από αυτό το πιάτο να δώσω να φάει και ένας αδελφός. Από αυτό το οποίο μπορώ να δώσω σε έναν άνθρωπο, το χαμόγελό μου, να το δώσω. Να μην δει ο άνθρωπος το σκληρό μου πρόσωπο. Το ζητούμενο δεν είναι κατά πόσο θα επιβληθώ δια των λόγων και των έργων. Το θέμα είναι κατά πόσο θα αφήσω την αγάπη να γεμίσει εμένα για να υπερχειλήσει και να έρθει και σε σένα. Και οι πράξεις μου από εκεί και μετά, οι οποίες φανερώνονται και μαρτυρούνται μέσα από τη ζωή μου, θα είναι αυτές οι οποίες θα υποδεικνύουν και θα αποδεικνύουν τα πάντα. Και ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος. Γιατί όταν δεν προσπαθώ να επιβάλλω, αλλά όταν προσπαθώ να γιατρέψω τις πληγές που δημιουργούνται από την επιβολή την οποία προσπαθώ να κάνω, τότε τα πάντα αλλάζουν. Και έτσι ακριβώς, με αυτή την αλλίωση και τη μεταβολή την οποία συντελείται χάρη τη Θεού μέσω του Αγίου Πνεύματος, έρχεται και ο Πέτρος στη συνέχεια των πράξεων να μιλήσει χωρίς να προσπαθήσει να επιβάλλει, αλλά μέσα από την εν Χριστώ ελευθερία να αναγεννεί τον άνθρωπο.
1: Η ομιλία του Πέτρου κατά την Πεντηκοστή. Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους 11 και ύψωσε τη φωνή του και τους είπε: Ιουδαίοι και όλοι εσείς που κατοικείτε στα Ιεροσόλυμα, μάθετε τούτο και ακούσατε προσεκτικά τα λόγια μου. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως νομίζετε εσείς, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αλλά όμως αυτό που βλέπετε είναι η πραγματοποίηση εκείνου που είχε πει ο Θεός μέσω του προφήτου Ιωήλ, και θα συμβεί κατά την έσχατη χρονική περίοδο που θα αρχίσει όταν έλθει ο Μεσσίας, λέγει ο Θεός. Θα δώσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο και η γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια και οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν αποκαλυπτικά όνειρα. Ακόμα και στους δούλους μου και στις δούλες μου θα δώσω από το πνεύμα μου τις ημέρες εκείνες και θα κηρύξουν την αλήθεια και θα δώσω καταπληκτικά σημάδια επάνω στον ουρανό και θαύματα κάτω στη γη, αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα προτού έλθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και ένδοξη, και θα συμβεί ώστε όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου να σωθεί. Ισραηλίτες, ακούσατε αυτά τα λόγια. Τον Ιησού τον Ναζωραίο, άνθρωπο τον οποίον ο Θεός απέδειξε σε εσάς ποιος ήταν με διάφορες δυνάμεις, τέρατα και σημεία τα οποία ο Θεός έκανε δι' αυτού ανάμεσά σας, όπως και ήδη γνωρίζετε. Αυτόν τον Ιησού λοιπόν που τον συλλάβατε αφού σας παραδόθηκε από τον προδότη σύμφωνα με την ορισμένη απόφαση και πρόγνωση του Θεού, τον θανατώσατε με τη βοήθεια μη Ιουδαίων, ανώμων, οι οποίοι τον σταύρωσαν. Ο Θεός όμως τον ανέστησε αφού τον απελευθέρωσε από τους πόνους του θανάτου, καθώς δεν ήταν δυνατό να τον κρατά εχμάλωτο θάνατος. Πράγματι ο Δαβίδ λέγει για αυτόν: «Έβλεπα πάντοτε τον Κύριο ενώπιόν μου, καθότι στέκεται στα δεξιά μου για να με προστατεύσει και να μην κλονιστώ. Γι' αυτό χαίρεται η καρδία μου και ψάλλει η γλώσσα μου, ακόμα δε και το σώμα μου θα αναπαυθεί στον τάφο με την ελπίδα ότι δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψει στον όσιό σου να υποστεί τη φθορά του θανάτου. Μου έδειξες τον δρόμο προς την ζωή, θα με γεμίσεις με χαρά όταν θα είμαι κοντά σου πρόσωπο προς πρόσωπο. Αδελφοί, μπορώ να σας μιλήσω ελεύθερα για αυτόν τον Πατριάρχη Δαβίδ, ότι και πέθανε και τάφη και μάλιστα το μνήμα του υπάρχει μεταξύ μας μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ήξερε ότι ο Θεός του υπεσχέθηκε με όρκο ότι από κάποιον απόγονό του θα αναστήσει τον Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στον θρόνο του, προείδε τα μέλλοντα και μίλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δηλαδή δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε το σώμα του έλειωσε στον τάφο. Αυτόν ακριβώς τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στον ουρανό με τη δύναμη του Θεού και έλαβε από τον Πατέρα την υπόσχεση περί της αποστολής του Αγίου Πνεύματος, τον χάρισε πλουσιοπάροχα σε εμάς, το οποίο τώρα σεις βλέπετε και ακούετε. Βεβαίως ο Δαβίδ δεν ανέβηκε στους ουρανούς, αλλά λέει ο ίδιος: «Ο Κύριος είπε στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν καλά όλος ο Ισραηλιτικός λαός ότι ο Θεός τον ανέδειξε και Κύριο και Μεσσία αυτόν τον Ιησού, τον οποίος εσείς εσταυρώσατε. Όταν τα άκουσαν αυτά, συγκινήθηκαν βαθιά στην καρδία τους και είπαν στον Πέτρο και στους λοιπούς Αποστόλους: «Τι πρέπει να κάνουμε, αδελφοί?» Ο Πέτρος τους είπε: «Μετανοήσατε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί για σας έγινε υπόσχεση του Θεού και για τα παιδιά σας και για όλους εκείνους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια τους εξόρκιζε και τους παρότρινε και τους έλεγε: «Σωθείτε από αυτή τη διεστραμμένη γενεά». Όσοι μεν από αυτούς δέχθηκαν με χαρά τα λόγια του, βαπτίστηκαν και προστέθηκαν την ημέρα εκείνη στην εκκλησία περίπου 3.000 ψυχές. Ολοκληρώσαμε εδώ πέρα το κεφάλαιο της ομιλίας του Αποστόλου Πέτρου. Έχω να κάνω, πατέρα μου, τρεις ερωτήσεις. Πώς γίνεται ο αρνητής που κρύφτηκε όταν τον πρόδωσε τον Χριστό, που δεν είχε μούτρα, τώρα να βγαίνει και να μιλά μπροστά σε αυτούς που σταυρώσανε τον Χριστό?
0: Πρώτον, μετανόησε και έκλαψε πικρός. Δεύτερον, είναι δεκτικός στη χάρη του Παναγίου Θεού. Συντελείται σε αυτόν η Πεντηκοστή, η προσωπική του Πεντηκοστή. Το Πανάγιο Πνεύμα έρχεται και σπέρνει χαρίσματα και δωρές. Υπάρχουν, αλλά σπέρνει και άλλες. Γιατί πολύ απλά το χωραφάκι αυτό που λέγεται Πέτρος σηκώνει. Χωρά. Και βλέπουμε το γεγονός ότι ο Πέτρος μιλά μέσω του βιώματος. Υιοθετεί το πρώτο κήρυγμα το οποίο κάνει ο Χριστός μας. Μετανοείται, ήγκει και κάνει η Βασιλεία των Ουρανών. Το έχει ακούσει. Δεν έχει κληθεί ακόμα, αλλά το γνωρίζει. Και μέσα του γνωρίζει ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει έρθει. Και ο Πέτρος κάνει το εξής τρομερό, το οποίο καλούμαστε να κάνουμε και εμείς. Αποδέχεται αυτή την Βασιλεία, αποδέχεται τις δωρεές του Παναγίου Θεού, αποδέχεται το Παναγίο Πνεύμα. Είναι δεκτικός. Λέει αυτό το οποίο είπε και η Παναγία μας κατά τη στιγμή του Ευαγγελισμού. Τι είπε η Παναγία μας? «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου». Έρχεται λοιπόν ο Πέτρος, αυτός ο Απόστολος, ο Μέγας Απόστολος, ένας εκ των δύο πρωτοκορυφαίων, και λέει: «Ιδού ο δούλος Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου».
1: Να το λέμε κι εμείς.
0: Να το λέμε κι εμείς, αλλά να φροντίσουμε το κάνουμε, όχι να το λέμε. Γιατί αυτός δεν το είπε, απλώς το έκανε. Αποδέχτηκε το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Επράκτος. Δεν δίστασε. Ήταν τόσο πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο είπε, που δεν τον φόβησαν από κάτω μήτε Ρωμαίοι, μήτε στρατιώτες, μήτε εθνικοί, μήτε τίποτα. Και βγήκε και ομολόγησε Χριστό. Βγήκε και φώναξε για το ποιος είναι ο σωτήρας της οικουμένης, ο Χριστός. Βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν κοίταξε να ευχαριστήσει τα αυτιά τα οποία ήταν από κάτω, αλλά μίλησε στα αυτιά αυτά με αγάπη, διότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι θα αποδώσει μεγαλύτερο λόγο ενώπιον του δικαίου κριτού όταν εκείνος έρθει η ώρα και η στιγμή που θα βρεθεί μπροστά του. Και εκεί, πολύ απλά, ο όχλος αυτός θα γυρίσει και θα πει: «Κύριε, ο Πέτρος ουδέποτε μας τα είπε αυτά». Βλέπουμε λοιπόν ότι αποδέχεται τη χάρη του Παναγίου Θεού και όχι απλώς την αποδέχεται, αλλά βλέπουμε και αυτή τη μεταβολή την οποία μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, την οποία τη σπουδάσαμε και ασχοληθήκαμε τόσο πολύ μαζί της. Το Πανάγιο Πνεύμα μεταβάλλει το νου, την καρδιά του και εκ των πραγμάτων και τη γλώσσα του.
1: Και η δεύτερη με την τρίτη ερώτηση θα τη συγχωνεύσω. Εσείς που είστε και πνευματικός, εμένα μου θυμίζει πολύ αυτό, δηλαδή το χωρίο αυτό που ζούμε στην εξομολόγηση. Τους λέει ο Πέτρος, με αγάπη όπως είπατε, ότι εσείς αυτόν που αναστήθηκε τον σταυρώσατε, εσείς τον σκοτώσατε. Και λέει μετά το πλήθος, αφού συγκινήθηκαν, πες μας τώρα τι πρέπει να κάνουμε.
0: Το θέμα δεν είναι τι λέει ο Πέτρος, το θέμα είναι τι λέει το πλήθος. Και εδώ βλέπουμε το γεγονός ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη η μεταβολή του Αποστόλου Πέτρου που μεταβάλλει η στάση του, ο λόγος του, η ζωή του, το είναι το ολόκληρο, το πλήθος που είναι από κάτω. Άρα λοιπόν, εγώ φρύτω εκείνη την ώρα και τη στιγμή που αναλογίζομαι ότι όταν θα κλείσω τα μάτια μου θα βρεθώ ενώπιον του δικαίου κριτού και δεν θα τολμήσω να απολογηθώ. Αλλά ο Χριστός μας θα πει, έλα εδώ εσύ παπά μου που το έπαιζες και χαγιά στο όνομά μου. Πού τον επήγες το λόγο. Ωραία τα κηρύγματά σου, ωραία οι λόγοι σου, ωραία τα παραδείγματα, ωραίες ιστορίες σου.
1: Ωραία αυτό είναι.
0: Αλλά η ζωή σου παπά μου. Και θα έρθει ο λαός από κάτω και θα πει, εάν ορθώς και καλώς έχω πράξει, λυπήσου τον παπά μας Κύριε. Διαφορετικά το πλήθος θα πει, δεν το ξέρουμε. Λέει ο Λουκάς πάλι στο Ευαγγέλιο όμως, και διχοτομεί στην ψυχή αυτόν ο Κύριος, και το μεν μέρος βάλεις αυτής στον παράδεισο, το δε μέρος αυτής στην κόλαση στην ετοιμασμένη του διαβόλου και τους αγγέλους αυτού. Τους παπάδες αναφέρεται. Διότι τι λέμε, πατέρ Αφανούριο, στο τέλος, τι λέει ο Επίσκοπος στο τέλος της χειροτονίας μας, αυτή η αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου. Είναι τόσο πολύ μεγάλη αλλίωση που δέχεται ο άνθρωπος τη στιγμή της ιεροσύνης, της χειροτονίας του, που εάν καλώς ζήσει, καλώς έχουν τα πράγματα. Εάν όμως δεν είμαι όπως πρέπει, θα διχοτομήσει, θα ξεσκίσει την ψυχή μου ο Κύριος για να πάρει την ιεροσύνη. Και την ιεροσύνη, επειδή είναι δική του και είναι ολόκληρη η δική του ιεροσύνη, δεν είναι μέρος της, θα την πάρει μαζί του. Είναι η παρακαταθήκη την οποία καλούμε να αποδώσω εν ημέρα κρίσεως. Και εγώ θα καταλήξω στον Άδη, στην κόλαση. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αφήσω τη μεταβολή του Παγίου Πνεύματος να γίνει μέσα μου. Θα πρέπει να αφήσω το Πανάγιο Πνεύμα να με αλλάξει.
1: Εμείς λέμε όμως, πατέρα Μαυρούδη, αυτό τρέχουμε να ρωτήσουμε όταν συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε σταυρώσει εμείς ήδη τον Χριστό, να πούμε τώρα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ.
0: Μετάνοια. Ο Πέτρος μας το δείχνει. Όχι μας το δείχνει, μας το βροντοφωνάζει. Και δεν μας το βροντοφωνάζει με τον λόγο του.
1: Έτσι.
0: Αλλά με τις πράξεις.
1: Και λέει στο τέλος, πατέρα Μαυρούδη, πίστεψαν 3.000. Εγώ δεν μπορώ να πείσω το παιδί μου.
0: Το ίδιο πρόβλημα έχω κι εγώ. Μέχρι που κάποια στιγμή μου είπε ο γεροντάς μου, μη λες βρε πολλά πράγματα. Σε έχει δει ποτέ το παιδί σου να νηστεύεις? Σε έχει δει ποτέ το παιδί σου να κάνεις το σταυρό σου? Σε έχει δει ποτέ το παιδί σου να γονατίζεις μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς και να παρακαλείς για το πρόβλημα το οποίο έχεις? Ας φροντίσουμε λοιπόν τα γονατάκια μας να γίνουν σαν της καμήλας που έλεγε και ο πατέρας μου, από τις γονικλησίες, και όταν είμαι στο ναό του Θεού να φροντίσω να μην παίρνω την ώρα μου μεριμνώντας και τριβάζοντας περιπολών, αλλά να καταφεύγω, να γονατίζω μπροστά στο θυσιαστήριο και να παρακαλώ το Θεό για τη σωτηρία του λαού του. Ο Μίμης κοντεύει να βγάλει κόκκινες σημαίες για να πει εδώ είναι, τερματίσαμε. Άρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχοντας εξαντλήσει στην κυριολεξία το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, αγαπητέ πατέρα Φανούρια, με την ευχή σου, Μα πάνω απ' όλα με τη χάρη του Παναγίου Θεού και την ευχή του Δεσπότη μας να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα.
2: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η σωστή τοποθέτηση των γονέων για την αναπηρία των παιδιών τους. Υπάρχουν μητέρες που αν διαπιστωθεί κατά την εγκυμοσύνη ότι το παιδάκι που θα γεννήσουν θα είναι ανάπηρο ή διανοητικά καθυστερημένο, κάνουν έκτρωση και το σκοτώνουν. Δεν σκέφτονται ότι και αυτό έχει ψυχή. Πόσοι πατέρες έρχονται και μου λένε «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό, γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός, δεν μπορώ να τα αντέξω». Πόση ανέδεια προς το Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση, πόσο πείσμα, πόσο εγωισμό. Αυτοί, αν τους βοηθήσει ο Θεός, θα γίνουν χειρότεροι. Κάποτε ήρθε στο καλύβι με τον πατέρα του ένας φοιτητής που είχε πάθει το μυαλό του απολογισμούς και του είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. Το καημένο είχε στριμωχθεί πολύ από το σπίτι του. Είχε και μια ευλάβεια, έκανε μετάνιες και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω στο χώμα. «Μήπως λυπηθεί το χώμα ο Θεός», έλεγε, «και λυπηθεί και εμένα που το χτύπησα». Δηλαδή, μήπως λυπηθεί ο Θεός το χώμα που πόνεσε από το δικό του χτύπημα και λυπηθεί και εκείνον. Μου έκανε εντύπωση. Αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο. Όποτε ζοριζόταν, ερχόταν στο όρος. Του τακτοποιούσα τους λογισμούς, περνούσε ένα-δυο μήνες καλά και ύστερα πάλι τα ίδια. Ο πατέρας του δεν ήθελε να βλέπουν οι γνωστοί του στο παιδί, γιατί θυγόταν η υπόλοιψή του. Υπέφερε από τον εγωισμό του. «Εκτίθεμαι στον κόσμο με το γιο μου», μου είπε. Μόλις το ακούει το παιδί, του λέει: «Βρε, να ταπεινωθείς. Εγώ είμαι τρελός και κινούμαι άνετα. Θα με βάλεις σε καλούπια? Να ξέρεις ότι έχεις ένα τρελό παιδί και να κινείσαι άνετα. Ο μόνος είσαι εσύ που έχεις τρελό παιδί». Και σκέφτηκα κι εγώ, ποιος από τους δύο τώρα είναι ο τρελός? Βλέπετε πού οδηγεί πολλές φορές ο εγωισμός? Να θέλει ο πατέρας ακόμη και την καταστροφή του παιδιού του. Και στον κόσμο όταν ήμουν, γνώριζα έναν καθυστερημένο διανοητικά που οι συγγενείς του όταν πήγαιναν κάπου με καμιά συντροφιά δεν τον έπαιρναν μαζί τους για να μην τροπιαστούν. Και μένα με κορόιδευαν επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ότι εκείνους.

Οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί? Θα σου εξηγήσω. Όπως στη φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Ας πούμε, όταν πετάει κανείς ένα βαρύ αντικείμενο ψηλά, όσο περισσότερη ορμή και όσο πιο ψηλά το πετάξει, με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα πέσει κάτω και θα συντριβεί. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Στην πνευματική ζωή, όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνεια του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση και ανάλογα με το ύψος της υπερηφάνειας του θα συντριβεί. Γιατί ο υπερήφανος ανεβαίνει, φτάνει σε ένα σημείο και μετά πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και στους πνευματικούς νόμους. Ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους αλλάξει, οι πνευματικοί νόμοι έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος μπορεί να τους αλλάξει, γιατί έχει να κάνει με τον δημιουργό και πλάστη του, τον πολυέσπλαχνο Θεό. Αν δηλαδή καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφάνειας του και πει «Θεέ μου, εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου και υπερηφανεύομαι, συγχώρεσέ με», αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν και τον κατεβάζουν απαλά κάτω, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του. Έτσι δεν συντρίβεται, αφού προηγήθηκε η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο ισχύει και για το «μάχεραν έδωκας, μάχεραν θα λάβεις», που λέει το Ευαγγέλιο. Αν δηλαδή έδωσα μάχερα, κανονικά πρέπει να ξοφλήσω με μάχερα. Όταν όμως συναισθάνομαι το σφάλμα μου, με μαχαιρώνει η συνείδησή μου και ζητάω συγχώρηση από το Θεό, τότε πλέον πάβουν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και δέχομαι από το Θεό την αγάπη Του σαν βάλσαμο. Μέσα δηλαδή στα κρίματα του Θεού, που είναι άβυσσος, βλέπουμε να αλλάζει ο Θεός όταν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όταν το άτακτο παιδί συνέρχεται, μετανοεί και δέρνεται από τη συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Κάνεις κακό, ο Θεός σου δίνει σκαμπυλάκι. Λες ήμαρτον, σου δίνει ευλογίες. Μερικοί άνθρωποι, παρόλο που μετάνιωσαν για κάποιο σφάλμα τους και ο Θεός τους συγχώρεσε, οπότε έπαψαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αυτοί δεν ξεχνούν το σφάλμα τους. Ζητούν επίμονα από το Θεό να τιμωρηθούν σε αυτή τη ζωή για το σφάλμα τους, για να ξοφλήσουν. Αφού λοιπόν επιμένουν, ο καλός Θεός εκπληρώνει αυτό το φιλότιμο αίτημά τους, τους κρατάει όμως στοκισμένοι την πληρωμή στο ουράνιο ταμιευτήριό του, στον παράδεισο. Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του Θεού, είναι τα πιο φιλότιμα παιδιά του Θεού. Στο λιμονάριο, λόγου χάρη, αναφέρεται το εξής για τον αβά πειμένα το βοσκό. Μια φορά τον επισκέφτηκε κάποιος και ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κελί του. Επειδή ο αβάς δεν είχε ιδιαίτερο χώρο για φιλοξενία, τακτοποίησε τον επισκέπτη στο κελί του και αυτός πήγε να διανυκτερεύσει σε μια σπηλιά. Το πρωί που επέστρεψε, τον ρώτησε ο επισκέπτης: «Πώς τα πέρασες, αβά, μήπως κρύωσες?» «Όχι, πέρασα καλά. Μπήκα σε μια σπηλιά και βρήκα μέσα ένα λιοντάρι να κοιμάται. Ξάπλωσα κι εγώ και ακούμπησα την πλάτη μου στη χέτη του. Από τα χνότα του η σπηλιά ήταν σαν φούρνος και δεν κρύωσα». «Καλά, δεν φοβήθηκες μήπως σε φάει το λιοντάρι?» τον ρώτησε ο επισκέπτης. «Όχι», του λέει ο αβάς, «αλλά να ξέρεις, εμένα θα με φάνε τα θηρία». «Πώς το ξέρεις αυτό?» «Εγώ στον κόσμο ήμουν βοσκός», του λέει ο αβάς, «και κάποτε που βοσκούσα το κοπάδι μου, οι σκύλοι μου ξέσκισαν κάποιο περαστικό και ενώ μπορούσα να τον σώσω, αδιαφόρησα. Από τότε ζητάω από το Θεό συνέχεια να με φάνε τα θηρία. Πιστεύω να μου κάνει ο Θεός αυτό το χατήρι». Και πράγματι, αυτόν τον αβά τον έφαγαν τα θηρία. Στην άλλη όμως ζωή, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον πιο εκλεκτό τόπο. Γέροντα, διάβασα σε σχόλια κάποιου πατερικού βιβλίου ότι ο άνθρωπος όταν κάνει κάποια αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί για να πληρώσει για το κακό που έκανε.
Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος, αν μετανιώσει, δεν τιμωρείται. Τον ελεεί ο Χριστός. Χρειάζεται πολύ προσοχή στα σχόλια, γιατί μπορεί ένας σχολιαστής να είναι αρκετά καλός, αλλά καμιά φορά να κάνει λανθασμένες ερμηνείες. Αν κανείς δεν είναι σίγουρος ότι ο σχολιαστής είναι καλός, καλύτερα ας διαβάσει μόνο το κείμενο. Και σε μένα είπε κάποιος ότι τον προφήτη Ισαΐα τον πριώνησαν γιατί έπρεπε να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου. Ενώ ο ίδιος παρακάλεσε τον Θεό να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου και ο Θεός υπέκυψε στην πολλή αγάπη που είχε για το λαό. Αλλά για κάθε πριονιά ο Θεός θα του δώσει και ένα στεφάνι. Είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς μερικά πράγματα για να καταλάβει κάποια άλλα. Ο Αββάς Ποιμήν, για τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, μπορούσε να καταλάβει τον προφήτη Ισαΐα, αν και η περίπτωσή του ενός διέφερε από του άλλου, γιατί στην περίπτωση του προφήτη Ισαΐα υπήρχε η θυσία για τον κόσμο. Έχουμε γέροντα στην εποχή μας τέτοια περιστατικά? Ναι, βέβαια. Θυμάμαι κάποιο γεγονός που συνέβη όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου. Κάποιος μοναχός, όταν ήταν στον κόσμο, είχε κάψει ένα Τούρκο στο φούρνο επειδή είχε σφάξει τον πατέρα του. Μετά μετανόησε, ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και είχε βάλει μια καλή σειρά. Μέρα νύχτα όμως παρακαλούσε το Θεό να επιτρέψει να καεί και ο ίδιος. Μια φορά έπιασε πυρκαγιά στο μοναστήρι. Εγώ τότε ήμουν δοχιάρης. Ετοίμασα δοχεία με νερό και τρέξαμε όλοι και σβήσαμε τη φωτιά. Τελικά αυτό το μοναχό τον βρήκαμε καμένο. Θα μου μείνει αλυσμόνητη η σκηνή. Τι είχε γίνει? Αυτός τότε ήταν 85 χρονών και τον διακονούσε ένας μοναχός που ήταν 75. Εκείνη την ημέρα, για να τον ανακουφίσει λίγο από τους πόνους των ρευματισμών, του έτριψε τα πόδια του με πετρέλαιο και τον κουκούλωσε κοντά στο τζάκι. Πετάχτηκε όμως μια σκανδαλήθρα από τα ξύλα της καστανιάς, πήρε φωτιά, κάηκε εκείνος και έπιασε φωτιά και όλο το μοναστήρι. Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ για το γεγονός. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ύστερα μου είπε ο πνευματικός: «Μη στεναχωριέσαι, αυτός ζητούσε από το Θεό να καεί για να εξηλαιωθεί. Αυτό ήταν δώρο Θεού». Μπορεί, γέροντα, να θαυμάσει κανείς ένα έργο που έκανε και να γίνει κάποια ζημιά? Ναι, γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός από κάποιον και κάνει τη ζημιά για να συνετιστεί ο άλλος που υπερηφανεύτηκε για το έργο του. Δηλαδή, γέροντα, όταν γίνεται ζημιά, σημαίνει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Φυσικά. Αποκλείεται να είναι κανείς αδέξιος και να κάνει ζημιές. Σπάνιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Γι' αυτό όσο μπορείτε να ζείτε ταπεινά. Να σκέφτεστε ότι δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Όλα ο Θεός μας τα έχει δώσει. Όλα όσα έχουμε είναι του Θεού. Μόνο οι αμαρτίες είναι δικές μας. Αν δεν ταπεινωνόμαστε, θα λειτουργούν σε μας συνεχώς οι πνευματικοί νόμοι μέχρι ότου καμφθεί ο εγωισμός μας. Ο Θεός να δώσει να γίνει αυτό πριν μας βρει ο θάνατος. Μπορεί, γέροντα, ο άνθρωπος να μην καταλάβει ότι έχουν λειτουργήσει πνευματικοί νόμοι? Αν δεν παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του, τίποτε δεν καταλαβαίνει και από τίποτε δεν βοηθιέται, ούτε ωφελείται. Δηλαδή, γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι πάβουν να λειτουργούν μόνο όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος? Ναι, κυρίως με την ταπείνωση ή όταν έχει κανείς το ακαταλόγιστο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μια γυναίκα έδερνε συνέχεια τον άντρα της και αυτός δεν μιλούσε για να μην χάσει την αξιοπρέπειά του, γιατί ήταν δάσκαλος. Λειτουργούσαν όμως σε αυτόν οι πνευματικοί νόμοι. Είχε ορφανέψει μικρός από πατέρα και η χείρα μάνα του με μία σύνταξη προσπαθούσε να τον σπουδάσει, να τον κάνει δάσκαλο, και αυτός την έδερνε. Τι είχε τραβήξει φουκαριάρα η μάνα του? Οπότε επέτρεψε ο Θεός να τον δέρνει η γυναίκα του για να ξοφλήσει. Ύστερα τι έγινε? Πεθαίνει αυτός και ο γιος του έδερνε τη μάνα του. Ξόφλησε έτσι και αυτή. Παντρεύεται ο γιος και παίρνει μια ελαφρούτσικη που τον έδερνε και έψελνε τον Χριστός Ανέστη. Πού σηκονόμησε ο Θεός για να ξοφλήσει κι αυτός? Εδώ όμως σταμάτησαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, γιατί αυτή είχε το ακαταλόγιστο. Όταν, γέροντα, κάποιος έχει μία πτώση και λυπάται, έτσι ξεπληρώνει?
Αισθάνεται ότι χρωστάει ή λυπάται εγωιστικά? Αν αισθάνεται ότι χρωστάει, δεν θα πληρώσει. Όταν όμως δεν αισθάνεται το χρέος του, επιτρέπει ο Θεός να πληρώσει. Ο χριστιανός λόγου χάρη πρέπει να κάνει ελεημοσύνες. Αν κάποιος είναι σκληρός και δεν δίνει, αλλά μαζεύει τα χρήματα, θα πάνε οι κλέφτες, θα τον δείρουν, θα του πάρουν και τα χρήματα και έτσι θα ξοφλήσει. Όταν έχουμε χρέη και δεν ξοφλούμε σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Είναι εγκατάλειψη από το Θεό. Όταν πάλι κάποιος δεν το λέει σκαμπίλια και δέχεται ευλογίες, τότε φαίνεται ότι έκανε κάτι καλό και ανταμείβεται εδώ γι' αυτό από τον Χριστό διπλά και τριπλά. Δεν ξοφλάει όμως τα σφάλματά του. Και αυτό πάλι είναι κακό. Ας πούμε ότι έκανα 10% καλοσύνες και ο Χριστός με ανταμείβει για 20% και δεν έχω ούτε θλίψεις ούτε στενοχώρια. Τότε όμως δεν ξοφλώ αμαρτίες. Η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Δηλαδή, όταν λειτουργούν σε κάποιον οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται ένα μέρος από τα βάσανα της κολάσεως.

Ο θάνατος και η μέλουσα ζωή. Η αντιμετώπιση του θανάτου. Γέροντα, τι πρέπει να σκέφτεται κανείς την ημέρα που γεννήθηκε? Να σκέφτεται την ημέρα που θα πεθάνει και να ετοιμάζεται για το μεγάλο ταξίδι. Γέροντα, όταν κατά την εκταφή βρεθεί άλλοτε το σώμα του νεκρού, αυτό οφείλεται σε κάποια αμαρτία για την οποία δεν μετάνιωσε ο άνθρωπος? Όχι, δεν είναι πάντα αιτία κάποια αμαρτία. Μπορεί να οφείλεται και σε φάρμακα που έπαιρνε ή στο χώμα του νεκροταφείου. Όπως και να είναι όμως, όταν κάποιος βγει άλλοτος, εξηλαιώνεται κάπως με το ρεζίλεμα που παθαίνει μετά το θάνατό του. Γέροντα, γιατί ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε? Ξέρεις, παλιά στα κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζει στους άλλους πατέρες το θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθένα: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε. Η ζωή είναι τυλιγμένη από τη θνητή σάρκα. Το μεγάλο αυτό μυστικό δεν είναι εύκολο να το καταλάβουν όσοι άνθρωποι είναι μόνο σάρκες. Γι' αυτό δεν θέλουν να πεθάνουν, δεν θέλουν ούτε να ακούσουν για θάνατο. Έτσι ο θάνατος για αυτούς είναι διπλός θάνατος και διπλή στενοχώρια. Ευτυχώς όμως ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε να βοηθούνται από μερικά πράγματα τουλάχιστον ηλικιωμένοι που φυσιολογικά είναι πιο κοντά στο θάνατο. Ασπρίζουν τα μαλλιά, κόβεται το κουράγιο, οι δυνάμεις τους σιγά σιγά τους εγκαταλείπουν, αρχίζουν να τρέχουν τα σάλια. Οπότε ταπεινώνονται και αναγκάζονται να φιλοσοφούν πάνω στη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Και να θέλουν να κάνουν καμιά αταξία δεν μπορούν, γιατί όλα αυτά τους φρενάρουν. Ή ακούν ότι κάποιος στην ηλικία τους ή και νεότερος πέθανε και θυμούνται το θάνατο. Βλέπουμε στα χωριά, όταν χτυπάει η καμπάνα για κηδεία, οι ηλικιωμένοι που κάθονται στο καφενείο σηκώνονται

με μνήμη θανάτου. Αυτό θα πει τρελαλά και θα συνεχίσει να χτυπάει το τόπι του. Γιατί το μικρό παιδί, αν το βοηθούσε ο Θεός να καταλάβει το θάνατο, θα απογοητευόταν το κακόμοιρο και θα αχρηστευόταν γιατί δεν θα είχε όρεξη για τίποτε. Γι' αυτό οικονομάει ο Θεός, σαν καλός πατέρας, να μην καταλαβαίνει το θάνατο και να παίξει ξένιαστο και χαρούμενο το τόπι του. Όσο περνάει όμως ηλικία, σιγά σιγά καταλαβαίνει και αυτό το θάνατο. Βλέπεις, και ένας αρχάριος μοναχός, ιδίως όταν είναι νέος, δεν μπορεί να έχει μνήμη θανάτου. Σκέφτεται ότι έχει χρόνια μπροστά του και δεν τον απασχολεί το ζήτημα αυτό. Θυμάστε και ο Απόστολος Πέτρος που είπε: «Φωνάξτε τους νεανίσκους να πάρουν τον νεκρό Ανανία και τη Σαπφύρα». Και στα μοναστήρια συνήθως τα νέα καλογέρια θάβουν τους νεκρούς. Οι μεγάλοι συγκινημένοι ρίχνουν λίγο χώμα πάνω στο σώμα του νεκρού με ευλάβεια και ποτέ στο κεφάλι. Έχω μια δυσάρεστη εικόνα από ένα μοναστήρι όπου είχε πεθάνει ένας αδελφός. Την ώρα του ενταφιασμού, όταν έλεγε ο ιερεύς «Γη ή και εις γην απελεύσει», όλοι οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και συστολή πήραν λίγο χώμα και το έριξαν πάνω στη σωρό του μοναχού όπως συνηθίζεται να γίνεται. Ένας νεαρός μοναχός μάζεψε το ζωστικό του, πήρε το φτιάρι και απρόσεκτα και με ορμή έριχνε πάνω στο νεκρό οτιδήποτε έβρισκε μπροστά του. Χώμα, πέτρες, ξύλα, παφ, παφ, για να δείξει παλικαριά. Βρήκε την ώρα να δείξει τη δύναμή του, την εργατικότητά του. Δεν είναι ότι φύτευαν δέντρα ή γέμιζαν κάποιο λάκκο για να μπει η καλοσύνη, η θυσία και να πει «Οι άλλοι είναι γεροντάκια, τι να περιμένω από αυτούς, ας δουλέψω εγώ». Οπότε θα κουραζόταν λίγο παραπάνω για να ξεκουράσει τους άλλους. Εδώ και ένα ζώο, να δει κανείς νεκρό, λυπάται, πόσο μάλλον να βλέπει τον αδελφό του στον τάφο και με το φτιάρι να ρίχνει με μια ορμή και απρόσεκτα πάνω στο νεκρό χώμα, πέτρες. Αυτό δείχνει ότι δεν είχε καμία συνέστηση του θανάτου.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.

0: όπου η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις AIR.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364 720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
8: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
7: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
8: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
7: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
8: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. σχολείο, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
9: Ώρα Ελλάδος 6.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κρίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις θεσαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου εγκαλιάζονται επί Θεών ζώντα και γάρ στρωθείων έβρενε αυτού οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθίσταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος εις τους αιώνας των ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάβδου κλαθμόνου εις τον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν μοθετών, πορεύονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπεράσπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψεν εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές υπερ χιλιάδας εξελεξάν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον εκείν με σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος ο στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξιας Κύριε την κίνη σου απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώ, αφήκας τα σανομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σου τρίων ημών και απόστρεψε τον θυμό σου αφημών. Μη ίσως αιώνας οργιστής ημίν, ήδη έτενη στην οργή σου από γενεά σεις γενεάν. Ο λαός, ο Θεός επιστρέψας ζωός ημάς και ο λαός εμφανθήσεται επί σε. Δείξον ημίν Κύριε, το έλεος και τη σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσομε τη λαλήσεν ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσεν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού κατά σκηνών σε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύστε και θύσιζον τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκουσόν μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσοι μη σώσουν τον δρόσο ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσδιακράξουμε όλη την ημέρα ανέφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και βολή έλεος πας της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε την πονή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσή ότι επικουσάς μου και στην ομοίωση εν θεής Κύριε και ουκέστ κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγασαι και ποιον θαυμάσαι Θεός μόνος, οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου, εφρανθείτε η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με Κύριε στην ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατονίστησαν την ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και στον ιόν της παιδής και σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με, και εσχυνθήθον σοι, Κύριε, βοηθησάς με και παρεκάλεσάς με, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με, και εσχυνθήθον σοι, Κύριε, βοηθησάς με και παρεκάλεσάς με, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Απόστολε Άγια, κύλα πρέσβε το ελεήμον Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσκητες ψυχές ημών. Κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννήθης εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρ συνειδήξεις ως Θεός. Μη παρήδης σου έπλασα στη χειρή σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούς σου εθεοτόκων πρεσβεύουσεν υπερημών και έσωσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόης ημάς τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος οφημών. δια Αβραάμ τον αγαπημένο υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλον σου και Ισραήλ τον Άγιον σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, δέστα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιές της ασθενείας μον ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθείτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Βλέπων ο ληστής των αρχηγών της ζωής επί σταυρού κρεμάμενον έλεγε ημί Θεός υπήρχε σαρκωθείς, ως εν ημίν σταυρωθείς, που καν ο ήλιος της ακτίνας εναπέκρυψεν ουδέ η γης ιωμένη εκειμένετο, αλλο πάντων ανεχόμενος μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι εν μέσω δύο ληστών ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός του μεν καταγωμένου εις άδειν του βάρ της βλασφημίας, του δε κουφιζωμένου πτεσμάτων προσγνώσιν θεολογίας Χριστέ ο Θεός δόξας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν τον αμνό και επιμένα και σωτηρία του κόσμου, εν το σταυρό θεωρούσα είτε κούσα έλεγε δακρύουσα, ομεν κόσμος αγάλετε, δεχόμενος την λύτρωση τα δες πλάχνα μου φλέγονται, ορός την σταύρωσιν υπερπάντων υπομένης ο Υιός και Θεός μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίεν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τώρα ταύτα συντεύξης και ήθνο η ζωή ημών πρόσθεσαν το λάθος τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον επιλογισμούς διόρθωσης θνίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίες σου Βαγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν, ή εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτης σου δόξης του ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλο κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρκι νομίσαμεν, κι ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις του αδικημένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσαν τους αρχικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιαν ανάπαυσιν καταδύσουμεν, εν θα πάντων εστιν εφρενωμένην η κατοικία. Σιγαρή η όδος αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμπομεν, Συν το ανάρχος Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ακύλα, των Οσίων Νικοδήμου του Αγιορείτου και Ονισίμου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωσήφαρχη Επισκόπου Θεσσαλονίκης και Πέτρου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ιούς του Ακύλα Ιλαρίου Ηρακλείου και Ιωάννου του Νέου και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Εμμανουήλ και τον Συναυτό εν Κρήτη, όν την Ιεράν ημίν επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο ο Θεός, μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειαν, εν ενεδύσον απαλλόμενος προσωσημάτιον, εκτείνον τον ουρανόν σιδέρινο στεγάζουν, ιδαϊστέ υπερό αυτού, ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού περίπατον επιτρίγων ανέμων, ποιόντος αγγέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλιν αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο σημάτιν το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμή σε όσου παίξονται από φωνή βροντί σου, δηλιά σου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο, αν θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, αφού παρελέψονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψε την γη. Ξαποστέλων πηγάσιν, φάραξιν, αμέσων ορίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ον αγρή, δίψαν αυτόν. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών, δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτό που κάρπου των έργων σκορτάστη σε τύγη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνε και εκλόγη τη δουλεία των ανθρώπων, του εξάγειν άρτων εκ τη γη και είναι ω εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξυλά του πεδίου, εκέδε του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένο έψη του ερουδού η κατοικία, ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταπηγή τη λαγουή. Επίση Έλληνε καιρού ο ήλιο αίων τη δύση αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ήξεν αυτοί διελέψονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αραπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθηκε τη κτήσεώ. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ανούκα έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όντω ενεπλάζει σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ έπροσδοκώ, σε δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαντο στη χέρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δέσου το πρόσωπο τραφθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εστρουχνά αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελεί το πνεύμα σου και πληστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίου του αιώνα. Εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο στην ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό με ω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το κυρίω. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ω την υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έων τη δύση να αυτού έθου σκότω και έγινε τον νύξ. Όσε μεγάλη θέργα σου κυρίε πάντα εν σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αγί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου. Ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των Πάντων Ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κυρία ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήσου ημών

0: εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε

Δεσιλάει, εκισμής ομιλήσασα και επικύλες κολάσεσι, αλήθως υπέμεινας αξιάγαστε, της οφθαλμής ενωρώσαδε, Ιού την τελείωσιν το μαρτύριον διπλούν, Ιουλή τα δίνησας οθενέμισε και διπλούς

Ενείτε τον Κι, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς, και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Εκείς μης ομιλήσασα και ποικίλες κολλάσεσιν, αλήθως είπε μήνας αξιάγαστε, της οφθαλμής ενωρώσασε, ιού την τελείωσιν.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες προσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Υιόν. Άξιον σε εν πάση κερίς υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου στο σώνα σαμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σου φημάς, καθάπε ηλπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδάξωνα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποινα σεν σώνα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόμε τη δικαιωμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα των θυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ίνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλαγα των ψυχών και των σωμάτων.

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησούμεθα.
1: Πρόσω, Κύριε.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

ανθρώπου κριτή, συντριπέκνητα και φαλά. Του δε αυτών πέταξαν αυχία να σου την εξ ανθρώπων, μένοντα βοήθεια. Αλλά του σών περιμένοντα έλεο και την εσύ να πεκρεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξον παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέρνη του προσίου σε ανοίκτα από παντό εχθρού, από πάση αδικημένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων,

0: Να πωλείς τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σεν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, όη τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώδησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσουσον, ότι κατεδίω εξυνο εχθρός την ψυχήν, μεταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσους νεκρούς αιώνος, και η κηδεία στην επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία τράφη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν, πας της έργης σου εμποίημα στον χειρών σου εμελέτων, διαπέντασα προσετάς κυρίας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη Δρός. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σαν πεμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλαιό σου, ετ' επίς ήλπισα, γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν ενή πορεύσουν την προσέα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

εξαισίες, προσύπομεν δεόμενοι εκ βάθους ψυχής, Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα, πατρική σου πρεσβεία, πασίς ανάγκης νόσων και δεινών, τους αιτουμένων.

0: Ημίγαρ σοι προείστα σο πρεσβεύουσα, τι σημασερίσατο, εκτός ούτων κινδύνων, τις δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που κάπως τόμεν δέσποινα έξω, σους γαρδούλους σώζησαι εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος αληθυρμό σου εξάλληψαν το όνειμά μου. Επιπλήνω πίνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμων ονήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες εν λήφθην και εν αμαρτήσεις εκίσεις εμε μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίς με, ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν να λευκανθήσω με. Ακουτήσει με εγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου τη σωτηρία σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμως ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψη. Ρίσε με εξαιμάτων Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκίως αισιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επ' το θυσιαστήριό σου, Μόσχους.

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργείς.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πολιτά αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και πάντων των μετευλαβίας και κατανήξεως συμμετεχόντων

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξου

Τη δεόμεθα υπερηγία των ασθενούν, των αναρρήσεω, των εχμαλώ, των επιστροφή, των πεπλανημένων και υπερπάση ψυχή θλιβωμένη και καταπονουμένη, ελαίου και βοηθή.

Άντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγών

Επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και ικτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον

του Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων οέρων αήλων δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του τιμίου και ενδόξου προφήτ προδρόμου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ήρας τες ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

και αλαχού της γης, χυμαζομένων υπό της ισλαμικής απειλής ορθοδόξων χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοήθειας και σωτηρίας

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δι-

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστη των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και την πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν ο Χερουβήν και τον ξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Κυρίκου και Ιουλίτης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Λολιανού και Αβουδήμου και των Αγίων Ασυγιάτου Θαυματουργού και Βλαδιμίρου Βασιλέως Ρωσίας, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Γεωφως.
8: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
7: Γεωφως.
8: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
7: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μάνδρα Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-5560-398.
7: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
8: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
9: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
10: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
11: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα, χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
12: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
13: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
14: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής την αγάπη σας, ότι εκτός από τις επιστήμες τις οποίες είναι γνωστές σε όλο το επιστητό της κοινωνίας και στα πανεπιστήμια όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει και μία τεχνοψυχολογία όπως λέγεται, η οποία δεν λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ως έδρα και ως πανεπιστήμιο, αλλά η τεχνοψυχολογία είναι μία επιστήμη που διδάσκεται πολύ μακριά από εδώ και έχει σχέση με την ψυχολογία του λαού και ερευνά αυτή η επιστήμη ιδιαίτερα πώς μπορεί να αλλοιωθεί κάποιος λαός από κάτι το οποίο πιστεύει πολύ δυνατά και η πίστη του είναι σαν μία γροθιά, σαν ένα θεμέλιο πετών αρμέ. Αυτή η επιστήμη εξετάζει τόσο εξονυχιστικά τα πράγματα που μετά από πολλά χρόνια μελέτης βρίσκει, όπως ακριβώς και η επιστήμη της ιατρικής, όταν εντοπιστεί κάποιος νέος ιός, η επιστήμη της ιατρικής εξετάζει και βρίσκει το αντίδοτο για αυτόν τον ιό. Αυτή λοιπόν η τεχνοψυχολογία, αφού εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στο τι είναι ο Έλληνας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός και πώς πιστεύει, προσπαθεί όχι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι φαινομενικά όπως φαίνονται σε περισσότερα μάτια και αυτιά και κεφάλια πολλών ανθρώπων, αλλά προσπαθεί να αλλοιώσει κάτι πολύ βαθύ που έχει σχέση με την ζωή του χριστιανού. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς τους κανόνες ότι η νέα εποχή αυτής της τάξης δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να φύγουμε από την Εκκλησία. Θέλει να είμαστε στην Εκκλησία. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά θέλει να αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Εδώ εστιάζεται το θέμα μου, σεβαστέ πατέρα Ιωαννίκη. Το λειτουργικό σφαίρεσθε σημαίνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, όχι όμως ο τρόπος καλής συμπεριφοράς όπως λέει το savoir vivre, πώς πρέπει να κινούμεθα ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από εμάς, τον βάζουμε στο δεξί μας μέρος και προχωράμε, αλλά το λειτουργικό σφαίρεσθε έχει σχέση με το πώς ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει σωστά αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει ανά τους αιώνες και πώς μπορεί αυτή την παράδοση να την κρατήσει αναλύωτη ο Χριστιανός Ορθόδοξος μπροστά σε αυτό που θέλει να λιώσει το φρόνημα. Γι' αυτό και το λειτουργικό σφαίρεσθε ως όρος δεν έχει σχέση με κάτι άλλο παρά μόνο με το πώς εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι κατανοούμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και πώς θα πρέπει εξερχόμενοι από την Εκκλησία να μεταφέρουμε τη λειτουργία και έξω από τη λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία να έχουμε μία μετά-λειτουργία. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντοτε και λειτουργεί, όλοι μας λειτουργούμε, ξέρετε, κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο ο παπάς, γιατί ο παπάς έχει την ειδική ιεροσύνη, εσείς ο λαός έχετε την γενική ιεροσύνη, συλλειτουργούμε. Οπότε όπως ο παπάς και όπως εσείς συλλειτουργούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βλέπετε τώρα όλοι είμαστε πολύ ήσυχοι και ακροούμεθα τον Λόγο του Θεού, αλλά όταν βγούμε και από την Εκκλησία, πώς μπορούμε να είμαστε, είναι μία προέκταση, ο τρόπος αυτός της λειτουργικής αγωγής, την οποία βιώσαμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, είναι το ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Είναι λοιπόν μια άλλη αγωγή που δεν αποκτάται φυσικά αυτή η λειτουργική αγωγή ούτε με πανεπιστημιακούς τίτλους, ούτε να καθίσεις σε πανεπιστήμιο, ούτε να πάρεις για να την έχεις περγαμηνές, πτυχία, οτιδήποτε άλλο,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θέλει μια διαφορετική διαχείριση για να την κατακτήσει αυτήν ο άνθρωπος, η οποία όμως χρειάζεται διάθεση χρόνου και πίστεως πολλής για να μπορεί να την αποκτήσει. Και ο λόγος εν προκειμένου αφορά στο βίωμα. Γιατί χωρίς βίωμα δεν μπορεί κάτι να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να φας ένα κύβο ζάχαρη και να εξηγήσεις σε έναν ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την ζάχαρη να περιγράψεις πόσο γλυκιά είναι. Μεταδίδεται αυτό στη γνώση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο στοιχείο στο λειτουργικό σφαίρεσθε είναι ότι από μας τους σύγχρονους νεοέλληνες, οι οποίοι ζούμε κάπως πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούσαν και οι παλιότεροι, είναι ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά αυτό που μπορούσαμε να αποκτήσουμε, το βίωμα. Το βίωμα τώρα πώς μεταδίδεται και ποιος το μεταδίδει, ποιες είναι αυτές οι βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε. Αλλά το βίωμα είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας για τις επόμενες γενναίες και για να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το ζώπυρο της πίστεως, πρέπει να το έχουμε ήδη από πολύ μικρή πάρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι πολύ όμορφο, αδελφοί μου. Λέει, από πότε ο άνθρωπος που γεννέται ξεκινάει την αγωγή του, την πνευματική αγωγή, από πότε ανδρώνεται ο άνθρωπος, από πότε αρχίζει να γίνεται ένας συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος. Αν ερωτήσω τώρα σε ευθύ λόγο έναν από όλους εμάς, έναν-έναν, εγώ πιστεύω ότι θα πάρω, πώς είμαστε εδώ, 800 άτομα, θα πάρουμε, ο καθένας θα δώσει την απάντησή του. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορήμων, λέει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μορφώνεται πριν ακόμη από την σύλληψή του, που δεν υπάρχει ως άνθρωπος, που υπάρχει μέσα σε μία μορφή σπέρματος ή οαρίου, και οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν βίωμα και βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία πριν ακόμη τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους και πιστεύουν στο Θεό και εξομολογούνται και έχουν συνέστηση τι είναι ο Θεός, αυτό με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας το παιδί, το μεταδίδουν στο παιδί τους. Και μιλάμε για πολλά κληρονομικά στο χαρακτήρα του παιδιού μας και των παιδιών μας. Λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα, λέει η μάνα. Ο πατέρας λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα. Βλέπεις τη φάτσα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Βλέπεις το σώμα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Λέμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Για τα εσωτερικά όμως δεν ομιλούμε. Γι' αυτό και το βίωμα αυτό το παίρνει ως γονιδίωμα ο νέος άνθρωπος από τους ίδιους τους γονείς του. Γι' αυτό και έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, πολύ επίκαιρα τα λόγια του μερικές φορές φαίνονται και προφητικά στη ζωή μας, ότι λέει, δώστε μου καλούς γονείς να σας δώσω καλά παιδιά. Γιατί αν οι γονείς δεν είναι καλοί, και αυτό που θα μεταδώσουν για να δημιουργήσουν το παιδί, θα το μεταφέρουν και το παιδί δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το βίωμα λοιπόν πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν μία ψυχή, εξομολογήθηκε στο Πετραχύλι και κατόπιν γνώρισε κάποιο παιδί και το έφερε και αυτό το παιδί να εξομολογηθεί στο Πετραχύλι και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και ήρθαν και οι δυο στο Πετραχύλι
για να πούνε στον πνευματικό τους, τον εξομολόγο τους, εμείς θέλουμε να αφήσουμε ό,τι γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι λάθος, θέλουμε να κάνουμε αυτό που η Εκκλησία θέλει και πείτε μας εσείς, Πάτερ, ποια να είναι η πορεία της ζωής μας. Και ξεκινάει ο ιερέας από ένα πρώτο. Παιδιά μου, θα νηστεύετε και θα εγκρατεύεστε μέχρι να έρθει η ευλογημένη ώρα του γάμου σας. Το λέει κανένας από τους γονείς στα παιδιά τους. Ή κι αν το πει, οι γονείς ήταν στην ίδια κατάσταση για να διδάξουν στο παιδί τους αυτό που η Εκκλησία δίδαξε. Και λέει λοιπόν ο πνευματικός, θα συντομεύσουμε το γάμο, παιδιά μου, για να ενωθείτε κι εσείς κανονικά σαν ζευγάρι. Να είναι ευλογημένο. Πότε θέλετε, παιδιά μου, να σας παντρέψω? Εσείς θα αποφασίσετε, Πάτερ. Γιατί εμείς εσάς ακούμε και δεχόμαστε ότι ό,τι μας πείτε είναι η φωνή του Θεού. Θα παντρευτείτε ημέρα Κυριακή, παιδιά. Πολύ ωραία, ε. Κυριακές παντρευόμαστε. Σάββατα μήπως, Παρασκευές, Τετάρτες, πότε μας βολεύει? Πότε βολεύει τον κάθε έναν? Είναι τελικά η απόφαση της ημέρας θέμα κάποιου που αποφασίζει μόνος του, να το αποφασίσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να ρωτήσει κάποιον ειδικό? Διότι αν είσαι άρρωστος, πας σε έναν γιατρό και λες με πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός, ο δοντίατρος πρέπει να είναι, το δόντι σου πονάει. Αν σε πονάει εδώ στη μέση, πας σε έναν ειδικό γιατρό. Αν σε πονάει η καρδιά σου, πας εκεί. Και λέω, πνευματικός, ημέρα Κυριακή, παιδιά μου, στις 12 η ώρα θα έρθετε να τελέσουμε το γάμο. Τα παιδιά δεν είχαν σχέση ποτέ με την Εκκλησία, αλλά επειδή άκουσαν βιωματικά πράγματα από τον ιερέα που τους εξομολογούσε, τους είπε λοιπόν, αυτό θα γίνει. Την επομένη φτάνουν οι γονείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί γονείς, κατά πάντα που είναι, συμμετέχουν στην Εκκλησία και συμμετέχουν με τον τρόπο τους, όπως είπαμε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι χριστιανός, άλλος 50 κιλά, άλλος 200 κιλά, άλλος τόνο. Έχουμε πολλών λογιών βάρη πίστεως. Αυτοί είχαν πάνω από έναν τόνο, ήταν πολύ δυνατοί. Οι οποίοι ήρθαν να πούμε, παππούλοι, τι είναι αυτά τα οποία είπατε στα παιδιά μας, οι χριστιανοί γονείς, να παντρευτούν τόσο γρήγορα, μα δεν γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Τι είδους γνωριμία θέλετε να κάνουν? Μα να γνωριστούνε τώρα, καταλαβαίνετε τι είδους γνωριμία, οι ίδιοι οι γονείς οι χριστιανοί, συμβουλεύαστε παιδιά τους. Και το δεύτερο, η μέρα Κυριακή, ποιος παντρεύει τη μέρα Κυριακή? Η μέρα, λέει, Παρασκευή είναι πιο φθηνά τα κέντρα από ότι είναι την Κυριακή που είναι πιο ακριβά, που βγαίνει ο κόσμος έξω και τρώει στα καταστήματα. Μας δίνουν φθηνότερα, λέει, το ποσό που θα κάνουμε το γλέντι και το τραπέζι. Οι χριστιανοί γονείς όμως, που η μέρα Παρασκευή και Τετάρτη απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες να τελούνται μυστήρια χαράς, διότι η ημέρα αυτή είναι σαν λέγαμε ημέρα πένθους, γιατί είναι αφιερωμένη μόνο στο Δεσπότη Χριστό μας και η Τετάρτη και η Παρασκευή, και γι' αυτό γίνεται νηστεία. Και η μέρα νηστεία δεν μπορείς να την καταλύσεις και να πεις ότι έχω γάμο, ταΐζω τους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν, γιατί είναι το μυστήριο της χαράς. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περίπτωση και πήγαν τον ιερέα και στην Αρχιεπισκοπή, γιατί ο ιερέας φάνηκε ότι είναι αιρετικός. Γιατί όταν ο ιερέας θέλει να πει κάτι σωστό, αντιλαμβάνεστε ότι οι κατέχοντες, εμείς όλοι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και τα κατέχουμε τα πάντα, νομίζουμε ότι μπορούμε να λύνουμε τα πράγματά μας με καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η περίπτωση δεν έχει να κάνει με τι εξέλιξη είχε το πράγμα, διότι το πάντοτε καθαρό, το πάντοτε προφητικό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς μέσα στην Εκκλησία και η αλήθεια οφείλει να λάμπει. Σημασία έχει ότι τα παιδιά μπήκαν στην Εκκλησία μέσα, παντρεύτηκαν ημέρα Κυριακή, στην εξομολόγηση πάντοτε τα παιδιά, ήρθε η ώρα να συλλάβουν παιδί
στην εξομολόγηση και οι δύο αυτοί οι νέοι. Ήρθε η ώρα που γεννήσαν το παιδί με το βυζανιάρικο το παιδί τους μέσα στο εξομολογητήριο και οι δύο γονείς. Ήρθε η ώρα που το παιδάκι περπάτησε στο εξομολογητήριο οι γονείς. Το παιδάκι έτρεχε μέσα στην εκκλησία, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, το έπαιρναν οι γονείς. Οι γονείς όμως μέσα στο εξομολογητήριο της εκκλησίας. Πέρασε λίγος καιρός, πήγε 3-3,5 χρονών το παιδί αυτών, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά μέσα στην εκκλησία και το παιδάκι είπε «Μπαμπά και μαμά, τι κάνετε εσείς που βλέπετε τον ιερέα στο εξομολογητήριο?» Δεν ήξερε τι είναι εκεί, τι γίνεται. 3,5 χρονών παιδί. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι εκατοντάδες. Υπομονή να έχεις να δίνεις απαντήσεις. Λέει, ξέρεις παιδί μου, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι όπως και εσύ κάνεις κάποιες ζουζουνιές. Και όταν κάνεις

άλλος λέει ξεκινάει να εξομολογείται κάποιος από 10 χρονών, άλλος λέει από 12, άλλος λέει από 15, άλλος λέει από 20. Και τώρα υπάρχει και, και η τοποθέτηση ότι δεν πρέπει τώρα να βαφτίζουμε τα νήπια, γιατί η νέα διρεκτίβα λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται η βάπτιση στην εκκλησία μας. Για δείτε, αυτό είναι από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε μία γάστρα να τα βαφτίζουν τα παιδιά τους, και αυτό φυσικά παραξενεύει όλη την Ευρώπη και όλους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι στην Ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά αμέσως κάποιοι από εμάς κουλτουριάριδες μπορούμε να το πάρουμε και αυτό και να πούμε ότι καλύτερα είναι να βαπτιστεί κάποιος όταν γίνει ενήλικας, να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Όμως και εδώ η τεχνοψυχολογία έκανε τα πράγματα να τα αποφασίζουν για το πότε θα γίνει η βάπτιση του παιδιού τους, όχι οι ειδικοί που είναι οι πνευματικοί οι ιερείς μας, αλλά εμείς πάλι, οι πολύξεροι που τα ξέρουμε όλα, αποφασίζουμε πότε εμείς θα βαπτίσουμε το παιδί μας. Η υπόθεση δεν είναι στα χέρια όλων σας, είναι η υπόθεση του Θεού μας. Το παιδί μπορεί να βαπτιστεί από την ημέρα που σαραντίζει. 40 ημερών το παιδί βαπτίζεται. Το όνομα του παιδιού δίδεται την 8η ημέρα, υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, και κατόπιν από την 40η ημέρα, να μην ξεπεράσει όμως ο έκτος μήνας, για να γίνει κανονικά το βάπτισμα του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα. Βίωμα λοιπόν για να βιώσει κάποιο παιδί σωστά το βάπτισμά του, είναι να μπει 3 φορές στην κολυμβήθρα μέσα στο νερό και να βγει, και έρχονται μερικοί γονείς που πάλι ξέρουν όλα και λένε στον ιερέα, ξέρετε, το παιδί μας έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα στην κολυμβήθρα. Ξέρετε, δεν θέλουμε να το βάλετε μέσα στην κολυμβήθρα το παιδί. Πώς θέλετε, μου κάνανε μια ερώτηση πριν από μερικούς μήνες στο ράδιο, ότι πήγαν κάποιοι σε μια εκκλησία, σε ένα ναό, ορθόδοξο φυσικά, οι γονείς, και συζήτησαν να βαπτίσουν το παιδί τους. Και οι ιερείς είπαν, πώς θέλετε να κάνουμε το βάπτισμά σας. Θέλετε κατά τον παραδοσιακό τρόπο να μπει το παιδί σας μέσα στην κολυμβήθρα 3 φορές και να βγει. Θέλετε να το βάλω μέχρι τα γονατάκια του μέσα και να ρίξουμε λίγο νεράκι. Θέλετε να μην το βάλουμε καθόλου και να ραντίσουμε λίγο από πάνω. Τι σας βολεύει. Τι βολεύει. Όχι όμως τι ξεβολεύει. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να κάνει και να πει στους ανθρώπους αυτό που η λειτουργία της Εκκλησίας οφείλει να ενημερώνει. Τι είναι λοιπόν το σωστό. Να πούμε εμείς θέλουμε την τάδε ημερομηνία, το μυστήριό μας, ή να πούμε στην Εκκλησία γεννήσαμε και παρακαλούμε, περιμένουμε από εσάς τους ιερείς να μας πείτε πότε είναι η κατάλληλη ημέρα που μπορούμε να βαπτίσουμε το παιδί μας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο και να το βιώσουμε αυτό, πρώτα πρέπει να έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βαπτίσουμε το παιδί μας νωρίς, ώστε όταν το φέρουμε ενός έτους, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς στις μεγαλοπόλεις έχουμε και παιδιά αβάπτιστα. Τώρα ειδικά, ιδιαίτερα με την πολιτική ονοματοδοσία, όταν πας στο μευτήριο, σου λέει ο ληξίαρχος, δύνασε να δηλώσεις και το όνομα του παιδιού. Είναι πονηρό φυσικά αυτό, το αλαμβάνουμε ως μία κατάσταση η οποία έρχεται να υποπέσει μέσα στο τόσο ρημαγδό των πραγμάτων αλλίωσης, ότι ένας αφελής λέει Ιωάννης, γράφει Ιωάννης, του λέει μετά ο ληξίαρχος, δεν χρειάζεται τώρα να βιαστείς να βαφτίσεις το παιδί σου, γιατί το παιδί σου έχει όνομα, μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, κανένας δεν θα λέει το παιδί σου δεν έχει όνομα, και τελείωσε η κατάσταση. Βλέπετε πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Το βίωμα λοιπόν, όλες αυτές οι βιωματικές καταστάσεις και αυτό ιδιαίτερα που σας είπα για το παιδί των παιδιών, η Εκκλησία το λύνει μεταδίδοντας το βίωμα στο παιδί. Πώς μπορείς να πεις στο παιδί σου, για παράδειγμα, το οποίο έχει φτάσει 18-20 χρονών, να έρχεται στην Εκκλησία και να εκκλησιαστεί,

αφού ποτέ δεν σηκώθηκες ημέρα Κυριακή πρωί από τις 7 παρατέταρτο το πρωί η ώρα να φέρεις το παιδί σου και τον εαυτό σου να φέρεις μέσα στην εκκλησία. Πώς προσδοκάς το παιδί σου να έχει δύο μαθίες λειτουργίας και να αρέσει αυτό το οποίο θα δει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα πεις στο παιδί σου, ξέρεις, η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι πιο πανηγυρικό έχει η εκκλησία μας. Και πώς θα πεις στο παιδί σου να παραμείνει σε αυτήν τη στιγμή που εσύ έτρεχες η μάνα, ο πατέρας, ο χριστιανός, να φας στο κεπέντε τη μαγειρίτσα, αφού η νηστεία σου βάσταξε 3 ημέρες, γιατί έτσι νόμιζες ότι πρέπει να νηστεύσεις. Πώς λοιπόν να μιλήσεις και να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις πρέπει να εκκλησιάζεσαι, πρέπει να εξομολογήσεις, όταν εσύ ο γονέας δεν έδειξες ο ίδιος το παράδειγμα στο παιδί σου όταν ήταν μικρό. Στη Ρωσία το παράδειγμα μετά τους Μπολσεβίκους το 1917 που ανατείναζε τους ναούς και σκότωνε τους ιερείς γιατί δεν εξυπηρετούσαν στο καθεστώς, υπήρξαν 3 ναοί, λέει, μέσα στη Μόσχα. Για όποιους έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, για να τη διανύσετε θα έπρεπε να πάτε από τη Λάρισα να φτάσετε μέχρι τη Λαμία για να εκκλησιαστείτε. Αυτή ήταν η απόσταση. Και πώς κράτησε αυτός ο λαός? Και μετά την Περεστρόικα ξεκίνησαν να ανοίγουν πάλι οι εκκλησίες και κράτησαν μέσα στα ζώπηρα της πίστεως τους αυτοί οι άνθρωποι τον Χριστό και την πίστη τους. Θα σας πω με ποιον τρόπο. Αφού, λέει, φοβόταν ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι πιστεύει, έπαιρνε το παιδί του και πήγαινε κρυφά σε μια εκκλησία και το βάπτιζε ο πατέρας. Μια άλλη μέρα έπαιρνε η μητέρα το παιδί, το πήγαινε σε μια εκκλησία όπου έβρισκε και το ξαναβάφτιζε, γιατί δεν ήξερε το βάφτιζε ο άντρας της. Το βάπτιζε. Το έπαιρνε ο παππούς, λέει, έχω καιρό να δω το παιδί μου, το εγγονάκι μου, το σπλάχνο μου, του παιδιού μου το παιδί, δυο φορές παιδί. Μου το δίνετε να το πάω μια εκδρομούλα? Βεβαίως. Έπαιρνε το παιδί, πήγαινε ο παππούς, το βάπτιζε το παιδί. 30-40 βαπτίσματα μπορεί να έφτανε ένας. Με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τα ζώπηρα της πίστεως. Παρότι η φοβέρα του τσεκουριού και της φυλακής ήταν βέβαιη, κράτησαν όμως στα ζώπηρα της πίστεως. Μου έλεγε μια άλλη γυναίκα με πολύ κλάμα. Γονατίσαμε και οι δυο στο εξομολογητήριο. Ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μου λέει, εμείς ο Χότζας δεν επέτρεπε να υπάρχουν εκκλησίες. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αυτά που μας αρέσουν δηλαδή, όλους μας αρέσουν, αυτά είναι καλύτερα από τις εκκλησίες μας σήμερα. Όλα αυτά ποθούμε, εκεί κινούμεθα. Λοιπόν, μου έλεγε αυτή και μια στιγμή δεν βάσταξα, λέω, περίμενε να καθίσω γιατί δεν αντέχω αυτά που ακούω. Μου έλεγε, εμείς, λέει, πάτερ, δεν είχαμε παπά, γιατί οι παπάδες είχαν κρυφτεί, είχαν ξυριστεί, τους ξύρισαν όλους και όσους, λέει, δεν πείθονταν σε αυτό, τους βάζαν στη φυλακή. Εμείς λέγαμε κρυφά ένα ραδιάκι και πιάναμε, λέει, κάποιες συχνότητες και εκεί, λέει, μαζευόμασταν την ώρα που ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία, γονατούσαμε, λέει, την ώρα που ακούγαμε αυτά και τι έκαμνα, λέει, εβάζαμε, λέει, ένα ποτήρι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και την ώρα, λέει, που έφτανε η στιγμή που ακούγαμε με τα φόβου Θεού πίστεως, εμείς, λέει, κοινωνούσαμε τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Είναι το βίωμα. Ήξερε την Θεία Λειτουργία απ' έξω που λέμε εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοκουλτουριάριδες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Αυτή που ήξερε που δεν ήξερε και δεν τελείωσε το σχολείο. Ήξερε στο μεταφόβου Θεού πίστεως που κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί το ήξερε? Γιατί είχε βίωμα, γιατί γνώριζε τη Θεία Λειτουργία, γιατί κατήχε εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη τη στιγμή είναι η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και εμείς σήμερα λέμε, οι εντός της Εκκλησίας, γιατί το πρόβλημα δεν έρχεται
εκτός από την Εκκλησία. Εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένας, άκουσα προχθές, διάβασα, τον επενούσε πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ ένας ιερέας και ένας δεσπότης παλιότερα το έκανε φυσικά αυτό, μετέφραζε στη Μητρόπολη του όλα τα κείμενα στη Νέα Ελληνική. Δεν πήρε άδεια φυσικά από πουθενά, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Είτε είσαι λαϊκός είτε παπάς, όλα τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Επενούσε λοιπόν σήμερα ένα σύγχρονο διαδικτυακό κανάλι, λέει να και ένας καλός παπάς που αφουγκράζεται, λέει, τον κόσμο και μετέφρασε όλη την Θεία Λειτουργία και όλα τα μυστήρια, γάμου, βάπτιση, τα κάνει στη Νέα Ελληνική. Αυτό λοιπόν το βίωμα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα βίωμα που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας ο οποίος δεν έχει βιώσει από νωρίς μέσα το λειτουργικό αυτό γεγονός της ζωής του. Δεν έχει μπει μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε άλλωστε ότι εμείς στον Ιερό Ναό μας ερχόμαστε στο παραπέντε, όχι από τις 7 η ώρα που χτυπάει η καμπάνα, ερχόμαστε στο παραπέντε για το μνημόσυνο του γείτονα, παίρνουμε την πρωινή δόση του πρωινού μας, πολλά αντίδωρα, να γεμίσουμε το στόμα μας και φεύγουμε στο κεπέντε, γιατί τελείωσε η υποχρέωσή μας που είχαμε να παραστούμε στο μνημόσυνο. Και λέω τώρα, για δείτε, λειτουργικός φέρεστε. Η παρουσία μας αυτή, που πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο τέλος, μας ωφελεί? Όχι. Ωφελεί για αυτό το μνημόσυνο που πήγαμε, που μας κάλεσαν να προσευχηθούμε για αυτόν τον κεκοιμημένο, την κεκοιμημένη. Προσφέραμε την προσευχή μας. Ανάψαμε το κερί μας και καθίσαμε στη θέση μας, στο στασίδι μας, για να προσευχηθούμε για αυτήν την ψυχή που έχει ανάγκη και βρίσκεται τώρα στον προθάλαμο της κρίσεως του Χριστού μας. Είναι στην αίθουσα αναμονής οι ψυχές των κεκοιμημένων μας. Κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς που μας προσκάλεσαν κιόλας για να έρθουμε στο μνημόσυνο. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε τη χειραψία μας, να μας δουν ότι τους τιμήσαμε. Είναι, συγχωρήστε με λιγάκι, τους κυρίους πολιτικούς λέω, είναι όπως συμβαίνει στην Αθήνα πολλές φορές, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό, οι πολιτικοί μπαίνουν σε ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας και αμέσως αποχωρούν μετά, γιατί θα πάνε και στην άλλη εκκλησία και στην άλλη και στην άλλη. Δυνάμεθα αυτό να το κάνουμε μέσα στη λατρεία της εκκλησίας μας? Υποψιάστηκε κανείς γιατί η εκκλησία μας κατά την Θεία Λατρεία λέει σε κάποιο σημείο τας θύρας εν σοφία πρόσχομεν? Καλά, ποιος να προσέξει τις πόρτες της εκκλησίας? Όλοι κοιτάμε στην Ανατολή, οι πόρτες είναι από πίσω. Ποιος να κοιτάξει αυτές τις πόρτες? Ναι, ναι, η εκκλησία έχει και διακόνημα πορτάρι, πιλωρού. Και κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το μυστήριο, το φρικτό της Θείας Ευχαριστίας, έκλειναν οι πόρτες και αυτοί που αργούσαν μείνετε έξω εσείς. Τώρα το μυστήριο γίνεται για αυτούς που είναι μέσα. Εσείς δεν είστε άξιοι να μπείτε μέσα. Αντιλαμβάνεστε σε τι βιωματική κατάσταση βρισκόμαστε εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες χριστιανοί που θέλουμε να γευθούμε τον Χριστό μας. Ούτε την παρονυχίδα μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν το βίωμα πρέπει να το ζήσεις. Πώς να πεις κάποιον ο οποίος λέει πιστεύω στο Θεό, αλλά ξέρετε, λέει, έφυγα πολύ μικρός από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε, λέει, τι κρατάει το μυαλό μου? Τη γιαγιά μου που ζήμωνε το πρόσφορο, βίωμα. Θυμάμαι τη μάνα μου που άναβε την κανδύλα και έκαμνε μετάνοια και φιλούσε την εικόνα όταν έβαζε την κανδύλα στην θέση της, στο εικονοστάσιο. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαινα στον επιτάφιο και γυρνούσα με τον νεκρό Χριστό μας. Για φαντάσου. Και είχε να εκκλησιαστεί 40 και 50 χρόνια. Και κρατάει μέσα η πίστη του, γιατί είχε ένα βίωμα, μια φλόγα. Μου τηλεφωνάει κάποια γυναίκα στην εκκλησία την ώρα που λειτουργώ. Παπά μου, έχεις το κινητό?
και το σηκώνεις την ώρα της λειτουργίας. Όχι. Το έχω όμως για μια ειδική περίπτωση που έχω βάλει και ένα ειδικό οίκο να χτυπήσει. Γιατί η γιαγιά αυτή που κρατάει το παιδί της κόρης της, η οποία κόρη της δεν θέλει το παιδί της να κοινωνάει, αλλά δέχτηκε για να βαφτίσει το παιδί της, για να έχει τι, για να έχει άλμπουμ φωτογραφιών βαπτίσεως και να μην διαφέρει το παιδί της από τα άλλα, που δεν αφήνει το παιδί να κοινωνήσει, σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει: είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, γιατί έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Έλα λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο και έλα να κοινωνήσεις το παιδί. Αντιλαμβάνεστε τι βίωμα να έχει αυτό το παιδί, της γιαγιάς το βίωμα. Από τους γονείς δεν θα πάρει τίποτα. Ούτε θα ακολουθήσει ποτέ να εκκλησιαστεί το παιδί, ούτε θα έχει βιώματα. Να συνεχίσω στην αγάπη σας, να τονίσω και άλλα βιώματα, είπα, Πάτερ Ιωαννίκη, θα μιλήσω ανοιχτά. Άλλωστε θα φύγω εγώ σε λίγο και δεν θα με ξαναδείτε. Και μπορείτε, ας πούμε, να πείτε, μην το ξαναφέρεις αυτό, γιατί μας ψυχοπλάκωσε. Λοιπόν, πώς θα βιώσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής μας? Να πω ακόμη για την επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου. Εδώ είναι η θεωρία του παραλόγου. Ποιος είναι ο ανάδοχος της Εκκλησίας μας και ποιος είναι ο παράνυφος της Εκκλησίας? Συνήθως δεν χρησιμοποιούμε και τις σωστές ελληνικές λέξεις, γιατί εκλείπει το ελληνικό λεξιλόγιο. Ο ανάδοχος είναι ο νονός, να το μεταφράσω, και ο παράνυφος είναι ο κουμπάρος. Ποιος επιλέγει αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπιτικό μας? Αυτός που ενδιαφέρεται να τελέσει γάμο για να κάνει κουμπάρο, ή κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πρόσωπα? Υπάρχουν κανόνες, αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Κανένας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τηρεί τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, που προκειμένου κάποιος να παντρέψει ή κάποιος να βαπτίσει, πηγαίνει στο πνευματικό του και του λέει: μου ζήτησαν να βαπτίσω και να παντρέψω. Το λέει στο πνευματικό του. Μπορώ, έχω την άδειά σας να το κάνω αυτό. Είμαι ικανός για να κάνω αυτό. Είναι ακριβώς ό,τι τηρούμε στη ζωή μας. Πώς το αποφασίζουμε? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι όλοι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και όλοι να γίνουν παράνυφοι? Για να πούμε μερικά απαγορευτικά πράγματα. Ποιοι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι και παράνυφοι, με βάση τα δεδομένα της Εκκλησίας μας? Για να δούμε μετά πόσο βιωματικά αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε όλοι μας, αφού θα το ακούσουμε τώρα στη ζωή μας για τις επόμενες κουμπαριές μας. Ένας ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος μυστηριακά είναι ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία και όχι μόνο αυτό. Τι σημαίνει μυστηριακά? Να κοινωνάει τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ανοίγει το στόμα του και να μην βγάζει οχετό, αλλά να βγάζει Χριστό. Γιατί ένας που δεν μπορεί να βγάλει Χριστό από το στόμα του, δεν μπορεί με τις πράξεις του, με τις αισθήσεις του να μεταδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος και παράνυφος. Για δείτε πώς είναι οι επιλογές μας. Φιλαράκια ήμασταν, μαζί αμαρτάναμε, μαζί κάναμε, θα τον κάνω κουμπάρο. Τώρα άμα πάρει ο κουμπάρος την κουμπάρα, γι' αυτό για την ταμπακέρα κανένας λόγος δεν γίνεται. Γιατί τα σύριαλ της τηλεοράσεως δείχνουν αυτό το αλωτριωμένο φρόνημα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, ένας φίλος μας. Πόσοι από εμάς κρατήσαμε τις κουμπαριές μας και έχουμε αναδόχους στη ζωή μας? Συνήθως μαλώνουμε, κάπου δεν τα βρίσκουμε, τα τσουγκρίζουμε και τελειώνει η κουμπαριά. Είναι κανείς εδώ που έχει τον ανάδοχό του πολύ κοντά του, δίπλα του, να σηκώσει το χέρι αλλά με παρησία και να εξηγήσει ότι εγώ τον έχω κοντά και τον θυμάμαι από τα πολύ μικρά μου χρόνια? Να εκδαπανάτε όχι με το πορτοφόλι αλλά με το λόγο, τη σωστή πράξη, το καλό παράδειγμα, και με έκανε άνθρωπο ο αναδοχός μου. 1 στα 10 εκατομμύρια αν βγει για τους Έλληνες. Είναι κανείς παράνυφος που αντιλαμβάνεται ότι στο γάμο η παρουσία, η θεσμική του παρουσία είναι τόσο δυνατή, που
που εγώ χαρακτηρίζω τον παράνυφο με μια λέξη που θα σας σοκάρει, αλλά εγώ θα την πω. Ο παράνυφος, ο κουμπάρος, είναι το μαντρόσκυλο του σπιτικού. Πότε παίρνεις ένα μαντρόσκυλο? Όταν έχεις κινδύνους απ' έξω και το βάζεις το μαντρόσκυλο να φυλάει το σπιτικό σου, τα υποστατικά σου. Γιατί ο κουμπάρος μπαίνει για να στηρίζει μονίμως τον γάμο και όταν το ζευγάρι διαφωνεί, ο παράνυφος να δίνει τη σωστή κατεύθυνση, όχι να χωρίσει, ούτε να βάλει σπιουνές και διαβολές, αλλά να κρατήσει το ζευγάρι σωστά. Είπαμε και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας παράνυφος ούτε ανάδοχος εάν δεν έχει ακολουθήσει τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή δεν αποδέχεται το μυστήριο του γάμου και αποφασίζει να κάνει πολιτικό γάμο και αποφασίζει να κάνει ένα συμβουλιογραφικό γάμο και αποφασίζει να κάνει έναν γάμο κοινή συνενέση με τα λόγια τους και τα λοιπά, να κάνει ένα γάμο δικό του. Η Εκκλησία τον απαγορεύει και του λέει, αφού εσύ δεν αποδέχεσαι τον Χριστό, και εγώ σε βάζω ως κανόνα στη ζωή σου να μην μπορείς να γίνεις παράνυφος και κουμπάρος. Ένας ο οποίος δεν έχει βίωμα δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί το απαγορεύει η Εκκλησία, και έρχονται και πάνε μετά και στο εφετείο, αφού έρθουν πρώτα στο απλό δικαστήριο που νομίζουν ότι είναι ο παπάς γιατί τους δίκασε και τους απέρριψε. Μετά πάνε στο εφετείο. Ποιο είναι το εφετείο? Ο επίσκοπος. Και πηγαίνουν εκεί για να του πούνε το πρόβλημά τους, ότι ξέρετε, καλοί άνθρωποι είμαστε και θέλουμε να γίνουμε παράνυφοι και ανάδοχοι. Μα πώς θα διδάξεις εσύ που το παράδειγμά σου δεν είναι ορθόδοξο, αυτό που πας να κάνεις ορθόδοξο? Η Εκκλησία, ξέρετε, γιατί θεσμικά έβαλε έναν ανάδοχο και ένα παράνυφο, αφού ο παπάς τα κάνει όλα. Τι χρειάζεται η παρουσία του νονού? Τι χρειάζεται η παρουσία του κουμπάρου? Και όμως χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Γιατί η Εκκλησία βλέπει ότι στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι σωστοί για να κατηχήσουν το παιδί του σωστά την ορθόδοξη διδασκαλία, η ασφαλιστική δικλίδα της Εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος ανάδοχος και παράνυφος, ο οποίος θα μεταγγίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άμεσα ίσως και ο παπάς της Εκκλησίας, να βοηθήσει το ζευγάρι. Αυτό είναι η παρουσία του αναδόχου και του παρανύφου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπετε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίσης, βιωματική κατάσταση είναι να βιώνει ο κάθε ένας από εμάς και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί, ξέρεις, ο Χριστός είπε αυτό. Γνωρίζω γονείς οι οποίοι κάθε βράδυ, παρότι το πρόγραμμα το βάρβαρο, το οποίο εμείς δυστυχώς αποδεχτήκαμε στην ελληνική μας ορθόδοξη κοινωνία, που είναι ανεπίτρεπτο αυτό, θα ήθελα να το δείτε από την πνευματική και ακόμη και από την νομική βάση του, το πρόγραμμα της εργασίας του ανθρώπου σήμερα, τι είναι να πεις στον άνθρωπο δεν χρειάζεται να παντρευτείς. Δεν μπορείς να παντρευτείς. Γιατί δεν πρόκειται να αφιερώσεις ούτε μισή ώρα στο παιδί σου, γιατί θα έρθεις κουρασμένος. Θα πω ότι το πρόγραμμα αυτό το δυτικό, γιατί οι παλαιότεροι Έλληνες εργάζονταν από τις 6 το πρωί και τελείωναν στις 2 η ώρα και πηγαίναν στα σπίτια τους να φάνε με τις οικογένειές τους, να μαζέψουν τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να παίξουν με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν. Σήμερα δεν μπορεί το βάρβαρο πρόγραμμα 9 ώρα το πρωί με 9 το βράδυ να συγκροτήσει οικογένεια. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας? Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας? Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας. Εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε οικογένειες. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να στηρίξω την οικογένεια. Πώς θα το κάνω? Η Εκκλησία στηρίζει την οικογένεια. Γιατί ο θεσμός είναι ιερός. Πώς θα το στηρίξω όταν εξωτερικά όλο το περίβλημα δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι δυτικό,
Και ο δικός μου τρόπος είναι διαφορετικός.

0: δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πρόβλημα. Λέω ένα παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό στην αγάπη σας. Από το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα σοκαριστείτε. Έρχεται μια μητέρα, πολύ ταραγμένη, νέα, έχει δύο παιδιά. Μου λέει, καταστράφηκα. Τι έπαθες? Λέει, διάβασα στο λεύκομα της οχτάχρονης κόρης μου, ότι λέει, όταν θα μεγαλώσω, θα παντρευτώ την φίλη μου. Η κόρη της έγραψε ότι 8 χρονών, όταν θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί τη φίλη της. Το ερώτημα που αμέσως έθεσα σε αυτή την ταραγμένη μητέρα. Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Έχεις το πρόβλημα και άρχισε να ασχολήσω. Δεν έχω κουμπιά να πατήσω. Α, ποιο πρόβλημα είναι αυτό? Αυτό ένα. Πατάω για να λυθεί. Ποιο είναι το 10? Δεν υπάρχουν τέτοια κουμπιά. Ποια είναι η σχέση με την Εκκλησία? Μου λέει, πηγαίνω. Κάθε πότε? Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Τουλάχιστον 2 φορές. Το επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση η συζυγική σου με τον άντρα σου? Λέει, ξέρετε, ο άντρας μου φεύγει πολύ πρωί όταν τα παιδιά μας κοιμούνται. Και έρχεται, λέει, το βράδυ όταν τα παιδιά μας πάλι έχουν κοιμηθεί. Ξέρετε, εγώ κάνω, λέει, το μπάνιο στα παιδιά μας, εγώ διαβάζω τα παιδιά, εγώ τα πηγαίνω στο σχολείο, εγώ τα παίρνω, εγώ τα πάω στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες, εγώ το βράδυ κάθομαι και ξαπλώνω, τα χαϊδεύω κτλ. Και είπε η κόρη της στη συζήτηση που όταν είδε αυτό γραμμένο στο λεύκομα, είπε, «Μαμά, δεν μας χρειάζεται, λέει, ο μπαμπάς, δεν χρειάζεται ο άντρας στη ζωή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Δεν μας χρειάζεται να έχουμε τον άντρα, τον μπαμπά, στο σπίτι μας». Για πάρετε ένα ωραίο παραδειγματάκι, για να δείτε εάν αυτά που λέω είναι παράλογα, δείτε λιγάκι ποια θα είναι η εξέλιξη ή η μετάλλαξή μας μετά από λίγα χρόνια, στα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Με το λειτουργικός λοιπόν φέρεστε, ο άνθρωπος μελετάει και το Λόγο του Θεού. Σας είπα για έναν πατέρα, ο οποίος κουρασμένος, αλλά φιλότιμος, προσπαθούσε να κλέψει, να γυρίσει στο σπίτι και να διαβάσει μία σελίδα κάθε βράδυ από την Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Ξέρετε, όταν τα παιδιά του τελείωσαν το δημοτικό σχολείο, γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Διότι αυτό κάθε βράδυ αν γίνεται, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, διαβάζεται σε 280 ημέρες ολόκληρη. Γιατί έχει 280 κεφάλια η Καινή Διαθήκη. Μήπως πεθάνουμε οι χριστιανοί εμείς οι λεγόμενοι εδώ που είμαστε και δεν την έχουμε διαβάσει ποτέ στη ζωή μας? Μόνο 280 ημέρες χρειαζόμαστε, εάν τη διαβάσουμε από ένα κεφάλαιο την ημέρα, για να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και τι μας δίδαξε ο Θεός και τι μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Θεός, για να μπορούμε κι εμείς να δώσουμε μια σωστή συμβουλή και στον εαυτό μας, αλλά και στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βιώματα είναι καταστάσεις πολύ ευλογημένες, αδελφοί μου, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το λειτουργικό σφαίρεσθε. Αυτή η λειτουργία η οποία γίνεται στην Εκκλησία έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο Μέγας Βασίλειος μας θέλει 4 φορές την εβδομάδα να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? 4. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και αν πέσει και καμιά άλλη μέρα, ελάτε να συμμετέχετε και στην γιορτινή άλλη μέρα. Ο Λόγος του Θεού ίδιος μας λέει, «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει κακό εν αυτό». Εάν αυτό δεν το έχουμε ως βίωμα στη ζωή μας, γι' αυτό είμαστε οι χριστιανοί του αντιδώρου και δεν είμαστε οι χριστιανοί του δώρου. Γιατί μάθαμε να παίρνουμε το αντίδωρο, να το καταλύουμε όλη την εβδομάδα στο σπίτι, πουθενά φυσικά αυτό δεν το γράφει στην εκκλησία μας, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Να πάρουμε το αντίδωρο, το πάμε στον άντρα μας, στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στη γιαγιά μας, στον ξάδερφό μας που δεν λειτουργούνται γιατί δεν θέλουν να λειτουργηθούν, αλλά θέλουν να τους δώσουμε το μαγικό να το βάλουν στο στόμα για να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να παίρνουμε μόνο το δώρο του Θεού. Και το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι για κάποια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι θέμα το οποίο συζητάτε με το πνευματικό και ο πνευματικός θα πει γιατί αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με το λειτουργικό σφαίρεστε, ο χριστιανός δύναται να ζει ορθοδόξος, να βιώνει σωστά τον Θεό, να γίνεται σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, και παράνυφος, και κουμπάρος, και ανάδοχος, και νονός, όπως είπαμε, αλλά και να γίνεται ο ίδιος κατηχητής της Εκκλησίας. Συνήθως βλέπετε σήμερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και να πούμε αυτό, να το καταλάβει πολύ καλά το είναι μας, ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Γιατί δεν ασχολούμαστε ποτέ με το να ανδρώσουμε την ψυχή μας και να την κάνουμε πνευματικά τέλεια όπως κάνουμε το σώμα μας. Βλέπετε, μόλις ξεκινάει η νηστεία, όποια από τις μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας μας, ο πονηρός πειράζει και ο χριστιανός έρχεται και ζητάει ευχή από τον πνευματικό του. Ξέρετε, τώρα την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, έχω κάποια προβλήματα με την υγεία μου και πρέπει να επισκεφτώ ένα διατροφολόγο για να με προσέξει. Πότε το σκεφτόμαστε? Όταν είναι η κατάλυση δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς είναι η υγεία μας εσφαλμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πας σε ένα διατροφολόγο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που αρχίζει η καταβασία. Δεν πας. Πας σε ένα διατροφολόγο την ημέρα του Πάσχα και του λες, έχω πρόβλημα, δώστε μου ένα συνταγολόγιο πώς να πορευθώ στη ζωή μου. Όχι. Αλλά στην πνευματική ζωή βλέπετε, ενώ έχουμε πολύ ωραίο σώμα, πάμε σε body line, να κάνουμε καλή γραμμή σώματος, πάμε σε body building, να χτίσουμε ένα ωραίο σώμα που τέρπει τον οφθαλμό. Στο body line και στο body building της ψυχής δεν πάμε ποτέ. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πατέρες στην πνευματική ζωή έχουν χαρακτηρίσει ότι μπορεί μεν εξωτερικά το σώμα να μεγαλώνει, αλλά την ψυχή την αφήνουμε στην κατάσταση της μπέμπας. Οι ψυχές μας είναι μπέμπες μέσα. Είναι μωράκια οι ψυχές μας. Και γι' αυτό μεγαλώνει το σώμα ο άνθρωπος, αλλά ο νους δεν δουλεύει όπως το σώμα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε νεογέροντες, ενώ η Εκκλησία μιλάει για παιδαριογέροντες, όπως ήταν ο Άγιος Σάββας που λέει στο Συναξάρι του. Ενώ ήταν παιδί, σκεπτόταν σαν να είναι ένας γέροντας, αλλά η πνευματική του ζωή, το βίωμά του αυτό, εξέφραζε αυτό που πήρε μέσα όλον τον Χριστό. Όταν παίρνεις όλο τον Χριστό και μεγαλώνει η ψυχή σου και έχεις βίωμα Χριστού, αυτό μπορείς να το μεταδώσεις. Και γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς σήμερα και πολύ μεγάλοι των 60, των 70, των 80 ετών κάνουν πράγματα που δεν τα κάναν όταν ήταν στην ηλικία των 10, των 20 και των 30 ετών. Τι τραγικό να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μεγαλώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, και συγχωρήστε με όσα τραγικά έτσι ίσως τα έδωσα στην αγάπη σας, γιατί το θέμα, το λειτουργικό σφαίρεστε είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε, λέει, πολύ ερωτευμένοι την ώρα που βγάζουμε τις άδειες γάμου. Εμείς οι ιερείς συντάσσουμε κάποια δικαιολογητικά. Ρωτάω συνήθως το ζευγάρι που έρχονται, για πες μου, λέω στον γαμπρό, πόσο ερωτευμένος είσαι με βάση το 100%. Μου λέμε 101, λέω είσαι ψεύτης. Ρωτάω την κοπέλα πόσο, 100 πιο πολύ μου λέει. Λέω, μη λες ψέματα. Διότι ο έρωτας είναι η πιο τέλεια κατάσταση που βιώνει κάποιος στη ζωή του. Είναι ο θείος έρωτας του Θεού, ένας ασκητής, δηλαδή ένας μοναχός, γιατί η ορολογία δεν είναι σοκαριστική, είναι εκκλησιαστική, και να βγάζουμε μερικές φορές τις παροπίδες της λέξης, γιατί οι λέξεις είναι πολύ όμορφες. Τα μυαλά μας είναι διεστραμμένα όταν δεν αισθάνονται σωστά τις ελληνικές λέξεις. Ένας ερωτευμένος είναι παθιασμένος. Δηλαδή λέει, ο βήχας και ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται. Έτσι είναι και ένας χριστιανός που βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό ένας που βιώνει πολύ τον Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας γίνεται φως απέναντι στους άλλους. Γίνεται ένας οδοδείκτης, όπως είναι οι Άγιοι μας αυτοί, τους οποίους βάζουμε στις τείχους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι για το στόλισμα οι Άγιοι, είναι για να αισθανόμαστε ακριβώς ότι και αυτοί ήταν σαν εμάς, έχουν πρόσωπο, μύτη, αυτιά, χέρια, πόδια, είχαν και αυτή την πείνα, την δίψα, αισθήματα, αγωνίες, όπως έχουμε όλοι μας, και χαιρόμαστε πολύ όταν την ώρα που λειτουργούμαστε τους έχουμε δίπλα μας και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας βοηθήσουν και εμείς να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν αυτοί. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, αδελφοί μου, θα πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε ο κάθε ένας να δώσουμε και να πάρουμε ένα βίωμα μέσα από τη ζωή μας. Τώρα, οι αρχαίοι Λατίνοι, πατέρες της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ήταν ενιαία μέχρι το 1054, οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι «extra ecclesia nulla salus», έλεγαν «έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία». Λοιπόν, για να πω και καθαρά τα πράγματα, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να λέει ότι είναι χριστιανός και να είναι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να λέει ότι είναι χριστιανός. Έχω δε μια κυρία, να σας πω το πάθημά μου, έχω μια κυρία, κάθε Μεγάλο Σάββατο έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Εγώ είμαι κατάκοπος, έχω κάνει ήδη την πρώτη Θεία Λειτουργία στις 5 η ώρα. Κάθομαι στη δεύτερη για να κοινωνήσω με 7 αλλαγμένα Άγια ποτήρια, 7. Βάλε και τους άλλους συνεφημερίους πως να κοινωνήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά κάθε χρόνο έρχεται το Μεγάλο Σάββατο, με γανιάζει, με τυρανάει. Τι μου λέει, «Πάτερ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη χοροδία στην Εκκλησία μέσα, να τραγουδάμε όλοι κτλ.» Λέω, «Βεβαίως», λέω, «ξέρετε, έχουμε κάνει», λέω, «χρόνια και τα παιδιά, η χορή είναι πάρα πολύ δυνατή, μεγάλη. Πρέπει να γίνει αυτή η χοροδία». Λέω, «ξέρετε, την πρώτη χρονιά το άκουσα, την δεύτερη το ξανακούω, την τρίτη κάθε χρόνο όμως έρχεται και μου λέει το ίδιο πράγμα». Και της λέω, «Ξέρετε, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία». «Όχι», λέει, «πρέπει να δημιουργηθούν». «Κάθε πότε», λέω, «έρχεστε στην Εκκλησία». «Μα φυσικά», λέει, «κάθε Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο για να κοινωνήσω, γιατί έτσι είναι το καθήκον και το πρέπον του χριστιανού. Δεν είναι καθόλου καθήκον να κοινωνάς τον Χριστό. Γιατί αν αισθάνεσαι ότι είναι καθήκον, κάθεσαι στο σπίτι σου καλύτερα, γιατί αυτός δεν είναι Χριστός». Έχουμε λοιπόν το βίωμα, το οποίο δεν το παίρνουμε αυτόν τον τρόπο. Για φαντάσου αυτή τώρα που θα είναι και η γιαγιά, ας πούμε, και θα έχει εγγονάκια, να διδάξει στο εγγονάκι της να έρχεται μια φορά το χρόνο κάθε Μεγάλο Σάββατο να κοινωνάει. Όπως αυτό το βρίσκω πολλές φορές μεταξύ των χριστιανών που εξομολογώ, οι οποίοι αντί να ακούσουν το πνευματικό τι λέει και τι διδάσκει η Εκκλησία, προσπαθούν να πείσουν το πνευματικό για αυτό που κάνουν, ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό, και παρότι λες ότι αυτό έτσι είναι το σωστό να γίνεται, λέει, «εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι με έμαθα και αυτό θα κάνω». Ελέω του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα καλύτερα και φύγε, γιατί αν μείνεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως νομίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πατέρες, είναι το χρέος μας μέχρι να πεθάνουμε να διδάξουμε. Και εσείς φυσικά μέχρι να φύγετε πρέπει να μάθετε ποιο είναι το σωστό. Και για να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρέπει να αποκτήσουμε τη λειτουργική αγωγή μας. Το λειτουργικό σφαίρεστε. Αλλά αυτό, όπως είπα, δεν μαθαίνετε έξω από την Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018.

Οι νουθεσίες του Γέροντα που θα διαβάσουμε στηρίζονται τόσο σε προφορικές διηγήσεις μοναζουσών που ήταν πνευματικά του τέκνα, όσο και σε ποιμαντικές επιστολές του. Ο Γέροντας νουθετούσε συχνά τις αδελφές με πατρική αγάπη και κατά Θεόν ζήλο, διότι ως καλός ποιμήν ανησυχούσε για τις ψυχές των λογικών προβάτων που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Τις προέτρεπε να αγωνίζονται με σθένος και να έχουν ως μόνο στόχο τη σωτηρία τους, μετανοώντας καθημερινά ακόμη και για τις μικρότερες τους πτώσεις. Φόβος Θεού, αρχή αισθήσεως, τη συμβούλευε. Και προσέθετε, αυτό το επιτυγχάνουμε όταν η ψυχή ανησυχεί για τις πράξεις της και αγωνίζεται να αποφύγει όσο μπορεί τις πολλές της πτώσεις, αναλογιζόμενη συνεχώς ότι «τους πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού ή να κοιμήσετε έκαστος τα δια του σώματος προσά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών». Όταν λοιπόν γρηγορεί η ψυχή, δεν μπορεί παρά να καρποφορήσει κατά Θεόν, αποφεύγουσα τους κοπέλους και τα διάφορα εμπόδια που παρουσιάζει ο αντικείμενος στη ζωή μας. Αγωνιζόταν να βάλει ως προτεραιότητα στη ζωή των αδελφών τη μνήμη του Θεού. Το έργο του μοναχού, τους έλεγε, δεν πρέπει να είναι άλλο παρά η προσευχή, η ακολουθία, ο κανόνας και η μελέτη. Όλα τα άλλα είναι πάρεργα. Και αν τα προλάβεις. Γι' αυτό και τις προέτρεπε να κλέβουν χρόνο από τα διακονήματά τους για να μελετούν την κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου, καθώς και τα έργα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, του Οσίου Εφραίμ του Σύρου και του Αββάδου Ρουθαίου. Αλλά και ο ίδιος, όταν δεν είχε εξομολογήσεις, καθόταν έξω από την εκκλησία με ένα βιβλίο στο χέρι και διάβαζε. Το αγαπημένο του ανάγνωσμα ήταν το Ευαγγέλιο και αυτό ήταν και το κριτήριό του για ό,τι έλεγε. Όταν συζητούσε ή εξομολογούσε, είχε δίπλα του την Καινή Διαθήκη. Άνοιξε αδελφοί στο τάδε κεφάλαιο, στον στίχο τάδε. Έλεγε, «Για διάβασε, τι γράφει εκεί?» Πάντοτε αυτό που διάβαζε ήταν η απάντηση στους προβληματισμούς της, αλλά και ο τρόπος θεραπείας των παθών της. «Δεν το λέω εγώ. Ο Κύριος το λέει. Ο Απόστολος το λέει», συμπλήρωνε έπειτα για να προστατεύσει τον εαυτό του με την Αγία Ταπείνωση.

Ο πατήρ Ελπίδιος θεωρούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική πρόοδο των αδελφών την ταπείνωση και μεγαλύτερο εμπόδιο την κατάκριση. Η νοερά προσευχή τους έλεγε «κατορθώνεται με την ησυχία και την απομάκρυνση τελείως από τον κόσμο», πράγμα που στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αφού ακόμη και εμείς οι μοναχοί έχουμε πολλά παρεδώσει με ανθρώπους εκτός μονής. Για να μπορεί λοιπόν να προσευχηθεί ο μοναχός σε ένα κοινόβιο όπως το δικό σας, που είναι κοντά στον κόσμο, πρέπει να είναι ταπεινός και να μην κατακρίνει. Τότε σας βεβαιώνω ότι θα έρθει και η προσευχή. Οι Άγιοι σώθηκαν δια του μαρτυρίου, του αίματος και της συνειδήσεως. Και εμείς, αν θέλουμε να σωθούμε, μπορούμε να μαρτυρούμε κάθε μέρα και κάθε ώρα. Φτάνει να μην μιλάμε όταν κάτι δεν μας αρέσει, όπως δεν πρέπει να μιλάμε και όταν κάτι μας αρέσει. «Τάπης, τάπης, ταπεινός», έλεγε συχνά και χτύπαγε το πόδι του κάτω. Αυτό θα πει ταπείνωση. «Τάπης, ταπεινός, όλοι τον πατάνε. Σου είπε ποτέ το χαλί, ο τάπητας, γιατί με πατάς?» Έτσι πρέπει να είναι ο μοναχός. Όταν είστε ταπεινές, τότε θα έρθουν και τα δάκρυα, τα καρδιακά δάκρυα, τα οποία ούτε φαίνονται, ούτε κλέπτονται από την καινοδοξία. Και να θυμάστε ότι την ταπείνωση τη χορηγεί ο ίδιος ο Κύριος μόνον κατόπιν θερμής προσευχής και δακρύων. Και όταν την αποκτήσει κάποιος, τότε η χάρις του Θεού τον σκεπάζει. Τίποτα δεν μπορεί πλέον να τον βλάψει, ακόμα κι αν ο ουρανός έλθει στη γη και η γη ανέβει στον ουρανό.

Ο Γέροντας τόνιζε ακόμη ότι η αγάπη πρέπει να απευθύνεται προς όλους χωρίς διάκριση. «Μέσα στο μοναστήρι πρέπει να αγαπάτε όλους εξίσου», επέμενε. «Όχι ιδιαίτερη αγάπη, όχι μόνο σε όσους ταιριάζει ο χαρακτήρας σας. Να αγαπάτε όλες τις αδελφές το ίδιο. Και να ξέρετε ότι τα προβλήματα δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν, διότι ο εχθρός μας διάβολος, ως λέον οριόμενος, περιπατεί, ζητών τι να καταπεί». Αλλά ο Απόστολος της αγάπης μας λέει ότι «μη ζωνεστεί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο». Η χάρις του Θεού είναι απείρως δυνατοτέρα από τις πλεκτάνες του πονηρού. Γι' αυτό, μαζί με την προσοχή για την ψυχή σας, χρειάζεται και η εκδήλωση της αγάπης σας προς τους συνανθρώπους σας και ειδικώς προς τις συνασκούμενες αδελφές σας. Η ενότητα της αδελφότητας ήταν το πρώτιστό του μέλημα. Πίστευε ακράδαντα στην πνευματική αλληλεγγύη των μοναζουσών, τις οποίες προέτρεπε να προσέχουν πολύ τη συμπεριφορά τους, ώστε να βοηθούν αθόρυβα και μυστικά η μία τον πνευματικό αγώνα της άλλης. «Δεν πρέπει για κανέναν λόγο να σκανδαλίσουμε έστω και μία ψυχή», τους έλεγε. Και τους διηγεί το πως, όταν ήταν με τον αδελφό του, μοναχή στο Σταυροβούνι, είχαν αρρωστήσει με φθήση και ο ηγούμενος τους οικονομούσε, δίνοντάς τους πότε-πότε από ένα αυγό. Αυτοί όμως, για να μην σκανδαλίζουν τους άλλους πατέρες, έπαιρναν το αυγό και πήγαιναν στα χωράφια της μονής για να το φάνε, τα οποία ήταν αρκετά μακριά. «Ένα χιλιόμετρο να πάμε στα χωράφια και έναν άρθουμε», προσέθετε χαριτολογώντας. «Πάει το αυγό». Ήταν σαν να μην το φάγαμε. Δεν μπορούσαμε όμως να σκανδαλίσουμε τους αδελφούς.

Ο πατήρ Ελπίδιος έδινε επίσης μεγάλη βαρύτητα στη σχέση των αδελφών με την γερόντισά τους. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο η παρουσία του στη Μονή να υποβαθμίζει ή να αντικαθιστά τον ρόλο της. Γι' αυτό και επέμενε πολύ στο να έχουν οι αδελφές απόλυτη υπακοή και σεβασμό απέναντί της. Όταν ομιλεί η γερόντισα, τόνιζε, πρέπει να στέκεστε με σεβασμό και να μην ομιλείτε ούτε υπέρ ούτε κατά. Έτσι θα έχετε ειρήνη. Και συνέχιζε. Η υπακοή βέβαια δεν είναι μόνο στη γερόντισα που πρέπει να γίνεται, αλλά και μεταξύ σας, να υποτάσσεστε η μία στην άλλη. Ο αγιασμός προέρχεται από την ομόνοια. Άμα έχετε κάτι με μια αδελφή και δεν συγχωρηθείτε, μην προσπαθήσετε να προσευχηθείτε. Δεν σας ακούει ο Θεός. Τη συμβούλευε ακόμη να αναφέρουν στη γερόντισσα με ειλικρίνεια όλους τους λογισμούς τους. Αν στην εξομολόγηση του έλεγαν κάποιον λογισμό, κάποια πτώση, πάντοτε ρωτούσε: «Το είπες αυτό στη γερόντισσα?» Αν η απάντηση της αδελφής ήταν αρνητική, διέκοπτε την εξομολόγηση. «Να πας να τα πεις στη γερόντισσα και έπειτα να έρθεις κοντά μου», έλεγε αυστηρά.

Κατά την πνευματική διακονία του πατρός Ελπιδίου στο μοναστήρι της Παναγίας συνέβη ένα θαυμαστό περιστατικό από το οποίο διαφαίνεται η παρουσία του προς τον Κύριο αλλά και ο σεβασμός που έτρεφε για τον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Χαμακιώτη. Η διήγηση προέρχεται από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Αντωνοπούλου, νυν Μητροπολίτου Αργολίδος, ιερομόναχος Αθανάσιος Χαμακιώτης. Κοντά στο ησυχαστήριο βρίσκεται ένα μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Δίπλα από το παρεκκλήσι υπάρχει μία φυσική πηγή από την οποία τρέχει δροσερό νερό. Κάθε χρόνο, την ημέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, επισκέπτονταν τον χώρο μια μεγάλη οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ανέβαιναν μετά στον Άγιο Ιωάννη. Εκεί έτρωγαν, γλεντούσαν, χόρευαν και στο τέλος μεθούσαν κιόλας. Την τελευταία φορά που πήγαν, τσακώθηκαν άσχημα μεταξύ τους και αναστάτωσαν με τις φωνές τους όλη την περιοχή. Γέροντας του ησυχαστηρίου τότε ήταν ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης, ο οποίος λυπήθηκε αφάνταστα από το γεγονός. «Τι θα γίνει», είπε με πόνο στις αδελφές. «Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό? Να βεβηλώνουν τον χώρο και να αναστατώνουν και το μοναστήρι?» Λίγες μέρες μετά, ο πατήρ Αθανάσιος ανέβηκε στο παρεκκλήσι και προσευχήθηκε για τη λύση του προβλήματος. «Σταμάτα, Άγιε Ιωάννη, το νεράκι σου», τον παρακάλεσε έντονα, για να σταματήσει και το κακό. Έπειτα, σταύρωσε με τον μπαστούνι του την πηγή και αυτή στέρεψε αμέσως. Για 3 χρόνια δεν έτρεξε ούτε σταγόνα. Έτσι, χωρίς νερό, το πανηγύρι σιγά σιγά σταμάτησε. Ο πατήρ Αθανάσιος εν τω μεταξύ κοιμήθηκε και την πνευματική καθοδήγηση του ησυχαστηρίου ανέλαβε ο πατήρ Ελπίδιος, ο οποίος λυπόταν που έβλεπε τον κόσμο να πηγαίνει στον Άγιο Ιωάννη και να μην βρίσκει λίγο νερό να πιει. Με πολύ πίστη λοιπόν ανέβηκε και αυτός στο παρεκκλήσι, σταύρωσε την πηγή και είπε: «Με την ευχή του γεροντός μου, πατρός Αθανασίου, να ξανάρθει το νερό». Και ο Κύριος έκανε το θαύμα. Το νερό άρχισε πάλι να τρέχει. Το 1970 είχε συμβεί στο μοναστήρι της Παναγίας ακόμα ένα θαυμαστό περιστατικό. Το έτος αυτό άναψε στην περιοχή της Μπάλας μεγάλη πυρκαγιά, η οποία παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι πυροσβέστες πλησίαζε απειλητικά προς τα κτίρια της Μονής. Ο πατήρ Ελπίδιος προσευχόταν συνεχώς και παρακαλούσε την Παναγία να φυλάξει το μοναστήρι της. Η φωτιά όμως συνέχιζε να πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο. Όταν πλέον έφτασε πολύ κοντά, τότε οι αδελφές είδαν τον γέροντα να στέκεται ατάραχος στα 200 μέτρα από την φωτιά και να ψάλλει τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας, κάνοντας συνεχώς το

Ο γέροντας αγαπούσε την αδελφότητα του ησυχαστηρίου και είχε μεγάλη αγωνία για τη μοναχική πρόοδο των αδελφών. Ταυτόχρονα είχε πολλή έγνοια και για τα πρακτικά ζητήματα της μονής, όπως το πρόγραμμα διατροφής, για το αν ξεκουράζονταν οι αδελφές, αν είχαν όλα τα αναγκαία. Γι' αυτό και αργότερα, όταν είχε φύγει για το Άγιον Όρος, τηλεφωνούσε πολύ συχνά στη γερόντισσα για να μαθαίνει τα νέα τους και να φροντίζει για τις διάφορες δυσκολίες και τα προβλήματα που παρουσιάζονταν. «Το σώμα και ο νους μου είναι στο Άγιον Όρος», τους έλεγε, «αλλά η καρδιά μου είναι στο μοναστήρι μας στη Ροδόπολη». Ακόμα και μετά την κοίμησή του όμως, είχε την έγνοια του ησυχαστηρίου και το προστάτευε από τον ουρανό. Όταν το 1990 το δάσος κοντά στο μοναστήρι είχε πάρει για δεύτερη φορά φωτιά, ο επικεφαλής των πυροσβεστών έβλεπε δύο και κοιμημένους γέροντες της μονής, Αθανάσιο και Ελπίδιο, να προστατεύουν τον χώρο. «Μη φοβάστε», είπε σε αυτούς που εργάζονταν μαζί του. «Στη μάντρα της μονής είναι δύο καλόγεροι και διώχνουν τη φωτιά. Το μοναστήρι δεν θα πάθει τίποτα». Έτσι, με την πρεσβεία των δύο οσίων πατέρων, ενώ η φωτιά έφτασε πολύ κοντά, το ησυχαστήριο διαφυλάχθηκε.

πατήρ Ελπίδιος για πολλά χρόνια είχε μέσα του διάπειρο τον πόθο της αναχωρήσεως για το Άγιον Όρος, αλλά προσευχόταν στον Κύριο να του δείξει αν αυτό ήταν το θέλημά του. Μια μέρα, όπως εκμυστηρεύθηκε ο ίδιος σε πνευματικό του τέκνο, ενώ καθόταν και διάβαζε στον συνεξαριστή τον βίο του Αγίου της ημέρας, ξαφνικά είδε εν οράματι την κορυφή του Άθο. Από εκεί είδε να κατεβαίνει ένα φως και ένα ακουμπά στο σημείο που βρίσκεται η νέα σκήτη. Ταυτόχρονα άκουσε μια γυναικεία φωνή να του λέει: «Γέροντα Ελπίδια, σε αυτό το σημείο θα πας να μονάσεις». Κατάλαβε ότι η φωνή ήταν της Παναγίας, αλλά δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Έπειτα από λίγες μέρες, το όραμα επαναλήφθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά και πάλι το κράτησε μυστικό. Όταν όμως επαναλήφθηκε και για τρίτη φορά, τότε κατάλαβε

ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Έτσι, πήρε την οριστική απόφαση να φύγει για το Άγιον Όρος. Το 1976 παραιτήθηκε από την θέση του εφημερίου του Ερυθρού Σταυρού για λόγους υγείας και αναχώρησε για το περιβόλι της Παναγίας. Εκεί εγκαταβίωσε στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Νέα Σκήτη, η οποία υπάγεται στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Οι πατέρες τον δέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά. Ο τότε δικαίος της Σκήτης, ο υπεύθυνος δηλαδή για τα διοικητικά θέματα μιας Σκήτης, καθώς και τη φιλοξενία των προσκυνητών, στο Άγιον Όρος αναλαμβάνει τα καθήκοντα αυτά ανά έτος μια συνοδεία, καλύβη, με δικαίο τον προϊστάμενο της συνοδείας εκείνης. Ο τότε δικαίος λοιπόν της Σκήτης, μοναχός Δωρόθεος, έγραψε σε επιστολή του προς τον Γέροντα: «Πληροφορηθέντες την ημετέραν επιθυμίαν προς εγκαταβίωσιν εις την ημετέραν ιεράν νέαν σκήτην, εχάριμεν άπαντες και εδοξάσαμεν τον Θεόν και την έφορον του Αγίου ημών τόπου, ήτινες δεν εγκαταλείπουν ημάς». Επιστολή γραμμένη στις 15 Οκτωβρίου του 1975. Στη Νέα Σκήτη θα ήταν η κατάπαυση του Γέροντα από τις πολλές υποχρεώσεις του στον κόσμο και μια ευκαιρία απερίσπαστης πλέον αφιέρωσης στην ποθούμενη του άσκηση.

0: το συναξάρι της εποχής μας.
1: Ο γέροντας Ελπίδιος, 1913-1983. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντα Κύπρου, Ιούλιος 2018. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
0: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδι Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας: www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
6: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης εορτάζει την Παρασκευή ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στην περιοχή Καραβά με το ακόλουθο πρόγραμμα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα ψαλεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλέου ο κυρίου Νίφωνος. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ και συνιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλέου κυρίου Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Η μνήμη της Αγίας Μαρίνης εορτάζεται πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακή, όπου θησαυρίζεται η ιερόληψη ανώτης. Την Πέμπτη στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Παρασκευή το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, το μήνα Ιούλιο θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία το πρωί της Κυριακής και στις 17, 18, 20, 22, 25 και 27 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και η παράκληση της Παναγίας. Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Εφρέμ Παναούση. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού Νέας Ιωνίας αύριο στις 6.30 το απόγευμα για την εορτή των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Κυρίκου. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Επάλξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνια θα γίνει ομιλία από τον νομικό Ευάγγελο Κουρί και τον θεολόγο Βασίλειο Μπαμπίλη για το ιστορικό της προσβολής της νήσου Κύπρου από τον Ατήλα και τα όργανά του και για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα με κυπριακά άσματα από τη χοροδία των Επάλξεων. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Αθανασίου Χαμακιώτου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Επ' ευκαιρία της μνήμης του προφήτου Ηλίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιός που βρίσκεται στο λόφο της Καστέλας. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί. Θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση του προφήτου Ηλίου, ενώ στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλου στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριός στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου την 5η 16 Ιουλίου το βράδυ επί τη ορτή της Αγίας Μαρίνας. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος μαζί με τον φίλο του Βαρνάβα, ο οποίος τον είχε οδηγήσει στην εκκλησία και τον πρότεινε στον Πέτρο και τον Ιάκωβο, αποφασίζουν ότι πρέπει να πάνε σε έναν τόπο τον οποίο ήξερε ο Βαρνάβας, ήξερε τους ντόπιους, ήξερε, ήταν από εκεί και ήταν και κοντά στην Ταρσό. Με κάποιο τρόπο φιλοξενούσαν Ιουδαίους της Διασποράς, όχι δηλαδή του κάστρου της Ιερουσαλήμ, φανατικούς, αλλά κάπως με πιο ανοιχτούς ορίζοντες, επειδή συναναστρέφονταν με ανθρώπους και από τον κόσμο και ακόμα και εθνικούς. Πλην όμως αυτοί είχαν μια καθαρότητα σκέψης. Και σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους έπρεπε να πάνε αυτοί οι Απόστολοι για να διδάξουν. Η μεγάλη λοιπόν ιστορία των ιεραποστολικών ταξιδιών του Παύλου ξεκινάει με τον Απόστολο Βαρνάβα. Η κλίση που είχαν λάβει από τον Χριστό είχε βρει πλήρη ανταπόκριση στις προθέσεις, προφανώς μεγάλες συζητήσεις, γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι ο Παύλος δεν πήγαινε κάπου που δεν ήξερε που πάει, δηλαδή είχε ένα ζήλο ιεραποστολικό, αλλά υπολόγιζε σωστά τις κινήσεις του και ήξερε πολύ καλά τις εκκλησίες που ιδρύει, να τις ιδρύει με σύστημα, να τις κρατά σαν τέτοιες και να τις παρακολουθεί αργότερα, βάζοντας ανθρώπους που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το έργο, να μην φτιάξει δηλαδή μια εκκλησία και να φύγει, οργάνωνε την εκκλησία, έβαζε ανθρώπους να την επιστατούν, χειροτονούσε, αργότερα έβαλε τακτικούς επισκόπους, σταθερούς επισκόπους και αργότερα θα δούμε τις κινήσεις του και τις περιοδίες του που περνούσε από τα μέρη που ίδρυε εκκλησίες και παρατηρούσε πώς πάνε, πώς είναι η εξέλιξή τους η πνευματική. Ο Βαρνάβας ήταν γνώστης λοιπόν, είπαμε, της ψυχολογίας των συμπατριωτών του και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η γεωγραφική περιοχή της Κύπρου, όπως ξέρετε, ο τόπος της Κύπρου και την ανέδειξε και την κατεδίκασε σε ιστορικές περιπέτειες, επειδή ήταν απομονωμένη από τον ελληνικό, από τον ελλαδικό, όχι ελληνικό, γιατί και η Κύπρος είναι Ελλάδα, από τον ελλαδικό ιστό, η απομάκρυνσή της την έβαλε σε πολλές περιπέτειες ιστορικές, πέρασε από όλους τους κατακτητές, αργότερα Τούρκους κτλ. Και μέχρι σήμερα βασανίζεται διχοτομημένη και χωρισμένη στα δυο, 50 τόσα χρόνια έχουν περάσει, 1974-2024. Θυμάστε τα «δεν ξεχνώ» και τα «δεν ξεχνώ», οι παλιοί τουλάχιστον, και τις κονκάρδες εδώ και δεν ξεχνώ και δεν ξεχνώ. Έχουμε πει εκεί κοντά στο μοναστήρι πριν από πολλά χρόνια, μετά την εισβολή και μετά την προσφυγιά τουλάχιστον αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, εκεί στην περιοχή είχαν έρθει κάποιοι Κύπροι οι οποίοι τέλος πάντων έμειναν εκεί στο χωριό και μέσα στην καπατσοσύνη, γιατί είναι πολύ καπάτσοι οι Κύπροι, είναι δημιουργικοί άνθρωποι, τα μυαλά τους λειτουργούν λίγο περισσότερα από των Ελλαδιτών. Έφτιαξαν ένα σουβλατζίδικο εκεί στο Καπανδρίτη και θεωρώντας ότι πρέπει τέλος πάντων να μην ξεχάσουν την Κύπρο, ονομάσαν το σουβλατζίδικο «δεν ξεχνώ», για έτσι και τα λοιπά. Και σκέφτομαι σημειολογικά ότι περνώντας 70 χρόνια το μόνο που έμεινε από το «δεν ξεχνώ» είναι το σουβλατζίδικο. Αυτό είναι κατάντημα, γιατί όχι μόνο ξεχάσαμε. Εγώ ακούω Κυπρίους να λένε ότι πλέον, δηλαδή ακόμα βρε παιδί μου και για την τιμή των όπλων. Ρωτούσα μια Κυπριοπούλα της πρώτης και λέω και τα λοιπά, μου λέει δεν πρόκειται. Και αυτή η σιγουριά ρε παιδί μου ότι δεν θα ξαναδείς τον τόπο σου, εμένα με σοκάρει. Εδώ ακόμα μνημονεύουμε πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Και έχουμε μια ελπίδα, γιατί η ελπίδα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, δεν μπορεί να το σκοτώσεις, δεν είναι εύκολο να το σκοτώσεις. Και μου κάνει εντύπωση, αυτός ο συμβιβασμός δεν είναι σοκαριστικός όντως. Λοιπόν, πηγαίνουν λοιπόν και βρίσκονται στη Σαλαμίνα. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο ξέρετε ότι όλες οι λέξεις του τόπου είναι ελληνικές. Η Σαλαμίνα είναι το λιμάνι, το επίνιο της Κύπρου. Σώζονται ερείπια λοιπόν από αυτή την αρχαία πόλη και αυτή ήταν η πατρίδα του Βαρνάβα. Πήγανε στον τόπο του, στο σπίτι του δηλαδή πήγανε. Ήταν λοιπόν οι πρώτοι συγγενείς και φίλοι, ο Βαρνάβας έλειπε αρκετά και οι δικοί του άνθρωποι πήγαν να τον υποδεχθούν. Ο Βαρνάβας έχερε γενικής εκτιμήσεως και τους έδειξε, τους υπέδειξε το φίλο του, τον φιλοξενούμενο, ο οποίος όχι μόνο φιλοξενούμενος δεν ήταν, αλλά θα ήταν και αυτός που θα σφράγιζε την ιστορία της Κύπρου, της χριστιανικής αργότερα Κύπρου. Η Κύπρος σήμερα καυχάται ότι έχει και σωστά αποστολική καταγωγή.
Το έργο λοιπόν που ξεκινούν είναι αρκετά κοπιαστικό και πολύ ιδιαίτερο, λόγω, ακούστε, των πολυάριθμων συναγωγών της πόλης. Υπήρχαν πάρα πολλοί Εβραίοι, όπως είπαμε προηγουμένως, της Διασποράς. Θυμάστε επίσης ότι ο Παύλος, κατά το συνήθειό του, πήγαινε πρώτα στους δικούς του. Αυτό είχε συνήθεια, πήγαινε πρώτα εκεί. Και όταν οι δικοί του δεν τον δέχονταν, αυτή την τακτική την καθιέρωσε αργότερα στις περιοδίες, πήγαινε κατευθείαν στα έθνη. Πήγαινε σε πολυσύχνα στους δρόμους, πήγαινε σε σπίτια που περνούσε πάρα πολλούς κόσμους και γενικά επέλεγε πόλεις που περνούσε πολλούς κόσμους, κυρίως εμπορικές πόλεις που περνούσε κόσμος και έφευγε. Πήγαινε αλλού. Άρα άκουγε και ταξίδευε το μήνυμά του σε άλλες πόλεις. Με κάποιο τρόπο δηλαδή ο Παύλος είχε συλλάβει πάρα πολύ καλά αυτόν τον τρόπο με τον οποίο το Ευαγγέλιο θα μπορούσε να μεταδοθεί. Στην ανατολική πλευρά της πόλης, κοντά στην Σαλαμίνα, ήταν η πόλη Πάφος, 150 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή. Όπως ξέρετε, έχετε εικόνα στο μυαλό σας, η Κύπρος δεν είναι τεράστια, δεν είναι πολύ μεγάλη, μεγαλώνησος βέβαια, κράτος, έτσι, είναι σαν ένα φύλλο, πώς λέει και ο ποιητής, ένα χρυσοπράσινο φύλλο, ρηγμένο στο πέλαγο, έτσι λέει. Είναι σαν φύλλο, σαν πλατανόφυλλο δηλαδή, έτσι είναι η μορφολογία του. Εκεί λοιπόν πηγαίνει στην Πάφο. Η Πάφος είναι ελεύθερη σήμερα. Είναι μια περιοχή που έχει... εμείς πήγαμε το Φλεβάρι στην Κύπρο και λέω καμιά φορά, βέρε παιδί μου, έγιναν τόσοι αγώνες, τόσα αυτά. Στην Πάφο και στη Λεμεσό, όταν κυκλοφορεί στον δρόμο, δεν ακούς πουθενά ελληνικά πλέον. Πουθενά. Και όχι τουρκικά, όχι. Πουθενά ελληνικά. Αγγλικό, πακιστανικό, ρωσικό, αυτό. Όλος ο καλός ο κόσμος. Έλληνες να δεις, να ανταμώσεις Έλληνα, αποκλείεται. Στον δρόμο έχουν και εκεί πριν τα κολλήματά τους και μιλάνε και αγγλικά. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Του λέει good morning, hello, σηκώνει το τηλέφωνο και λέω θα τρελαδούμε. Αλλά άμα δεις κάποιος στον δρόμο θα του πεις good morning και λέει Έλληνας είμαι, λέει, Κύπριος είμαι. Δύσκολο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μέσα εκεί λοιπόν είναι η πόλη της Πάφου. Οι Απόστολοι, αν οι Απόστολοι επισκέφτηκαν τις 15 μεγαλύτερες πόλεις του νησιού με διάμεσους σταθμούς, ακριβώς βγάζουμε σαν συμπέρασμα ότι θα χρειάστηκαν μήνες αρκετούς για κάτι τέτοιο. Η Νέα Πάφος λοιπόν βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την Παλαιά Πάφο, όπου υπήρχε ένας πολύ μεγάλος ναός της Αφροδίτης.

Ξέρετε ότι στην ευρύτερη περιοχή λέγεται ότι η Κύπρος είναι το νησί της Αφροδίτης, από εκεί γεννήθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, εξού και έτσι όπως τη λένε Αφροδίτη. Η Αφροδίτη η οποία κουβαλούσε όλον αυτόν τον κόσμο μαζί της, τον απολαύσουν κτλ. Και όλα τα συμπαραμαρτούντα με αυτή την θεότητα τέλος πάντων κτλ. Αυτό κουβαλούσε όμως και μια τεράστια, μια τεράστια ατμόσφαιρα, αν θέλετε, ασέλγειας, ακολασίας, έναν τρόπο ζωής δηλαδή, το οποίο είχαν οι Απόστολοι να αντιμετωπίσουν. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι οι Απόστολοι είχαν να αντιμετωπίσουν ενίοτε τείχους, δηλαδή σταθερά πράγματα, τα οποία έπρεπε με κάθε τρόπο να εργαστούν, να τα ανατινάξουν πάλι. Εχτες κάναμε έτσι μια μικρή αναφορά σε, και θα τα πούμε ίσως κάποια στιγμή, παρότι δεν αφορά στον Απόστολο Παύλο αλλά στον Απόστολο Πέτρο, και τη σχέση του Απόστολου Πέτρου με τον Κορνήλιο, ο οποίος ήταν εθνικός. Ο εθνικός λοιπόν αυτός ο Κορνήλιος, ο οποίος ήταν εκατόνταρχος, είχε δούλους τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Και η συνήθεια των ανθρώπων που είχαν δούλους ήταν ότι σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν αντικείμενα. Οι Ρωμαίοι τους ονόμαζαν ρες, ντουλάπια, πράγματα. Όπως έχουμε εμείς κάτι, ας πούμε ένα τραπέζι, μια καρέκλα, τέτοιο ήταν ένας άνθρωπος. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό για να μπούμε στο νόημα πόσο επαναστατικό ήταν αυτό που έφερε ο χριστιανισμός στον κόσμο. Για ακούστε, όταν λέει η Γραφή «Ουκένι ουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη», δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές. Τώρα καμώνονται μερικοί ότι ανακαλύψαν, ας πούμε, την Πυρίτιδα, αλλά στην πραγματικότητα έχει ανακαλυφθεί εδώ και αιώνες αυτό το μυστικό. Όταν στο όνομα του Χριστού δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις διακρίσεις των ανθρώπων εξαιτίας κάποιας καταγωγής κτλ. Ή εξαιτίας της θέσης στην οποία βρέθηκαν, αν ένας είναι ελεύθερος, αν ένας είναι δούλος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι βρήκε και τι κλήθηκε να αλλάξει ο χριστιανισμός. Έχουμε λοιπόν αυτή την τιμή, τη λατρεία της Αφροδίτης, όπως και σε άλλα μέρη, όπως και σε άλλες περιοχές όπου λατρεύονταν άλλοι θεοί. Οι Απόστολοι έδιναν μεγάλες, αληθινά μεγάλες μάχες, σώμα με σώμα, με τον ίδιο το διάβολο. Και αυτό είναι πολύ φοβερό. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την περιοχή υπήρχε ένας Ανθίπατος, μια φωτεινή προσωπικότητα που μέσα, παρότι ήταν Ρωμαίος, παναπεί εθνικός, είχε κάποια φιλοσοφικά, παύλα και θεολογικά ερωτήματα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας για να είναι που λέμε, ήταν στη θέση του ένας αγρίκος, ένας αγράμματος. Είχε τέλος πάντων κάποια πνευματική ποιότητα. Αυτός ήταν ο Σέργιος Παύλος, που ήταν Ανθίπατος από αριστοκρατικό γένος, από τη Ρώμη, πολύ μορφωμένος και με ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Ο Λουκάς τον χαρακτηρίζει ως συνετό άνδρα. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε γνωρίσει τον Χριστό, παρόλα αυτά είχε μια σύνεση. Στη ζωή μας, ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, που το ανακαλύπτω καμιά φορά στην εξομολόγηση με πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν γνώρισαν, δεν άκουσαν, να το κάνουν πιο λαϊκό, δεν έτυχε. Παρότι δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην πνευματική ζωή, δεν υπάρχει τύχη, αλλά κανένας δεν στάθηκε μπροστά τους. Ή το είδαν και το προσπέρασαν, ή το είπαν κάπως τύχη. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι όμως που δεν ξέρουν, αλλά είναι σαν να ξέρουν. Που δεν είδαν και είναι σαν να έχουν δει μπροστά τους. Είναι μερικοί έτοιμοι, που με λίγο-λίγο, να τόση δά λίγη δουλειά, μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα στη ζωή. Ας πω μια ιστοριούλα χτεσινοβραδινή. Αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη εμπειρία εξομολόγηση. Και λες, τι είναι αυτό το πράγμα που παίζει στη ζωή μας. Ήρθε χτες ένας κύριος που είχε δύο παιδιά και μου λέει, ας πούμε, για την νεότητά μου, λέει, κουρασμένη νεότητα, έκανα στη ζωή μου πολλά εξάρχεια, μου, να σας πω, μόνο αυτό. Και τα λέει όλα. Επιλογές, μου λέει, αναρχία και το ένα και αυτό και με τους έτσι, με τους έτσι. Διάβαζα, μου λέει, διάφορα αναρχικά έτσι αυτά, για όσους έτσι είναι θεωρητικοί και ξέρουν γιατί λέω, διάβαζαν Μπακούνιν. Τι σας λέω τώρα, Μπακούνιν, οι νεότεροι, το Μπακούνιν νομίζουν ότι είναι ποτό. Τι να σας πω, μια θεωρία του αναρχισμού στα όρια. Τι Μάρξ, τι Λένιν, τίποτα, αυτοί είναι πρόσκοποι μπροστά του. Ο Μπακούνιν λοιπόν, αφού τον άκουσα και έπαιξε στα αυτιά μου, λέω, καιρό τον ακούσω, ζει αυτός ο άνθρωπος ακόμα.
Λοιπόν, ο Μπακούνιν, λοιπόν, ο οποίος έκανε τόσο κακό στον κόσμο, που ήθελε να τον ανατινάξει και τον άφησε ανατιναγμένο. Δηλαδή, δεν είναι να τον κάψουμε τον κόσμο, να τον κάψουμε μαζί σου. Και εγώ να τον κάψουμε θέλω. Αλλά να χτίσουμε κάτι στη θέση του. Όχι. Θα τον κάψουμε. Το πρόβλημα είναι να τον κάψουμε. Όχι να φτιάξουμε τίποτα. Να γκρεμίσουμε. Όχι να χτίσουμε τίποτα. Λοιπόν, πιάνει λοιπόν, άκου τώρα η ιστορία. Λέει λοιπόν αυτός ο κύριος. Πήγαινε λοιπόν, του είχε βαλθεί να πει σε έναν άλλον αρχικό, ο οποίος ο καημένος βρισκόταν σε αυτό το χώρο του αναρχισμού. Αλλά δεν ήταν έτσι και πάρα πολύ. Και είχε και λίγο Θεό μέσα του. Λοιπόν, εκεί λοιπόν μέσα σε όλη αυτή του την αντάρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είχε βαλθεί αυτή την ψυχούλα το μικρό τον αναρχικό τον αυτό να τον κάνει να διαβάζει Μπακούνι, να του ανοίξει τα μάτια, να του πει μη ζεις αυτό το μύθο ρε παιδί. Τι του έλεγε, ήταν πιεστικός. Και αφού λοιπόν του λέει, του τελειώνει τη φράση, του λέει πάψε να πιστεύεις αυτή την παραμύθα. Έτσι, μου το είπε ο ίδιος που του το είπε αυτό το λόγο, πάψε να πιστεύεις αυτή την παραμύθα. Και τότε ο άλλος ο άνθρωπος, κοίτα η στιγμή κάθε ανθρώπος είναι, όταν το άκουσε αυτό, έπεσε στα πόδια του, αυτού του ανθρώπου, έπεσε έτσι κάτω, έτσι τον προσκύνησε και του λέει αλήθεια, να καταλήξουμε κάπου. Είναι παραμύθι, όπως το λες. Αλλά σε πληροφορώ πως είναι το πιο γλυκό παραμύθι που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτό ήταν τόσο σοκαριστικό που μου λέει πάγωσα. Ήτανε σαν να ξεκλείδωσα κάτι σεντούκια φυλαγμένα της γιαγιάς, το οποίο δεν ήξερα καν ότι τάχει. Μου λέει τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος. Μου λέει έμεινε έτσι αποσβολωμένος και κάθισε έτσι. Ήρθαν οι μέρες και ήταν κοντά το Πάσχα και ήρθε η Μεγάλη Παρασκευή, Αθήνα τώρα κάτω. Και ήταν ο επιτάφιος και πέρναγε ο επιτάφιος, ακουγότανε τα εγκόμια και πέρναγε η λιτανία του επιταφίου και όπως λέει πέρναγε, έβλεπα αυτό το λεφούς του κόσμου, τα κεράκια τους έτσι σε αυτή την πομπή την ευλογημένη και είπαμε το λογισμό, κοίτα τι ομορφιά και εγώ γιατί είμαι μόνος μου, γιατί είμαι έξω από αυτό. Και με αυτό σαν αναφορά, το λέω για τη στιγμή ενός εκάστου. Δεν την ξέρετε και δεν την ξέρουμε ούτε και για εμάς ούτε για κανέναν. Γι' αυτό είναι μερικοί άνθρωποι που να, ο Θεός τους το έχει φυλαγμένο. Είτε με μια εμπειρία είτε με ένα λόγο που τους πάει και τους φέρει. Αυτό πάντως είναι γεγονός. Αυτό λοιπόν το γεγονός της, του καλού ανθρώπου, του συνετού ανθρώπου. Όταν λοιπόν ο Ανθίποτος πληροφορήθηκε την άφηξη αυτών των λογίων ανδρών, αυτά είναι λόγια του Λουκά από την Αντιόχεια, και την επίδραση γιατί είχαν αρχίσει να φαίνονται τα έργα τους στην περιοχή της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα της Πάφου, τους καλεί για να μιλήσουν και να πούνε, να παρουσιάσουν στους άλλους ανθρώπους τι καινούριο φέρνουν.

Το κήρυγμα για τον Χριστό και τα θαύματά του και την Ανάστασή του ήταν τελικά το αποκορύφωμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου. Ήταν δηλαδή, του είπε μια ιστορία η οποία ξεκινούσε από τον ιδωλολατρικό κόσμο και πώς έφτασε στην επίγνωση του Θεού, στη σάρκωση του Θεού, στην υπέρτατη αγάπη πια του ότι ο Θεός έστειλε το Γιο του στον κόσμο για να σταυρωθεί και να πεθάνει. Ο Ανθίποτος πάρα πολύ εντυπωσιάστηκε. Ήθελε όμως να ακούσει και τον αντίλογο, να ακούσει δηλαδή και την άλλη μεριά. Και σαν τέτοιο βρήκε έναν Ιουδαίο μάγο, τον Βαριλισσού, ο οποίος δεν ήταν κομπογιανίτης η αλήθεια του Θεού, ήταν ένας μορφωμένος, ο οποίος όμως ήταν μάγος, ή το όνομά του αλλιώς γνωστός ως Ελίμας, που σημαίνει μάγος, και ο οποίος προσπάθησε με το δικό του τρόπο να χρησιμοποιήσει κάποια τερτύπια, κάποιες γνώσεις έτσι τάχα, να τα μπερδέψει και τα λοιπά, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος τότε, αφού Ελίμας δεν ήθελε να αποδεχθεί την αλήθεια, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, ήταν μια στιγμή κομβική, αφήνει την τακτική του διαλόγου, τον ήσυχο δηλαδή, την ποτιστική βροχή, και φωνάζει απευθυνόμενος τον Ελίμα: «Ο γέ του διαβόλου που είσαι γεμάτος από δόλο και πονηριά και ραδιουργία, εχθρέ της δικαιοσύνης, δε θα πάψεις να διαστρέφεις την ευθεία οδό του Θεού? Αφού επιμένεις, να από τώρα θα σε χτυπήσει η ράβδος του Θεού και θα μείνεις τυφλός για λίγο, για ορισμένο καιρό». Και έμεινε τυφλός ο Ελίμας. Ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε μπροστά στους πιστούς. Είμαστε στα χρόνια της πρώτης εκκλησίας, τα θαύματα, ειδικά την πρώτη εποχή, γίνονταν πάρα πολύ έντονα και ακριβώς, θυμάστε, το έχουμε αναφέρει και στο θαύμα, στο φοβερό, στην επέμβαση του Θεού, του Ανανία και της Σαπφύρας, όταν πήγαν να καρποθούν κάτι από τα κτήματα και να πουν ψέματα στην εκκλησία και ο Θεός τους τιμώρησε άμεσα. Εδώ λοιπόν τυφλώνεται ο Ελίμας και ο Ανθίπατος, βλέποντας αυτό το γεγονός, εξεπλάγει από τη δύναμη τον λόγο του Παύλου και πιστεύει στον Χριστό. Καταλαβαίνει την ανικανότητα της μαγείας του Ελίμα, που μπορεί φαινομενικά να εντυπωσιάζει, αλλά στο τέλος είναι απάτη και πάντα πλάνη. Η μεταστροφή αυτού του Ανθιπάτου, ενός ανθρώπου που βρίσκονταν σε περίοπτη εξουσιαστική θέση, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την Ιερά Αποστολή. Μια πολύ μεγάλη στιγμή της πρώτης εκκλησίας, της εκκλησίας εν γέννη. Προς χάριν αυτού του γεγονότος και της θαυμαστής μεταστροφής του Σέργιου Παύλου, από εκείνη τη στιγμή ο Σαούλ ονομάζεται πλέον ως Παύλος μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, αυτό το οποίο θα καθιερωθεί στην ιστορία της Εκκλησίας ως Απόστολο των Εθνών, ως πρώτο, όπως τον λέει η Εκκλησία, μετά τον ένα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η προσπάθεια της Ιεραποστολής του Παύλου και του Βαρνάβα στην Κύπρο. Στη συνέχεια και σε διάφορα μέρη του νησιού θα αρχίσουν να δημιουργούνται χριστιανικές ομάδες, μικρές ομάδες χριστιανικές, στους οποίους αργότερα όμως ο Βαρνάβας θα τις οργανώσει καλύτερα σε εκκλησιαστικές κοινότητες, σήμερα θα λέγαμε κατά τις ενορίες. Και όταν τελειώνει αυτή η ιεραποστολική πρώτη περίοδο, ο Βαρνάβας επιστρέφει και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην Κύπρο. Ο Παύλος φεύγει και ο Βαρνάβας μένει στην Κύπρο, εργαζόμενος ιεραποστολικά, με ένα άλλο μικρό νέον άνθρωπο, τον ανιψιό του, τον Μάρκο. Θα τον συναντήσουμε τον Μάρκο. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, είναι παρόν σε όλη την Καινή Διαθήκη, θα συγκρουστεί με τον Απόστολο Παύλο. Ο Παύλος θα τον, έτσι δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί τον εγκατέλειψε εκεί στην περιοδία του στην Ταρσό, και εξαιτίας του Μάρκου θα τσακωθεί και με τον Βαρνάβα, το θείο του. Πλην όμως η ιστορία της Εκκλησίας συνεχίζει και πάει. Αξίζει να πούμε ότι εργάζεται ιεραποστολικά με τον ανιψιό του τον Μάρκο έως το 57, όταν ο ίδιος υφίσταται μαρτυρικό θάνατο από τους Εβραίους της συναγωγής. Ο Απόστολος Βαρνάβας τιμάται στην ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου ως πρώτος επίσκοπος και συνιδρυτής μαζί με τον Παύλο της Εκκλησίας της Κύπρου.

0: Η εικόνα δείχνει τον Βαρνάβα και τον Παύλο να κρατούν στα χέρια τους την Εκκλησία, μια Εκκλησία η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, έχει ένδοξη ιστορία, με Αγίους, άμα δείτε την, υπάρχουν οι Άγιοι σε όλο το κομμάτι της Κύπρου, θα δείτε ότι είναι αγιονείς, είναι γεμάτο Αγίους. Και αν βάλουμε και τους μάρτυρες και τους εθνομάρτυρες και τα λοιπά, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη Άγιοι. Το 21, ο Κυπριανός, γιατί είναι οι πρώτες σφαγές. Εκεί κρέμασαν όλους τους αρχιερείς και τους προύχοντες όταν κρέμασαν στην πόλη τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, κρέμασαν την ίδια μέρα, σκότωσαν τον Κυπριανό στην Κύπρο. Είναι φοβερά γεγονότα τα οποία έγιναν. Και βέβαια να θυμηθούμε τον Άγιο Νεόφυτο, τον Έγκλειστο, τον Άγιο Λάζαρο, ο οποίος αγίασε τον τόπο εκεί, και πάρα πολλούς Αγίους που πέρασαν από το νησί της Κύπρου και όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται και μέχρι σήμερα. Στην Κύπρο ιδρύθηκε η Εκκλησία. Καμιά φορά, ξέρετε, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι η πράξη των Αποστόλων, το βιβλίο δηλαδή από το οποίο παίρνουμε πληροφορίες για την πορεία της πρώτης Εκκλησίας, δεν αγιογραφεί τις συμπεριφορές των Αποστόλων. Δεν τους λέει ότι ήταν τέλειοι, ας πούμε. Λέει ότι ήταν άνθρωποι. Και γι' αυτό πολλές ατέλειες, εμείς τώρα θα λέγαμε, ρε παιδί μου, ας μην το γράψει αυτό. Τι χρειαζόταν να το γράψει? Όχι, χρειαζόταν να το γράψει. Ξέρετε γιατί χρειαζόταν να το γράψει? Για να μας πει ότι οι Άγιοι ήσαν σαν εμάς, ομοιοπαθείς, οι οποίοι πάλευαν με τους ίδιους λογισμούς, με τα ίδια προβλήματα, με τις ίδιες δυσκολίες, πλην όμως αυτοί είχαν το μυστικό. Το μυστικό να παίρνουν δύναμη από το Θεό και να συνεχίζουν τον αγώνα. Κάτι το οποίο ήθελα προχθές, μάλλον τώρα να σας το πω, γιατί προχθές το άκουσα και μου άρεσε σαν σκέψη και θα ήθελα έτσι να σας το πω. Δεν έχει να κάνει με την ιστορία μας σήμερα, αλλά να σας πω γενικά, άκουσα τον πατέρα Θανάσιο το Λεμεσού, τον οποίο να τον ακούτε. Έτσι σας το ζητάω, έτσι σαν χάρη. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ καλό δώρο στον εαυτό σας. Πώς λένε τώρα αυτήν την περίοδο με τα Χριστούγεννα, η ώρα τα Χριστούγεννα, αυτό, κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και αυτό, χοντοσέντερ κτλ. Εγώ θα σας έλεγα να κάνετε ένα πνευματικό αληθινό δώρο στον εαυτό σας. Λέει ο Παπαθανάσης, είναι πολύ ωραίο. Έρχεται, λέει, κάποιος και σε πειράζει. Και σου έρχεται, λέει, να τον σκοτώσεις. Και λέει και κάτι κυπριακά, να τον ελουβίσεις, λέει. Τώρα τι σημαίνει το ρήμα λουβίζω, δεν ξέρω. Να τον χτυπήσεις, λέει. Σου έρχεται έτσι. Εκείνη την ώρα, λέει, που ο λογισμός είναι τόσο έντονος και τα έχει καταλάβει όλα, εκείνη την ώρα κάνεις το εξής. Πατέρες, λέει, να έχεις έναν τρόπο που τον λογισμό να τον κόβεις, να τον τέμνεις τον λογισμό, να τον κόψεις. Πώς θα τον κόψεις τον λογισμό? Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο να την πάρει τη σκέψη σου από αυτό τον αρνητισμό, από αυτή την αιμονή που κολλάει το μυαλό και δεν λέει να φύγει. Και σ' αρέσει κιόλας να φύγει, δεν θες να φύγει. Αισθάνεσαι ότι σε ταλαιπωρεί, αλλά δεν θες να πάει και πουθενά. Προσπάθησε να σκεφτείς κάτι που μπορεί να κερδίσει την προσοχή σου. Κάτι, λέει, που να μπορεί και χαζό. Δες, ας πούμε, ένα αμάξι και να πεις: τι ωραίο αμάξι, πόσους τρόχους έχει, πόσο να κάνει αυτό στο εμπόριο. Δηλαδή πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο σου κλέβουν την προσοχή από αυτό που ήταν τώρα για σένα το τέλος και τώρα ξαφνικά σου ανακαλύπτουν άλλο. Για να αντιγράψετε το κι εσείς κι εγώ σαν τακτική. Ίσως είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσεις. Θα μου πεις και θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω αν θα λυθεί. Εγώ ξέρω ότι όταν ταλαιπωρούμε δεν θα ταλαιπωρούμε. Και ίσως ο Θεός όταν δει ότι σιγά σιγά ξεμακραίνω από αυτή την αιμονή, γιατί ο λογισμός όταν δει ότι είμαστε αδύναμοι, στρουφάει το μαχαίρι εκεί που πονάμε. Σκεφτόμαστε συνεχώς το ίδιο πράγμα. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Και βλέπουμε την αδιέξοδο. Δεν βγάζει πουθενά. Όχι, θα το σκεφτούμε μέχρι να ματώσει. Αν μπορούμε να κάνουμε αυτό, νομίζω ο κέρδος είναι και για την ψυχή μας και για τη ζωή μας.
1: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό

0: να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.

Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε, είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου, τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίζ με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδος με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμου τη οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει αστησίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ού και εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο οι αγαπώντε το σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλη τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξαν ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετα χείρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσαν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, κύριε Οδόνη, πορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευλογία Θεοτόκο και
0: Εσύν
1: σώσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεοργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δε ρισθέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε, χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε ξη ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσω με ναυτοί βόντε. Και το άνθρο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νου μη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόχο σε παρθένου θεολήτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Λίτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκήν ίσχυσας, μίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίεθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα, οι Θεών λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου ημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισή χέρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα σύ.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με τον αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν ουρανών αείλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
3: Θεός, χωρίς μιλήσεις, μην και είναι.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου «Το γνώθης αυτόν», απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή, από τις εκδόσεις Άθος.

Περί ελπίδος. Η εικόνα της ελπίδας. Ελπίδα. Άκουσμα χαρμόσυνο, πλήρες εφροσύνης, γεμάτο κάθε λογής αγαθά. Αληθινά πόσο θαυμαστή είναι η δύναμή σου, πόσο θαυματοποιός η ενέργειά σου. Είσαι αληθινά ωραία σαν κόρη του ουρανού. Ποιος μπορεί να περιγράψει τα κάλλη σου, να ιστορίσει τις ευεργεσίες σου. Η δύναμή σου είναι ο στήλος που υποβαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Η δε ενέργειά σου φέρει τη δύναμη της βασιλείας των αγαθών. Είσαι αναφέρετο δώρο του Θεού, διότι πλάστηκες μαζί με την ψυχή του ανθρώπου για να τον ενισχύσεις στις δοκιμασίες της ζωής του και να τον αναδεικνύεις ανώτερο των περιστάσεων και ανίκητο αγωνιστή. Δόθηκες ως επιβράβευση στον άνθρωπο για την νίκη του στον καλόν αγώνα και για να στολίζεις το κεφάλι του με αμάραδα στεφάνια. Δόθηκες σε αυτόν έμφυτη για να τον οδηγήσεις στην τελειότητα, για να τον ανυψώσεις προς το Θεό, να τον βγάλεις από το χάος το οποίο θα έπεφτε δίχως εσένα. Του δόθηκες οδηγός και κυβερνήτης για να διευθύνεις την πορεία του στο πολυκύμαντο πέλαγος της ζωής του, το οποίο πολλές φορές καλύπτεται από ζωφερό σκοτάδι και ταράζεται από παντός είδους ανέμους και αλλεπάλληλα κύματα που απειλούν να καταποντήσουν τον θαλασσοπόρο αλλά και το κλειδονιζόμενο σκάφος. Ό,τι πιο ωραίο υπάρχει από την ελπίδα, τι πιο λαμπρό από αυτή, ή αγιότερο, ή πολυτιμότερο, ή μεγαλύτερο, ή αγαθότερο, αλήθεια κανένα. Να ένας ασθενής στο στρώμα του κρεβατιού του, ανίατα άρρωστος, τη στιγμή που από όλους έχει εγκαταληφθεί, μένει μόνη η ελπίδα στο προσκέφαλό του και συνεχώς κάθεται δίπλα του, τον παρηγορεί, τον ενισχύει, τον ανακουφίζει από τα βάσανα. Η ελπίδα τονώνει τις δειλές καρδιές και τις αναδεικνύει ισχυρές και ανδρείες για να αντιμετωπίσουν τις συμφορές. Η ελπίδα στο Θεό δίνει ζωή σε αυτόν που ήδη έχει αποκάμει από την κούραση και με νέες δυνάμεις αναζωογονεί τα καταπονημένα νεύρα του. Η ελπίδα στο Θεό απομακρύνει τη μαύρη και φρικτή απελπισία και αποσπά το θείο έλεος και τη σωτηρία. Η ελπίδα στο Θεό λυτρώνει αυτούς που έπεσαν στην αμαρτία, ανορθώνει τους πληγωμένους. Αυτή λύνει τα δεσμά των εχμαλωτισμένων. Η ελπίδα καταβγάζει σαν τη ροδαυγή στο ηθικό στερέωμα και φωτίζει τις σκοτεινιασμένες από τη μαυρίλα ημέρες της θλιμμένης ψυχής και καρδιάς. Ρίχνει βάλσαμο παρηγοριάς στα τραύματα της καρδιάς που πενθεί. Αυτή φροντίζει για τα ορφανά και προνοεί για τις χείρες. Η ελπίδα της ανταπόδοσης είναι αυτή που στηρίζει τον αδικημένο και ανακουφίζει τον καταπιεσμένο. Η ελπίδα ενισχύει τους γέροντες, ώστε να σηκώσουν χωρίς γογγισμό το βάρος των κυρατιών. Αυτή ενθαρρύνει τις εγκαταλειμμένες παρθένες να ζήσουν με σοφροσύνη και τους νέους για να αναδειχθούν αγαθοί άνδρες. Αυτή σφουγγίζει τα άφθονα δάκρυα από τα μάτια αυτών που δυστυχούν. Η ελπίδα στην αιώνια ζωή καθιστά ανώδυνο το θάνατο εκείνου που βαδίζει προς αυτόν. Αυτή και τον απογοητευμένο που καταραίει παρηγορεί και τον ανδρείος μαχόμενο ενισχύει και αυτόν που έχει καταδικαστεί σε θάνατο καταπραίνει και εκείνον που ζει σε ελεηνή κατάσταση στηρίζει και τον αγωνιζόμενο για την αρετή, την αλήθεια, το δίκαιο, το καλό και το αγαθό τον καθιστά ανυποχώρητο και ανίκητο. Η ελπίδα είναι πρόοδος, ανάπτυξη και εξέλιξη. Αν αποσύρεις την ελπίδα από τον κόσμο, ο κόσμος θα αφανιστεί. Η ελπίδα είναι η αρχική δημιουργική δύναμη όλων των αγαθών. Η ελπίδα καθοδηγεί τον σοφό και επιστήμονα στις έρευνές του και του δίνει δύναμη να αντέχει χίλιους σκόπους και αγώνες. Η ελπίδα επιβιβάζει τους ναυτικούς πάνω σε ξύλινη σχεδία για να πλεύσουν στη σκοτεινιασμένη θάλασσα. Η ελπίδα παρακινεί τους πάντες στις κάθε είδους ενέργειές τους. Η ελπίδα τρέφει και ζωογονεί. Αυτή αναγεννά τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από την αμαρτία και τον αναδεικνύει αληθινά ενάρετο και χρήσιμο άνθρωπο. Μεγάλο πράγματι και θείο δώρο η ελπίδα, διότι αυτή και μόνο ενδυναμώνει τα πάντα, τα καλοποιίζει, τα τελειοποιεί, τα εξασφαλίζει και τα προάγει. Ας ρωτήσουμε την ανθρωπότητα και αυτή με ένα στόμα θα μας απαντήσει ότι η ελπίδα στο Θεό που υπόσχεται την αιωνιότητα έσωσε την ανθρωπότητα αφού την οδήγησε με ασφάλεια κατά τον μακραίωνο αγώνα της ζωής της.
Οι ήρωες, οι μάρτυρες της πίστης, της ελευθερίας, της επιστήμης, του καλού, του αγαθού, του ωφέλιμου, του δίκαιου και εν γέννη όλοι οι μεγάλοι άνδρες που ευεργέτησαν την ανθρωπότητα και πρόσφεραν τους εαυτούς τους θυσία στο βωμό της αρετής, οδηγήθηκαν σαν από μυσταγωγό και αρχιερέα από την ελπίδα προς τον ζώντα Θεό, τον αιώνιο που χαρίζει την αιώνια ζωή σε αυτούς που βρίσκονται σε κοινωνία μαζί του. Μακάριος αληθινά αυτός που ελπίζει στον Κύριο. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για την ελπίδα. Η ελπίδα είναι ασφαλής άγκυρα, το θεμέλιο της ζωής μας, αυτή που οδηγεί τα βήματά μας στο δρόμο για τον ουρανό. Είναι η σωτηρία των χαμένων ψυχών. Μεγάλη δύναμη η ελπίδα στον Κύριο. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος που δεν πέφτει, συμμαχία ακαταγόνιστη, πύργος ακαταμάχητος, όπλο φοβερό, ανίκητη δύναμη, λιμάνι γαλήνιο και αυτή που στα αδιέξοδα βρίσκει διέξοδο. Και αλλού, η ελπίδα στο Θεό είναι ακλόνητος πύργος. Δεν επαγγέλλεται μόνο την απάλυνση των βασάνων, αλλά ούτε και όταν βρίσκεται μέσα σε αυτά παραδίδεται στην απογοήτευση. Ω Θεία Ελπίδα, μεγάλος σας είναι ο ύμνος εσένα και μεγάλη η δύναμή σου.

Η εικόνα εκείνου που ελπίζει στο Θεό. Πόσο ωραία, πόσο ευχάριστη, πόσο χαριτωμένη είναι η εικόνα εκείνου που ελπίζει στο Θεό που σώζει, στο Θεό των εκτιρμών, το Θεό του ελέους, τον αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό. Αληθινά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στο Θεό. Ο Θεός είναι πάντα βοηθός του και δεν φοβάται ό,τι κακό και αν του προξενήσει ο άνθρωπος. Ελπίζει στον Κύριο και πράττει τα αγαθά. Κάθε του ελπίδα την έχει εναποθέσει σε Αυτόν και σε Αυτόν εξομολογείται με όλη του την καρδιά. Είναι το καύχημά του, είναι ο Θεός του και τον επικαλείται μέρα και νύχτα. Το στόμα του ωραίο, αναπέμπει ένους στο Θεό. Τα χείλη του, πιο γλυκά από μέλι και κερί, σαν ανοίγουν για να ψάλουν στο Θεό. Η δε γλώσσα του γεμάτη χάρη κινείται προς δοξολογίαν Θεού. Η καρδιά του είναι έτοιμη να τον επικαλεστεί, η διάνοιά του έτοιμη να ανυψωθεί προς Αυτόν. Η ψυχή του είναι προσιλωμένη στο Θεό και η δεξιά του Κυρίου αντελάβετο αυτού. Εν το Κυρίου επενεθίσεται η ψυχή αυτού. Ζητά και λαμβάνει από το Θεό αυτό που ζητάει η καρδιά του. Ζητά και βρίσκει ως αποθή. Κρούει και του ανοίγονται οι θύρες του ελέους. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο επαναπάβεται σε ήσυχα νερά. Ο δε Κύριος του δίνει πλούσια τα ελέη του. Η δεξιά του Κυρίου κατευθύνει την πορεία του και δάκτυλος Κυρίου τον καθοδηγεί στους δρόμους του. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν αστοχεί. Η ελπίδα του δεν πεθαίνει ποτέ. Ο Θεός είναι η προσδοκία του, η ακρότατη επιθυμία της καρδιάς του. Προς Αυτόν στενάζει η καρδιά του όλη την ημέρα. Κύριε, μην αργήσεις. Σήκω, κάνε γρήγορα. Έλα και απομάκρυνε από την ψυχή μου κάθε ανάγκη. Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου. Θα σε δοξολογήσω με όλη μου την καρδιά, Κύριε. Σε σένα θα απευθύνεται κάθε λόγος που θα βγαίνει από το στόμα μου. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο, ευλογεί τον ύψιστο, τον λυτρωτή του και αγιάζει το όνομα το Άγιον αυτού. Ελπίζει και από τα βάθη της καρδιάς του κραυγάζει προς το Θεό. Κύριε, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο σου. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο θα επικαλεστεί τον ύψιστο για να εισέλθει στο αγιαστήριό του, για να δει και να χαρεί τα θαυμάσια του, και ο Κύριος θα ακούσει τη φωνή της δέησής του. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο απολαμβάνει άκρα ειρήνη. Γαλήνη επικρατεί στην καρδιά του και στην ψυχή του βασιλεύει πλήρης αταραξία. Όταν έχει βοηθό του το Θεό, από τι να φοβηθεί, από τι να δηλιάσει. Αν ξεσηκωθεί εναντίον του πόλεμος δεν πτωείται, γιατί ελπίζει στον Κύριο. Αν τον καταδιώξουν πονηροί δεν φοβάται, γιατί ξέρει ότι όλα είναι υπό τον έλεγχο του Κυρίου. Δεν ελπίζει στο τόξο του ούτε στη φαρέτρα του, ούτε εξαρτά τη σωτηρία του από τη Ρομφαία, αλλά από τον Κύριο και Θεό του, που μπορεί να τον γλιτώσει από τα χέρια αυτών που τον πολεμούν, από την παγίδα του αμαρτωλού και από την καταιγίδα. Είναι πεπισμένος για τη δύναμη του Κυρίου και επί των βραχίων των υψηλών αυτού και ο Κύριος σώσει αυτόν. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο βαδίζει ήρεμο στον αγώνα της ζωής του και διανύει το δρόμο αυτό δίχως το άγχος των μεριμνών. Εργάζεται ακατάπαυστα το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Τα δε έργα του τα ευλογεί ο Θεός. Σπέρνει ευλογημένα και λαμβάνει πλούσιους τους καρπούς των κόπων του. Έχει θάρρος τον Κύριο και δεν παρεκτρέπεται από τους πειρασμούς που τον κυκλώνουν. Στις δοκιμασίες της ζωής δεν παρετείται, αλλά ελπίζει, διότι εκεί που τα πράγματα φαίνονται αδύνατα, ο Θεός φανερώνει τη διέξοδο. Μέσω της πίστης προσδοκά και την ελπίδα της δικαιοσύνης. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο δεν ελπίζει σε χρήματα ούτε στο μέγεθος της δύναμής του, αλλά επαναπάβεται στη βοήθεια που θα του παράσχει ο Θεός. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι γεμάτος πίστη και αγάπη προς το Θεό. Ζει έχοντας θάρρος την αγαθή του συνείδηση, εμφανίζεται με την παρησία γιου απέναντι στον ουράνιο πατέρα του και τον επικαλείται για να έλθει η βασιλεία του στη γη και το θέλημά του να πραγματώνεται στη γη όπως και στον ουρανό. Αυτός που ελπίζει στον Κύριο είναι αφοσιωμένος ολοκληρωτικά σε εκείνον και υψώνει την καρδιά του στον αγαθό και αθάνατο Θεό. Ζητά από αυτόν το ύψιστο αγαθό και την αθανασία στη βασιλεία των ουρανών και ο Θεός τον εισακούει. Μακάριος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο.

Η εικόνα της απελπισίας. Απελπισία. Φρικτό άκουσμα πλήρες καταστροφής και παντός είδους κακών. Ποιος μπορεί να αριθμίσει όλα τα δεινά που την ακολουθούν? Ποιος μπορεί να εικονίσει το χαρακτήρα της? Είναι μαύρη σαν κόρη του Άδη και αποτρόπαιη σαν ερημία. Πατέρας της είναι ο Τάρταρος. Ανέβηκε από τις σπηλιές του Άδη πάνω στη γη για να βυθίσει τον κόσμο στον ζωφερό Τάρταρο. Γεννήθηκε για να καταστρέψει την ύπαρξη των ανθρώπων και να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Όπου αντυχήσει το όνομά της, εκεί η φθορά και η καταστροφή εγκαθιδρύουν το κράτος τους. Η ερήμωση και ο αφανισμός ακολουθούν στα ίχνη της. Δαίμονας εκδικητικός διευθύνει την πορεία της και φρίκη και τρόμο συνοδεύει την εμφάνισή της. Απελπισία. Το όνομά σου εκφράζει άρνηση των πάντων, άρνηση της ελπίδας, άρνηση του ουρανού, άρνηση του δημιουργού του κόσμου. Η δε άρνησή σου εκφράζει την ασέβειά σου προς το Θεό. Αρνείσαι την πρόνοια και την παντοδυναμία του και αθετείς την ύπαρξη του Σωτήρα Χριστού, του λυτρωτή αυτών που κινδυνεύουν. Όπου εισέλθεις, διώχνεις απ' εκεί την ελπίδα πάνω στην οποία θεμελιώθηκε ο κόσμος. Το έργο σου είναι η καταστροφή, η δε αποστολή σου ο αφανισμός. Εσύ αποκαρδιώνεις και τον φύση θαραλέο και εκφοβίζεις τον φύση γενναίο. Τον ανδρείο φανερώνεις ως δειλό, τον τολμηρό καθιστάς άτολμο. Αποθαρρύνεις τους θαραλέους αγωνιστές και καταβάλεις τους γενναίους μαχητές που αγωνίζονται υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας. Συνθλίβεις αυτούς που αγωνίζονται, που αθλούνται υπέρ της αρετής και της αλήθειας, αυτούς που μοχθούν για το δίκαιο, το καλό, το αγαθό και την πρόοδο της επιστήμης. Τους κάνεις δραπέτες και ρυψάσπιδες και τους παραδίδεις όλους εχμάλωτους τους εχθρούς. Βγήκες μέσα από τον Τάρταρο, διότι φθόνησες την ευτυχία και τη μακαριότητα του ανθρώπου και έβαλες στόχο τη γη για να ανακόψεις την πορεία του προς την πρόοδο, να τον κάνεις να οπισθοδρομήσει ενώ τρέχεις στο στάδιο του αγώνα του. Να ανακόψεις την εργασία του υπέρ της ευδαιμονίας και της τελειότητας. Ήρθες για να δεσμεύσεις τις διανοητικές και σωματικές του δυνάμεις, καθώς και τις ενέργειές του και να φέρεις έτσι την εξάλληψη και τον αφανισμό του. Ήρθες για να απλώσεις δυστυχία, θλίψεις και στενοχώριες στις ανθρώπινες κοινωνίες και να ποτίσεις με ζωηρά δάκρυα την ανθισμένη γη. Και αυτό γιατί απεχθάνεσαι την ευδαιμονία των ανθρώπων και καταπολεμάς τη χαρά τους. Αυτόν που έχει ήδη γεράσει και βαδίζει προς το τέρμα της ζωής του, το όνομά σου και μόνο τον βαραίνει με σκοτεινές σκέψεις. Τον νέο που ήδη βρίσκεται σε πλήρη ζωή και δύναμη, που βαδίζει στη σταδιοδρομία του, τον αποθαρρύνεις και τον καταβάλεις. Τις παρθένες που αγωνίζονται για τη μοιότητα και αρετή τις ρίχνει σε απελπισία και τις παραδίδει στην ακολασία. Και εν γέννη εσύ τους καταβάλεις και τους καταστρέφεις όλους. Βάζεις την ιδέα του θανάτου σε αυτούς που δεν πάσχουν και στους δυστυχισμένους οπλίζεις το χέρι κατά της ίδιας τους της ζωής. Οδηγείς την νεότητα στη διαφθορά και καταβάλεις το σθένος των καρδιών. Παραπλανάς και πείθεις αυτόν που βρίσκεται σε στενοχώρια να παραβεί τους θείους και ανθρώπινους νόμους και να καταλήξει ένοχος εγκλήματος. Συμβουλεύεις ό,τι κακό και διαπράττεις όλα τα εγκλήματα. Η εμφάνισή σου συνοδεύεται από πυκνό και μαύρο σκοτάδι που καλύπτει τα πάντα με μαύρα σύννεφα. Εκεί που βρίσκεσαι δεν ισχωρεί πουθενά έστω και αμυδρή ακτίνα φωτός. Η παρουσία σου εξεγείρει τρικυμίες στις καρδιές των ανθρώπων και σηκώνει παφλάζοντα και αφρίζοντα κύματα, τα οποία κατακλείζουν και καταποντίζουν το ταλαντευόμενο σκάφος μαζί με όλο του το πλήρωμα. Από αυτό το ναυάγιο κανείς δεν μπορεί να σωθεί. Το βάθος της αβύσσου γίνεται ο αιώνιος τάφος των αδαγών. Αποδεικνύεται δηλώς ο άνθρωπος που εγκαταλείπει την ελπίδα, την άγκυρα της σωτηρίας και παραδίδει τον εαυτό του στην απελπισία. Η εικόνα της απόγνωσης. Απόγνωση. Λέξη φοβερή. Λέξη που δηλώνει καταστροφή και συμφορά από κάθε είδος δεινά. Τίποτα χειρότερο από την απόγνωση. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε απόγνωση, ουδέποτε τρέχει να γιατρευτεί, αλλά αφήνει αθεράπευτο το πάθος να λιμένεται, να κατατρώει την καρδιά του και να διαφθείρει την ψυχή του. Αυτός που καταλήφθηκε από την απόγνωση βαδίζει στον όλεθρο και τρέχει προς την απώλεια. Τίποτα δεν έχει απομείνει υγιές αυτόν. Ο νους ασθενεί και η καρδιά του πάσχει. Η σύνεση τον εγκατέλειψε και η φρόνηση έχασε τη δύναμή της. Το ηθικό του σθένος αποδυναμώθηκε.
Το θάρρος του τον άφησε. Η λύπη του κατατρώει την καρδιά. Σκοτάδι πυκνό κάλυψε το νου του. Η σκιά του θανάτου εμφανίζεται μπροστά του φοβερή. Αυτός φεύγει τρέχοντας και αυτή τον καταδιώκει. Αυτός αποστρέφεται το θάνατο και όμως η εικόνα του μένει μόνιμα μπροστά στα μάτια του. Θέλει να απαλλαγεί από αυτή αλλά αδυνατεί να την αποδιώξει. Η σκιά του θανάτου τον τυρανάει. Η θλίψη και η μελαγχολία έχουν κατακυριεύσει την καρδιά του. Ο απεγνωσμένος αισθάνεται τη ζωή του να βαραίνει και ζητάει να απαλλαγεί από το φορτίο της. Έχοντας παραιτηθεί από την ελπίδα, δεν τρέχει πλέον στο γιατρό γιατί θεωρεί το πάθος του ανίατο. Δεν ζητάει να πάρει φάρμακα διότι τα θεωρεί ανίσχυρα να το θεραπεύσουν. Κρύβει το πάθος και δεν μιλάει για τους πόνους που του προξενεί. Ο απεγνωσμένος έχασε την ελπίδα του προς το Θεό. Αυτή την ασφαλή άγκυρο της ζωής και κλειδωνίζεται σαν σκάφος στη μέση αγριεμένης θάλασσας που καθώς είναι φορτουνιασμένη απειλεί με τα μεγάλα και αφρισμένα της κύματα να το καταποντήσει. Ο απεγνωσμένος έχασε την ελπίδα προς το Θεό και τη θεία του αντίληψη, φιλανθρωπία και παντοδυναμία, διότι προηγουμένως έχασε την πίστη προς το Θεό και την αναπόσπαστη από αυτή θεία αγάπη. Ο απεγνωσμένος παρότι ζει έχει πεθάνει, διότι

0: Η ευθυμία και η ευφροσύνη που διαχέεται σε όλα τα σημεία της δημιουργίας και φωτίζει τα πάντα σαν χαροποιός δύναμη που εκδηλώνεται στο βασίλειο της ζωής, δεν του προκαλεί καμιά ευχάριστη διάθεση. Ο ουρανός και η δόξα του έχασε στα μάτια του τη μεγαλοπρέπειά του. Η δόξα του ήλιου δεν ξυπνά κανένα αίσθημα χαρά στην άδεια από πίστη, ελπίδα και αγάπη καρδιά του. Πέπλο βαρύ κάλυψε τους οφθαλμούς της ψυχής του και τους απέκρυψε τη χάρη και τη λαμπρότητα των μεγαλοπρεπών δημιουργημάτων. Όλη η φύση χαίρεται, μόνο αυτός όμως εν μέσω γενικής χαράς είναι τόσο θλιμμένος. Τα αυτιά του δεν αφουγκράζονται πλέον την αρμονία που γοητεύει την ακοή των πιστών. Πουθενά δεν βρίσκει ευχαρίστηση, πουθενά παρηγοριά. Τίποτα δεν μπορεί να του πάρει τη μελαγχολική διάθεση. Κατάθλιψη πλημμύρισε την καρδιά του, το δε κενό που υπήρχε σε αυτή έγινε πλέον χαοτικό. Τίποτα δεν είναι πια ικανό να το γεμίσει. Τα αισθήματα της καρδιάς που συνέδεαν αυτόν με τους αγαπημένους του έχασαν τη δύναμή τους. Η καρδιά του νεκρώθηκε και ο αισθητός και ο πνευματικός κόσμος εξαφανίστηκαν από τα μάτια του. Πώς μπορεί να ζει εφόσον χάθηκαν τα πάντα? Πώς να συνεχίσει τη ζωή του μέσα στο χάος? Η ζωή του κατέληξε να είναι ένας πόνος και το βάρος της είναι ήδη αφόρητο. Τι να περιμένει ακόμη δίχως σκοπό? Γιατί να υποφέρει? Γιατί να μην συντομεύσει ο ίδιος τον τερματισμό της αφού ο θάνατος αργεί? Αν μπορεί να απαλλαγεί από τα βάσανα, γιατί να τα υφίσταται? Τι τον εμποδίζει? Δεν είναι παραφροσύνη να περιμένει κανείς το θάνατο που γι' αυτόν είναι πάντοτε παρόν, αλλά δεν του αφαιρεί τη ζωή? Γιατί να μην σταματήσει αυτός τη ζωή του αναλαμβάνοντας το έργο του θανάτου? Τι χήμερα, λέει, να τον φοβάμαι? Τι καρτερώ, τι περιμένω? Αμέσως με μια κίνηση και τα βάσανα σταματούν. Το δράμα παίρνει τέλος και ο αξιολείπητος απεγνωσμένος, αφού δεν κατέφυγε στο γιατρό, δεν φανέρωσε το πάθος και απέκρουσε τα φάρμακα της ευσέβειας, εγκατέλειψε το βίο, έφυγε από τον κόσμο για να βάλει τέλος στα δεινά του. Αλλά αγνόησε ότι μεταβαίνει σε άλλη αιώνια ζωή βασάνων, όπου υπάρχει η αιώνια οδύνη. Ταλέπορος άνθρωπος. Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Γέροντα, μερικοί λένε ότι είναι γραμμένο από τον Θεό, αυτό θα γίνει. Τι να μας απασχολεί? Ναι, το λένε, αλλά δεν είναι έτσι βρε παιδάκι μου. Και εγώ ακούω μερικούς να λένε, οι Εβραίοι δεν είναι τόσο κουτί να προδοθούν με το 666, αφού το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αν ήταν, θα το έκαναν με πιο έξυπνο τρόπο, πιο κρυφό. Καλά, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν ήξεραν την Παλαιά Διαθήκη. Ο Άννας και ο Καϊάφας δεν ήξεραν καλύτερα από όλους ότι έγραφε πως για 30 αργύρια θα προδώσουν τον Χριστό. Γιατί δεν ζητούσαν 31 ή 29 και ζήτησαν 30? Αλλά ήταν τυφλωμένοι. Ήξερε ο Θεός ότι έτσι θα γίνουν. Ο Θεός προγνωρίζει, δεν προορίζει. Μόνον οι Τούρκοι πιστεύουν στο γραμμένο, στο κισμέτ. Ο Θεός γνωρίζει ότι αυτό θα γίνει έτσι και ο άνθρωπος το κάνει από χαζομάρα. Δεν είναι ότι ο Θεός έβγαλε μια διαταγή, αλλά βλέπει την κακία των ανθρώπων που θα φτάσει και ότι η γνώμη τους δεν θα αλλάξει. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Άλλοι ασχολούνται με προφητείες και κάνουν δικές τους ερμηνείες. Δεν λένε τουλάχιστον έτσι μου λέει ο λογισμός, αλλά λένε έτσι είναι και λένε και ένα σωρό δικές τους θεωρίες. Μερικοί πάλι τα ερμηνεύουν όπως θέλουν για να δικαιολογήσουν τα πάθη τους. Όπως αυτό που αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος. Καλύτερα να μην συμβούν τα σημεία του Αντιχρίστου στην εποχή μας. Ο άλλος που θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, τη δειλία του, λέει «Α, βλέπεις, ο Άγιος Κύριλλος φοβήθηκε μήπως αρνηθεί. Εγώ είμαι ανώτερος από τον Άγιο, επομένως και αν αρνηθώ τον Χριστό δεν είναι τίποτα». Ενώ ο Άγιος λέει να μην συμβούν για να μην δουν τα μάτια του τον Αντίχριστο, όχι ότι φοβόταν. Βλέπεις λοιπόν πως ο διάβολος πλανεύει. Δυστυχώς και πάλι ορισμένοι γνωστικοί, εντός παρενθέσεως, φασκιώνουν τα πνευματικά τους τέκνα σαν μωρά δήθεν για να μην τα στεναχωρήσουν. Δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, αρκεί εσωτερικά να πιστεύετε. Ή πάλι λένε, μην μιλάτε για αυτό το θέμα, για τις ταυτότητες, το σφράγισμα, να μην στεναχωριούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν τους πούν να προσπαθήσουμε να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε κοντά στο Χριστό, να μην φοβάστε τίποτα, στο κάτω-κάτω θα πάμε και σαν μάρτυρες, τότε θα τους προετοιμάσουν. Αν κανείς γνωρίσει την αλήθεια, προβληματίζεται και ταρακουνιέται, πονάει για τη σημερινή κατάσταση, προσεύχεται και προσέχει να μην πέσει σε παγίδα. Τώρα όμως τι γίνεται? Εκτός που δίνουν μερικοί ειδικές τους ερμηνείες, φοβούνται και αυτοί σαν κοσμικοί, ενώ έπρεπε να ανησυχούν πνευματικά και να βοηθούν τους χριστιανούς, βάζοντάς τους στην καλή ανησυχία και να τους τονώνουν την πίστη για να νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Απορώ, δεν τους προβληματίζουν όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν? Γιατί δεν βάζουν έστω ένα ερωτηματικό για τις ερμηνείες του μυαλού τους? Και αν επιβοηθούν τον Αντίχριστο για το σφράγισμα, πώς παρασύρουν κι άλλες ψυχές στην απώλεια? Η Γραφή όταν λέει «αποπλανάν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς», εννοεί ότι θα πλανηθούν αυτοί που τα ερμηνεύουν με το μυαλό. Λοιπόν, πίσω από το τέλειο σύστημα κάρτας εξυπηρετήσεως, ασφαλείας κομπιούτερ, κρύβεται η παγκόσμια δικτατορία, η σκλαβιά του Αντιχρίστου. Είναι αδόσωση αυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και να ή να μη της δύναται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστί, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γάρ ανθρώπου εστί.

Ακούστε αυτό, παιδιά μου. Μια γυναίκα μου λέει, ζαλάδα είναι γέροντα τα παιδιά, βαριέται να έχει παιδιά. Όταν μια μάνα σκέφτεται έτσι, είναι ένα άχρηστο πράγμα, γιατί οι μανάδες κανονικά έχουν αγάπη. Μπορεί μια κοπέλα πριν κάνει οικογένεια να την ξυπνάει η μάνα της στις 10 η ώρα το πρωί. Από τη στιγμή όμως που θα γίνει η ίδια μάνα και θα έχει να ταΐζει το παιδί της, να το πλένει, να το καθαρίζει, δεν κοιμάται ούτε τη νύχτα, γιατί παίρνει μπρος η μηχανή. Όταν ο άνθρωπος έχει θυσία, δεν γκρινιάζει, δεν βαριέται, χαίρεται. Όλη η βάση εκεί είναι να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Αυτή η γυναίκα που σας λέω, αν έλεγε «Ω Θεέ μου, πώς να σε ευχαριστήσω, δεν μου έδωσες μόνο παιδάκια, αλλά και πολλά αγαθά. Πώς οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε και εγώ έχω τόσα σπίτια. Έχω και από τον πατέρα μου περιουσία. Ο άνδρος μου παίρνει καλό μισθό, βγάζω και εγώ 2 μισθούς από ενίκεια, δεν ταλαιπωρούμε. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, δεν τα άξιζα εγώ αυτά τα πράγματα». Αν σκεφτόταν έτσι, θα έφευγε με τη δοξολογία η κακομοιριά της. Και μόνο δηλαδή αν ευχαριστούσε το Θεό μέρα νύχτα θα ήταν αρκετό. Γέροντα, η θυσία δίνει χαρά. Βέβαια, και τι χαρά. Αυτή τη χαρά της θυσίας δεν τη γεύονται σήμερα οι άνθρωποι. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Δεν έχουν μέσα τους ιδανικά. Βαριούνται που ζούνε. Η λεβεντιά, η αυταπάρνηση είναι η κινητήρια δύναμη στον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αυτή η δύναμη, ο άνθρωπος είναι βασανισμένος. Θυμάμαι παλιά στα χωριά πήγαιναν τη νύχτα να ανοίξουν αθόρυβα κανένα δρόμο χωρίς να τους δει κανείς για να τους συγχωράνε όταν πεθάνουν. Τώρα σπάνια συναντάς αυτό το πνεύμα της θυσίας. Ακόμη και εκεί στο Άγιον Όρος έβλεπα σε μια λιτανία τους μοναχούς. Περνούσαν κοντά από μια βάτο και σκάλωναν τα επανοκαλυμάφια τους σε ένα κλονάρι. Κανείς δεν το έσπασε να διευκολύνει και τους άλλους. Όλοι έσκυβαν για να μην σκαλώσουν. Μετάνοια στη βάτο έβαζαν. Να ήτανε τουλάχιστον και η Αγία Βάτος θα τέριαζε. Αλλά ο καθένας λέει, ας το τακτοποιήσει ο άλλος και εγώ ας κάνω τη δουλειά μου. Μα γιατί να μην το κάνεις εσύ αφού πρώτος το είδες. Έτσι κάνουν οι κοσμικοί που δεν πιστεύουν στο Θεό. Τι να την κάνω τέτοια ζωή. Δεν πεθαίνω χίλιες φορές. Σκοπός είναι ο καθένας να σκέφτεται τον άλλο, τον πόνο του άλλου. Έχει χάσει πια ο κόσμος τον έλεγχό του. Έχει φύγει το φιλότιμο, η θυσία από τους ανθρώπους. Σας έχω πει μερικές φορές, τότε με την Κύλη, σε τι κατάσταση ήμουν εκεί στο Καλύβι. Όταν χτυπούσε κάποιος το καμπανάκι στην πόρτα, έβγαινε να του ανοίξω ακόμη και μέσα στα χιόνια. Αν ο άλλος είχε σοβαρά προβλήματα, ενώ προηγουμένως ήμουν πεσμένος στο κρεβάτι, τότε ούτε καν αισθανόμουν τον πόνο. Έπαιρνα και να τον κεράσω, με το να χέρι κερνούσα και μετά λοκρατούσα την Κύλη. Όση ώρα συζητούσα ούτε καν ακουμπούσα πουθενά, ενώ πονούσα πολύ για να μην καταλάβει ο άλλος ότι πονάω. Όταν έφευγε, σοριαζόμουν κάτω από τον πόνο. Δεν είναι ότι προηγουμένως είχε περάσει ο πόνος, ότι είχα γίνει καλά με θαύμα, αλλά καταλάβαινα και τον άλλο που πονούσε και ξεχνούσα το δικό μου πόνο. Το θαύμα γίνεται όταν συμμετέχει κανείς στον πόνο του άλλου. Όλη η βάση είναι τον άλλο να τον νιώσεις σαν αδελφό, να τον πονέσεις. Αυτός ο πόνος συγκινεί το Θεό και κάνει το θαύμα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να συγκινεί τον Θεό όσο η αρχοντιά, δηλαδή η θυσία. Αλλά στην εποχή μας σπανίζει η αρχοντιά, γιατί μπήκε η φιλαυτία, το συμφέρον. Σπάνια βρίσκεται κανένας άνθρωπος να πει, ας δώσω τη σειρά μου στον άλλο και ας καθυστερήσω λίγο. Λίγες είναι αυτές οι ψυχές, οι ευλογημένες που σκέφτονται τον άλλο. Ακόμη και στους πνευματικούς ανθρώπους υπάρχει ένα αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα της αδιαφορίας. Το καλό είναι μόνο όταν αυτός που το κάνει θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του. Τον ύπνο του, ανάπαυση και άλλα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός εκ του υστερήματος. Όταν είμαι ξεκούραστος και κάνω το καλό δεν έχει αξία. Όταν όμως είμαι κουρασμένος και ζητάει κάποιος να του δείξω το δρόμο και το κάνω, τότε έχει αξία. Ή όταν είμαι χορτάτος από ύπνο και πάω να ξενυχτήσω με κάποιον που χρειάζεται βοήθεια, αυτό δεν έχει μεγάλη αξία. Αν μου αρέσει μάλιστα και η κουβέντα, μπορεί να το κάνω για να χαρώ τη συντροφιά, να διασκεδάσω.
ενώ όταν είμαι κουρασμένος και κάνω μια θυσία για να βοηθήσω τον άλλο, αισθάνομαι παραδεισένια. Χαρά παραδεισένια. Τότε η ευλογία του Θεού με βομβαρδίζει. Όταν κανείς βαριέται όχι μόνο να κάνει μια εξυπηρέτηση, αλλά ακόμη και να κάνει μια δουλειά για τον εαυτό του, αυτός κουράζεται και με την ξεκούραση. Ένας που βοηθάει ξεκουράζεται με την κούραση. Αυτός που έχει πνεύμα θυσίας, αν δει λόγου χάρη κάποιον που δεν έχει σωματικές δυνάμεις να δουλεύει και να κουράζεται, θα του πει «Κάτσε λίγο να ξεκουραστείς» και θα κάνει εκείνος τη δουλειά του. Ο αδύναμος θα ξεκουραστεί σωματικά, ο άλλος όμως θα νιώσει πνευματική ξεκούραση. Ό,τι κάνει κανείς να το κάνει με την καρδιά του, αλλιώς δεν αλλοιώνεται πνευματικά. Ό,τι γίνεται με την καρδιά δεν κουράζει. Η καρδιά είναι σαν μια μηχανή που φορτίζεται. Όσο δουλεύει τόσο φορτίζεται. Βλέπεις τα αλυσοπρίωνα. Όταν βρούνε κούτσουρο μαλακό κάνουν φρουρ και σταματούν. Όταν όμως βρουν κούτσουρο καιρό ζορίζονται, φορτίζονται, δουλεύουν. Και όχι μόνο στο να δίνουμε αλλά και όταν πρόκειται να πάρουμε κάτι, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και να κοιτάμε πάντα τι αναπαύει και την άλλη ψυχή. Να μην υπάρχει μέσα μας απληστία, να μην έχουμε το λογισμό ότι δικαιούμαστε να πάρουμε όσα θέλουμε και ας μην μένει τίποτα για τον άλλο. Γέροντα, πάλι το πνεύμα της θυσίας μπαίνει. Μα στην πνευματική ζωή όλη η βάση εκεί είναι. Και ξέρεις τι χαρά νιώθει ο άνθρωπος όταν θυσιάζεται? Δεν μπορεί να εκφράσει τη χαρά που νιώθει. Η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται συγγενεύει με τον Χριστό. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι θυσία. Ο άνθρωπος από εδώ ζει τον παράδεισο ή την κόλαση. Όποιος κάνει το καλό αγάλεται, διότι αμείβεται με θεϊκή παρηγοριά.

«Γέροντα, αν κάποιος δεν έχει γευθεί τη χαρά της θυσίας, πώς μπορεί να φτάσει στη θυσία?» «Α, μπορεί όταν έρθει στη θέση του άλλου. Όταν ήμουν στο στρατό, συχνά το πολυβολείο ήταν γεμάτο νερό. Στον ασύρματο οι μπαταρίες ήθελαν αλλαγή και ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήταν φορτωμένη η γραμμή. Βρεχόμουνα μέχρι τη μέση. Η χλένη μου έσταζε. Προτιμούσα όμως να κάνω μόνος μου τη δουλειά για να μην ταλαιπωρηθούν οι άλλοι και χαιρόμουνα που το έκανα. Ο διοικητής μου έλεγε: «Είμαι αναπαυμένος και ήσυχος όταν κάνεις εσύ τη δουλειά, αλλά σε λυπάμαι. Πέσε κάποιον άλλο να πάει». «Όχι, χαίρομαι κύριε διοικητά», του έλεγα. Στη διλοχία ήταν ακόμη ένας ασύρματιστής, αλλά δεν τον άφηνα στις επιχειρήσεις να κουβαλήσει ούτε την μπαταρία, ούτε τον ασύρματο, αν και ήταν πολύ βαριά, για να μην βρεθεί σε κίνδυνο. Με παρακαλούσε εκείνος: «Μα γιατί δεν μου τα δίνεις?» «Εσύ έχεις γυναίκα και παιδιά», του έλεγα. «Αν σκοτώσουν εσένα, θα δώσω λόγο στον Θεό». Έτσι, ο Θεός μας φύλαξε και τους δύο. Δεν άφησε να σκοτωθεί ούτε εκείνος ούτε εγώ. Προτιμότερο είναι για έναν ευαίσθητο άνθρωπο να σκοτωθεί ο ίδιος μια φορά από αγάπη για να προστατέψει τον πλησίον του, παρά να αμελήσει, να δηλιάσει και ύστερα να σφάζεται συνέχεια από τη συνείδησή του σε όλη του τη ζωή. Μια άλλη φορά, στον ανταρτοπόλεμο, τότε με τις επιχειρήσεις. Οι αντάρτες μας είχαν αποκλείσει έξω από ένα χωριό και οι στρατιώτες θα ρίχναν κλήρο ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπα. «Αν πήγαινε κάποιος άπειρος ή απρόσεκτος, μπορεί και να σκοτωνόταν και θα με έτυπτε μετά η συνείδηση. Καλύτερα σκέφτηκα να σκοτωθώ εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς θα αντέξω μετά? Θα μου λέει η συνείδησή μου: μπορούσες να τον γλιτώσεις, γιατί δεν τον γλιτώσες?» Νίστευα κιόλας, ήμουν ανιστικός, τέλος πάντων. Οπότε μου λέει ο διοικητής μας: «Και εγώ προτιμώ να πας εσύ που πιάνεις πουλιά στον αέρα, αλλά να τρως για να έχεις αντοχή». Πήρα το όπλο και ξεκίνησα. Οι αντάρτες με πέρασαν για δικό τους και με άφησαν να περάσω. Πήγα στο χωριό, ανέβηκα σε ένα διόρροφο σπίτι. Μια γριούλα που ήταν εκεί μου δώσε εφόδια και γύρισα πίσω στη διλοχεία. Τη μεγαλύτερη όμως χαρά την ένιωθα το χειμώνα, εκεί μες στα χιόνια. Θυμάμαι, ξύπνησα ένα βράδυ, οι άλλοι κοιμόντουσαν. Το χιόνι είχε σκεπάσει τις σκηνές. Πάω, πιάνω τον ασύρματο και βγάζω το χιόνι από τις τρύπες του ασύρματου. Βλέπω, δούλευε. Τρέχω στον διοικητή και του το λέω. Εκείνο το βράδυ 26 κρυοπαγημένους έβγαλα μέσα από το χιόνι με τον κασμά. Εγώ δεν έκανα τίποτα για τον Χριστό. Αν το 10% από όσα έκανα στο στρατό τα έκανα για τον Χριστό, τώρα θα έκανα θαύματα. Γελάω. Γι' αυτό μετά στην καλοκαιρική έλεγα: «Στο στρατό για την πατρίδα ταλαιπωρήθηκα τόσο, για τον Χριστό μας όμως τι κάνω?» Δηλαδή, μπροστά στην ταλαιπωρία που πέρασα στο στρατό, στην καλοκαιρική αισθανόμουν σαν να ήμουν βασιλόπουλο, άσχετα αν είχα ή δεν είχα παξιμάδι. Γιατί στις επιχειρήσεις του στρατού, ξέρεις τι νηστεία κάναμε? Τρώγαμε μόνο σφυρωτό χιόνι. Οι άλλοι έτρεχαν, βρίσκανε και κάτι να φάνε. Εγώ με τον ασύρματο δεν μπορούσα και να μετακινηθώ. Μια φορά ήμασταν νηστικοί 13 ημέρες. Μόνο μια κουραμάνα και μισή ρέγγα μας είχαν μοιράσει. Νερό έπινε από το χιόνι, από τις βατιμασιές των ζώων. Και δεν ήταν και καθαρό, βρόχινο, αλλά λασπωμένο. Είχα πιει και μια πορτοκαλάδα μια φορά. Είχα σκάσει για νερό. Οπότε μέσα μετά στην καλοκαιρική, ακόμη και ζούδια να έχει το νερό μου φαινόταν μεγάλη ευλογία. Έμοιαζε τουλάχιστον με νερό. Μια άλλη φορά, ένα απόγευμα, είχε κοπεί η έρπουσα γραμμή. Ήτανε Δεκέμβρης μήνας το 1948. Το χιόνι πάρα πολύ. Στις 4 η ώρα το απόγευμα έρχεται μια διαταγή να πάμε στο χωριό 2 ώρες μακριά, να φτιάξουμε τη γραμμή και να γυρίσουμε πίσω. Εν τω μεταξύ δεν είχε ακόμη ούτε 2 ώρες μέρα. Οι στρατιώτες ήταν σκοτωμένοι στην κούραση, δεν είχαν κουράγιο να ξεκινήσουν. Και πού να βρεις γραμμή με τόσο χιόνι? Γιατί, γέροντα, δεν ξέρατε το δρόμο που ήταν η γραμμή?
Περίπου το δρόμο τον ήξερα, αλλά θα μας έπιανε νύχτα. Τέλος πάντων, μου δώσανε μια ομάδα και ξεκινήσαμε. Στην αρχή ανοίξαμε μέσα στο στρατόπεδο με το φτιάρι το δρόμο από το χιόνι και έτσι προχωρήσαμε λίγο για να αναπαύσουμε το διοικητή. Μετά λέω, άντε προχωράμε γιατί πρέπει και να γυρίσουμε. Πήγαινα μπροστά γιατί οι άλλοι ήταν όλο αντίδραση. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, αλλά πεθαίνουμε εμείς, μου λέγανε. Συνέχεια αυτό. Προχωρούσα, βούλιαζα στο χιόνι, με τραβούσανε πάνω, ξαναβούλιαζα, με ξανατραβούσανε. Είχα και ένα ξύφος και το κάρφωνα κάτω για να κάνω γύρωση. Έπρεπε συνέχεια να ελέγχω. Έμπαινα μπροστά. Προχωρήστε, τους έλεγα. Από εδώ δεν περνούν ζώα για να κόψουν τη γραμμή. Μόνο σε κανένα λάκκο που η γραμμή είναι εν αέριος, εκεί να ελέγξουμε. Τελικά φτάσαμε σε ένα χωριό που είχε πεζούλια και καθώς το χιόνι είχε στιβαχθεί από τον αέρα, δεν ξεχώριζες τίποτε. Όταν φτάσαμε στα πεζούλια, πέφτω μέσα στο χιόνι. Τρομάξανε να με βγάλουν οι άλλοι. Σιγά σιγά, ύστερα από το ένα πεζούλι στο άλλο, κατεβήκαμε όλοι. Μην τα ρωτάς πού. Αργά το βράδυ στο χωριό. Βρήκα σε κάτι λάκκους, σε ένα-δυο μέρη τη γραμμή κρεμασμένη, τη συνδέσαμε και μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με το διοικητή. Μας λέει ο διοικητής, να γυρίσετε πίσω. Πώς να γυρίσουμε, εκτός που ήταν και νύχτα, πώς να ανέβουμε τα πεζούλια. Κουτρουβάλα είχαμε κατεβεί, πού να βρεις το δρόμο. Μα έτσι στον ανήφορο πώς να γυρίσουμε, του λέω. Στον κατήφορο τέλος πάντων κατεβήκαμε. Να γυρίσουμε αύριο το πρωί από την άλλη μεριά του χωριού, κάνοντας το γύρο. Τίποτα, λέει ο διοικητής. Απόψε θα γυρίσετε. Ευτυχώς, άκουσε ένας υπασπιστής το διοικητή, τον παρακάλεσε να μας αφήσει να μείνουμε τη νύχτα στο χωριό και έτσι μείναμε. Σε ένα σπίτι μας έδωσαν 2-3 βελέτζες και επειδή είχα απουντιάσει, όπως έμπαινα μπροστά και άνοιγα τα χιόνια, είχα γίνει και τελείως μουσκεμα. Οι άλλοι με λυπηθήκανε γιατί κατά κάποιο τρόπο την πλήρωσα εγώ που τραβούσα μπροστά. Με βάλανε και στη μέση να ζεσταθώ. Τότε είχαμε φάει μόνο ένα κομμάτι κουραμάνα. Μεγαλύτερη χαρά δεν θυμάμαι να έχω νιώσει στη ζωή μου. Βλέπετε, αναγκάστηκα να σας πω αυτά τα παραδείγματα για να καταλάβετε τι θα πει θυσία. Δεν σας τα είπα όλα αυτά για να με χειροκροτήσετε, αλλά για να καταλάβετε από πού βγαίνει η πραγματική χαρά. Έπειτα στο γραφείο διαβιβάσεων ο ένας μου έλεγε ψέματα. «Έρχεται ο πατέρας μου και πρέπει να πάω να τον δω, σε παρακαλώ κάθισε λίγο στη θέση μου». Ο άλλος μου έλεγε. «Ήρθε η αδελφή μου και δεν ήταν ούτε καν αδελφή του». Κάποιος άλλος κάτι άλλο και εγώ καθόμουν συνέχεια στην υπηρεσία για τον ένα, για τον άλλο. Όλο θυσιαζόμουν. Ύστερα σκούπιζα, καθάριζα, γιατί εκεί στη δημιουργία διαβιβάσεων απαγορευόταν να μπαίνουν άλλοι. Ούτε αξιωματικός από άλλη υπηρεσία δεν μπορούσε να πάει μέσα, γιατί ήταν και καιρός πολέμου. Καθαρίστρια να πάρουμε δεν μπορούσαμε. Έπαιρνα λοιπόν τη σκούπα και καθάριζα όλους τους χώρους. Εκεί έμαθα να σκουπίζω. Εδώ είναι μια υπηρεσία, έλεγα. Είναι κατά κάποιο τρόπο ιερός χώρος. Δεν κάνει να είναι ακατάστατα. Ούτε υποχρέωση είχα να σκουπίσω, ούτε ήξερα από σκούπισμα. Μήπως είχα πιάσει ποτέ σκούπα στο σπίτι μας. Και να ήθελα να πιάσω, θα με σκότωνε στο ξύλο η αδερφή μου. Καθαρίστρια, με λέγαν οι άλλοι. Αιώνιο θύμα, με έλεγαν. Αλλά δεν τα λάβαινα υπόψη μου, και ούτε για να ακούσω το ευχαριστώ το έκανα. Το έκανα από μέσα μου, γιατί το ένιωθα ως ανάγκη και το χαιρόμουν. Γέροντα, δεν σας περνούσε ο αριστερός λογισμός? Δεν λέγατε παραδείγματος χάρη, ο άλλος γυρίζει, δεν πάει να δει την αδερφή του που μου είπε? Μα όχι, δεν μου περνούσε λογισμός. Από τη στιγμή που μου έλεγε ο άλλος, σε παρακαλώ μπορείς να καθίσεις λίγο, τελείωσε. Άλλος μου ζητούσε χρήματα και μου έλεγε δήθεν ότι τα ήθελε για τα παιδιά του, και αυτός όχι μόνο δεν έστελνε στα παιδιά του, αλλά ζητούσε και από τη γυναίκα του για να ξοδεύει για τον εαυτό του. Κατάλαβες, ε? Ούτε το έκανα για να μου πούνε μπράβο. Το αισθανόμουν ως ανάγκη. Επειδή δεν έβγαινα εγώ έξω, το είχαν οι άλλοι εκμεταλλευτεί και μου άφηναν όλη τη δουλειά. Έβγαζα όλη τη δουλειά της δημπηρίας. Ένα σωρό σήματα διαβιβάσεων. Να βροντάνε συνέχεια οι θηρίδες. Εκεί είχα γίνει ερείπιο.
Ένα διάστημα μάλιστα είχα συνέχεια και 39,5 πυρετό και δεν έλεγα σε κανένα τίποτα. Έπειτα έπεσα πτώμα από την υπερκόπωση. Λιποθύμησα. Με πετάξανε και σε ένα φορείο. «Άντε, Βενέδικτε», άκουσα να λένε. Γιατί με λέγανε έτσι, επειδή Βενέδικτος ονομαζόταν ο ιεροκήρυκας της περιοχής και οι συστρατιώτες με πείραζαν και με αποκαλούσαν Βενέδικτο. «Άντε, θα σε πάμε με το φορείο για γενική επισκευή, εκεί που φτιάνουν τα χαλασμένα αυτοκίνητα». Και αλήθεια, με πήγαν σε ένα νοσοκομείο και εκεί εγκαταλελειμμένος, ποιος να μου δώσει σημασία, όλοι κοιτούσαν τότε τους τραυματισμένους. Αλλά ένιωθα χαρά. Τη χαρά αυτή που βγαίνει από τη θυσία. Γιατί από την ανάπαυση του άλλου γεννιέται η δική μου ανάπαυση. Όποιος έχει θυσία και πίστη στο Θεό δεν υπολογίζει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος όταν δεν καλλιεργήσει το πνεύμα της θυσίας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και θέλει όλοι να θυσιάζονται για αυτόν. Αλλά όποιος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, αυτός απομονώνεται και από τους ανθρώπους, απομονώνεται και από τον Θεό. Διπλή απομόνωση. Οπότε δεν δέχεται τη Θεία Χάρη. Αυτός τότε είναι άχρηστος άνθρωπος. Και να δείτε, αυτόν που σκέφτεται συνέχεια τον εαυτό του, τις δυσκολίες του, και ανθρωπίνως κανείς δεν θα του συμπαρασταθεί σε μια ανάγκη. Καλά, θεϊκή συμπαράσταση δεν θα έχει, αλλά δεν θα έχει και ανθρώπινη. Μετά θα προσπαθεί από εδώ και από εκεί να βοηθηθεί. Θα βασανίζεται δηλαδή για να βοηθηθεί από ανθρώπους, αλλά βοήθεια δεν θα βρίσκει. Όμως αντίθετα, όποιος δεν σκέφτεται τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται συνέχεια τους άλλους, με την καλή έννοια, αυτόν τον σκέφτεται συνέχεια ο Θεός και μετά τον σκέφτονται και οι άλλοι. Όσο ξεχνάει τον εαυτό του, τόσο τον θυμάται ο Θεός. Να, μια ψυχή φιλότιμη μέσα σε ένα κοινόβιο θυσιάζεται, δίνεται κτλ. Αυτό νομίζετε δεν έχει πέσει στην αντίληψη των άλλων. Μπορεί να μην τη σκεφτούν οι άλλοι αυτή την ψυχή που δίνεται ολόκληρη και δεν σκέφτεται τον εαυτό της. Μπορεί να μην τη σκεφτεί ο Θεός. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Εδώ βλέπει κανείς την ευλογία του Θεού. Πώς εργάζεται ο Θεός. Στις δυσκολίες δίνει εξετάσεις ο άνθρωπος. Εκεί φαίνεται αν έχει πραγματική αγάπη, θυσία. Και όταν λέμε ότι ένας έχει θυσία, εννοούμε ότι την ώρα του κινδύνου δεν υπολογίζει τον εαυτό του και σκέφτεται τους άλλους. Βλέπεις και η παροιμία λέει «Ο καλός φίλος την ανάγκη φαίνεται». Θεός φυλάξει, αν λόγου χάρη τώρα έπεφταν βόμβες, θα φαινόταν ποιος σκέφτεται τον άλλο και ποιος σκέφτεται τον εαυτό του. Όμως όποιος έχει μάθει να σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, σε μια δυσκολία πάλι τον εαυτό του θα σκέφτεται. Και ο Θεός δεν θα τον σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Όταν από τώρα δεν σκέφτεται κανείς τον εαυτό του, αλλά σκέφτεται τους άλλους, και στον κίνδυνο τους άλλους θα σκεφτεί. Τότε ξεκαθαρίζουν ποιοι έχουν πραγματική θυσία και ποιοι είναι φύλαφτοι. Αν δεν αρχίσει κανείς να κάνει από τώρα καμιά θυσία, να θυσιάσει μια επιθυμία, έναν εγωισμό, πώς θα φτάσει να θυσιάσει τη ζωή του σε μια δύσκολη στιγμή? Αν τώρα σκέφτεται τον κόπο να κοιτάει να μην κοπιάσει λίγο παραπάνω από έναν άλλο σε μια δουλειά, πώς θα φτάσει στην κατάσταση να τρέχει να σκοτωθεί αυτός για να μην σκοτωθεί ο άλλος? Αν τώρα για μικρά πράγματα σκέφτεται τον εαυτό του, τότε που θα κινδυνεύει η ζωή του, πώς θα σκεφτεί τον άλλο? Τότε θα είναι πιο δύσκολα. Αν έρθουν δύσκολα χρόνια και έχει λόγου χάρη ο διπλανός του πυρετό και τον δει να πέσει στον δρόμο, θα τον αφήσει και θα φύγει. Θα πει, για να πάω να ξαπλώσω, μην πέσω κι εγώ κάτω. Ξέρετε, στον πόλεμο παλεύει η ζωή η δική σου με τη ζωή του άλλου. Λεβεντιά είναι να τρέχει ο ένας να γλιτώσει τον άλλο. Όταν δεν υπάρχει θυσία, ο καθένας πάει να γλιτώσει τον εαυτό του. Και είναι παρατηρημένο, όποιος πάει στον πόλεμο να ξεφύγει, τον βρίσκει εκεί η οβίδα. Πάει δίθεν να γλιτώσει και σπάζει τα μούτρα του. Γι' αυτό να μην κοιτάζει κανείς να ξεφύγει, και ιδίως όταν αυτό είναι εις βάρος των άλλων. Θα σας πω άλλο ένα περιστατικό από τον Αλβανικό πόλεμο. Ένας στρατιώτης είχε μια πλάκα για να προστατεύει το κεφάλι του. Εν τω μεταξύ χρειάστηκε να πάει λίγο πιο πέρα και την ακούμπησε κάτω. Πάει αμέσως ο διπλανός του και την παίρνει. Σου λέει, η ευκαιρία είναι να την πάρω εγώ τώρα. Την ίδια στιγμή, τάκ, πέφτει ένας όλμος επάνω του και τον διέλυσε.
Αυτός έβλεπε τα πυρά που έπεφταν και πήρε την πλάκα για να γλιτώσει. Δεν υπολόγισε τον άλλο που θα γύριζε πάλι να την πάρει. Σκέφτηκε μόνο τον εαυτό του και δικαιολόγησε κάπως και την πράξη του. Αφού πήγε πιο πέρα ο άλλος, μπορώ να την πάρω εγώ την πλάκα. Έφυγε, ναι, αλλά η πλάκα ήταν δική του. Ένας άλλος, όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος, προσπαθούσε να γλιτώσει. Κανένα δεν υπολόγιζε. Οι άλλοι βοηθούσαν, αυτός καθόταν στο σπίτι του. Κοίταζε μέχρι την τελευταία ώρα που δυσκόλεψαν τα πράγματα να ξεφύγει. Αργότερα, όταν είχαν έρθει οι Άγγλοι, πήγε στο στρατόπεδο, παρουσιάστηκε στο Ζέρβα και επειδή είχε και αμερικάνικη υπηκότητα, βρήκε ευκαιρία και έφυγε για την Αμερική. Μόλις έφτασε εκεί, πέθανε. Η γυναίκα του, η καημένη, έλεγε: «Πήγε να ξεφύγει από τον Θεό». Αυτός πέθανε, ενώ άλλοι που πήγαν στον πόλεμο έζησαν.

Άντε, θα σας πω και άλλα παραδείγματα από το στρατό. Θυμάμαι, στο στρατό το σύνολο είχε ένα κοινό σκοπό. Προσπαθούσα εγώ, αλλά η θυσία υπήρχε και στους άλλους, άσχετα αν πίστευαν ή όχι, στην άλλη ζωή. Γιατί να σκοτωθεί ο άλλος, είναι οικογενειάρχης, έλεγαν, και πήγαιναν αυτοί σε μια επικίνδυνη επιχείρηση. Η θυσία που έκαναν αυτοί είχε μεγαλύτερη αξία από τη θυσία που έκανε ένας πιστός. Ο πιστός πίστευε στη θεία δικαιοσύνη, στη θεία ανταπόδοση. Ενώ αυτοί δεν γνώριζαν ότι δεν πάει χαμένη η θυσία που έκαναν και ότι θα έχουν να λάβουν για αυτήν στην άλλη ζωή. Στην κατοχή, τότε με το δαβάκι, οι Ιταλοί είχαν κάνει συλλήψεις νέων αξιωματικών, τους έβαλαν σε ένα καράβι και τους βούλιαξαν. Ύστερα τους πρώτους που έπιασαν τους βασάνισαν για να μαρτυρήσουν ποιοι έχουν όπλα. Εκεί να δείτε, κοσμικοί άνθρωποι και τι θυσία έκαναν. Στην Κόνιτσα, κοντά στο σπίτι μας, εκεί που έκτισαν τώρα το ναό του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, ήταν πρώτα ένα τζαμί. Τους έκλειναν λοιπόν μέσα στο τζαμί και τους έδερναν όλη τη νύχτα με ευούρδουλα που είχε πάνω κολτσίδες, ολοαγκάθια ή με καλώδια γδαρμένα. Έβγαιναν έξω τα σύρματα, έδαιναν και στην άκρη μολύβια και με αυτά τους χτυπούσαν. Και αυτό το ατσαλένιο σύρμα πήγαινε και έκδερνε το δέρμα. Για να μην ακούγονται δε οι φωνές, τραγουδούσαν ή έβαζαν μουσική. Από εδώ βγήκε αυτό που λέει ξύλο με τα μουσικής. Τους κρεμούσαν και ανάποδα και έβγαζαν οι καημένοι αίμα από το στόμα. Αλλά δεν μιλούσαν, γιατί σκέφτονταν, αν μαρτυρήσουμε εμείς, ήξεραν ποιοι είχαν τουφέκια. Ύστερα θα χτυπούν τον καθένα για να μαρτυρήσει. Γι' αυτό οι πρώτοι είπαν, ας πεθάνουμε εμείς για να τους αποδείξουμε ότι δεν έχουν οι άλλοι τουφέκια. Και ήταν μερικοί που για μια οκά ή για πέντε οκάδες αλεύρι έλεγαν ότι ο τάδε παραδείγματος χάρη έχει δύο τουφέκια. Πεινούσε και ο κόσμος προδίδανε τους άλλους. Οπότε και μερικοί Ιταλοί από ένα τάγμα που ήταν νόθα παιδιά και ήταν βάρβαροι με όλα τα πλέγματα που είχαν, βγάζανε το άχτι τους. Παίρνανε τα μικρά παιδιά, τα βάζαν τα καημένα γυμνά πάνω στη μασίνα που έκαιγε και τα πατούσανε να καούνε. Τα καίγανε για να μαρτυρήσουν αν οι γονείς τους έχουν τουφέκια. «Δεν έχω, δεν έχω», λέγανε οι μεγάλοι, και εκείνοι έκαιγαν τα παιδάκια. Θέλω να πω, εκείνοι προτίμησαν να πεθάνουν, αν και ήταν κοσμικοί άνθρωποι, για να μην φάνει άλλοι ξύλο ή για να μην τους σκοτώσουν. Με αυτόν τον τρόπο σώσανε πολύ κόσμο. Έτσι, από μερικά παλικάρια κρατήθηκε το ελληνικό έθνος. Όσοι πεθαίνουν παλικαρίσια δεν πεθαίνουνε. Αν δεν υπάρχει ηρωισμός, δεν γίνεται τίποτε. Και να ξέρετε, ο πιστός είναι και γενναίος. Ο Μακρυγιάννης ο καημένος τι τράβηξε και σε τι χρόνια. «Ναι, γέροντα», λέει κάπου, «κάπνισαν τα μάτια μου». Βέβαια, κάπνισαν τα μάτια του. Από την ένταση και την αγωνία που είχε. Ήτανε σαν να έβγαζαν υδρατμού στα μάτια του. Βρέθηκε σε εκείνη την κατάσταση και από πόνο και αγάπη θυσιαζόταν συνέχεια. Δεν σκέφτηκε, δεν υπολόγισε ποτέ τον εαυτό του. Δεν φοβήθηκε μην τον σκοτώσουν όταν αγωνιζότανε για την πατρίδα μας. Ο Μακρυγιάννης ζούσε πνευματικές καταστάσεις. Αν γινότανε καλόγυρος, πιστεύω ότι από τον Άγιο Αντώνιο δεν θα είχε μεγάλη διαφορά. 3.000 μετάνοιες έκανε και είχε και τραύματα και πληγές. Ανοίγανε οι πληγές του, έβγαιναν τα έντερά του έξω όταν έκανε μετάνοιες και όμως τα βάζε μέσα. 3 δικές μου μετάνοιες κάνουν μία δική του. Έβρεχε το πάτωμα με τα δάκρυά του. Εμείς αν ήμασταν στη θέση του θα πηγαίναμε στο νοσοκομείο να μας υπηρετούν. Θα μας κρίνουνε οι κοσμικοί. Γέροντα, για πέστε μας, κινδυνεύσατε καμιά φορά στον πόλεμο? Α, μια και δυο. Τα σκέφτομαι τώρα πώς βοηθούσε ο Θεός και συγκλονίζομαι. Τότε δεν σκεφτόμουν. Ειδικά το θάνατο δεν τον σκεφτόμουν καθόλου. Όταν είσαι αποφασισμένος για το θάνατο, δεν φοβάσαι. Η απόφαση για το θάνατο ισοδυναμεί με 1.000 φύλακες. Ξέρεις, ο θάνατος είναι ασφάλεια. Στον πόλεμο οι ιεροί λόχοι έχουν την νεκροκεφαλή, είναι αποφασισμένοι να πεθάνουν. Όποιος δεν υπολογίζει τον εαυτό του για το καλό του άλλου ή για το κοινό καλό, δέχεται μέσα του θεϊκή δύναμη. Και να δείτε,
Αν κινηθεί κανείς με θυσία, ο Θεός τον σκεπάζει. Θυμάμαι μια φορά είχαμε οχυρωθεί πίσω από ένα βράχο. Εγώ είχα σκάψει ένα λακάκι και είχα κρυφτεί λίγο. Έρχεται ο ένας και μου λέει «Να μπω κι εγώ». Έρχεται κι ο άλλος μου λέει «Να μπω κι εγώ». Τους άφησα να μπουν αφού μου το ζητούσαν και έμεινα εγώ απ' έξω. Το βράδυ όταν έπεφταν τα πολλά βλήματα, με παίρνει ένα βλήμα ξυστά στο κεφάλι. Φορούσα κουκούλα, δεν φορούσα κράνος. «Παιδιά», φωνάζω, «με χτύπησε βλήμα». Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα, το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλέμμα είχε περάσει ξυστά από το κεφάλι μου, είχε κουρέψει μόνο από μπρος προς τα πίσω τα μαλλιά μου, είχε σχηματίσει μια λωρίδα 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά. Εσείς δεν περάσατε δύσκολα χρόνια, κατοχές, δεν είδατε πόλεμο, εχθρούς. Και εύχομαι να μην δείτε και ούτε να καταλάβετε από αυτά. Αχ, τα χρόνια όμως αυτά είναι σαν μια χύτρα που βράζει και σφυρίζει. Θέλει μια σκληραγωγία, μια παλικαριά και έναν ανδρισμό. Αν τυχόν γίνει κάτι, κοιτάξτε, μην βρεθείτε απροετοίμαστες. Να ετοιμάζεστε από τώρα, να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες. Γιατί ο Χριστός είπε, τι είπε? Γίνεστε έτοιμοι, έτσι δεν είπε? Σήμερα που ζούμε σε τέτοια δύσκολα χρόνια, για ένα λόγο παραπάνω, 3 φορές πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γιατί δεν είναι μόνο ο ευνίδιος θάνατος που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, είναι και άλλοι κίνδυνοι. Α, να φύγει λοιπόν το βόλεμα του εαυτού μας, να δουλεύει το φιλότιμο, να υπάρχει πνεύμα θυσίας. Τώρα βλέπω σαν να είναι κάτι που πάει να γίνει και συνέχεια αναβάλλεται. Όλο αναβολές είναι. Ποιος τις κάνει? Ο Θεός πρόχνει. Άντε ένα μήνα ακόμα, άντε δύο, έτσι πάει η υπόθεση. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, όσο μπορείτε να καλλιεργήσετε την αγάπη. Αυτό είναι το κυριότερο, να έχετε μεταξύ σας αγάπη αληθινή, αδελφική, όχι ψεύτικη. Πάντα όταν υπάρχει το καλό ενδιαφέρον, ο πόνος, η αγάπη ενεργεί κανείς σωστά. Η καλοσύνη, η αγάπη είναι δύναμη. Και όσο μπορείτε να έχετε χεμήθεια και να μην ξανοίγεστε, ο ένας θα το πει στον άλλο και ο άλλος στον άλλο και τι βγήκε? Μπορεί ακόμη και από μια χαζομάρα να κάνετε κακό και να χτυπήσετε μετά το κεφάλι σας στον τοίχο. Να βλέπατε στο στρατό τι χεμήθεια υπήρχε. Πρώτη δουλειά, αν κινδύνευες, ήταν να καταστρέψεις τα διακριτικά στοιχεία αν σε πιάσουν. Έκοβες τα στοιχεία κομματάκια για να τα καταπιείς. Μια φορά που βρέθηκα σε τέτοια δυσκολία τα κατάπια. Γιατί αν τα παίρνανε οι άλλοι, μάθαιναν ότι στο τάδε μέρος υπάρχει στρατός και έχει ανάγκη από τροφές. Έστελναν αυτοί σήμα στο κέντρο, οπότε ερχόταν η αεροπορία και έριχνε σε αυτούς τρόφιμα και βομβάρδιζε το στρατό. Κατάλαβες, είναι πολεμικά πράγματα αυτά. Παρουσιαζόντουσαν οι άλλοι σαν στρατός, και αν σε έπιαναν και ήσουν στρατιστής, άστα, σου βγάζανε τα νύχια με τα νάλια για να μαρτυρήσεις τα διακριτικά. Και προτιμούσες να σου βγάλουν τα νύχια παρά να προδώσεις. Μια φορά ενός άλλου του έκαψαν τις μασχάλες για να παραδώσει μια επιστολή και δεν ομολόγησε. Έμεινε παράλυτος. Δεν ομολόγησε, γι' αυτό και έγινε ομολογητής. Άλλες γυναίκες μετέφεραν μέσα στα σαμάρια έγγραφα, αποφασισμένες να πεθάνουν. Ο θάνατος στον πόλεμο εξιλεώνει πολύ, γιατί θυσιάζεται κανείς για να προστατεύσει τους άλλους. Εκείνοι που θυσιάζουν τη ζωή τους από καθαρή αγάπη για να προστατεύσουν τους συνανθρώπους τους, μιμούνται τον Χριστό. Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι ήρωες, διότι τους τρέμει ακόμη και ο θάνατος, επειδή τον αψηφούν από αγάπη. Και έτσι κερδίζουν την αθανασία, παίρνοντας το κλειδί της αιωνιότητος κάτω από την πλάκα του τάφου και προχωρούν αλαφρά στην αιώνια μακαριότητα. Βέβαια τώρα το μοναχό τον βοηθάει φυσιολογικά η ζωή του να έχει την αγάπη, τη θυσία. Γιατί ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό, ξεκίνησε δηλαδή για τη θυσία, δεν έχει και υποχρεώσεις. Γι' αυτό επιβάλλεται ο μοναχός να καλλιεργεί το πνεύμα της θυσίας. Ο λαϊκός δεν ξεκίνησε να πεθάνει για τον Χριστό. Ύστερα έχει και υποχρεώσεις. Σκέφτεται την οικογένειά του, αν έχει τα παιδιά του,
Γι' αυτό έχει ελαφρυντικά, δικαιολογείται. Παραδείγματος χάρη σε ένα πόλεμο, ένας που έχει οικογένεια πάει να αποφύγει τον κίνδυνο για να μην μείνουν τα παιδιά του στο δρόμο. Δεν υπολογίζει ότι αν αποφύγει εκείνος, ίσως σκοτωθεί κάποιος άλλος που έχει και εκείνος παιδιά. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει τουλάχιστον ένα ενδιαφέρον για την οικογένεια. Σου λέει τα παιδιά μου να μην μείνουν στο δρόμο. Μπορεί να μην πιστεύει κιόλας στην άλλη ζωή και πάει να γλιτώσει αυτή τη ζωή. Δηλαδή, γέροντα, ο μοναχός πρέπει να θυσιάζει συνέχεια τον εαυτό του. Κοίταξε, δεν είπαμε ότι όλη η ζωή του μοναχού είναι μια θυσία. Τι κάνουμε αλλιώς? Αν χωλαίνεις αυτό το θέμα μοναχός, τότε δεν είναι μοναχός. Μετά τι πνευματικά να πεις? Δεν χωράνε τα πνευματικά όταν δεν υπάρχει θυσία. Όσα πνευματικά και αν κάνει από εκεί και πέρα ο μοναχός, τίποτα δεν είναι. Στο Άγιον Όρος αυτά τα πνευματικά τα λένε κουκουσκιάχτικα. Δηλαδή δεν μπορεί να διώξει δαιμόνια ο καλόγερος που κάνει τέτοια πνευματικά. Ίσα ίσως τα κοράκια διώχνει. Όταν ο άνθρωπος παίρνει στα ζεστά τον αγώνα που έχει να κάνει σε αυτή τη ζωή, υπάρχει και η Θεία Φλόγα μέσα του. Άμα λείπει αυτή η Θεία Φλόγα, είναι άχρηστος. Αυτή είναι που του δίνει χαρά, του δίνει παλικαριά, του δίνει φιλότιμο. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. «Πυρ ήλθον βαλήν». Όταν υπάρχει αυτό το θείο πυρ, τότε και η ψαλμοδία και η προσευχή του, είτε για τον εαυτό του είτε για τους άλλους, έχει αποτελέσματα. Ιδίως η γυναικεία καρδιά, όταν εξαγνιστεί, έχει μεγάλη δύναμη και στην προσευχή πολύ προχωράει. Γίνεται ραντάρ. Όποιος δεν έχει φιλότιμο, θυσία, θα έχει ή κοσμική χαρά ή κοσμική στεναχώρια. Όμως αγαλίαση πνευματική δεν μπορεί να νιώσει. Γι' αυτό σας λέω να καλλιεργήσετε τη θυσία, την αδελφοσύνη. Να αποκτήσει κάθε μία σας κατάσταση πνευματική, για να μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνη της σε μια δύσκολη περίσταση. Αν δεν έχει κανείς πνευματική κατάσταση, δηλιάζει, επειδή αγαπάει τον εαυτό του. Μπορεί ακόμη και τον Χριστό να αρνηθεί, να τον προδώσει. Πρέπει να είσαστε αποφασισμένες να πεθάνετε. Εδώ κοσμικοί άνθρωποι θυσιάζονται, που ούτε και στον παράδεισο πιστεύουν. Εμείς πιστεύουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο και η θυσία μας έχει νόημα. Οι κοσμικοί να έχουν άγνοια από όλα αυτά και να θυσιάζονται, να κινδυνεύουν για να προφυλάξουν τον άλλο, και οι μοναχοί να μην θυσιάζονται. Εμείς ξεκινάμε για την αγάπη του Χριστού να πεθάνουμε, υποχρεώσεις δεν έχουμε. Δεν έχουμε και θυσία, τι κάνουμε τότε? Θα μας γελάνε και τα μυρμήγκια μετά. Είδες μυρμήγκια να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους? Αμέ, κοροϊδεύουν τους θεμπέληδες. Γέροντα, ενδέχεται να έχω προθυμία να εξυπηρετώ και να μην έχω αγνά ελαττήρια? Α, αυτό φαίνεται. Όταν δεν είναι αγνά τα ελαττήρια, η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Οπότε το καταλαβαίνει και προσπαθεί να τα εξαγνίσει. Μου έκανε εντύπωση μια ψυχή που ήρθε αυτές τις μέρες. Όταν μαθαίνει ότι κάποιος είναι άρρωστος και υποφέρει, δεν μπορεί να κοιμηθεί, πονάει, κλαίει και ζει μέσα στον κόσμο. Το είπε σε κάποιον και της είπε: «Α, αυτό μπορεί να είναι και του πειρασμού». Γίνεται να είναι αυτό του πειρασμού? Μόνο όταν το κάνει κανείς επιδεικτικά μπορεί να τον ξεγελάει ο πειρασμός και να ζει μια λανθασμένη κατάσταση. Να βγάζετε τον εαυτό σας από τις ενέργειές σας. Ο άνθρωπος όταν βγαίνει από τον εαυτό του, βγαίνει από τη γη. Κινείται σε άλλη ατμόσφαιρα. Όσο παραμένει στον εαυτό του, δεν μπορεί να γίνει ουράνιος άνθρωπος. Δεν γίνεται πνευματική ζωή χωρίς θυσία. Να θυμάστε και λίγο ότι υπάρχει θάνατος. Μια που θα πεθάνουμε, να μην προσέχουμε και τόσο πολύ τον εαυτό μας. Όχι να μην προσέχουμε και να παθαίνουμε ζημιές, αλλά όχι να προσκυνούμε και την ανάπαυση. Ούτε λέω να ρίχνει κανείς πάλι τον εαυτό του στους κινδύνους, αλλά να έχει και λίγο ηρωισμό. Οι ήρωες με την παλικαριά τους αντιμετώπιζαν τον αγώνα του θανάτου.
Μου έλεγε μια φορά ένας μοναχός που ήταν μαζί με το Κονδύλι. Ο Κονδύλις ήταν πατριώτης, ήρωας. Όταν οι Έλληνες με τον πόλεμο στη Μικρά Ασία είχαν κάνει αποβίβαση κοντά στην πόλη, αυτός ο Κονδύλις μέσα στο καράβι μόλις είδε από μακριά την πόλη έκανε σαν τρελός. «Ρε παιδιά, θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε», φώναζε. «Τι σήμερα, τι αύριο, να πεθάνουμε παλικαρίσια, βρε παιδιά, ας πεθάνουμε ήρωες για την πατρίδα». Δεν είχε υπομονή ούτε να προσεγγίσουν στην ξηρά. Από την αγωνία, από τη λαχτάρα που είχε, δεν είδε ότι το καράβι δεν είχε ακουμπήσει ακόμη στην ξηρά, πήδηξε και έπεσε στη θάλασσα. Τόσο πολύ, δεν ήξερε τι κολύμπι, τρέξανε, τον βγάλανε. Γέροντα, μας είπατε να προσπαθήσουμε να μην είναι ο εαυτός μας σε κάθε μας ενέργεια. Μα πώς θα γίνει αυτό? Εσείς θα θέλετε όλα έτοιμα. Τι θα πει βγάζω τον εαυτό μου? Πότε βγάζω τον εαυτό μου? Πώς θα βγάλουμε τον εαυτό μας από την αγάπη μας? Πώς θα λαμπικάρουμε την αγάπη μας? Όσο δεν υπολογίζω τον εαυτό μου, τόσο βγάζω τον εαυτό μου. Και όταν κόβουμε το θέλημα, την αδυναμία, την ανάπαυση, τότε βγάζουμε τον εαυτό μας. Και με την υπακοή και με τη σιωπή πολλά εξασφαλίζονται από τον εαυτό μας. Και όταν δεν έχει διοτέλεια η αγάπη μας, πάλι βγάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά πρέπει να έχει και θυσία η αγάπη μας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μπορεί να θέλει παραδείγματος χάρη μια ψυχή να πάει στη Γερόντισσα και βλέπει μια άλλη αδελφή που θέλει και εκείνη να πάει. Άννα παραχωρήσει αμέσως τη σειρά της και ας ξέρει ότι η άλλη δεν έχει θέματα, τότε έχει την υπακοή, τη θυσία. Και όταν με όλη της την καρδιά παραχωρήσει τη θέση της και δεν μιλήσει με τη Γερόντισσα, σε αυτή θα μιλήσει ο ίδιος ο Χριστός. Να το αισθανθεί όμως ως ανάγκη, να το λέει η καρδιά της, όχι να το κάνει επειδή απλώς το λένε οι Άγιοι οι Πατέρες. Έτσι λαμβάνει διπλή τη χάρη του Θεού. Τότε η μία βοηθιέται πνευματικά ανθρωπίνως, ενώ η άλλη βοηθιέται θεϊκά απευθείας από τον Χριστό. Παρατηρήστε και κοσμικούς που παρουσιάζουν τέτοια θυσία που δεν την έχουν ούτε μοναχοί. Στον κόσμο μου κάνει μάλιστα και εντύπωση αυτό. Παρόλο που οι άνθρωποι μπορεί να μην πιστεύουν, να έχουν τις αδυναμίες τους, τα πάθη τους, πώς τα οικονόμησε ο Θεός και έχουν μια μαλακή καρδιά. Ας πούμε βλέπουν κάποιον που έχει ανάγκη και ας είναι άγνωστος, πάνε και του προσφέρουν βοήθεια. Άλλοι που δεν πιστεύουν ούτε και στον παράδεισο, αν δουν έναν κίνδυνο τρέχουν να προλάβουν, να μην γίνει κακό, να σκοτωθούν αυτοί, να σωθούν οι άλλοι, να δώσουν περιουσίες κτλ. Να, πριν από χρόνια σε μια βιοτεχνία κινδύνεψε να τυλιχθεί ένας εργάτης σε ένα μηχάνημα. Και ενώ ήταν τόσοι άνδρες εκεί, έτρεξε μια γυναίκα να τον γλιτώσει. Οι άνδρες που ήταν και παλικάρια κοιτούσανε. Τον γλίσκωσε τελικά, αλλά νομίζω ότι τυλίχθηκε εκείνη με το φόρεμά της και σκοτώθηκε. Μάρτυρας αυτή, μεγάλη υπόθεση. Τέτοιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τον εαυτό τους, τον πετάνε έξω. Και όταν τον πετάνε έξω, τότε πετιέται μέσα τους ο Χριστός.

Να σας πω και το άλλο, τα ανδραγαθήματα τα κάνουν αυτοί που έχουν παλικαριά και μεγάλη καρδιά, όχι οι μεγάλο μπόι, και είναι αποφασισμένοι να θυσιαστούν. Και στον πόλεμο, όσοι έχουν παλικαριά, επειδή έχουν καλοσύνη, δεν σκοτώνουν, γιατί η παλικαριά δεν έχει βαρβαρότητα. Ρίχνουν γύρω-γύρω από τον εχθρό και τον αναγκάζουν να παραδοθεί. Ο καλός προτιμάει να σκοτωθεί εκείνος παρά να σκοτώσει τον άλλο. Και όταν κανείς έχει τέτοια διάθεση, δέχεται θεϊκές δυνάμεις. Οι κακοί όμως είναι φοβητσιάριδες, άνανδροι, θρασίδηλοι. Φοβούνται και τον εαυτό τους και τους άλλους. Γι' αυτό ρίχνουν συνέχεια από φόβο. Τότε με τον ανταρτοπόλεμο, όταν υπηρετούσα στο στρατό, είχαμε πάει μια φορά σε ένα χωριό. «Δεν είναι εδώ κανείς από τους συμμορίτες», μας είπαν, «έχουν φύγει όλοι. Μόνο μια γυναίκα, τρελή ίσως είναι, έμεινε». Ένας λοιπόν την είδα από μακριά και έριξε μια-δυο λιπές με το προπονιβόλο. Εκείνη η καημένη φώναξε, «Τι σας έκανα?» Κι ύστερα έπεσε κάτω. «Από το φόβο του το έκανε». «Αυτό ο γέροντα?» «Ναι, από το φόβο του». Ένας τέτοιος άνθρωπος θέλει την εύκολη λύση για τον εαυτό του. Για να είναι σίγουρος, λέει, «καλύτερα να τον ξεκάνω τον εχθρό». Ο λιγότερο φοβητσιάρης είναι και λιγότερο κακός. Θα κοιτάξει να τον αχρηστέψει τον εχθρό, να του σπάσει ας πούμε το πόδι, το χέρι, δεν θα τον ξεκάνει. Άλλο ανδρισμός, λεβεντιά, και άλλο κακότητα, εγκληματικότητα. Δεν είναι ανδρισμός να πιάνεις τους εχθρούς εχμαλώτους και να τους φάζεις. Ανδρισμός θα πει να πιάσω τον εχθρό, να του σπάσω τον τουφέκι και να τον αφήσω ελεύθερο. Ο πατέρας μου έτσι έκανε. Όταν έπιανε τους τσέτες ήταν οι Τούρκοι αντάρτες που κάνανε επιδρομές στα Φάρασα, έπαιρνε τα ντουφέκια τους, τα άσπαζε και τους έλεγε «γυναίκες είστε, δεν είστε άντρες». Ύστερα τους άφηνε ελεύθερους. Μια φορά ντύθηκε και χανούμισα και πήγε στο λιμέρι τους και ζήτησε τον καπετάνιο. Προηγουμένως όμως είχε συνεννοηθεί με τα δικά του παλικάρια να επιτεθούν αμέσως μετά το σύνθημα που θα τους έδινε. Όταν λοιπόν οι τσέτες τον πήγαν στον καπετάνιο, του είπε «διώξε τους άνδρες σου για να μείνουμε μόνοι μας». Μόλις μείνανε οι δυο τους, του αρπάζει τον τουφέκι, το σπάζει και του λέει «τώρα εσύ είσαι γυναίκα και εγώ είμαι ο Εσνεπίδης». Αυτό ήταν το επώνυμό μας. Έδωσε το σύνθημα, αρμήσαν τα παλικάρια, διώξανε τους τσέτες από το χωριό. Για να κάνει λοιπόν κανείς προκοπή, πρέπει να έχει παλαβή φλέβα, με την καλή βέβαια έννοια. Ανάλογα πώς θα αξιοποιήσει την παλαβή φλέβα, θα γίνει ή άγιος ή ήρωας. Αν όμως δεν βοηθηθεί και παρασυρθεί, μπορεί να γίνει και εγκληματίας. Ένας που δεν έχει παλαβή φλέβα δεν μπορεί να γίνει ούτε άγιος ούτε ήρωας. Γι' αυτό χρειάζεται να πάρει μπρος μέσα μας η μηχανή, να δουλέψει η καρδιά, η παλικαριά. Η καρδιά πρέπει να παλαβώσει. Γνωρίζω αρκετούς στρατιωτικούς που αποστρατεύθηκαν και είναι να σκάσουν. Μερικοί θέλουν να γίνει πόλεμος για να ασχοληθούν πάλι. Ενώ ένας άλλος

Άγιοι θα ήσαν. Γέροντα, θυμάμαι μια φορά μας είχατε πει κάτι για τη γιαγιά σας. Α, ναι. Η γιαγιά μου είχε πολύ παλικαριά. Είχε πάντοτε μαζί της για ασφάλεια ένα γιαταγάνι. Βλέπεις, ήταν χείρα γυναίκα με δύο παιδιά. Πού να τα βγάλει πέρα με τους Τούρκους. Δύσκολα χρόνια. Και όλοι τη φοβόντουσαν. Παλικάρι, γιαγιά μου. Μια φορά ένας κλέφτης είχε πάει να κλέψει σε ένα μπέλι που ήταν κοντά στα μνήματα. Για να τον φοβηθούν, φόρεσε ένα πουκάμισο άσπρο μέχρι κάτω. Ύστερα μπήκε στα μνήματα έτσι όπως ήταν με το άσπρο πουκάμισο και γύριζε εκεί μέσα. Τότε έτυχε να περάσει από εκεί, από τα μνήματα, η γιαγιά μου. Ο κλέφτης μόλις την είδε, ξάπλωσε κάτω και έκανε τον πεθαμένο για να αντιφοβήσει, να νομίσει ότι είναι βρικόλακας. Εκείνη όμως τον πλησίασε και του είπε: «Εσένα, αν ήσουν καλός άνθρωπος, θα σε είχε λιώσει το χώμα». Γυρίζει μετά το γιαταγάνι από την ανάποδη και αρχίζει να τον δέρνει. Τον σακάτεψε στο ξύλο, ούτε ήξερε ποιος ήταν. Ύστερα άκουσε στο χωριό ότι ήταν ο τάδε σακατεμένος και έτσι έμαθε ποιος ήταν. Στην εποχή μας σπανίζουν τα παλικάρια. Οι άνθρωποι είναι νερόβραστοι. Γι' αυτό ο Θεός φυλάξει. Αν γίνει ένας πόλεμος, άλλοι από φόβο θα πεθάνουν, άλλοι θα μείνουν στο δρόμο από μια μικρή ταλαιπωρία, γιατί συνήθισαν στην καλοπέραση. Παλιά τι παλικάριά είχαν. Στη Μικρά Ασία, στη Μονή Φλαβιανών, είχαν πιάσει Τούρκοι έναν άντρα και τον έσφαξαν. Μετά είπανε στη γυναίκα του: «Ή θα αρνηθείς το Χριστό ή θα σφάξουμε και τα παιδιά σου». «Τον άνδρα μου», τους λέει εκείνη, «τον πήρε ο Χριστός. Τα παιδιά μου τα εμπιστεύομαι στον Χριστό και εγώ τον Χριστό δεν τον αρνούμε». Τι παλικαριά, Όταν δεν υπάρχει στον άνθρωπο ο Χριστός, πώς να υπάρχει αυτή η παλικαριά. Σήμερα οι άνθρωποι χωρίς Χριστό χτίζουν τη ζωή τους στα μπάζα. Εκείνα τα χρόνια ήταν και οι μητέρες παλικάρια και τα παιδιά παλικάρια. Θυμάμαι στην Κόνιτσα. Μια γειτόνισσα που ήταν σε ενδιαφέρουσα πήγε μόνη της μια μισή ώρα μακριά από την πόλη στο χωράφι και τσάπιζε τα καλαμπόκια. Εκεί γέννησε το παιδάκι. Το πήρε στην ποδιά και γύρισε στο χωριό. «Ακούς, έχω και μωράκι», μας είπε περνώντας από την πόρτα μας. Ήτανε και κατοχή, δύσκολα χρόνια. Τώρα υπάρχουν γυναίκες που από φόβο κάθονται 6-7 μήνες ξαπλωμένες για να γεννήσουν ένα παιδί. Καλά, άλλο εκείνες που έχουν λόγους υγείας. «Γέροντα, φοβάμαι πολύ και σκέφτομαι σε μια δύσκολη περίσταση τι θα κάνω. Πού οφείλεται, λέτε, αυτός ο φόβος?» «Να σου πω, μπορεί κανείς και από μικρός να έχει πάθει κάτι και να φοβάται. Πολλές φορές μπορεί να είναι και φυσικός ο φόβος. Αλλά μπορεί να είναι και από έλλειψη πίστεως, από έλλειψη εμπιστοσύνης στον Θεό. Ο φόβος όμως είναι και φρένο, γιατί βοηθάει να καταφύγει ο άνθρωπος στο Θεό. Φοβάται ο άνθρωπος και ζητάει από κάπου να πιαστεί και αναγκάζεται να πιαστεί τότε από τον Θεό. Βλέπεις τα θερμά μέρη που είναι άγριοι άνθρωποι? Εκεί υπάρχουν τα άγρια ζώα, τα μεγάλα θηρία, τα αφίδια, οι βόες. Για να αναγκαστούν οι άνθρωποι να ζητήσουν βοήθεια από τον Θεό, να καταφύγουν στο Θεό και να βρουν τον προσανατολισμό τους. Αλλιώς τι μπορούσε να τους φρενάρει αυτούς τους ανθρώπους? Όλα όσα έχει κάνει ο Θεός έχουν κάποιο νόημα. Αυτοί που δεν γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και από φόβο ζητούν βοήθεια, δέχονται βοήθεια, γέροντα. Κοίταξε, σηκώνουν το κεφάλι τους προς τα πάνω και αυτό κάτι είναι. Και για τα μικρά παιδιά είναι φρένο φόβος. Μερικά παιδιά, αν δεν τα φοβερήσεις και λίγο, δεν ακούνε κανένα, ούτε μάνα ούτε πατέρα. Και εμένα, όταν ήμουν μικρός, μου λέγανε ο Μπούμπουλας. Ο μικρός στην ηλικία είναι φυσικό να φοβάται, αλλά όσο μεγαλώνει το παιδί, οριμάζει το μυαλό και υποχωρεί ο φόβος. Ο φυσικός φόβος βοηθάει μόνο στην παιδική ηλικία. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και φοβάται από το τίποτε, είναι να τον λυπάσαι τότε. Έρχονται πνευματικοί άνθρωποι στο καλύβι και μου λένε: «Να, πέθανε γέροντα κάποιος δίπλα μας και από τότε φοβόμαστε συνέχεια». Και με παρακαλάνε

να κάνω προσευχή να τους φύγει ο φόβος. Εδώ άλλοι προσπαθούν να έχουν μνήμη θανάτου, τους λέω, και εσύ πέθανε ο άλλος δίπλα και θέλεις να διώξεις το φόβο. Φυσικός φόβος υπάρχει λίγο παραπάνω και στις γυναίκες. Λίγες είναι οι γυναίκες που δεν φοβούνται. Αυτές όμως μπορεί να δημιουργήσουν και προβλήματα στην οικογένεια γιατί δεν υποτάσσονται. Όπως και ένας που δεν είναι εκφύσεως δειλός και έχει μια παλικαριά μπορεί να γίνει ανεβής. Είναι και μερικές γυναίκες που φοβούνται πάρα πολύ. Όταν μια γυναίκα έχει φυσική φοβία και αγωνιστεί και αποκτήσει ανδρισμό, είναι μεγάλο πράγμα. Η γυναίκα, επειδή έχει θυσία στη φύση της, έχει και πολύ αυταπάρνηση, την οποία δεν έχει ο άνδρας παρόλο τον ανδρισμό που έχει εκφύσεως.

0: Γέροντα, μας λέτε πώς φεύγει ο φόβος? Α, ο φόβος φεύγει με την παλικαριά. Όσο φοβάται κανείς, τόσο πιο πολύ έρχεται ο πειρασμός. Αυτός που έχει δειλία πρέπει να προσπαθήσει να τη διώξει. Όταν ήμουν μικρός, φοβόμουν να περάσω στην Κόνιτσα έξω από το κημητήριο. Γι' αυτό κοιμήθηκα 3 βράδια στο κημητήρι και έφυγε ο φόβος. Έκανα το σταυρό μου και έμπαινα μέσα. Ούτε φακό άναβα, μην πάθει κανείς άλλος καμιά λαχτάρα. Αν δεν αγωνιστεί κανείς να ανδρωθεί και αν δεν αποκτήσει την πραγματική αγάπη, σε μια δύσκολη περίσταση θα τον κλαίνε και οι κουκουβάγες. Δηλαδή, γέροντα, μπορεί να ασκηθεί κανείς ώστε να μην φοβάται? Να χαίρεται να πεθάνει αυτός για να μην πεθάνουν άλλοι? Αν τοποθετηθεί έτσι, τότε δεν θα φοβάται τίποτα. Από την πολύ καλοσύνη, την αγάπη, την αυτοθυσία γεννιέται η παλικαριά. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούνε για θάνατο. Έμαθα ότι αυτοί που ασχολούνται με τις κηδείες δεν γράφουν τώρα γραφείο κηδιών, αλλά γραφείο τελετών, για να μην θυμούνται οι άνθρωποι το θάνατο. Αν όμως δεν θυμούνται το θάνατο, ζουν έξω από την πραγματικότητα. Αυτοί που φοβούνται το θάνατο και αγαπούν τη μάταιη ζωή, φοβούνται ακόμη και τα μικρόβια και βρίσκονται συνέχεια νικημένοι από τη δειλία που τους κρατάει πάντα στην πνευματική νέκρα. Οι τολμηροί άνθρωποι ποτέ δεν φοβούνται το θάνατο, γι' αυτό και αγωνίζονται με φιλότιμο και αυταπάρνηση. Επειδή βάζουν μπροστά τους το θάνατο και τον σκέφτονται καθημερινά, ετοιμάζονται πιο πνευματικά και αγωνίζονται τολμηρότερα. Έτσι νικούν τη ματαιότητα και ζουν από εδώ στην αιωνιότητα με την παραδεισένια χαρά. Έτσι και στον πόλεμο. Όποιος αγωνίζεται για τα ιδανικά του, την πίστη, την πατρίδα, να κάνει το σταυρό του και να μην φοβάται. Τον βοηθάει ο Θεός. Αν κάνει το σταυρό του και αφήσει τη ζωή του στα χέρια του Θεού, εκείνος τότε θα κρίνει μετά αν πρέπει να ζήσει ή να πεθάνει. Ναι, μπορεί να μην φοβάται κανείς από απερισκεψία. Αυτό όμως είναι πολύ χειρότερο, γιατί σε κάποιο κίνδυνο θα πάθει ένα τράνταγμα και θα τα πληρώσει όλα μια και καλή. Ενώ ένας που φοβάται και λίγο προσέχει και δεν εκτίθεται απερίσκεπτα στους κινδύνους. Να είναι κανείς βιαστής, αλλά να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όχι στον εαυτό του. Σε μια αναμπουμπούλα μεγαλύτερη ζημιά γίνεται από τον πανικό που δημιουργείται. Σε ένα κίνδυνο το κυριότερο απ' όλα είναι να μην χάνει την ψυχραιμία σου. Βλέπεις, η κλώσσα τα βάζει με τον αϊτό και ορμάει απάνω του. Και η γάτα πώς τα βάζει με το σκύλο για να σώσει τα γατάκια. Σηκώνει την ουρά της ψηλά σαν κυπαρίσι και αρχίζει και κάνει κκκκκ. Όλα τα παίζει κοροναγράμματα. Και ο άνθρωπος να δηλιάζει. Να μην πανικοβάλλεστε. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα πανικοβάλλονται. Θυμάμαι στην κατοχή έπρεπε κάποτε να πάμε σε ένα μέρος 2 ώρες έξω από την Κόνιτσα. Τα παιδιά προχώρησαν μπροστά, βρήκανε κράνη, ρούχα, στρατιωτικά από Έλληνες στρατιώτες, τα φορέσανε και πήγανε σε ένα ξοκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου. Είχα πάει κι εγώ εκεί να προσκυνήσω. Ήμουνα 17 χρονών περίπου. Μόλις τα είδαν οι μανάδες από μακριά, άρχισαν να φωνάζουν. Ήρθαν Ιταλοί, ήρθαν Ιταλοί! Και γυρίσανε να φύγουνε. Δεν ρίχνουνε μια ματιά να δούνε τι είναι, κράνη ελληνικά φορούσαν τα παιδιά. Και αυτές νομίζανε ότι ήταν Ιταλοί και έφευγαν φοβισμένες οι μανάδες από τα παιδιά τους. Το θάρρος είναι μεγάλη υπόθεση. Αν πεις σε έναν υγιή που είναι φοβιτσιάρης, τι έχεις, είσαι κίτρινος. Θα πάει στον γιατρό ενώ μπορεί να ήταν κίτρινος γιατί είχε ξαγρυπνήσει ή γιατί του πονούσε το δόντι του. Ο Έλληνας ή θα τραβήξει μπροστά ή θα πανικοβληθεί. Η δειλή είναι άχρηστο πράγμα. Στον πόλεμο τους δειλούς δεν τους θέλουν καθόλου, δεν τους έχουν εμπιστοσύνη, δεν τους παίρνουν σε επίθεση στην πρώτη γραμμή για να μην δημιουργήσουν και προβλήματα. Ένας δειλός στρατιώτης, αν δεν ξέρει το στρατηγικό σχέδιο, μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο πανικό που ολόκληρη η ιεραρχία να δειλιάσει. Ο φόβος μεγαλώνει και τη φαντασία του και μπορεί να αρχίσει να φωνάζει. «Να έρχονται, φτάσανε, σφάζουν, φύγετε! Αχ, πού θα πάμε! Τόσο στρατό έχουν οι εχθροί, θα μας φάνε!» Οπότε θα κάνει πολύ ζημιά, γιατί οι άλλοι επηρεάζονται εύκολα. Ένας όμως που έχει παλικαριά, αν δει τους εχθρούς θα πει «Μυρμήγκια είναι αυτά, δεν είναι άνθρωποι και όλοι τρέχουνε με θάρρος». Γι' αυτό στο στρατό λένε «Καλύτερα 5 γενναίοι να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση με ψυχραιμία παρά 20 δειλοί». «Γέροντα, σε ένα σύνολο, σε μια δύσκολη κατάσταση, δεν είναι τόσο η εξωτερική κίνδυνη, όσο η εσωτερική».
1: «Έτσι είναι, ναι».
0: «Και το σούλι δεν θα μπορούσαν οι Τούρκοι να το πάρουν, αν δεν το πρόδιδε ο Πύλιος Γούσης, που ήταν μέσα από το σούλι. Από ένα κρυφό μονοπάτι τους οδήγησε. Βλέπεις 5 χωριουδάκια μονιασμένα, ενωμένα τα βάζανε με ολόκληρο Αλή Πασά, που είχε τη δύναμη να τα βάζει με το Σουλτάνο. Το Σούλ ήταν δίπλα στον Αλή Πασά και όμως τον έφεραν γύρω-γύρω, σαν σβούρα. Και οι γυναίκες πόσο δεμένες ήταν μεταξύ τους και τι παλικάριά είχανε. Παίρνανε και αυτές την καραμπίνα».
1: «Γέροντα, όταν υπάρχει κάπου απειθαρχία, μπορεί να υπάρξει πειθαρχία σε μια δύσκολη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, όταν γίνεται πυρκαγιά, δεν κάνει καθένας ό,τι του κατεβαίνει, περιμένουν όλοι να πάρουν διαταγή. Αυτός που έχει την ευθύνη παρακολουθεί και λέει τι πρέπει να γίνει, αλλιώς μπορεί να δημιουργήσουν πανικό και αντί να σβήσουν τη φωτιά να τη δυναμώσουν. Μια φορά επέστρεφα στο Άγιον Όρος. Όταν φτάσαμε μεταξύ της Μονής Βατοπεδίου και Παντοκράτορος, άρχισε να φυσάει βορειοανατολικός άνεμος και σηκώθηκε φουρτούνα. Ο καραβοκύρης πήγαινε το μοτέρ κόντρα στο κύμα, γιατί διαφορετικά θα βουλιάζαμε. Ένας από την Ιερισσό ήταν φοβητσιάρης, που δεν ήξερε ούτε από καράβι ούτε από θάλασσα. Είχε ζώα. Έβαλε τις φωνές. «Τι κάνεις, θα μας πνίξεις, δεν βλέπετε? Μας πάει κατά την καβάλα». Τότε ξεσηκώθηκαν οι άλλοι, πέσανε πάνω του στον καραβοκύρη. «Αφήστε με», έλεγε αυτός. «Ξέρω τη δουλειά μου». Ευτυχώς ένας από τους επιβάτες ήταν ναυτικός και τους καθησύχασε. «Αφήστε τον, ξέρει αυτός. Κόβει το κύμα έτσι που πάει. Αν δεν ήταν εκείνος, θα βούλιαζε το μοτέρ, γιατί οι άλλοι δεν άφηναν τον καραβοκύρη να κάνει τη δουλειά του. Βλέπεις, ένας ήταν φοβιτσιάρης, δημιούργησε πανικό, ξεσηκωθήκαν όλοι μες στο πλοίο και θα το βουλιάζανε στο τέλος. Ύστερα, για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντοτε και ο δεύτερος μηχανικός, που αν ο πρώτος είναι ζαλισμένος θα πιάσει εκείνος το τιμόνι. Οι Έλληνες δεν πειθαρχούν εύκολα. Οι Ρωμαιοκαθολικοί πιστεύουν στο αλάθητο του Πάπα. Εμείς πιστεύουμε στο λογισμό μας και έχουμε όλοι το αλάθητο. Γιατί λένε ότι οι Τούρκοι έχουν καλή πολιτική? Επειδή λίγοι Τούρκοι είναι μυαλωμένοι και οι περισσότεροι κοιμισμένοι. Γίνονται λοιπόν αρχηγοί οι λίγοι που είναι μυαλωμένοι και οι άλλοι υπακούν φυσιολογικά. Οι Έλληνες, επειδή σχεδόν όλοι έχουν πολύ μυαλό, θέλουν όλοι να κυβερνάνε, να διατάζουν και δύσκολα υποτάσσονται. Ξέρεις τι λέγανε οι Ιταλοί? Στους 10 Έλληνες οι 5 θέλουν να κάνουν κουμάντο. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε κάπου. Μπορεί ένας να ξέρει ένα μονοπάτι που είναι συντομότερο. Ο άλλος να ξέρει ένα άλλο από την άλλη πλευρά, ο άλλος κάποιο άλλο. Και να αρχίσει ο ένας να επιμένει, όχι να πάμε από εδώ, είναι καλύτερα, ο άλλος όχι να πάμε από εκεί. Και τελικά, αν δεν διατάζει ένας, μπορεί να περάσουν ώρες, μέρες, χωρίς να ξεκινήσουν και να βρίσκονται στον ίδιο τόπο. Αν όμως διατάζει κάποιος και πει, θα πάμε από εκεί, επειδή ξέρει εκείνο το δρόμο, έστω και αν είναι λίγο πιο μακρύτερος, θα φτάσουν κάποτε. Αν φυσικά αυτός που διατάζει ξέρει το συντομότερο δρόμο, είναι και το καλύτερο. Αλλά έστω και αν ξέρει το μακρύτερο, πάλι θα φτάσουνε μετά τη διαταγή. Αν τα χρόνια μας ζητήσουν κάτι παραπάνω και δεν έχει πνευματική κατάσταση, αλλά μόνο διάθεση, θα μπορέσεις να σταθείς? Για πέστε μας, γέροντα. Πώς δεν θα μπορέσεις? Ο Θεός τη διάθεση του ανθρώπου βλέπει και βοηθάει. Ύστερα συχνά σε δύσκολες στιγμές και άνθρωποι που δεν φαίνονται για παλικάρια δείχνουν μεγάλη παλικαριά. Να, θυμάμαι στο στρατό ήταν ένας υπολοχαγός που ποτέ δεν είχε δείξει ούτε θυσία ούτε παλικαριά, τίποτα. Μια φορά που κινδυνεύαμε να μας πιάσουν οι αντάρτες, είχε σταθεί σε ένα εξοκλήσι και με ένα αυτόματο τους καθήλωσε μέχρι να οπισθοχωρήσουμε όλοι εμείς οι άλλοι και σωθήκαμε. Στάθηκε εκεί και έριχνε με το πολυβόλο πάνω κάτω, αριστερά δεξιά και δεν τους άφηνε να περάσουν. Στο τέλος έφυγε για να μην τον δούμε. Κι ύστερα ούτε είπε καν «εγώ τους καθυστέρησα και μπορέσατε να σωθείτε», για να καμαρώσει. Λέγαμε όλοι «ένα αυτόματο μας έσωσε», έλεγε και αυτός. «Ένα αυτόματο μας έσωσε». Αφού όλοι έλεγαν έτσι, έλεγε και αυτός τα ίδια. Τελικά είδαμε ότι ο Τάδε ήταν στη μονάδα. Ο Τάδε ήταν εκείνος. Μόνο απουσίαζε και ξακριβώσαμε ότι αυτός ήταν. Αν τον έπιαναν οι αντάρτες, ξέρεις τι θα τραβούσε? Θα βγάζανε όλο το άχτι τους επάνω του. Δεν θα του χαρίζανε. Σου λέει, εσύ μας έκανες τόση ζημιά, έλα εδώ να σου βγάλουμε τα νύχια. Κοσμικός άνθρωπος και να κάνει τέτοια θυσία. Θυσιάστηκε γιατί αυτός κινδύνευε περισσότερο από όλους μας. Εσείς βάζετε τον εαυτό σας σε τέτοια θυσία. Εκείνος ούτε πατερικά διάβαζε, ούτε από πνευματικά ήξερε. Τον γνώριζα. Είχε μια απλότητα, μια τιμιότητα. Και ήταν άλλοι εκεί που βρίσκανε κανένα σκοτωμένο αντάρτη, του κόβανε το κεφάλι και το γυρίζανε στο χωριό και κάνανε το παλικάρι. Γι' αυτό δεν φτάνει να έχει κανείς μόνο παλικαριά. Πρέπει να έχει και το πνεύμα της θυσίας για να έχει αντίκρισμα η παλικαριά. Στις κρίσιμες στιγμές χρειάζεται πάντα ετοιμότητα και παλικαριά. Στην κατοχή οι Ιταλοί έπαιρναν 5-6 ζώα και έρχονται στο χωράφι μας για να τα φορτώσουν πεπόνια. Μια φορά τους λέω, αυτά τα πεπόνια τα έχουμε κρατήσει για σπόρο, πάρτε από εκείνα. Σηκώνει το βούρδουλα ο Ιταλός και μου λέει, το βλέπεις αυτό? Έπιασα και εγώ το βούρδουλα και το κοίταζα. Μπόνε, του λέω, δηλαδή καλός. Τάχα ότι μου το έδειξε να του πω αν είναι όμορφος. Εκεί έσπασε ο θυμός του, γέλασε και έφυγε. Θυμάμαι και ένα περιστατικό τότε με τον ανταρτοπόλεμο. Μια φορά πήγανε δύο στρατιώτες σε ένα μποστάνι να ζητήσουν από τον νοικοκύρη να φάνε κανένα πεπόνι, καμιά ντομάτα. Αφήσαν τα ντουφέκια τους στην άκρη και προχωρήσανε. Ο νοικοκύρης μόλις τους είδε από μακριά πήρε το ντουφέκι να τους χτυπήσει. Αρπάζει τότε ο ένας στρατιώτης μια ντομάτα κόκκινη και φωνάζει. Ας το όπλο γιατί θα σου τη φυσήξω τη χειροβοβίδα. Αφήνει εκείνος το όπλο και σηκώνεται και φεύγει. Τι ετοιμότητα, ε, και παλικαριά. Ένας άλλος στρατιώτης είχε κρεμάσει την κάπα του κάπου μακριά σε μια αγριοαχλαδιά. Σε λίγο κατέβηκε ένας αντάρτης από το βουνό και θα τον έπιανε. Αρχηγέ, τι να τον κάνω αυτό, φώναξε εκείνος γυρίζοντας προς την κάπα. Κι ύστερα, σαν να του έκανε νόημα ο αρχηγός, είπε στον αντάρτη: φέρε τον τουφέκι σου εδώ. Του το άρπαξε και τον αφόπλησε. Και αρχηγός γέροντα ήταν η κάπα. Μάλιστα, η κάπα, βλέπεις. Ένας ήταν, μόνο την κάπα είχε και τον άλλο τον αφόπλησε. Με αυτόν τον τρόπο είχε μαζέψει ένα σωρό τουφέκι από τους αντάρτες. Θέλει παλικαριά. Θυμάμαι ένα Ρώσο μοναχό στο Άγιο Όρος. Όταν πήγαν να τον ληστέψουν οι κλέφτες, τη στιγμή που ανέβαιναν στον τοίχο, βγήκε από πάνω και φώναξε. Τι θέλετε τώρα, με το εξάσφαιρο ή με το δωδεκάσφαιρο να σας χτυπήσω? Εκείνοι το βάλανε στα πόδια. Ένας άλλος, όταν πήγανε κλέφτες στο κελί του, πήρε το τηγάνι και έκανε πως τηλεφωνούσε. Ναι, ναι, κλέφτες ήρθανε. Νομίζανε λοιπόν ότι ειδοποιεί και φύγανε. Κάποτε πάλι ένας πολύ εύσωμος, σαν γίγαντας, άρπαξε ένα τσομπάνι από το λαιμό για να τον πνίξει. Ο τσομπάνος ο καημένος τέντωσε τα μάτια του από το φόβο, οπότε του λέει εκείνος, τι με κοιτάς άγρια? Σκέφτομαι σε ποια κορυφή να σε πετάξω, του λέει ο τσομπάνος. Ο άλλος φοβήθηκε και τον άφησε. Γι' αυτό σου λέω, να μην τα χάνει κανείς. Να κρατάει την ψυχραιμία του και να δουλεύει το μυαλό του. Γιατί αν δεν δουλεύει το μυαλό και μόνο από χαζομάρα μπορεί ακόμη και να προδώσει. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει πρέπει να προσευχηθεί, να σκεφτεί και να ενεργήσει. Το καλύτερο είναι να προσπαθεί με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση. Σήμερα όμως λείπουν και οι δυο παλικαριές. Ούτε πνευματική παλιά υπάρχει η οποία γεννιέται από την αγιότητα και την παρησία στον Θεό για να αντιμετωπιστεί μια δυσκολία με πνευματικό τρόπο. Ούτε πάλι η φυσική παλικαριά υπάρχει ώστε να μην δηλιάσει κανείς σε ένα κίνδυνο. Πρέπει να έχει κανείς πολλή αγιότητα για να φρενάρει ένα μεγάλο κακό. Αλλιώς πού να στηριχθεί? Μια ψυχή σε ένα μοναστήρι, αν έχει πνευματική παλικαριά, να δεις, τον άλλο που έρχεται με κακό σκοπό θα τον καθυλώσει με το ένα πόδι μέσα από τη μάντρα και με το άλλο απ' έξω. Θα τον χτυπάει στο κεφάλι με πνευματικό τρόπο, με το κομποσκήνι, με την ευχή και όχι με τον πιστόλι. Λίγη προσευχή θα κάνει και ο άλλος θα μένει εκεί έξω ακίνητος. Θα μένει για σκοπός. Μια ψυχή, αν έχει πνευματική κατάσταση και το κακό θα φρενάρει και τον κόσμο θα βοηθήσει και για το μοναστήρι θα είναι ασφάλεια. Θυμάστε, οι μυροφόρες δεν υπελόγησαν τίποτε, γιατί είχαν πνευματική κατάσταση και εμπιστεύθηκαν στον Χριστό. Αν δεν είχαν πνευματική κατάσταση, πού θα εμπιστεύονταν για να κάνουν αυτό που έκαναν? στην πνευματική ζωή και ο πιο δειλός μπορεί να αποκτήσει πολύ ανδρισμό, αν εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Χριστό, στη Θεία Βοήθεια. Μπορεί να πάει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει και να νικήσει, ενώ οι καημένοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το κακό και παλικαριά να έχουν φοβούνται, διότι αισθάνονται την ενοχή τους και μόνο στη βαρβαρότητά τους στηρίζονται. Ο άνθρωπος του Θεού όμως έχει θεϊκές δυνάμεις, έχει και το δίκιο με το μέρος του. Βλέπεις ένα μικρό κουταβάκι, κάνει γαβ γαβ γαβ και φεύγει ο λύκος, γιατί αισθάνεται ενοχή. Οικονόμησε ο Θεός και ο λύκος να φοβάται από ένα κουταβάκι, γιατί αυτό έχει δικαιώματα στο σπίτι του νοικοκύρη του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που πάει να κάνει κακό μπροστά στον άνθρωπο που έχει μέσα του τον Χριστό. Γι' αυτό μόνο το Θεό να φοβόμαστε, όχι τους ανθρώπους, όσο κακοί και να είναι. Ο φόβος του Θεού και τον πιο δειλό τον κάνει παλικάρι. Όσο ενώνεται κανείς με τον Θεό, τόσο δεν φοβάται τίποτα.

0: Δύσκολα χρόνια, παιδιά μου. Θα περάσουμε τράνταγμα. Ξέρετε τι θα πει τράνταγμα? Αν δεν έχετε λίγη κατάσταση πνευματική, δεν θα αντέξετε. Ο Θεός να φυλάξει να φτάσουμε να έχουμε ακόμη και άρνηση πίστεως. Κοιτάξτε να αδελφωθείτε, να ζήσετε πνευματικά, να γαντζωθείτε στο Χριστό μας. Αν γαντζωθείτε στο Χριστό, δεν θα φοβόσαστε ούτε διαβόλους ούτε μαρτύρια. Οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν από πολλές πλευρές στριμώγματα, φόβους. Αλλά όταν κανείς είναι κοντά στο Χριστό, τι να φοβηθεί? Θυμάστε τον Άγιο Κήρυκο. 3 χρονών ήταν και όταν πήγε να τον κατηχήσει ο τύραννος, του έδωσε μια κλωτσιά. Διαβάστε τα συναξάρια. Πολύ βοηθούν τα συναξάρια, γιατί συνδέεται κανείς με τους Αγίους και φουντώνει μέσα του η ευλάβεια και η διάθεση για θυσία. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Μια που δεν κάνουμε τίποτα άλλο, ας μας αξιώσει ο Θεός για ένα μαρτύριο. Καλά δεν θα είναι? Μια μέρα ήρθε στο καλύβι ένας βουρδουνάρης. Αυτός είναι σαν φύλακας στα ζώα. Ήρθε με κλάματα και μου είπε: «Μη μείνεις μόνος σου απόψε, πατέρα Παΐσιε. Σκέφτονται να σε σκοτώσουν». «Ποιοι?» του λέω. «Ένα είναι 5-6 μου λέει. Συνόδευε 5-6 αθέους. Ποιος ξέρει τι προγράμματα είχαν για το Άγιον Όρος. Τον πέρασαν για χαζούλη και μιλούσανε μπροστά του. Μόλις τα άκουσε εκείνος, ήρθε και μου το είπε. Το βράδυ όταν ξάπλωσα, άκουσα κουδουνάκι από σκυλί. Κοιτάω από το παράθυρο και βλέπω 3 παλικάρια. «Άνοιξε ρε παππού», μου φωνάνε. «Ε, παλικάρια, τι θέλετε τέτοια ώρα που γυρίζετε? Δεν έχετε μυαλό? Θα σας πάρουν για ύποπτους», τους λέω. «Τους βάλαν στη φυλακή τους άλλους που είχαν έρθει. Όρεξη για κουβέντες δεν έχω. Να έρθουμε αύριο, τι ώρα?» «Εσείς ελάτε αύριο, ό,τι ώρα θέλετε, και εγώ αν μπορώ θα σας δω». Τους έδιωξα. Βλέπω ότι το φως του φακού δεν συνέχισε. Είχανε σταματήσει πιο πάνω. Σηκώθηκα, ντύθηκα, έβαλα το σχήμα μου και τους περίμενα. Είχα μια ειρήνη μέσα μου. Την άλλη μέρα ήρθανε 3 τριάδες, αλλά δεν ήτανε κανείς από εκείνους. Φυσικά σε μένα ξέρουν ότι χρήματα δεν θα βρουν να πάρουν, γιατί δεν έχω. Μόνο για πνευματικά θέματα τα βάζουν μαζί μου. Μια άλλη φορά, θυμάμαι, ήρθε ένα στο καλύβι που ήτανε σωματώδης σαν γορίλας και κάθισε σε μια άκρη. Εκείνη την ώρα έλεγα σε μια παρέα: «Μόνο για παρελάσεις είσαστε, όχι για μάχες. Ο Χριστός θυσιάστηκε. Έχουμε Ορθοδοξία, μαρτυρήσανε Άγιοι που μας βοηθάνε πολύ. Αν δεν είχαν πέσει αυτοί, ποιος ξέρει τώρα τι θα ήμασταν». Όλα αυτά τον είχαν εξοργήσει αυτόν. Ερχόταν ο κόσμος, έφευγε, αυτός εκεί καθόταν, είχε το σκοπό του. Ήταν ένα κρύο πράγμα. Τελικά φύγανε και οι τελευταίοι. «Νύχτωσε», του λέω. «Άντε, πού θα πας?» «Δεν με απασχολεί το θέμα», μου λέει. «Ε, με απασχολεί εμένα», του λέω. «Άντε να πας». Ορμάει τότε πάνω μου και με αρπάζει από το λαιμό. «Έβρεσή με τους θεούς σου», μου λέει. Όταν άκουσα να μου λέει «τους θεούς σου», ένιωσα σαν να έβριζε τον Θεό. «Τι ειδωλολάτρης είμαι εγώ? Ποιους θεούς, βρε αθεόφοβε», του λέω. «Εγώ ένα τριαδικό Θεό λατρεύω. Άντε φύγε από εδώ». Του έδωσα μια σπροξιά, σωριάστηκε κάτω και μαζεύτηκε κουβάρι. Πώς βγήκε έξω από την πόρτα και εγώ δεν κατάλαβα. Αν με κρεμάσουν ανάποδα, σκέφτηκα, για να με βασανίσουν, θα πάει και η κύλη στη θέση της. Αυτός είχε καθίσει στο τέλος γιατί φαίνεται ήθελε να με ξεκάνει, αφού με άρπαξε από το λαιμό να με πνίξει. Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος, παιδιά μου, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντάει, πρέπει να έχει μέσα του τον Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά για να έχει κάποια αυταπάνηση. Αλλιώς σε μια δύσκολη στιγμή τι θα γίνει? Διάβασα κάπου ότι ο Αβδούλ Πασάς, αυτός ήταν διοικητής της Θεσσαλονίκης το 1821-23 εκεί, είχε πάρει 500 νέους από το Άγιο Όρος. Άλλοι από αυτούς ήταν δόκιμοι και άλλοι είχαν πάει εκεί για να κρυφτούνε. Τότε, φαίνεται με την Επανάσταση, κατέφευγαν στο Άγιο Όρος για να γλιτώσουν, επειδή οι Τούρκοι μάζευαν τα νέα παιδιά για να τα κάνουν γενίτσαρους. Ο Αβδούλ Πασάς Τους νέους που έπαιρνε, αν δεν αρνιόντουσαν τον Χριστό, τους κρεμούσε στον πύργο στην Ουρανούπολη. Από τόσους που πήρε από το Άγιον Όρος, μόνο 5 μαρτύρησαν, ενώ οι άλλοι αρνήθηκαν τον Χριστό και έγιναν γενίτσαροι. Χρειάζεται παλικαριά, δεν είναι παίξε γέλασε. Αν έχει κανείς κακομοιριά, φιλαυτία, δεν έχει θεϊκή δύναμη μέσα του και τότε πώς να αντιμετωπίσει δυσκολία. Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε ένας επίσκοπος από το Πατριαρχείο. Του είχα πει, μα τι κατάσταση είναι αυτή. Από τη μια ο οικουμενισμός, από την άλλη ο σιωνισμός, ο σατανισμός. Σε λίγο θα προσκυνείται ο διάβολος με τα δύο κέρατα αντί για το δικέφαλο αετό. Σήμερα μου λέει, δύσκολα βρίσκεις επισκόπου σαν τον επίσκοπο Κεσαρίας τον Παΐσιο το δεύτερο. Ξέρετε τι έκανε ο Παΐσιος ο δεύτερος. Πήγαινε στο Σουλτάνο για τα αιτήματά του με ένα σκηνή δεμένο στη μέση, αποφασισμένος δηλαδή να τον κρεμάσουν οι Τούρκοι. Σαν να έλεγε στο Σουλτάνο, μη ψάχνεις για σκηνή και χασομεράς, άμα θες να με κρεμάσει, να, έχω έτοιμο το σκηνή. Και για όλα τα θέματα τα δύσκολα τον στέλνανε στο Σουλτάνο. Και γλίτωσε πολλές φορές το Πατριαρχείο από δύσκολες περιστάσεις. Στα γεράματά του τον έβαζαν πάνω σε ένα άλογο, μέσα σε ένα κοφίνι, βάζανε και ένα άλλο κοφίνι με βάρος από την άλλη μεριά και τον πηγαίνανε στην πόλη. Μια φορά οι Τούρκοι είχαν βγάλει ένα φυρμάνι να επιστρατεύονται οι Έλληνες στον τουρκικό στρατό. Οι χριστιανοί δυσκολεύονταν να υπηρετούν μαζί με τους Τούρκους γιατί δεν μπορούσαν να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Εν τω μεταξύ οι Ρώσοι είχαν πει τότε στους Τούρκους να μην εμποδίζουν τους Έλληνες να τηρούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα. Κάλεσε ο Πατριάρχης τον Παΐσιο και τον έστειλε στο Σουλτάνο. Παρουσιάστηκε τότε εκείνος στο Σουλτάνο πάλι με ένα σκηνί δεμένο στη μέση. Του λέει ο Σουλτάνος, «Οι Έλληνες πρέπει να επιστρατεύονται για να υπηρετούν την πατρίδα». Τότε ο Παΐσιος του λέει, «Ναι, και εγώ συμφωνώ να επιστρατεύονται οι Έλληνες, γιατί αυτά τα μέρη είναι από παλιά των Γιαούριδων. Επειδή όμως έχουμε διαφορετική θρησκεία, πρέπει να έχουν ξεχωριστό στρατόπεδο, να είναι χωριστό στρατός και να έχουν δικούς τους αξιωματικούς για να εκτελούν και τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Δεν μπορούν να κάνουν μαζί με εσάς προσευχή. Εσείς έχετε Ραμαζάνι και εμείς έχουμε φώτα». Σκέφτηκε ο Σουλτάνος. Να οπλιστούν οι χριστιανοί είναι επικίνδυνο. «Όχι, όχι, καλύτερα να μην επιστρατεύονται», του απάντησε. Μια άλλη φορά πάλι οι Αρμένοι ζητήσαν από τον Σουλτάνο να τους δώσει το μπαλουκλί και κατάφεραν να πάρουν την έγκρισή του. Μετά πήγε ο Παΐσιος στο Σουλτάνο να συζητήσει αυτό το θέμα. «Το μπαλουκλί», του λέει ο Σουλτάνος, «είναι περιουσία των παππούδων των Αρμενίων και πρέπει να το πάρουν οι Αρμένοι». «Ναι», του λέει ο Παΐσιος, «πρέπει να το πάρουν. Γιατί όταν γνωρίζουμε ότι ένας τόπος είναι περιουσία των παππούδων μας, πρέπει να τον παίρνουμε. Δώστε μου ένα έγγραφο να υπογράψω κι εγώ για τον μπαλουκλί, γιατί ήρθα ως αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου». Υπέγραψε κι αυτός. Ύστερα βγάζει ένα φλουρί Κωνσταντινάτο και λέει, «Να πάρουν λοιπόν οι Αρμένοι τον μπαλουκλί, αλλά κι εμείς πρέπει να πάρουμε την Αγία Σοφιά, γιατί είναι δική μας. Είναι των παππούδων μας και πρέπει να μας τη δώσετε». Και δείχνει το Κωνσταντινάτο φλουρί. Είχε πάρει μαζί του και ένα από τους αξιωματούχους Ρώσους που είχαν έρθει τότε στην πόλη με ένα καράβι για να έχει και μάρτυρα. Οπότε ο Σουλτάνος βρέθηκε σε δύσκολη θέση και ανακάλεσε την απόφαση για τον μπαλουκλί. «Όχι, όχι, είναι δικό σας τον μπαλουκλί», του είπε ο Σουλτάνος. Γιατί ή έπρεπε να ανακαλέσει την απόφαση για τον μπαλουκλί ή να δώσει στους Έλληνες την Αγία Σοφιά. Βλέπετε πως τους έφερνε σβούρα ο πατήρ Παΐσιος. Και αυτό γιατί είχε αποφασίσει το θάνατο. Αν δεν αποφασίσει κανείς το θάνατο, τίποτα δεν γίνεται. Όλα από εκεί ξεκινούν. Σήμερα οι πιο πολλοί θέλουν να βγάζουν οι άλλοι το φίδι από την τρύπα. Εντάξει, δεν το βγάζουν αυτοί, αλλά τουλάχιστον να πούνε, προσέξτε μήπως είναι κανένα φίδι εκεί πέρα, ώστε να προβληματιστεί ο άλλος. Ούτε αυτό το κάνουν. Αν είμαστε εμείς στα χρόνια των μαρτύρων, με τον ορθολογισμό που έχουμε, θα λέγαμε, «Α, το Θεό τον αρνούμε απ' έξω, όχι από μέσα μου, γιατί έτσι θα μου δώσουν την τάδε θέση και θα βοηθάω και κανένα φτωχό». Τότε λιβάνι να έριχναν στη φωτιά των ειδώλων, η Εκκλησία δεν τους κοινωνούσε, ήτανε με τα προσκλέοντες. Αυτούς που μένανε στα προπήλαια του ναού, έξω από τον Άρθικα. και παρακαλούσαν τους πιστούς να δεόνται για αυτούς τον Κύριο. Αυτοί που αρνιόνταν τον Χριστό έπρεπε με μαρτύριο να εξηλαιωθούν. Ή στην εποχή της εικονομαχίας, θυμόσαστε, τους έλεγαν να κάψουν ή να πετάξουν τις εικόνες και αυτοί προτιμούσαν να μαρτυρήσουν παρά να τις πετάξουν. Εμείς αν μας έλεγαν να πετάξουν μια εικόνα θα λέγαμε «Ας την πετάξω, είναι της αναγεννήσεως, θα κάνω αργότερα μια βυζαντινή». Γέροντα, τους κρυπτοχριστιανούς πώς τους δέχεται η Εκκλησία, αυτοί δεν αρνήθηκαν το Χριστό? Όπου υπάρχουν, να ξέρετε, πραγματικοί κρυπτοχριστιανοί, δεν εξομότησαν. Από τα 27 χωριά, λόγου χάρη που ανήκαν στην επαρχία των Φαράσων της Καπαδοκίας, όταν τα κάψαν οι Τούρκοι, μερικοί φύγανε και πήγανε σε μακρινά μέρη. Εκεί δεν ήξεραν οι άλλοι ότι είναι χριστιανοί, νομίζαν ότι είναι μουσουλμάνοι. Ούτε παρουσιάστηκε καμιά περίπτωση να ρωτήσουν κάποιον από αυτούς «Είσαι χριστιανός?» για να πει «Ναι, είμαι χριστιανός» ή «Όχι, είμαι μουσουλμάνος». Αυτοί είναι οι κρυπτοχριστιανοί. Από τη στιγμή όμως που θα πιάσουν ένα και θα του πούνε «Μάθαμε ότι είσαι χριστιανός», αυτός θα πει «Ναι, είμαι χριστιανός». Δεν θα πει ότι είναι μουσουλμάνος. Και στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους υπήρχαν χριστιανοί που βαπτίζονταν κρυφά και οι άλλοι είχαν την εντύπωση ότι δεν είναι χριστιανοί. Όταν όμως χρειαζόταν, ομολογούσαν. Ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν στρατηγός, είχε βαπτιστεί χριστιανός και νομίζαν ότι είναι ειδωλολάτρης, ενώ ήταν χριστιανός. Βοηθούσε κρυφά πολύ θετικά τους χριστιανούς. Όταν όμως κατάλαβαν ότι είναι χριστιανός, ομολόγησε και μαρτύρησε. Σε ένα τουρκικό χωριό ήταν πολλοί κρυπτοχριστιανοί και ο πρόεδρος ήταν παπάς. Παπαγιώργη τον λέγανε, Χασάν τον φωνάζανε. Κάποτε πήγανε και τον ειδοποίησαν ότι στο τάδε μέρος σε μια κατακόμβη είναι κρυμμένοι χριστιανοί. «Μην ανησυχείτε», είπε, «θα πάω να τους δω». Παίρνει τους ανθρώπους του, πηγαίνει και βρίσκει εκεί τους χριστιανούς μαζεμένους όλους. Προχωράει στην ωραία πύλη, ξεκρεμάει το πετραχύλι, το φοράει και τους έκανε σπερινό. Τους είπε μετά «να λάβετε μέτρα». Και στους άλλους που τον είχαν στείλει είπε «δεν ήτανε τίποτε, διαδόσεις είναι». Αυτοί δεν είναι εξωμότες. Από τη στιγμή όμως που υποψιαστούν κάποιον και του πούν «εσένα σε είδαμε ότι έκανε σταυρό, είσαι χριστιανός?» και πει «όχι, είμαι μουσουλμάνος», τότε αρνείται.
1: Πνευματική αφύπνιση του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκη. Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
4: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
5: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
6: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
7: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
4: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
5: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώς ανταμώνουμε στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη όπου γης και θα έχουμε την ευκαιρία να μην μιλήσουμε καθόλου εμείς. Θα ακούσουμε από το CD της Ενωμένης Ρωμιοσύνης που κυκλοφορεί και διατίθεται δωρεάν τον βίο του Οσίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Βίος Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Υλικό από τον ηχητικό δίσκο «Ο βίος του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, ο ασυρματιστής του στρατού και του Θεού». Έκδοση του Κέντρου Νεότητος και Μελέτης Προβολής των Αξιών μας, Ενωμένη Ρωμιοσύνη.
2: Στα Φάρασα, της Αγιοτόκου Καπαδοκίας, στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άνης, γεννήθηκε ο Γέροντας. Στην βάπτιση, οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Ο Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του: «Ε, Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάπτισα. Δεν θα δώσεις και σε ένα το όνομά μου?» Και στους γονείς είπε: «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού. Εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου». Και γυρίζοντας την Ουνά, της λέγει: «Αρσένιο να πεις». Του έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόγυρος, όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο Γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του Γέροντα μαζί με άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο τον δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Στο καράβι, μέσα στον συνωστισμό, κάποιος πάτησε το βρέφος Αρσένιο που κινδύνεψε να πεθάνει. Αλλά ο Θεός κράτησε στην ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα: «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχνα στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτε. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθηκε ετάφη Όσιος Αρσένιος, σύμφωνα με την πρόρησή του: «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστός σε όλον τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία. Από τις πρώτες ημέρες γνώρισε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα, ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς τον Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες, του μιλούσαν για τον βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για τον Χατζεφεντή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο. Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός, για να μοιάσει στον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όσιο Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και τη βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχτηκε την ταπεινοφροσύνη. Το συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να περηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον, του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώγει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση την θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης, τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού. Δύο φορές την ημέρα, όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχισε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονιών του, ώστε και σταλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος, με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα αφομοίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογενείας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερο ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου, για την ψεύτικη, λίγη ευλάβεια που είχα». Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το Τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και εντρυφούσε. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο, δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδελφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματα. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτα. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδελφός θαύμασε, βλέποντάς το να διαβάζει τον βίο κάποιου άγνωστου Αγίου, που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?», το ρώτησε με απορία. Η ευλαβής κοριτσιώτισσα Κέτη Πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. «Είχε πολύ ενδιαφέρον για την Εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε. Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα. Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα. Και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά. Δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίβα». «Δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν μοναχός του για να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδελφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονώνονταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε ενωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς το Θεό. Η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος. Άναβε το καντιλάκι του και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδελφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι, δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά, η τακτική του αδελφού του όχι μόνο δεν έκαμψε το ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς τον Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά: «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο, ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια, προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβαζε πως όταν φοβάσαι σε έναν τόπο, πρέπει να συχνάζεις εκεί για να διώξεις τον φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην τετάρτη τάξη του δημοτικού. Είδα, διηγήθηκε, από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωνε, η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν. Πήγα τρία βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής. Όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επισήμανε έναν βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανεβώ, να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίζες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, έναν χουρμά. «Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις?» Τέλος, αποφάσισα να κατέβω. Αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τσακίστηκα στα βράχια. Η αδελφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωριό, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος τους σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα δύο μικρότερα αδέλφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθισε να λέγει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». «Θεοπτία», διηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδελφός μου μεγαλύτερος έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτε. Πήγαινε στο δάσος και συνέχιζε. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω εγώ να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δαρβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει». Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτε. Στο τέλος, τσακισμένος σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας. «Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του». Τότε είπα, αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ για αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο, ούτε τίποτε. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό, παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύουν εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό του χέρι. Το γεγονός αυτό διέλυσε στον 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με την χάρη του Θεού τον Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρα του κόσμου. Βεβαιώθηκε για τον Θεάνθρωπο όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο, που το αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη, μονολογούσε. «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε». Φροντίδα για τους άλλους. Ο Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους Αγίου και τα παρακινούσε να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να τον συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μη γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο, ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα, πήγαινε εργαστή στην Γερμανία και σκοτώθηκε. Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν «Καλύτερα να έχει γίνει καλόγυρος». Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα του. Άλλων νέων το στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στο Χριστό. Στην Κόνιτσα, κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμις είχε άρρωστη την μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος, Κονιτσιώτης, αναφέρει: «Ο Αρσένης ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας. Αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή». Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στη σταυρική θυσία του Χριστού. γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει τον λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτή την τακτική τη συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με μεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του Ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στον Ανταρτοπόλεμο το συνέλαβαν οι κομμουνιστές εχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν δύο αντάρτες σε σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμη εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συνέστηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία. «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μη σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει η Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μείον. Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα, παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσα, «Τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα?» «Δεν έχω μέσον, άστα αυτά». «Τον Θεό», απαντούσε. Και πράγματι, «Ειν Κύριος μετ' αυτού και ειν ανήρ επιτυχάνων». Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από την θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε, «Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί». Κάποτε είχε 39,5 πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ηρωνικά με μοναχικά ονόματα. Βενέδικτε, Ακάκιε. Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ηρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό. Τους αλλίωσε ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για τη μονάδα. Πάντως η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, θεία χάρητη, διαφυλάχθηκε από τον αφωνεύσει άνθρωπο. Προημίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού, να στέλνει σήματα στο Θεό, να προσεύχεται. Κακουχίες. Η δηλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείτο ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και παίζησαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους σκάβοντας με το κασμά στα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάρκες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτσισε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε και όταν συνήλθε,

εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστειλε τον Αρσένιο, γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφρυνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε σπίτι του. Εκεί αρρώστησε. Έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για 15 ημέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Ασκήσεις και εμπειρίες. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νίστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχιζε τις προσευχές. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στον δρόμο που βάδιζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι, είπα. Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου. Και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του το Θεό. Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: για τον Χριστό δεν έκανα τίποτε. Αν αυτή την άσκηση την έκανα σαν καλόγυρος, θα είχα αγιάσει. Ως στρατιώτης έζησε θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και υρπάγησε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής. Κάποτε, που είχαμε πάει στο πεδίο βολή στην Τρίπολη, είδε ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις καταδίκων και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά και δεν θα μπορούσα να σκοτώσω. Θυσία για τους άλλους. Οι περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στον θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε το θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια ή περίπολο, τον ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε: «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε: «Καλά». Πήγαινε στο υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο ούτε την μπαταρία, για να είναι ελεύθερος σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μία μάχη διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να μπω κι εγώ?» Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται και άλλος. Τον άφησα και αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μία στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος. Φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω. Τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδους χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα, είπα. Να σκοτωθώ μια φορά εγώ, παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώσει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά, όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα? Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτόν που θυσιάζεται για τους άλλους. Ευεργετεί και συγκοφαντείται. Διηγήθηκε ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοπλίσιο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η δηλοχία μας. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί, χωρικοί κυρίως γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυκτερεύσουν σε πρόχεινες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθιπολοχαγός, κτηνώδης, ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο ξοκλήσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω, κάτω από το υπόστεγο, τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοπλίσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε,

0: Εξηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις δύο γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα γάντι. Άνοιξα την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, διηγήθηκαν τα σχετικά. Εγώ, είπε η νέα, έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Τη συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα της είπα: τελείωσαν τα βασανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας, όπως και συνέβη. Ο ανθιπολοχαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος τις βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εσνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία? Όμως δεν φανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθιπολοχαγού. Απολογήθηκε μόνο, επειδή τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού. Σώζει τη μονάδα τους. Διηγήθηκε ο γέροντας. Κάποτε η διλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και εμένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ μαζί. Μάλιστα με απείλησε και με το πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω, γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε από τα πολλά έπιασε επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, ώστε να ακούγονται οι βρισιές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διασκόρπισε. Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας, σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν: τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν? Οι μοναχοί, απαντούσε, είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με το Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα. Ένα ακόμα λιανοτούφεκο δεν έκανε τίποτε, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία, έκρινε τη μάχη. Αυτοθυσία. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συμπατριώτης του γέροντα, διηγείται. Στην Αύπακτο, ενώ έπαιρνε ένα σήμα από την Πάτρα, με πλησιάζει ο Αρσένιος και μου λέει: ξέρεις, είμαστε αδέλφια. Από πού είμαστε αδέλφια? Μου προτείνει τα δύο χοντρά δάχτυλα και μου λέει: έχουμε τα ίδια δάχτυλα, όμοια τα δικά σου και τα δικά μου, και αυτό είμαστε αδέλφια. Ενώθηκαν με αδελφική φιλία και κάποτε ο Αρσένιος με κίνδυνο της ζωής του τον έσωσε. Η διήγηση είναι αυτούσια του κυρίου Παντελή, μόνο που διακόπτεται από λυγμούς και άφθονα δάκρυα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης για τον φίλο και σωτήρα του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα, γιατί είχα έναν βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες: άστον αυτόν, πάει αυτός, χάθηκε. Ήρθε κοντά μου, όπως μου είπαν μετά οι άλλοι. Με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέει ο λοχαγός Βουδούρης: εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε, και βοήθησες και τούτον εδώ. Ρώτησα: τι έγινε, παιδιά? Και μου εξήγησα. Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας. Προσεύχεται εν μέσω σφαιρών. Μια μέρα, συνεχίζει ο κύριος Παντελής, ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει οι αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπινα από το χιτόνιο και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Εφαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και άνοιξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε του λέω: καλά, Χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω? Προσευχώ μου. Προσευχώσουν? Το ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του, ώστε αψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε το Θεό να σωθούν οι άλλοι και σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους. Ανυπακοή σε βλάσφημο. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στον δρόμο της επιστροφής, άκουσα το λογαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμαι να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου». Ακούγοντας αυτά, προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αυθάδη. Όταν αργότερα μου είπε «Σε διατάσω», απάντησα: «Σας το δήλωσα πριν από λίγο ότι στο εξής δεν θα εκτελώ τις διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε: «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξα». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσε ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος επειδή βρίζει τον Θεό, στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Και είπα με αγανάκτηση: «Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον οι ανθρώποι». Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, τον Μάρτιο του 1950 πήρε το απολυτήριο του στρατού από την Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε τον φίλο του, κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον Επουράνιο Βασιλέα.
1: Από το CD που κυκλοφορεί και διατίθεται δωρεάν από την Ενωμένη Ρωμιοσύνη και είναι αφιερωμένο στον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Ρήτη, ακούσαμε το βίο του. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παΐσιου του Αγιορείτου. Του ιερομονάχου Ισαάκ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.
2: Μέρος πέμπτο.

Ήταν 2 Ιουνίου 1979 απόγευμα. Ο γέροντας είχε μόλις μεταφέρει τα πράγματά του στο κελί της Παναγούδας. Χωρίς να προλάβει να τα τακτοποιήσει, ετοιμαζόταν για τον εσπερινό και ρώτησε τον μοναχό που τον βοηθούσε ποιος Άγιος εόρταζε την επομένη, αλλά εκείνος δεν θυμόταν. Του είπε ότι αύριο που θα έρθει θα του πει και έφυγε βιαστικά γιατί σουρούπωνε. Τη συνέχεια τη διηγήθηκε ο γέροντος ως εξής. Είχα τα μηνέα σε κυβότια. Έψαχνα να βρω τα γυαλιά μου για να δω τον Άγιο της ημέρας και δεν τα έβρισκα. Για να μην χάνω χρόνο, έκανα τον εσπερινό με κομποσκίνη λέγοντας «Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπερ ημών». Όταν σηκώθηκα μετά τα μεσάνυχτα, πάλι προσπάθησα με το φακό για μισή ώρα περίπου να βρω τον Άγιο χωρίς αποτέλεσμα. Είχα πάει το μεσονυχτικό. Για να μην περάσει νύχτα ψάχνοντας, έλεγα πάλι στο κομποσκίνη «Άγιοι του Θεού», χωρίς να αναφέρω τα ονόματα των Αγίων της ημέρας. Είδα τότε τον Άγιο Παντελεήμονα να συνοδεύει κάποιον Άγιο μέσα στο κελί μου. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησα. «Ο Άγιος Λουκυλιανός», απάντησε. Δεν θυμόμουν να υπάρχει τέτοιος Άγιος και ξαναρώτησα. «Λουκυλιανός?» «Όχι, Λουκυλιανός». «Πώς, Λογκίνος?» ρώτησα για δεύτερη φορά. «Λουκυλιανός», επανέλαβε ο Άγιος, προφέροντας αργά για τρίτη φορά το όνομά του. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος προς τον Άγιο Παντελεήμονα, του είπε να μου εξετάσει τα τραύματα από την εγχείρηση, να δει αν έγιναν καλά. Με πλησίασε ο Άγιος Παντελεήμων, που φορούσε άσπρη ποδιά σαν γιατρός. Αφού τα εξέτασε βάζοντας το χέρι του στον κόρφο μου, στο σημείο που είχε γίνει η εγχείρηση στους πνεύμονες, είπε στον Άγιο Λουκυλιανό «Καλά είναι, να τα λάβεις υπόψη στο πτυχίο». Οι Άγιοι εξαφανίστηκαν και ο γέροντας δοξολογώντας το Θεό και ευχαριστώντας τους Αγίους, άναψε κερί και βρήκε ότι εκείνη την ημέρα, 3 Ιουνίου, ήταν η μνήμη του Αγίου Λουκυλιανού. Την άλλη μέρα το πρωί, όταν ήρθε ο μοναχός που τον βοηθούσε, ο γέροντας χαμογελώντας τον ρώτησε «Ο Άγιος Λουκυλιανός, ε?» και του διηγήθηκε την εμφάνιση των Αγίων. Ο γέροντας, όταν διάβασε το συναξάριο του Αγίου, εξεπλάγει, συνειδητοποιώντας την εξής σύμπτωση. Ο καταπλάτος βίος του Αγίου που βρίσκεται στην Ιερά Μονή Ιβύρων καταχωρείται στις 27 Φεβρουαρίου, ημερομηνία δηλαδή κατά την οποία του είχε εμφανιστεί η Αγία Εφημία. Η σχέση αυτή του μάρτυρος με την Αγία που τόσο ευλαβήτο, αλλά και η εγκύτητα του χρόνου και ιδίως του τόπου του μαρτυρίου των δύο Αγίων τον χαροποίησε ιδιαίτερα. Πήγε κατόπιν στην Κουτουλουμουσιανή σκήτη και προσκύνησε τον Άγιο Παντελεήμονα. Ανέφερε ότι η εικόνα του στο προσκυνητάρι μοιάζει πολύ με την Αγία Μορφή του. Έκτοτε τον τιμούσε κατέτος και έβαλε την εικόνα του στην εκκλησία και στο κελί του. Αυτό το θαυμαστό γεγονός παρηγόρησε τον γέροντα και έδιωξε την κόπωση και τις στενοχώριες που περνούσε εκείνη τη μεταβατική περίοδο.

Όλο εκείνο το ρεύμα των προσκυνητών άλλαξε κατεύθυνση και αντί για τον Τίμιο Σταυρό κατευθυνόταν τώρα στην Παναγούδα. Και μάλιστα διαρκώς αυξανόταν. Στη μέχρι τότε ήσυχη γειτονιά έβλεπε τώρα κανείς ανθρώπους κάθε τάξεως και ηλικίας να ανεβοκατεβαίνουν στο μονοπάτι που διέσχιζε το κουτλουμουσιανό λιβάδι, ιδίως την ώρα του λεωφορείου η κίνηση κορυφωνόταν. Οι περισσότεροι από τους επιβάτες έσπευδαν με αγωνία ποιος να πρωτοπρολάβει να φτάσει στο γέροντα ρωτώντας «Πάμε καλά για τον πατέρα Παΐσιο, είναι ο γέροντας κάτω, περιμένουν πολλοί». Ο γέροντας όλη την ημέρα τους δεχόταν, τους κερνούσε και θυσίαζε ώρες πολλές μαζί τους για να ακούσει τα προβλήματά τους, να σηκώσει το σταυρό τους, να πάρει τον πόνο τους, να συμβουλεύσει, να επιτιμήσει, να θεραπεύσει, ακόμη και να τους διασκεδάσει, χωρίς καθόλου να υπολογίζει αν ο ίδιος ήταν άγρυπνος, νηστικός, διψασμένος, κουρασμένος, άρρωστος. Εκείνο όμως που του στήχιζε ήταν ότι διέκοπτε και λιγόστευε την απερίσπαστη προσευχή του. Φλεγόταν κυριολεκτικά από τον πόθο της ησυχίας και της αδιάσπαστης θεοκοινωνίας. Αλλά η ευαίσθητη και γεμάτη αγάπη καρδιά του δεν του επέτρεπε να αφήνει απαρηγόρητους τους κοπιώντας και πεφορτισμένους. Έτσι προσπάθησε και επέτυχε με διάκριση να συνδυάσει άριστα τη διακονία προς τους ανθρώπους και την ησυχαστική ζωή. Η χαρισματική του διόραση με την οποία διερευνούσε τις διαθέσεις αλλά και τη σοβαρότητα των προβλημάτων των προσερχομένων τις περισσότερες φορές και πριν ακόμη έλθει σε επαφή μαζί τους και μερικά έκτακτα θεία γεγονότα ήταν οι αλάνθεστοι ρυθμιστές της εν λόγω συμπεριφοράς του. Σύμφωνα με μαρτυρία, κάποτε που ο πατήρ Παΐσιος ήταν πολύ κουρασμένος, χτυπούσε επίμονα το καμπανάκι. Την ώρα που ετοιμαζόταν να ανοίξει, είδε τον μακαριστό γέροντά του Παπατίχωνα έξω από τα σύρματα ευχαριστημένο να του λέει «Χαίρομαι που δέχεσαι τον κόσμο». Το γεγονός αυτό συνετέλεσε ώστε να γύρει η πλάστιγκά του ακόμη περισσότερο προς τη διακονία. Συντοχρόνο όμως ο αριθμός των επισκεπτών αυξήθηκε υπερβολικά, ξεπερνούσε τα όρια της αντοχής του. Έλεγε εξομολογητικά «Δεν ορίζω τον εαυτό μου. Έχω γίνει πρόγραμμα των ανθρώπων. Παλαιά ο νους μου βυθιζόταν στην ευχή. Τώρα ζω τα προβλήματα των ανθρώπων. Πολλές φορές πετιέμαι στον ύπνο». Απ' την άλλη μεριά αντιλαμβανόταν την μεγάλη ανάγκη των περισσότερων τουλάχιστον προσκυνητών. Σχολίαζε σχετικά «Μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι έρχονται εδώ για να περνούν την ώρα τους. Έχουν προβλήματα μεγάλα. Και αυτό που με κάνει να συνεχίζω μια τέτοια κατάσταση είναι ότι βοηθούνται μερικές ψυχές. Εγώ ας υποθέσουμε ξεκίνησα για καλόγυρος να ζήσω στην αφάνεια, αλλά ο κόσμος δεν με αφήνει. Ένας γέροντας μου είπε «Εσύ, γέρο Παΐσιε, έχεις κανόνα να δέχεσαι τον κόσμο και να τον αναπαύεις. Τώρα πώς θα κρίνει ο Θεός δεν ξέρω». Ο ίδιος φυσικά λαχταρούσε να μένει μόνος στην ησυχία και να προσεύχεται. Αισθανόταν ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρει περισσότερα και ουσιαστικότερα στους αδελφούς του. Γι' αυτό όταν είδε ότι οι επισκέπτες διαρκώς αυξάνονταν αναγκάστηκε να λάβει ορισμένα μέτρα. Για αρκετές ώρες την ημέρα το μεν καλοκαίρι εξαφανιζόταν στο δάσος. Το δε χειμώνα κλεινόταν στο κελί του. Κυρίως διάβαζε το ψαλτήρι, προσευχόμενος για συγκεκριμένες κατηγορίες πονεμένων ανθρώπων. Υπήρχαν ασφαλώς και εξαιρέσεις που χαλούσε το τυπικό του όταν επληροφορείται για κάποια σοβαρή και επίγουσα περίπτωση. Σκεφτόταν ακόμη και ριζικότερη λύση. Μετάβαση τουλάχιστον για αρκετό χρονικό διάστημα σε ησυχαστικό μέρος, έστω και εκτός Αγίου Όρους. Δέχθηκε προτάσεις για ήσυχο και άγνωστο τόπο, ακόμη και στο εξωτερικό, Αμερική. Αλλά απότομα έγινε εμφανής αλλαγή στη στάση του. Διέκοψε τελείως και για πάντα τις αγαπημένες εξόδους του στο δάσος και περιόρισε τις ώρες του εγκλισμού του. Όταν με απορία ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε με ενηγματικό τρόπο, αναφέροντας τη φράση του προφήτου Ισαΐα «Παρακαλείτε, παρακαλείτε τον λαόν μου», λέγει ο Θεός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έλαβε αυτή την εντολή.
Υπάρχει και μία μαρτυρία κατά την οποία του εμφανίστηκε η Παναγία και του είπε «Η δική μου η δουλειά είναι να φυλάω τα σύνορά σας και το κάνω. Έτσι και εσύ να δέχεσαι τον κόσμο ανεξαιρέτως γιατί έχουν ανάγκη». Ο γέροντας ταπεινά υπάκουσε στην Παναγία και έλαβε με εντολή της το διακόνημα της διακονίας των πονεμένων. Παρότι όμως τους δεχόταν όλους, ο κόσμος δεν τον αλίωσε, δεν τον εκοσμίκευσε. Αντίθετα, ο γέροντας με τη χάρη του Θεού μεταμόρφωνε τους ανθρώπους, διότι όχι μόνο θυσιαζόταν προσφέροντας τους ανθρώπους, αλλά και ο ίδιος προέκοπτε και ανέβαινε πνευματικά εκ δυνάμεως πρακτικής εις δύναμη θεωρίας και ζούσε μεγάλα υπερφυσικά γεγονότα. Με την ησυχαστική του πείρα αξιοποιούσε στην προσευχή τη νύχτα και όσες ώρες την ημέρα κατόρθωνε να είναι μόνος. Όταν ήταν μόνος, ανέφερε με την προσευχή τα αιτήματα των ανθρώπων στο Θεό και όταν ήταν με τους ανθρώπους, κήρυτε το Χριστό. Ο Θεός και οι πονεμένοι άνθρωποι έγιναν τώρα οι δύο άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν όλη του η ζωή.

Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Αυγουστίνος Κατσαμπύρης είχε επανειλημμένως παρακαλέσει το γέροντα να προσευχηθεί για να του εμφανιστεί ο νεοφανής Άγιος Βλάσιος εκ Σλαβαίνων. Επιθυμούσε να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά του για να τον αγιογραφήσουν. Ήταν 21 Ιανουαρίου 1980, Κυριακή του Ασώτου προς Δευτέρα. Ο γέροντας, ενώ προσευχόταν το βράδυ στο κελί του με το κομποσκήνι, βλέπει να παρουσιάζεται μπροστά του μέσα σε φως ένας Άγιος άγνωστος που φορούσε μανδύα καλογερικό. Δίπλα του, στον τοίχο του κελιού του, πάνω από τη σόμπα, φαίνονταν ερείπια μοναστηριού. Αισθανόταν απερίγραπτη χαρά και αγαλίαση και σκεφτόταν ποιος Άγιος είναι. Τότε άκουσε φωνή από την εκκλησία. «Είναι ο Άγιος Βλάσιος από τα Σκλάβαινα». Από ευγνωμοσύνη, για να ευχαριστήσει τον Άγιο για την τιμή που του έκανε, μετέβη στα Σκλάβαινα και προσκύνησε τα χαριτρόβυρητα λείψανά του. Ανταπέδωσε τρόπον τεινά την επίσκεψη. Ο γέροντας έδειξε μάλιστα από μακριά και το μέρος όπου παλαιότερα ήταν κτισμένο το μοναστήρι του Αγίου, επειδή νύχτωνε και δεν είχε χρόνο να πάει επί τόπου. Αναφέρει ο κύριος Απόστολος Παπαχρίστου: «Την 20 Μαΐου 1980 ο γέροντας ήρθε στο σπίτι μου στο Αγρίνιο με σκοπό να μεταβεί στα Σκλάβαινα Ξηρομέρου και να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα του Αγίου Βλασίου του εν Σκλαβαίνης μετά από αποκάλυψη του Αγίου στο κελί του. Έμεινε ένα βράδυ στο σπίτι μας και παρότι του στρώσαμε καθαρά λευκά σεντόνια, ο γέροντας τα άφησε τελείως άθικτα. Όταν πήγε στα Σκλάβαινα, προσκύνησε με στρωτές μετάνοιες τον Άγιο και δίδαξε όλους γύρω του. Ακολούθως ο γέροντας παρήγγειλε την εικόνα του Αγίου Βλασίου στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στο Κοροπή Αττικής, αφού περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του Αγίου στην Αγιογράφο Μοναχή. Όταν έλαβε την εικόνα, αναπαύθηκε, διότι απέδιδε ακριβώς τον Άγιο. Φαίνεται ότι η αδελφή είχε ευλάβεια και την έκανε με προσευχή και νηστεία», είπε. «Κάθε έτος τιμούσε τη μνήμη του Αγίου Βλασίου με αγρυπνία, μόνος του στο κελί. Τον εόρταζε όχι στις 11 Φεβρουαρίου που επικράτησε να εορτάζεται η μνήμη του, αλλά στις 19 Δεκεμβρίου, την ημέρα που μαρτύρησε».

Διηγήθηκε ο γέροντας: «Τη Δευτέρα της διακαινησίμου καθόμουν στο αρχονταρίκι και έλεγα την ευχή. Ξαφνικά αισθάνθηκα μια ευωδία, άλλο πράγμα. Βγήκα στο διάδρομο να δω από πού προέρχεται. Πήγα στην εκκλησία, τίποτα. Βγήκα έξω στην αυλή. Η ευωδία ήταν πολύ πιο έντονη. Ακούστηκε να χτυπά το τάλαντο. Κοίταξα και είδα να κατεβαίνει προς τα κάτω η λιτανία και κατάλαβα ότι προέρχεται από την εικόνα της Παναγίας. Αυτή την ημέρα γίνεται η λιτανία της θαυματουργού εικόνος του Άξιον Εστί. Κατεβαίνει πιο κάτω από το κουτλουμούσι ως το κελί των Αγίων Αποστόλων. Το κελί της Παναγούδας απέχει 1 χιλιόμετρο περίπου. Από αυτή την απόσταση η Παναγία έστειλε τρόπον τεινά το χαιρετισμό της στο γέροντα. Στην αρχή της 40ης των Χριστουγέννων του 1981 έγινε η εκταφή των λειψάνων του οσιομάρτυρος Κοσμά του πρώτου, πρωτεπιστάτου του Αγίου Όρους. Είχε μαρτυρήσει από τους Λατινόφρονες. Τα λείψανά του βρέθηκαν στο πρωτάτο μετά από τόσους αιώνες. Την επόμενη ημέρα της εκταφής ο γέροντας μπήκε στο Άγιον Όρος. Όταν έφτασε στις καριές πήγε και προσκύνησε με ευλάβεια τα Άγια Λείψανα. Αισθάνθηκε άρρητη ευωδία. Έλεγε ότι ακόμη και το χώμα του τάφου έχει χάρη, γιατί πήρε από τα Άγια Λείψανα. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας του επομένου έτους έγινε Παναγιορείτικη Αγρυπνία στο Πρωτάτο προς τιμήν του Αγίου, όπου παρευρισκόταν και ο γέροντας. Κατά την Αγρυπνία έβλεπε φως να ξεχύνεται από τη σκεπή της εκκλησίας πάνω στην Αγία Κάρα. Είχε προσηλωθεί ολόκληρος και εντρυφούσε σε αυτό το ουράνιο φως που ήταν αθέατος στους άλλους.

Κράτησε ο γέροντας το καλύβι του μια νύχτα κάποιον νέο μοναχό. Τον έβαλε να κοιμηθεί σε ένα ξύλινο πάγκο στο διάδρομο. Έστρωσε μια κουβέρτα επάνω στο τρίχινο σκέπασμα και για προσκέφαλο έβαλε ένα αχρησιμοποίητο χαλάκι που το μάζεψε ρολό. Έγινε ένα ωραιότατο ασκητικό κρεβάτι, έλεγε στο μοναχό καριτολογώντας. Όποιος κοιμάται σε αυτό το προσκέφαλο βλέπει οράματα. Την άλλη μέρα το πρωί τον ρώτησε με αυθόρμητο χαμόγελο. «Πώς κοιμήθηκες, είδες οράματα?» «Όχι, γέροντα». «Κατσίκια, είδες, δαίμονες?» «Ούτε». «Χθες», εξήγησε με σοβαρότητα ο γέροντας, «είχε έρθει ο ενωματάρχης από τις καριές και μιλούσαμε. Από το ταβάνι ακούγαμε ένα κατσίκι που βέλαζε». Το έτος 1982, την ημέρα του Πάσχα, δύο πατέρες, πνευματικά τέκνα του γέροντα, πέρασαν από το κελί του Ραβδούχου για να χαιρετήσουν τον γέροντα Διάκο Γιάννη και να πούν το Χριστός Ανέστη. Εκείνος τους ρώτησε αν έκαναν Πάσχα στο κελί του γέροντα Παϊσίου. «Όχι», του είπαν, «στο Κουτλουμούσι. Μαζί μας ήταν και ο γέροντας». Απορούσε ο Διάκο Γιάννης και εκπληκτός τους εξήγησε τι συνέβη. Αυτός με άλλους πατέρες έκαναν Πάσχα σε γειτονικό κελί. Όταν τελείωσαν και έφευγαν, είδαν στην Παναγούδα φώτα πολλά αναμένα. Όλο το κελί ήταν μέσα στο φως, μια φωτοχυσία εξαίσια. Εντυπωσιασμένος, ο Διακογιάννης από αυτό το θέαμα είπε στους άλλους: «Κοιτάξτε με τι μεγαλοπρέπεια κάνει η Ανάσταση ο γέρο Παΐσιος και εμείς τελειώσαμε νωρίς-νωρίς». Όμως στην Παναγούδα εκείνη τη νύχτα δεν ήταν κανείς, ούτε ο ίδιος. Τι να ήταν άραγε εκείνα τα φώτα? Ο γέροντας, όταν του ανέφεραν το γεγονός, απάντησε ταπεινά: «Οικονόμησε έτσι ο Θεός για να πληροφορήσει το Διάκο Γιάννη. Επειδή μερικοί επισκέπτες πηγαίνουν και τον ενοχλούν για να ρωτήσουν που είναι το κελί μου και μπορεί κάποτε να γόγγισε ή να αγανάκτησε ως άνθρωπος, γι' αυτό ο Θεός του έδειξε αυτό». Ο γέροντας είδε στον ύπνο του ότι θα πήγαινε μακρινό ταξίδι και ετοίμαζε τα χαρτιά του. Ήταν και άλλοι άνθρωποι και ότι ετοίμαζαν και αυτοί τα δικά τους. Παρουσιάστηκε τότε μια ωραία, μεγαλοπρεπής γυναίκα, ντυμένη στα χρυσά. Του πήρε τα χαρτιά, τα έβαλε στον κόρφο της και του είπε ότι αυτή θα τα τακτοποιήσει, αλλά ακόμη δεν είναι καιρός να φύγει, είναι νωρίς. Προηγουμένως ο γέροντας είχε προσευχηθεί: «Παναγιά μου, το διαβατήριο και τα χαρτιά μου δεν είναι έτοιμα». Με συνέστηση ότι είναι ανέτοιμος να αναχωρήσει για την άλλη ζωή. Όταν ύστερα από λίγο καιρό πήγε στα Ιεροσόλυμα, στην Γεθσημανή, με έκπληξη που διαπίστωσαν και οι συνοδοί του, αντίκρισε στο πρόσωπο της εικόνας της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας την κυρία που είχε δει στο όνειρό του. Έτσι συνειδητοποίησε ότι αυτή που του παρουσιάστηκε ήταν η Παναγία και το μεγάλο ταξίδι ήταν η αναχώρηση από αυτή τη ζωή, αλλά ακόμη δεν ήταν η ώρα.

Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Το έτος 1982 ο γέροντας πήγε στους Αγίους Τόπους και προσκύνησε Αγίος τα Άγια. Ήταν η πρώτη και μοναδική του επίσκεψη. Μιλούσε με θαυμασμό για τη μεγάλη χάρη που έχουν οι Άγιοι Τόποι, ιδιαίτερα ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος. Στο όρος Σταβόρου όταν πήγε να προσκυνήσει, ενώ προσευχόταν, κάτι του συνέβη. Και ύστερα έδειξε στον φύλακα του προσκυνήματος ακριβώς το σημείο που έγινε η Θεία Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Στη Ναζαρέτ είδε κρυπτοχριστιανό Εβραίο που με ευλάβεια έβγαλε το σκουφάκι του και πήγε και ήπιε από το αγίασμα της Παναγίας, ενώ πρόσεχε να μην γίνει αντιληπτός από τον κόσμο. Αποκάλυψε ο γέροντας: υπάρχουν πολλοί κρυπτοχριστιανοί Εβραίοι που φοβούνται να εκδηλωθούν διότι διώκονται και αργότερα θα βαπτιστούν περισσότεροι και αυτοί θα είναι οι καλύτεροι φίλοι μας. Στο όρος των Ελαιών παρακάλεσε τους αγιοταφίτες που τον συνόδευαν να τον αφήσουν λίγο μόνο του να προσευχηθεί. Έπεσε γονατιστός στην πέτρα που προσευχήθηκε ο Κύριος με αγωνία πριν από τη σύλληψή του. Την αγκάλιασε σφιχτά, σαν να έγινε ένα με αυτήν, και προσευχόταν με λυκμούς αρκετή ώρα. Αυτό το θέαμα προξένησε εντύπωση στον ρωμαιοκαθολικό φύλακα. Είπε ο γέροντας: τρεις άνθρωποι μου έκαναν εντύπωση. Ο ένας ήταν ο επίσκοπος Ναζαρέτ Ισίδρος, ο άλλος ο πατήρ που ζει ακόμη, και το όνομα του τρίτου για κάποιον λόγο δεν το αποκάλυψε. Στη συνέχεια μετέβη στο Σινά για να βοηθήσει το μοναστήρι. Επιπλέον επιθυμούσε και ο ίδιος να μείνει για ένα διάστημα. Θέλω να θυμηθώ τα παλαιά και να ησυχάσει λίγο και η γειτονιά στο Άγιον Όρος από τον πολύ κόσμο, είπε. Βρήκε κατάλληλο τόπο διαμονής στην Αγία Σκέπη, ένα κάθισμα ερημικό με μικρό εκκλησάκι και ένα κελάκι. Έβλεπα όμως τον εαυτό μου να μην έχω δυνάμεις. Έπειτα η έρημος είχε αλλάξει, δεν ήταν όπως τη γνώρισα παλιά. Οι Βεδουίνοι δεν ήταν ειρηνικοί και ήσυχοι όπως τότε. Τώρα πήραν αυτοκίνητα και κατσαβίδια και ραδιόφωνα και βλέπει κανείς και εκεί στην έρημο του Σινά αυτό το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα. Τώρα πιο πολύ ησυχία βρίσκει κανείς μέσα στο μοναστήρι παρά έξω στην έρημο. Για αυτούς τους λόγους δεν έμεινε πολύ. Βοήθησε το μοναστήρι και επέστρεψε στο Άγιον Όρος.

είπε ο γέροντας. Κατά την επίσκεψη της θείας Χάριτος σκυρτάει η καρδιά. Μια φορά προσευχόμουν επί 14 ώρες συνέχεια και αντί να κουράζομαι είχα μία αγαλίαση, μία χαρά. Σε μια στιγμή σκέφτηκα, αφού είμαι σε τέτοια ηλικία, μου λείπουν και δυο πλευρά, να πάω να βάλω τη ζώνη μου, να δεθώ με σχοινή από το ταβάνι και αν είχα και δυο διχαλωτά ξύλα, να στηρίζομαι στις μασχάλες. Θα μπορούσα να συνεχίσω και να το δώσω όσο πάει. Αυτό ήταν. Μόλις έκανα τον λογισμό, σουριάστηκα κάτω και βγήκε τότε όλη η κούραση. Ένα τέταρτο έμεινα ακίνητος κάτω. Σαν να μου έλεγε ο Θεός ότι η χάρις μου είναι που σε κρατάει και όχι η ζώνη. Και να πεις ότι ο λογισμός ήταν αμαρτωλός ή είχε εγωισμό, σκέφτηκα. Αφού είμαι σε αυτή την κατάσταση σωματικά, ας προσέξω. Πόσο μάλλον ένας υπερήφανος λογισμός θα έδιωχνε τελείως την χάρη. Πόσο λεπτή είναι η πνευματική ζωή και πόση προσοχή χρειάζεται. Παρόμοιο γεγονός ο γέροντας είχε ζήσει και στον Τίμιο Σταυρό, το οποίο διηγήθηκε στις 27 Δεκάτου 1978 ως εξής. «Μια φορά προσευχόμουν όρθιος για πολλές ώρες. Όχι μόνο δεν αισθανόμουν κούραση, αλλά απερίγραπτη χαρά τόσο που δεν ήθελα να διακόψω την προσευχή. Για να μπορέσω να συνεχίσω όσο το δυνατόν περισσότερο, πήγα να ζωστώ μια χοντρή ζώνη. Δεν μπόρεσα όμως να την πάρω και σωριάστηκα κάτω τελείως, σαν κουβάρι. Με κρατούσε τόση ώρα ο Θεός και μόλις πήγα να προσθέσω δήθεν την ανθρώπινή μου δύναμη και φροντίδα, πήρε τη δύναμή του για να μου δείξει τι αξία έχει η δική μου προσπάθεια. Άλλη φορά διηγήθηκε, ήμουν σε μια αγρυπνία και κρύωνα πολύ. Σκεφτόμουν, αφού κοινωνήσω, μετά την Θεία Λειτουργία, να πάω στο κελί μου και να τυλιχθώ με 3-4 κουβέρτες για να ζεσταθώ. Μόλις όμως κοινώνησα, μια θερμότητα άρχισε να απλώνεται σε όλο μου το σώμα. Όπως η ηλεκτρική σόμπα σιγά σιγά ζεσταίνει, έτσι ένιωθα να απλώνεται μέσα μου η Θεία Χάρις. Διηγήθηκε ο γέροντας. Παρακαλούσα κάποτε τον Θεό να μου δείξει πώς πρέπει να προσεύχομαι. Οπότε είδα σε όραμα ένα γνωστό μου παιδί, γονατιστό, με δάκρυα να εξομολογείται στο Θεό και ύστερα να υψώνει τα χέρια του και να τον παρακαλεί. Αυτή η εικόνα με διέλυσε και είπα «Θεέ μου, συγχώνα με, δεν έμαθα ακόμα να προσεύχομαι». Γι' αυτό η προσευχή καλό είναι να αρχίζει με εξομολόγηση γενικά της ζωής μας και μετά αίτηση, στην οποία να υπάρχει και δοξολογία και ευχαριστία.

Στις 26 Μαρτίου 1984 συνέβη στο Γέροντα ένα γεγονός που το διηγήθηκε μετά από λίγες ημέρες ως εξής. Ενώ προσευχόμουν αντικρίζοντας την εικόνα του Χριστού, κάτι ένιωσα μέσα μου και πέφτοντας στο πάτωμα είπα «Χριστέ μου, ευλόγησέ με». Και αμέσως αισθάνθηκα μια ευωδία για πολλή ώρα να γεμίζει όλο το κελί μου. Ακόμα και ένα χαλάκι γεμάτο χώμα που είχα και αυτό ευωδίαζε. Έμεινα γονατιστός και ασπαζόμουν και αυτό το χαλάκι με τις σκόνες. Ο γέροντας στις 11 Τετάρτου 1984, την τρίτη της διακαινησή μου στις 12 τα μεσάνυχτα, είδε ένα όραμα που αναφέρεται στο φοβερό έγκλημα των εκτρώσεων. Το διηγήθηκε σε πολλούς και είναι δημοσιευμένο, αλλά παρατίθεται επειδή το θέμα είναι μεγάλης σπουδαιότητος και απασχολεί πολλούς και μπορεί ίσως να βοηθήσει κάποια ψυχή. Διηγήθηκε. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά που συμπεριλαμβάνονται και οι κοιμημένοι, βλέπω ένα φοβερό όραμα. Έναν κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχιζε να καλαμιάζει. Εγώ βρισκόμουν έξω από τη μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά ήταν ένας τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος σιώταν από μια δυνατή βοή, από χιλιάδες φωνές παρακτικές που έκαναν να ραγίζει και η πιο σκληρή καρδιά. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να μου λέει «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι που δεν έχει ξεσταχιάσει είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπορούσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκοπος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Διηγήθηκε ο γέροντας. Την περασμένη Σαρακοστή παρουσιάστηκε η Παναγία ντυμένη στα άσπρα. Μου είπε ότι θα συμβούν πολλά στον κόσμο. Γι' αυτό να φροντίσω να πάρω κάτι που αφορούσε προσωπικά τον ίδιο. Φανερώθηκε κοντά στη βορειοανατολική γωνία της καλύβης του. Όταν την είδε ο γέροντας, είπε ταπεινά: «Παναγία μου, και ο τόπος είναι βρώμικος και εγώ βρώμικος, όμως έκτοτε ευλαβήτω και τον τόπο ου έστησαν οι πόδες της αχράντου Θεομήτωρος. Ήθελε στο μέρος εκείνο να φυτέψει λουλούδια για να μην πατιέται». Στο ρολόγιο στις 21 Φεβρουαρίου σημείωσε κρυπτογραφικά το θαυμαστό αυτό γεγονός. Ο πατήρ Παΐσιος συμμεριζόταν τις αγωνίες των ανθρώπων και απαντούσε στον προβληματισμό τους. Ένα θέμα που προβλημάτισε ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο τους πιστούς ήταν και το θέμα των ταυτοτήτων. Ο γέροντας και πριν από την εμφάνιση του προβλήματος μιλούσε για τα σημεία των καιρών και των αντίχριστων, όπου αυτός έκρινε. Στη συνέχεια, με αφορμή την εξάπλωση του γραμμωτού κώδικος με τον αριθμό 666 στα προϊόντα και την προσπάθεια της πολιτείας να εκδώσει νέα δελτία ταυτοτήτων που θα περιείχαν, όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, μαύρη ταινία, το 666 και τη μορφή του διαβόλου, εκφράστηκε περισσότερο. Τότε ήταν επικίνδυνο να μιλά κανείς για αυτά τα θέματα και για τον φόβο της πλάνης, αλλά και για την αντίδραση. Πνευματικοί πατέρες με άριστη θεολογική κατάρτιση απέφευγαν να απαντούν στα σχετικά ερωτήματα των πιστών και έστελναν ανθρώπους να πληροφορηθούν τις απόψεις του γέροντα. Στην αρχή είχε δημιουργηθεί σύγχυση και μέσα στο χώρο της εκκλησίας, διότι αν εξαιρεθούν κάποια φωτεινά παραδείγματα, μερικοί ελάχιστοι ευτυχώς εξέφραζαν πλανεμένες απόψεις και άλλοι αδιαφορούσαν. Ο γέροντας έλαβε θέση και μίλησε ξεκάθαρα. Δεν αρκέστηκε μόνο να απαντά στα πολλά ερωτήματα των πιστών, αλλά το έτος 1987 έγραψε τη γνωστή του επιστολή «Σημεία των καιρών 666». Έγινε με ανακούφιση δεκτή και μέχρι σήμερα καθοδηγεί. Πολλοί αναθεώρησαν τις απόψεις τους και συντάχθηκαν με τις απόψεις του γέροντα, επειδή προείδε ότι και στο μέλλον θα χρειαστεί, την έγραψε διοχείρος και την υπέγραψε για να μην αλλοιωθούν οι απόψεις του που τις κράτησε ως την κοίμησή του. Ό,τι είπε και έγραψε είναι καρπός προσευχής, πνευματικής ευαισθησίας και εσωτερικής πληροφορίας. Ήθελε να ζούμε πνευματική ζωή, να είμαστε καλά ενημερωμένοι και έτοιμοι για θυσίες. Ούτε να διαφορούμε, ούτε να μας διακατέχει πανικός και αγωνία. Να μας χαρακτηρίζει πνεύμα ομολογίας όπου χρειαστεί και ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο καθένας. Σε νέους που τον ρωτούσαν αν πρέπει να νυμφευθούν, γιατί μπορεί να συμβούν όλα αυτά τα αποκαλυπτικά, τους προέτρεπε να κάνουν οικογένεια και να εργάζονται, γιατί και στα χρόνια των διωγμών οι χριστιανοί το ίδιο έκαναν. Τα χρόνια μας, έλεγε, είναι δύσκολα και θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθούμε, ίσως και να μαρτυρήσουμε στη διάρκεια της μπόρας που θα ξεσπάσει. Μόνο με πνευματική ζωή θα τα βγάλει κανείς πέρα. Να μην απογοητευόμαστε. Αυτά τα δύσκολα χρόνια είναι μία ευλογία, γιατί μας αναγκάζουν να ζήσουμε πιο κοντά στο Χριστό. Είναι μια ευκαιρία για πιο πολύ αγώνα. Ο πόλεμος τώρα δεν θα είναι με όπλα, αλλά πνευματικός, με τον Αντίχριστο. Θα προσπαθήσει να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Τα πάντα θα ελέγχονται από το θηρίο. Από τις Βρυξέλλες, μετά από τις κάρτες και την ταυτότητα, θα προχωρήσουν φανερά στο σφράγισμα. Θα εκβιάζουν τους ανθρώπους να σφραγιστούν στο χέρι ή στο μέτωπο. Μόνο όσοι έχουν το σφράγισμα θα μπορούν να αγοράζουν και να πολλούν και να εξυπηρετούνται. Οι πιστοί που θα αρνηθούν θα ταλαιπωρηθούν.
Γι' αυτό από τώρα να συνηθίσουν να ζουν απλά και αν μπορούν να έχουν κανένα χωράφι, λίγα ελαιόδεντρα ή κανένα ζώο για τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Το στρίμωγμα θα διαρκέσει 3-3,5 χρόνια. Δεν θα αφήσει ο Θεός αβοήθητους τους ανθρώπους. Απέρριπτε τη λογική και την τακτική μερικών που έλεγαν «Τι κι αν σφραγιστώ, θα κάνω και το σημείο του σταυρού στο κεφάλι μου ή θα πάρω ταυτότητα και θα χαράξω και το σταυρό επάνω ή από μέσα δεν θα αρνηθώ». Έλεγε σχετικά «Αν οι σημερινοί χριστιανοί με τη λογική τους ζούσαν στον καιρό των διωγμών, δεν θα είχαμε κανένα μάρτυρα. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έβαζαν καθόλου τη λογική, αλλά ακράδαντα ομολογούσαν τον Χριστό και φλέγονταν για το μαρτύριο. Τους έδιναν αξιώματα, τους έλεγαν «Πες μόνο ότι δεν είσαι χριστιανός και μέσα σου πίστευες στο Θεό σου. Βάλε λίγο λιβάνι, κάνε ό,τι θυσιάζεις και ύστερα μη θυσιάζεις. Κάνε ό,τι τρως ειδωλόθητα και εσύ φάε καθαρό κρέας. Μην κηρύττεις σε αυτόν τον τόπο, πήγαινε αλλού». Κι όμως με τίποτε δεν αρνούνταν τον Χριστό. Με χαρά έτρεχαν να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, φλέγονταν από θείο έρωτα. Η Εκκλησία να πάρει μια σωστή θέση, να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα, να εξηγήσει και στους πιστούς να καταλάβουν ότι αν πάρουν ταυτότητα αυτό θα είναι πτώση. Συμπερασματικά ο γέροντας πίστευε ότι πίσω από την ΕΟΚ κρύβεται η δικτατορία των σιωνιστών. Τέτοια στιγμή δικτατορία μόνο ο διάβολος μπορούσε να σκεφτεί. Το σφράγισμα είναι άρνηση. Ακόμη και η ταυτότητα είναι άρνηση. Όταν έχουν πάνω στην ταυτότητα το σύμβολο του διαβόλου 666 και υπογράφω, άρα το αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Είναι άρνηση, ξεκάθαρα πράγματα. Αρνείσαι το Άγιο Βάπτισμα, βάζεις άλλη σφραγίδα. Αρνείσαι τη σφραγίδα του Χριστού και παίρνεις του διαβόλου. Άλλο είναι που στα νομίσματα έχουν το 666, απόδοτη τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, και άλλο η ταυτότητα που είναι κάτι το προσωπικό. Ακόμη και αν δεχθεί να σφραγιστεί κανείς από αδικαιολόγητη άγνοια ή αδικαιολόγητη

Διηγήθηκε ο γέροντας. Βαδίζαμε στο μονοπάτι με τον Παπαπαΐσιο και αισθανθήκαμε και οι δύο έντονη ευωδία. Κατάλαβα ότι εκεί κοντά είναι θαμμένο λείψανο Αγίου Ασκητού. Πήγα άλλη μέρα μόνος μου και εντόπισα το σημείο από όπου έβγαινε η ευωδία. Είχα σκοπό να σκάψω να βρω το Άγιο Λείψανο, αλλά μετά για κάποιο λόγο το άφησα θαμμένο. Κάποια ημέρα που έκανε εικονάκια στην πρέσα, από το σφίξιμο και την πίεση έπαθε χείλη. Όπως σχίζεται ένα ύφασμα, έτσι σκίστηκε και το εσωτερικό κοιλιακό του τείχωμα και έκτοτε είχε και αυτόν τον σταυρό. Πλην όμως και στις κοινές αγρυπνίες στεκόταν όρθιος για ώρες και όταν είχε κόσμο συνήθως τους έβλεπε όρθιος για να μην καθυστερούν πολύ. Οι παρακλήσεις γνωστών του γιατρών και των πνευματικών του τέκνων να εγχειριστεί δεν εισακούονταν. Προσπαθούσε με δικούς του πρακτικούς τρόπους να συντηρεί απλώς την κατάσταση. Κάποτε είχε βγει στη σουρωτή. Πήγε κάποιος γιατρός να τον δει και προσφέρθηκε να τον βοηθήσει. «Γέροντα, τι πρόβλημα έχετε, αν μπορώ να σας βοηθήσω?» «Έχω κύλι, αλλά δεν θέλω να χειρουργηθώ». «Ας έχω κάτι. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις κάτι να υποφέρεις εσύ και να μην παρακαλείς για αυτό τον Θεό, αλλά να παρακαλείς για τους άλλους. Στην περίπτωση αυτή ο Θεός ακούει πολύ την προσευχή αυτού που πάσχει και ζητά για τους άλλους να γίνουν καλά». Αυτή η κατάσταση διήρκησε λίγα χρόνια και ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Πονούσε πολύ, αλλά δεν το έδειχνε. Στο δεξιό πλευρό πλέον δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Τα πνευματικά του τα έκανε, αλλά με δυσκολία και πόνους. Τέλος, ζωσμένος με μία ζώνη ειδική και με ένα μπαστούνάκι ασθενής και αλγών, ξεκίνησε για το Σινά. Αλλά ο γιατρός, που τον είδε στη σουρωτή, δεν τον άφησε να συνεχίσει το ταξίδι του. Έπρεπε να χειρουργηθεί επιγόντως. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη και δεν χωρούσε αναβολή. Έτσι, αντί για το Σινά, βρέθηκε στο χειρουργείο παρά τη θέλησή του. Ο ευλαβής γιατρός κύριος Γεώργιος Μπλάτζας, που θα τον χειρουργούσε, ήταν λίγο στενοχωρημένος για την έκβαση της εγχειρήσεως. Ο γέροντας το κατάλαβε και του είπε: «Μη φοβάσαι, Γιώργο, είδα την εγχείρηση. Όλα θα πάνε καλά. Μόνο θέλω να σε παρακαλέσω να μην γράψεις Παΐσιος μοναχός, αλλά Αρσένιος Εσνεπίδης». «Γιατί, γέροντα?» «Γιατί θα έρθει κόσμος, θα υποφέρετε». Πράγματι έγινε η εγχείρηση. Όλα πήγαν καλά, όπως είδε και προείπε ο γέροντας. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες δεν αντιλήφθηκαν ποιος ήταν αυτός ο μοναχός. Μόνο έλεγαν: «Μυστήριο αυτός ο καλόγυρος. Πέρασαν από εδώ πολύ καλόγυροι, αλλά αυτός ήταν διαφορετικός». Ο γέροντας εισήλθε στο Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στις 12 Νοεμβρίου του 1987. Έγινε η εγχείρηση της βουβονοκύλης και εξήλθε στις 18 Ενδεκάτου του 1987 σε βελτίωση. Ύστερα, χωρίς καλά-καλά να αναρρώσει και χωρίς να μπει στο όρος, πήγε για λίγο στο Σινά.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Το έτος 1988 είχε δημιουργηθεί σάλος στο Πανελλήνιο εξαιτίας της προβολής της βλάσφημης ταινίας του Σκορτσέζε, ο τελευταίος πειρασμός που βασιζόταν στο ομώνυμο έργο του Καζαντζάκη. Πέρα από τις μεμονωμένες αντιδράσεις του ευσεβούς ελληνικού λαού, αποφασίστηκε από την Εκκλησία συντονισμένη διαμαρτυρία στις 6-7 Νοεμβρίου του ιδίου έτους. Ζητήθηκε και η συμμετοχή του Αγίου Όρους. Όμως αρκετοί αντέδρασαν αρνητικά. Δεν θεωρούσαν και τόσο πνευματικό να ασχολούνται με τέτοια θέματα, λέγοντας ότι η περιφρόνησή τους προς το έργο γίνεται αιτία να προβληθεί λιγότερο. Ο γέροντας είχε τελείως αντίθετη άποψη. Στην περίοδο της οικονομαχίας έλεγε: 10 χριστιανοί υπερασπίστηκαν δυναμικά την εικόνα του Χριστού στη Χρυσή Πρίλη και μαρτύρησαν για αυτήν. Τώρα που βλασφημείται το πρόσωπο του Χριστού, δεν πρέπει να διαφορούμε. Αν ζούσαμε τότε εμείς οι διακριτικοί και γνωστικοί, θα λέγαμε στους 10 μάρτυρες: έτσι δεν ενεργείται πνευματικά. Περιφρονήστε τον σπαθάριο που ανεβαίνει να γκρεμίσει την εικόνα και όταν αλλάξει η κατάσταση θα βάλουμε στη θέση της άλλη εικόνα και μάλιστα πιο βυζαντινή. Αυτό είναι φοβερό. Την πτώση μας, τη δειλία, το βόλεμά μας το παρουσιάζουμε σαν κάτι ανώτερο. Τη διαμαρτυρία για τη βλάσφημη ταινία τη θεωρούσε ομολογία πίστεως, γι' αυτό έσπευσε να συμπαρασταθεί στην αγωνιζομένη εκκλησία. Εκτός από τις ιδιαίτερες προτροπές του, υπέγραψε μαζί με άλλους πατέρες δήλωση προς την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, εκφράζοντας την επιθυμία του να συμμετάσχει στην έξοδο των Αγιοριτών στη Θεσσαλονίκη για τη σχετική εκδήλωση διαμαρτυρίας. Με τη στάση του βοήθησε ώστε η Ιερά Κοινότης να αποφασίσει την επίσημη και πολυάριθμη συμμετοχή του Αγίου Όρους. Η παρουσία του πρωτεπιστάτου των περισσότερων αντιπροσώπων, ηγουμένων και 100 αγιοριτών έφεραν ενθουσιασμό και συγκίνηση στο συγκεντρωμένο πλήθος. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία του γέροντα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκδηλώσεως στεκόταν όρθιος παρά τα σοβαρά προβλήματα της υγείας του. Στο τέλος κινδύνευσε να συνθλιβεί από τις εκδηλώσεις ευλαβίας του πλήθους. Ακόμη έλαβαν μέρος μοναχοί και μοναχές από μοναστήρια του κόσμου και πλήθος λαού. Η συντονισμένη ενέργεια και οι προσευχές όλων και του γέροντα έφεραν αγαθά αποτελέσματα. Η πολιτεία απαγόρευσε την προβολή του βλάσφημου έργου. Έτσι αποσωβήθηκε ο τελευταίος πειρασμός. Ήθε να ήταν ο τελευταίος.

Κάποια ημέρα χτύπησε το σιδεράκι. Ήταν ένα παλιό ινί κρεμασμένο στο φράκτη που οι προσκυνητές το χτυπούσαν με ένα σίδερο για να ειδοποιείται ο γέροντας. Κοίταξε ο γέροντας από το παράθυρο και είδε μια δεκάδα περίπου ανθρώπων να περιμένουν. Βγαίνοντας από το καλύβι του για να τους ανοίξει, έλεγε βαδίζοντας προς την αυλόπορτα: «Έναν αξιωματικό του στρατού που δεν φορά τη στολή και το πηλίκιό του. Μπορείς να τον δείρεις και να μην σου κάνουν τίποτε». Ένας από όλους μίλησε και είπε: «Γέροντα, για ξύλο είμαστε». Αυτός μόνο κατάλαβε το νόημα από τα λόγια του γέροντα, γιατί τον αφορούσαν, ενώ για τους άλλους ήταν ακατανόητα. Αφού τους άνοιξε και πέρασαν μέσα, αυτόν τον πήρε ιδιαίτερα και χωρίς να ρωτήσει τίποτα του είπε: «Κοίταξε, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό, γιατί θα νομίζει ο κόσμος ότι τώρα έκανες κάτι. Να φορέσεις τα ράσα, να αφήσεις τα γένια και αφού εξομολογηθείς το δεσπότη σου, να τον παρακαλέσεις να σε βάλει σε κάποιο γραφείο. Φυσικά να μην λειτουργείς, αλλά να παραμείνεις παπάς για να μην σκανδαλίζεται ο κόσμος». Αυτός είχε χειροτονηθεί ιερέας στο εξωτερικό. Διαβάζοντας εκ των υστέρων το πιδάλιο, συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν άξιος για να γίνει ιερέας. Γι' αυτό μόνος του αποφάσισε να αφήσει την ιεροσύνη, βγάζοντας τα ράσα και κόβοντας τα μαλλιά και τα γένια. Ο γέροντας αναγνώρισε την ανεξάλειπτη χάρη της ιεροσύνης, είδε το πρόβλημα του ιερέως και έδωσε τη διακριτική συμβουλή του. Ήταν 28 Σεπτεμβρίου του έτους 1992. Σε ένα κελί της Καψάλας γινόταν αγρυπνία προς τιμή του οσίου Ισαάκ του Σύρου. Μεταξύ των πατέρων ήταν και ο γέροντας Παΐσιος, που ευλαβεί το ιδιαιτέρως τον Άγιο Ισαάκ. Συμμετείχε στην αγρυπνία από ένα κελάκι που ήταν συνέχεια της μικρής λυτής. Πριν από την είσοδο του Εσπερινού, οι ψάλτες ήταν όλοι στον δεξιό χορό και έψαλαν το δοξαστικό. Στο μικρό εκκλησάκι επικρατούσε έντονα κατανυκτική ατμόσφαιρα. Όλοι άκουγαν με προσοχή. Την αγρυπνία παρακολουθούσαν και δύο ορθόδοξοι Λιβανέζοι, ένας κληρικός και ένας νέος, που την ώρα εκείνη στέκονταν στα στασίδια του αριστερού χορού. Σε μια στιγμή γύρισε να πει κάτι ο κληρικός στο νέο και βλέπει τον γέροντα όρθιο, υπεριψωμένον από το έδαφος 25-30 εκατοστά, να κρατά με το αριστερό χέρι το κομποσκήνι του και να βρίσκεται ολόκληρος μέσα σε φως. Τα ακάλυπτα μέρη του σώματός του, πρόσωπο και χέρια, εξέπεμπαν φως, πολύ δυνατό φως. Αντικρίζοντας το ασυνήθιστο και υπερκόσμιο θέαμα, του ήρθε να ξεφωνήσει, αλλά η φωνή του δεν έβγαινε. Βλέποντας την έκπληξη του κληρικού, εστράφηκε ο νέος προς τα πίσω και είδε και αυτό το ίδιο θέαμα. Ο γέροντας είχε λίγο σκυμμένο το κεφάλι, προσέχοντας τον εαυτό του. Φαινόταν ευχαριστημένος και μηδιούσε. Έφνης δεν μπορούσαν να τον αντικρίσουν, θαμπωμένοι από το φως που είχε δυναμώσει. Όταν σε λίγο κατόρθωσαν να σηκώσουν πάλι τα μάτια τους και να τον κοιτάξουν, τον είδαν πλέον στη φυσιολογική του κατάσταση.

Τα ίδια έβλεπε από το ιερό και άλλος ορθόδοξος αλλοδαπός ιερέας. Οι πόρτες του κελιού της εκκλησίας και η ωραία πύλη ήταν σε μια ευθεία και ανοιχτές. Το ερώτημα που αυθόρμητα προβάλλει είναι πώς από τόσους πατέρες που ήταν παρόντες τον είδαν μόνο τρεις. Παρευρίσκονταν στην Αγρυπνία 25 άνθρωποι, αλλά ο γέροντας μετεμορφώθη ενώπιον τριών. Ίσως αυτοί ήταν άξιοι. Ίσως έτσι οικονόμησε ο Θεός για κάποιον λόγο που αυτός γνωρίζει. Ο ένας από τους αυτόπτες έκτιζε στην πατρίδα του ένα μοναστηράκι. Έφερε μαζί του τα σχέδια για να τα δείξει στο γέροντα, αλλά του πέρασε λογισμός. «Τι θα σου πει ο πατήρ Παΐσιος? Τι είναι ο πατήρ Παΐσιος? Μήπως είναι προφήτης?» Και ο καλός Θεός του έδειξε τι είναι ο πατήρ Παΐσιος.

Γραπτή μαρτυρία. Είδα τον γέροντα να έχει διπλωμένο στο χέρι το κομποσκήνι του. Σκέφτηκα να του δώσω το δικό μου και να πάρω το δικό του. Εκεί που καθόμουν παράμερα, γυρίζει και μου λέει χαμογελώντας: «Αυτό που σκέφτεσαι δεν γίνεται. Το δικό μου είναι 300, το δικό σου 100. Την επόμενη φορά αγόρασα ένα με 300 κόμπους και του το δείχνω λέγοντας: «Γέροντα, δεν θα μου ξεφύγεις. Τώρα θα σου το πάρω». «Αν ήξερες τι μου ζητάς, δεν θα το έκανες. Ας είναι. Να είναι ευλογημένο, πάρτο». «Όχι», του είπα. «Μην επιμένεις. Αφού το θέλεις, πάρτο. Το έχω για ευλογία και φυλακτό». Μαρτυρία πατρός Νη Αγιορείτου. Επισκέφθηκα το γέροντα στην Παναγούδα για πρώτη και μοναδική φορά το 1987 με το συμφοιτητή μου τότε τον Γιάννη. Χτυπήσαμε το σιδεράκι, φωνάξαμε και περιμέναμε. Ξαναχτυπήσαμε, καμιά απάντηση. Άκρα ησυχία. Ξαφνικά ακούσαμε ψαλμωδίες από το κελί του. Ήταν πολλές φωνές μαζί και λεπτές. Ξεχώριζε το Άγιος, Άγιος. Έχουν λειτουργία και είναι στο Άγιος ο Θεός. Θα αργήσουν να τελειώσουν, γι' αυτό ας φύγουμε, είπα. Όχι, ας περιμένουμε, μόνο μην ξαναχτυπήσουμε, είπε ο Γιάννης. Ξαφνικά σταμάτησαν οι ψαλμωδίες και βγήκε ο γέροντας. Θυμάμαι το πρόσωπό του. Έντονα φωτεινό που όμοιό του δεν έχω ξαναδεί. Ήταν μόνος του. Κανείς άλλος. Τι να ήταν άρα για αυτές οι πολλές λεπτές φωνές. Η αγωνία μας κορυφώθηκε. Ρώτησε πόσοι είμαστε και μπήκε πάλι στο κελί του. Πήρε το κλειδί και ερχόταν να ανοίξει. Καινούρια έκπληξη. Ο γέροντας βάδιζε χωρίς να πατά στη γη. Με βήματα αργά μας πλησίαζε και 2-3 μέτρα πριν φτάσει, απότομα αισθανθήκαμε μια ευωδία δυνατή. Σας στήσαμε. «Καλώς τους», μας χαιρέτησε. Μας έδειξε να καθίσουμε στα κούτσουρα και έφερε λουκούμια. Ρώτησε τι σπουδάζουμε και παίρνοντας κάποια αφορμή άρχισε να μας μιλάει για την ωφέλεια της προσευχής και ειδικότερα όταν πάσχει το σώμα από κάποια αρρώστια. «Τότε ο μισθός μας είναι ολόκληρος», μας είπε. Ενώ μιλούσε, απότομα διπλώθηκε κάτω και έπιανε την κοιλιά του. Καταλάβαμε ότι πάσχει από κύλι. Ευγενικά μας είπε: «Με συγχωρείτε, έχω και αυτό. Όμως, άντε, να πάτε τώρα». Σκύψαμε να πάρουμε την ευχή του. Μας χτύπησε απαλά στο κεφάλι και φύγαμε. Μέχρι σήμερα δεν είχα φανερώσει τα θαυμαστά γεγονότα που αξιωθήκαμε να ζήσουμε εκείνο το ευλογημένο πρωινό. Γραπτή μαρτυρία Κωνσταντίνου. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στον πατέρα Παΐσιο. Με ρώτησε: «Κώστα, πώς ήρθες εδώ? Εσύ έχεις σπασμένα πόδια». Και συνέχισε: «Κώστα, ο Θεός για να την πάρει την αγάπησε πιο πολύ». «Ποια, πάτερ?», ρώτησα με απορία. «Τη μνηστή σου». Πράγματι, το 1991 είχα πάθει σοβαρό ατύχημα. Είχα σπάσει τα πόδια μου και σκοτώθηκε η μνηστή μου. Ο κύριος Έψιλον, οδοντίατρος από τη Θεσσαλονίκη, διηγήθηκε τα εξής. «Ήμουν στενοχωρημένος διότι τα παιδιά μου ήταν και τα δύο άρρωστα. Πήγα στο όρος να δω τον παππούλη, πατέρα Παΐσιο. Έξω από το κελί του περίμεναν πολύ. Ύστερα από λίγο άνοιξε η πόρτα και εμφανίστηκε. Είπε: «Παλικάρια, 1 με 2 λεπτά θα σας βλέπω, όχι παραπάνω». Στο τέταρτο γύρισε και μου είπε: «Έλα, Ευάγγελε», χωρίς να με ξέρει. Πρώτη φορά πήγαινα. Πήγα λοιπόν και του είπα: «Παππούλη, εμένα δεν μου φτάνουν 2 λεπτά. Χρειάζομαι πολλή ώρα διότι είμαι πολύ στενοχωρημένος. Ήρθα να σας πω ότι θα κάψω 3 εκκλησίες. Πες τον Θεούλη να πάψει να χτυπά τα παιδιά μου, τι τον έκαναν». Με άκουσε προσεκτικά και για δεύτερη φορά με αποκάλυψε με το όνομά μου χωρίς να το γνωρίζει. «Άκουσε, Ευάγγελε, τα παιδιά σου θα γίνουν καλά». Μετά μου χάρισε ένα σταυρό χειροποίητο δικό του με λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Έτσι ήταν η πρώτη μου γνωριμία με τον αγαπημένο μου παππούλη. Η κόρη μου είχε ψωρίαση. Κάθε 2-3 ημέρες το κορμάκι της γινόταν από πάνω μέχρι κάτω σαν του φιδιού.
Είχαν περάσει 15 ημέρες από την πρώτη μου επίσκεψη και δεν είχαν εμφανιστεί καθόλου τα σημάδια της ασθένειάς της, εκτός από ένα σπυράκι στο γόνατο. Πήρα μαζί μου μία πετσέτα και ξαναπήγα στο όρος για να ευχαριστήσω και να πλύνω τα πόδια του παππούλη, πράγμα που φυσικά δεν δέχτηκε. Τον βρήκα να σκάβει και πριν προλάβω να του πω τίποτα μου είπε: «Ευάγγελε, τι ήρθες να μου πεις, ότι η κόρη σου έχει στο γόνατό της ένα σπυράκι? Ο Θεός το άφησε αυτό για να θυμάται την αρρώστιά της». Ο γιος μου έπασχε από χρόνιο σοβαρό νόσημα. Η έκβαση της αρρώστιας ήταν αμφίβολη. Οι γιατροί δεν έκαναν καμιά σίγουρη πρόβλεψη. Την τρίτη φορά που είχα πάει στον παππούλη, είχα και το γιο μου. Ήταν μικρό παιδάκι. Στο μοναστήρι όλοι οι μοναχοί που το έβλεπαν μου έλεγαν: «Γιατί κοιμάται το παιδί?» Έτσι ήταν η έκφραση των ματιών του. Ο παππούλης μόλις μας είδε, είπε στο γιο μου: «Βρε καλό στο παλικάρι μου». Υπήρχε ένας βράχος, πολύ βαρύς. Δοκίμασα να τον σηκώσω και δεν μπόρεσα. Ο παππούλης λέγει στο γιο μου: «Μπορείς να σηκώσεις αυτό το βράχο?» Ο μικρός πήγε και το σήκωσε. «Αν είναι δυνατόν». Εκείνη τη στιγμή ο παππούλης γονάτισε και ήρθε περίπου στο ίδιο ύψος με το παιδί και του είπε: «Από τώρα δεν έχεις τίποτε». Εκείνη την ώρα τα ματάκια του ανοίξανε. Δεν είχε πλέον το κοιμισμένο προσωπάκι που έβλεπα σαν πατέρας επί 2-3 χρόνια. Μαζί με την πέτρα που πέταξε έφυγε και η αρρώστιά του, είπε ο παππούλης. Και πράγματι, μέχρι σήμερα ο γιος μου, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλά.

Μαρτυρία κυρίου Ματθαίου Γκόλια από Ιωάννινα. Ήταν μήνας Φεβρουάριος και με έναν φίλο μου επισκέφτηκα το γέροντα για τα προβλήματά μου. Είχε πολύ χιόνι. Εμένα με πονούσε η κίστη μου και είχα αιματουρία, σαν βρύση, και φοβήθηκα. Ήξερα ότι είχα θυλώματα στην κίστη. Δεν ήξερα όμως εάν ήταν καλοήθη ή καρκινώματα. «Πονάω, γέροντα, και έχω αιματουρία», του είπα. Ο φίλος μου δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη από φοβερό πονοκέφαλο. Μας πήρε μέσα στο εκκλησάκι. Έβγαλε τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου. Πλημμύρισε το εκκλησάκι από άρρητη ευωδία. Την ίδια στιγμή που σταύρωνε το φίλο μου, του έφυγε ο ισχυρός πονοκέφαλος. Ο γέροντας ήταν αλλιώτικος μέσα στο εκκλησάκι. Όταν βγήκε από το ιερό με τα λείψανα στο χέρι του και χωρίς το σκούφο του, ήταν γεμάτος φως. Ηλαρός πολύ. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια μου. Με σταυρώνει και μου λέγει: «Δεν έχεις καρκίνο που φοβάσαι. Τώρα που θα πας στο σπίτι σου, να πας στο γιατρό, να σου τα καυτηριάσει». Πράγματι έτσι έγινε και ο γιατρός μου λέγει: «Κάθε 6 μήνες θα κάνουμε καυτηριασμό». Εγώ όμως δεν ξαναπήγα ποτέ και ούτε ξαναείχα ενόχληση.

Μοναχός έπασχε από χρονία δυσκυλιότητα, η οποία ακολούθως του προκάλεσε αιμορραγία. Δημιουργήθηκε μια ανοιχτή πληγή, από την οποία έχανε πολύ αίμα. Όταν το έμαθε ο γέροντας, συμπόνεσε. Θυμήθηκε τον εαυτό του που υπέφερε από την ίδια πάθηση όταν ήταν στο Σινά. Αρχικά υπέδειξε στο μοναχό μερικές πρακτικές λύσεις που λίγο τον βοήθησαν, αλλά η αιμορραγία δεν σταμάτησε. Στη συνέχεια ο αδελφός κατέφυγε στους γιατρούς, χρησιμοποίησε και φάρμακα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο γέροντας παρακολουθούσε την κατάστασή του ρωτώντας πάντα με ενδιαφέρον πώς είναι. Κάποτε που το συνάντησε μετά, το τριήμερο της καθαράς εβδομάδος του είπε «Σε σκεφτόμουν, πώς θα κάνεις το τριήμερο στην κατάσταση που βρίσκεσαι». Την επόμενη φορά όμως που τον συνάντησε, πήγε με γρήγορα βήματα κοντά του και, χωρίς να τον χαιρετήσει να του πει τίποτα άλλο, τον ρωτούσε κρατώντας τον από τους βραχίονες και περιμένοντας με αγωνία την απάντηση. «Δεν είσαι καλά τώρα? Πες μου, δεν είσαι καλά?» Ο μοναχός ξαφνιάστηκε και απάντησε «Ναι γέροντα, τώρα δόξα τω Θεώ, είμαι καλά». Και όντως ήταν καλά, γιατί όχι μόνο σταμάτησε η αιμορραγία, αλλά εξαφανίστηκε έκτοτε και η δυσκυλιότητα. Ο γέροντας στην αρχή προσπάθησε να τον βοηθήσει με ανθρώπινα μέσα. Όταν όμως είδε την ανεπάρκειά τους, κατέφυγε στο Θεό δια της προσευχής. Είχε μάλιστα μια εσωτερική διέστηση ότι εισακούστηκε η προσευχή του και απλά επιβεβαίωνε. Μαρτυρία μη σίγμα καθηγητού. Μια Κυριακή ενώ βρισκόμουν στην εκκλησία, ένιωσα ένα βάρος στο στήθος. Την επομένη επισκέφθηκα έναν καρδιολόγο και με το καρδιογράφημα που έκανα διαπιστώθηκε πως η καρδιά μου έχει κάποιο πρόβλημα. Με την προτροπή του έκανα τεστ κοπόσεως, το οποίο ήταν θετικό. Διεγνώστη πρόβλημα στα στεφανιαία αγγεία και μου συνέστησαν για ένα χρόνο να παίρνω φάρμακα. Ύστερα έκανα τεστ κοπόσεως, το οποίο ήταν πάλι θετικό. Είδαν οι γιατροί ότι το πρόβλημα δεν ξεπερνιέται με φάρμακα και μου συνέστησαν να κάνω στεφανιογραφία. Στενοχωρέθηκα φυσικά και φοβήθηκα. Κατέφυγα στον Θεό με την προσευχή και έστειλα γράμμα για να ενημερωθεί και ο γέροντας. Μου απάντησε μέσω του πατρός Ήτα ότι θα προσευχηθεί και θα πάνε όλα καλά. Πήρα θάρρος και αποφάσισα να κάνω αυτή την επικίνδυνη εξέταση στις 5 Τρίτου του 1992. Κατά την ώρα της στεφανιογραφίας, ενώ ήμουν ξαπλωμένος στο χειρουργείο, ο νους μου ήταν κοντά στο γέροντα και περιφερόταν έξω και μέσα στο κελί του. Η εξέταση τελείωσε και οι γιατροί φαίνονταν ικανοποιημένοι, αλλά συγχρόνως και απορούσαν. Ο γιατρός που με συνόδευσε έξω από το χειρουργείο με έβλεπε παράξενα και απορούσε. Όταν συνήλθα κάπως τον ρώτησα «Τι έγινε γιατρέ?» Εκείνος απάντησε «Περίεργο, η καρδιά σου έχει κάποια παραξενιά. Ενώ σίγουρα περιμέναμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα στα στεφανιαία αγγεία, διαπιστώσαμε πως όχι μόνο πρόβλημα δεν υπάρχει, αλλά τα στεφανιαία αγγεία της καρδιάς σου είναι και ποιότητος. Αυτό δεν εξηγείται ιατρικώς, παρά σαν μια παραξενιά της καρδιάς σου». Του απάντησα συγκινημένος «Γιατρέ, η καρδιά μου δεν έχει παραξενιά, αλλά η υγιής κατάστασή της είναι θαύμα που οφείλεται στις προσευχές Αγιορείτου Μοναχού». Μια ομάδα μαθητών της Αθωνιάδος Σχολής συμφώνησε να ρωτήσουν το γέροντα αν θα πάρουμε την πόλη και αν θα ζουν και οι ίδιοι τότε. Πήγαν στο καλύβι του, πήραν κέρασμα, αλλά ντρέπονταν να ρωτήσουν. Ο ένας έκανε νόημα στον άλλο και τελικά κανείς δεν τολμούσε να κάνει την ερώτηση. Τότε τους λέγει ο γέροντας «Τι είναι βρε παλικάρια, τι θέλετε να ρωτήσετε, για την πόλη? Θα την πάρουμε και θα ζείτε κιόλας». Ένα παιδί μετέφερε τα λόγια του γέροντα στο δάσκαλο Κωνσταντίνο Μαλίδη που ήταν καλός χριστιανός και θερμός πατριώτης. Αυτός ήρθε με ενδιαφέρον να βεβαιωθεί καλύτερα από τον ίδιο το γέροντα και ρώτησε για την πόλη. Ο γέροντας το απάντησε «Άστα αυτά Κώστα, δεν είναι για μας αυτά. Εμείς για άλλη πόλη πρέπει να ετοιμαζόμαστε». Αυτά ήταν προσημάνσεις για τον επικείμενο θάνατό τους.
Γιατί πράγματι δεν άργησε να φύγει πρώτα ο Κώστας και ύστερα ο Γέροντας για την αληθινή και ουράνια πατρίδα μας, την καινήν πόλη, την Άνω Ιερουσαλήμ.

ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

Μαρτυρία κυρίου Φωτίου Παπαδοπούλου Ποντίου από την Δράμα. Ξεκίνησα κάποτε από τις Καριές για το Γέροντα. Μπροστά στο Κουτλουμούσι συνάντησα ένα νέο που με ρώτησε πώς θα πάει στον πατέρα Παΐσιο. «Θα πάμε μαζί», του είπα. Μόλις φτάσαμε, ο Γέροντας σαν να μας περίμενε. Μου λέγει: «Πόντιε, τι τον έφερε σε αυτόν εδώ?» Του εξήγησα ότι δεν είναι παρέα μου. Στο δρόμο το συνάντησε. Μου λέγει: «Πάρ' τον από εδώ, να σηκωθεί να φύγει. Ξέρεις τι έκανε?» Και στο νέο είπε θυμωμένα: «Φύγε να μη σε βλέπω. Αυτό που έκανες είναι ασυγχώρητο. Να πας πρώτα να ζητήσεις με δάκρυα συγχώρηση από την κοπέλα και αφού συγχωρήσει μετά να έρθεις». Και τον έδιωξε, πράγμα συνήθιστο. Πρώτη φορά έβλεπα έτσι το γέροντα. Έπειτα, κατεβαίνοντας για την Ιβύρον, μου ομολόγησε ο νέος ότι ενώ περίμενε την ύμφη στην εκκλησία για να γίνει στέψη, πέρασε από εκεί μια φίλη του και αυτός έφυγε μαζί της. Έτσι ματαιώθηκε ο γάμος τους. Κληρικός από το μοναστήρι του κόσμου διηγείται: «Τον Αύγουστο του 1993 φιλοξενήθηκα σε αγιορείτικο κοινόβιο. Ο ηγούμενος και οι πατέρες της Μονής μου πρότειναν να κοινοβιάσω στο μοναστήρι τους και εγώ προσευχόμουν να μου δείξει ο Θεός το θέλημά του. Κάποια μέρα επισκέφθηκα το γέροντα στην Παναγούδα, απλώς για να πάρω την ευχή του, αλλά δοκίμασα πολλές εκπλήξεις. Με πήρε ιδιαιτέρως και με ρώτησε: «Από πού είσαι, πάτερ?» Του απάντησα. Μου λέει ο πατήρ Παΐσιος: «Πάτερ, να μείνεις στο μοναστήρι σου. Τάχασα». Και συνέχισε: «Θα περάσεις πειρασμούς, αλλά να κάνεις υπομονή, γιατί πρέπει να τους περάσεις μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα». Μέσα μου σκεφτόμουν: «Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που μου λέει. Τώρα όμως που πέρασα και περνώ πειρασμούς, καταλαβαίνω τα λόγια του». Μετά μου είπε: «Να έχεις πνευματική αρχοντιά. Όταν δηλαδή μιλάς με τους νέους, να μην τους πιέζεις. Αυτό είναι πνευματική αρχοντιά. Να τους σέβεσαι, χωρίς να τους ζορίζεις». Άρχισε τότε να με νουθετεί και να μου λέγει όσα έκανα στο μοναστήρι μου. Απόρρισα για το πώς ήξερε ο γέροντας ότι μιλούσα με τους νέους και τους πίεζα παραπάνω για το θέμα της εξομολογήσεως. Ύστερα συνέχισε: «Αν ήθελε ο Θεός, μπορούσε σε ένα λεπτό να κάνει όλο τον κόσμο να μετανοήσει. Θα γυρνούσε το κουμπί στα 7 ρίχτερ, θα έκανε σεισμό και θα βλέπεις όλο τον κόσμο να κάνει μεγάλους σταυρούς. Αλλά αυτό δεν είναι ειλικρινής μετάνοια, είναι αναγκαστική μετάνοια και δεν έχει αξία. Γι' αυτό και εσύ μην πιέζεις». Μαρτυρία ανωνύμου. Κάποια χρονιά, όταν τελείωνε η κατέτος διαμονή μου στο Όρος, πήγα να χαιρετήσω τον παππού, πατέρα Παΐσιο, και του είπα: «Βγαίνω στον κόσμο με φόβο και παράπονο, γιατί μέσα μου δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα προβλήματά μου μένουν ατακτοποίητα. Αν όμως θέλεις και με λυπάσαι, επειδή μόνο τα λόγια σου είναι φτωχά και αδύνατα και δεν μπορούν να καλύψουν το δράμα μου, παρακάλεσε τον Χριστό να κινηθεί λίγο η καντήλα του σαν επιβεβαίωση των λεγόμενων σου». Και τότε, ενώ σπάραζα και κοίταζα μια την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο της Παναγούδας, μια τον πατέρα Παΐσιο που σιωπηλώς προσευχόταν, κινήθηκε ρυθμικά το καντήλι του Χριστού. Και με τρεμάμενο το δάχτυλό μου πήρα λίγο λαδάκι και σταύρωσα το μέτωπό μου. Ο γέροντας μου είπε: «Θα κουνιόταν και η καντήλα της Παναγίας, αλλά ύστερα θα νόμιζες ότι από τον αέρα κουνήθηκε». Μαρτυρία μοναχού Παύλου Λαβριώτου. Με το μακαριστό γέροντα Παΐσιο είχα συναντηθεί αρκετές φορές στο ασκητήριό του στην Παναγούδα. Επρόκειτο περί γνησίου ασκητού και οσίου ανδρός, ή το πράος, ειρηνικός, ανυπόκριτος, ακτίμων, προσινής, άνθρωπος προσευχής και αγάπης, κάτοχος σπανίων πνευματικών χαρισμάτων και υψηλής νοήσεως. Ο λίγων πρώτης κοιμήσεως του αηδήμου γέροντος τον επεσκέφθην, συμβουλής και ωφελίας ένεκεν. Πλησίασα στο κελί του, αλλά κανείς δεν υπήρχε εκεί. Μάλιστα και οι δύο πόρτες ήταν ορθάνυκτες. Βγήκε ο γέροντας, του έβαλα μετάνοια και μετά τα συνήθη, εκάθισα στο πρόχειρο ξύλινο κάθισμα
και άρχισα να διηγούμε τους διαλογισμούς μου. Εκείνος, όρθιος, πηγαινοερχόταν και υποψιθύριζε περιοδικώς. Έρχεται. «Α, αυτός είναι». Δείχνοντας με την κίνησή του ότι κάποιος ερχόταν προς συνάντησή του. Η σκηνή διήρκεσε περί τα 10 λεπτά, οπότε εγώ κρίνοντας ότι δεν παρακολουθεί τα λεγόμενά μου, σκέφτηκα: «Αυτός δεν με παρακολουθεί». Πριν τελειώσω τη σκέψη, μου λέγει κάπως δυνατά: «Λέγε, σ' ακούω». Εγώ συνέχισα διαπορώντας: «Σε μια στιγμή αναλογίζομαι πάλι. Αυτός δεν με παρακολουθεί», και εκείνος αμέσως απαντά: «Λέγε, εσύ σ' ακούω». Σε λίγο ακούστηκαν βήματα και ήρθε ο δικαίος της Ιεράς Κήτεως προφήτου Ηλίου, γέρον ιερομόναχος Ιωακείμ, μετά του υποτακτικού του ιερομονάχου Παύλου. Μετά τον χαιρετισμό, εγώ και ο πατήρ Παύλος απομακρυνθήκαμε. Τον ρώτησα: «Είχατε συνεννοηθεί με το γέροντα?» «Όχι, αφού δεν έχει τηλέφωνο. Πρώτη φορά ερχόμαστε. Γιατί ρωτάς?» Του ανέφερα το περιστατικό και ο πατήρ Παύλος είπε: «Αλήθεια, είναι αυτό που λένε, ότι ο γέροντας έχει διορατικό χάρισμα».

Ο γέροντας βοηθούσε πολλούς που είχαν μπλεχτεί με γιόγκα και ανατολικές θρησκείες. Αναφέρει πρώην αρχηγικό στέλεχος της Ινδουιστικής κινήσεως Χάρε Κρίσνα. «Εγώ για τον γέροντα Παΐσιο άκουσα όταν ήμουν στην Ιταλία. Είχαμε μαζευτεί οι αρχηγοί της οργανώσεως από κάθε κράτος της Ευρώπης και συζητούσαμε. Εκεί μέσα άκουσα για τον πατέρα Παΐσιο. Τον παρουσίαζαν σαν έναν γιόγκι που εμφανίστηκε στην Ελλάδα και αποφάσισα να τον γνωρίσω. Ήρθα στην Ελλάδα, γνώρισα τον γέροντα και άρχισα να καταλαβαίνω το λάθος μου. Όταν τους είπα ότι θέλω να φύγω, με πολέμησαν πολύ. Εγώ που κατεύθυνα ολόκληρη οργάνωση και αλώνιζα την Ευρώπη, φοβόμουν πλέον να μπω σε αστικό λεωφορείο. Ένιωθα μια τρομακτική δυσκολία ακόμα και για τα πιο μικρά πράγματα. Αισθανόμουν την ψυχή μου παράλυτη, πόνος και φόβος. Είχα δώσει πολλά δικαιώματα στο διάβολο, αλλά ο γέροντας με βοήθησε να ξεφύγω. Αν δεν ήταν ο γέροντας να με σκεπάζει με τις προσευχές του, δεν θα μπορούσα να ξεφύγω με τίποτα από τις σατανικές ενέργειές τους. Αργότερα ο νέος αυτός έκανε δημόσια ομολογία σε ιερό ναό των Αθηνών και έγινε ξανά δεκτός στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας με το μυστήριο του χρίσματος. Είχε πάει στον γέροντα κάποιος πλούσιος που για χρόνια ήταν μαθητής με όλη την οικογένειά του Ινδού γκουρού Μαχαράτζη. Είχε πάρει μάλιστα τη μοίηση που έδινε ο γκουρού. Είχε δηλαδή πάρει τη γνώση, όπως λένε στη γλώσσα τους. Έτρεχαν σε μεγαλοπόλεις της Ευρώπης να δουν τον γκουρού τους, πληρώνοντας πολλά χρήματα. Ο γέροντας με το διορατικό του χάρισμα του απεκάλυψε διάφορα περιστατικά από τη ζωή του και τον συμβούλεψε να πιάσει μια δουλειά, έστω και αν δεν υπήρχε οικονομική ανάγκη, γιατί η δουλειά θα του έκανε καλό. Εντυπωσιασμένος από τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντα, τον ρώτησε για τον διαλογισμό και τις διάφορες άλλες τεχνικές. «Κοίταξε παιδί μου», τον διέκοψε με καλοσύνη ο γέροντας, «δεν έχουν σημασία οι τεχνικές. Προσπαθείτε κι εσείς, αλλά εκεί που σκάβετε δεν υπάρχει χρυσός, αλλά διάβολος. Ο Χριστός είναι ο χρυσός». Ο γέροντας είχε ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τους νέους. Τους αγαπούσε πραγματικά σαν παιδιά του. Ενδιαφερόταν να βρουν το δρόμο τους και προσευχόταν για αυτούς. Τους βοηθούσε να υπερβούν τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Συνέπασχε και συμπονούσε μαζί τους. Αυτοί, διαισθανόμενοι τη μεγάλη του αγάπη, του είχαν απεριόριστη εμπιστοσύνη. Του έκαναν υπακοή και κυριολεκτικά τον λάτρευαν. Έβλεπε στο κελί του ναρκωμανείς, αναρχικούς, παραστρατημένους, ψυχασθενείς, μπερδεμένους, απελπισμένους μέχρι αυτοκτονίας. Αφού με τις συμβουλές του γέροντα μετανοούσαν και συνέρχονταν, στη συνέχεια τον επισκέπτονταν αλλοιωμένοι πνευματικά, αλλά και κήρυκες μετανοίας στους φίλους τους, που τους έφεραν μαζί τους στο γέροντα. Για να φανεί ο τρόπος βοηθείας, σημειώνονται ενδεικτικώς λίγα περιστατικά. Βοήθησε πολλούς τοξικομανείς να αποτοξινωθούν. Στην αρχή κατόρθωνε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους, να επικοινωνήσει μαζί τους κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους. Τον παρακολουθούσαν με προσοχή και δέχονταν τις συμβουλές του. Πολλοί με την προσευχή και τη βοήθειά του απελευθερώθηκαν από το πάθος και έγιναν θερμοί χριστιανοί και καλοί οικογενειάρχες. Έλεγε με συμπόνια: «Τα καημένα δεν μπορούν να συμμαζευτούν. Η νεολαία σήμερα αχριστεύεται μόνη της». Ο ίδιος τους έδαινε τα κορδόνια από τα παπούτσια, έδιωχνε τις μύγες που τους ενοχλούσαν και τακτοποιούσε τα μαλλιά τους που έπεφταν στα μάτια τους. Τους συμβούλευε να εξομολογηθούν, να ζουν πνευματική ζωή, να βρουν μια απλή εργασία για να απασχολούνται. Συνιστούσε να τρώνε καρότα και τους έδινε και άλλες πρακτικές οδηγίες. Τους έστελνε σε κατάλληλο περιβάλλον για αποτοξίνωση. Τους βοηθούσε να ενταχθούν στην κοινωνία και να δημιουργήσουν οικογένεια. Κάποιος ναρκωμανής νέος προσπαθούσε να κόψει το πάθος του, από το οποίο υπέφερε ο ίδιος και η οικογένειά του.
αν και μέσα του είχε μια αμυδρά και ακαθόριστη εικόνα για τον πατέρα Παΐσιο, εν τούτης στήριξε σε αυτόν την τελευταία του ελπίδα. «Θα έχει αυτός κανένα φάρμακο για να το κόψω», σκεφτόταν κατηφορίζοντας προς την Παναγούδα. Μόλις τον είδε ο γέροντας, του είπε χαμογελώντας: «Έλα, έλα, έχω κάτι καλά χάπια για σένα», και του έβαλε στη χούφτα του λίγα φουντούκια. Πράγματι τα χάπια του αποδείχτηκαν αποτελεσματικά και έγινε το θαύμα. Η εξάρτηση του νέου από τα ναρκωτικά κόπηκε μαχαίρι. Μαρτυρία ανωνύμου. Κάποτε είδα έναν φοιτητή, γνωστό ομοφυλόφιλο, που ήρθε να δει τον πατέρα Παΐσιο. Με τη συζήτηση ήρθε σε μετάνοια και άλλαξε η ζωή του. Μετά το συναντούσα σε Αγρυπνίες στη Θεσσαλονίκη. Στεκόταν πίσω από μια κολόνα και έχινε άφθονα δάκρυα. Έκλαιγε βουβά και ήρεμα. Θαύμασα το έλεος του Θεού και τη μετάνοια του ανθρώπου, αλλά και τη χάρη του γέροντα που κατάφερνε να εξαγάγει τίμιον από αναξίου. Τον συνάντησα πάλι στην Παναγούδα να φέρνει κι άλλους ομοίους παραστρατημένους νέους για να βοηθηθούν κι αυτοί. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μανιώδεις καπνιστές έκοψαν το τσιγάρο χάρη στο γέροντα. Τα λόγια του δεν ήταν απλές συμβουλές, αλλά είχαν δύναμη. Έφερναν διάθεση αποστροφής προς το τσιγάρο και κοβόταν η επιθυμία να καπνίσουν. Αλλά περισσότερο βοηθούσε με την προσευχή του. Μαρτυρία ανωνύμου. Ήρθα για να γίνω μοναχός. Δεν φόρεσα σκούφο γιατί ακόμη δεν μπορούσα να κόψω το τσιγάρο. Κάπνιζα τότε 2 πακέτα την ημέρα. Προσπαθούσα. Τα έσχιζα, τα πετούσα και ύστερα την άλλη μέρα πήγαινα, τα έβρισκα και κάπνιζα. Αν και τρεπόμουν, πήγα και το είπα στο γέροντα. Μου απάντησε: «Θα σηκωθείς, μη φοβάσαι», και με χτυπούσε παρηγορητικά στον ώμο. Ήταν η ώρα 10 το πρωί. Μέχρι το βράδυ δεν σκέφτηκα καθόλου το τσιγάρο. Από τότε το έκοψα με τις προσευχές του και έγινα μοναχός. Για μένα αυτό ήταν θαύμα. Διηγείται άλλος προσκυνητής. Επισκεφθήκαμε το γέροντα και εκεί που καθίσαμε έβγαλα να καπνίσω. Άναψα το τσιγάρο ασυναίσθητα γιατί κάπνιζα 3 πακέτα την ημέρα. Ο γέροντας μου παίρνει το τσιγάρο από το στόμα και μου λέει: «Δεν θα ξανακαπνίσεις μέχρι να βγάλουν οι Γερμανοί το μηχάνημα που καθαρίζει τους πνεύμονες». Στο μοναστήρι που διανυκτερεύσαμε, συνειδητοποίησα μετά από 3 ώρες ότι δεν κάπνισα, αλλά ούτε και είχα επιθυμία πλέον να καπνίσω. Έκοψα το τσιγάρο τελείως.

0: Νέοι, αδιάφοροι, έρχονταν να δουν το γέροντα. Δεν ήθελαν να πάνε στρατιώτες και έβρισκαν ένα σωρό δικαιολογίες. Τους ανέφερε δικά του περιστατικά από το στρατό και άλλα παραδείγματα. Τα παιδιά ύστερα ζητούσαν ευλογία να υπηρετήσουν στους καταδρομείς. «Βρε παιδιά, να υπηρετήσετε τη θητεία σας και όπου σας στείλουν να πάτε», έλεγε. Ο γέροντας έλεγε ότι η εκκλησία μας δύο δρόμους διδάσκει, τον μοναχισμό και τον γάμο. Θεωρούσε αφύσικο να μην ακολουθήσει κάποιος έναν από τα δύο. Το βόδι που δεν πάει ούτε στο ζυγό ούτε στην αυλακιά πάει στον χασάπι. Βοήθησε πολλούς νέους να ακολουθήσουν την κλίση τους και να γίνουν είτε μοναχοί είτε να κάνουν οικογένεια. Πολλούς αναποφάσεις τους που δεν ήταν για μοναχοί τους προέτρεπε να προχωρήσουν στο γάμο. Όταν ήθελαν να τους στείλουν κάτι αρνιόταν λέγοντας «Εγώ κουφέτα θέλω» ή να μου στείλει το προσκλητήριο του γάμου. Άλλους για να τους βοηθήσει τους έβαζε καλό κανόνα λέγοντάς τους «Χωρίς βέρα να μην ξανάρθετε». Μια φορά ήρθε ένας νέος με μαλλιά μεγάλα σαν αλογοουρά. Ο γέροντας το ρώτησε «Ε παλικάρι, τι δουλειά κάνεις? Είμαι φοιτητής. Έχεις μαθήματα να περάσεις? Έχω 8. Άμα θέλεις να τα περάσεις έλα να σε κουρέψω», του είπε χαριτολογώντας. Μπήκε στο κελί του, έφερε το ψαλίδι και τον κούρεψε. Ο νέος το θεώρησε ευλογία. Το είπε και σε άλλους και έρχονταν και αυτοί να πάρουν παρόμοια ευλογία. «Έχω κάνει πολλές κουρές», έλεγε γελώντας. «Γέροντα, τι τα κάνετε τα μαλλιά τους?» «Τα κρατώ και τα φυτεύω στους φαλακρούς», απαντούσε χαμογελώντας. Και άλλοτε ανέφερε ταπεινά. «Αν υπάρχει μια περίπτωση να σωθώ, θα είναι από τις ευχές των μανάδων. Ξέρεις πόσα γράμματα παίρνω που συγκινημένες με ευχαριστούν επειδή έπεισα τα παιδιά τους να κόψουν τα μαλλιά και να βγάλουν τα σκουλαρίκια?» Δεν ήθελε οι άνδρες να τρέφουν μακριά ακόμη, γιατί το θεωρούσε θηλυπρέπεια και ανέφερε το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. «Ανήρ, εάν κομμά ατιμία εαυτό έστι». Όταν έβλεπε νέους με μαλλιά μακριά τους ρωτούσε «Μαλλιά αφήνουν οι αφιερωμένοι και οι αφηρημένοι. Εσείς τι από τα δύο είστε?» Τον επισκέφτηκαν κάποιοι νέοι από την Αυστραλία. Ήθελαν την πνευματική ζωή, αλλά αγαπούσαν και τις κοσμικές διασκεδάσεις. Τον ρωτούσαν για το χορό και προσπαθούσαν να αποσπάσουν από το γέροντα τη συγκατάθεσή τους ότι είναι καλό πράγμα ο χορός. Τους απάντησε «Βρε παιδιά, εσείς είναι... Ας υποθέσουμε σαν να θέλετε να ανεβείτε στον Άθωνα και επειδή δεν μπορείτε θέλετε να κατεβάσουμε τον Άθωνα για να πείτε ότι ανεβήκατε». Ο γέροντας θεωρούσε καταστρεπτική την επίδραση της τηλεόρασης για όλους και ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους. Ανέφερε με πόνο περιπτώσεις παιδιών που οι γονείς τους για να έχουν την ησυχία τους τα άφηναν ώρες να βλέπουν τηλεόραση με αποτέλεσμα να καταστρέφονται διανοητικά, ψυχικά και σωματικά. Τόνιζε επιπλέον τη βλάβη που φέρνει στο σώμα με την ακτινοβολία που εκπέμπει στα οικειοφορούμενα βρέφη και στα μικρά παιδιά. Μιλούσε ακόμη και για δαιμονικές επιδράσεις. Γι' αυτό σε κάθε ευκαιρία απέτρεπε από την τηλεόραση και συμβούλευε να την πετάξουν από το σπίτι δίνοντας στα παιδιά τους κάτι άλλο πνευματικό. Βίους Αγίων, αγρυπνίες και προσκυνήματα ή ουδέτερο αθώα παιχνίδια και εκδρομές. Έλεγε «Μην αφήνετε τα παιδιά σας να βλέπουν τηλεόραση. Η τηλεόραση φτάνει μόνο μέχρι το φεγγάρι. Η πνευματική τηλεόραση φτάνει ακόμη και μέχρι το Θεό». Κάποτε συνομιλούσε με μια παρέα νέων. Αρκετά μέτρα πιο πέρα καθόταν κάποιος νέος καθηγητής. Σκεφτόταν κάτι που τον απασχολούσε τον τελευταίο καιρό. «Εντάξει για τα άλλα της τηλεοράσεως, ούτε τα συζητώ. Μήπως όμως θα έπρεπε για μια στοιχειώδη ενημέρωση να παρακολουθώ τα δελτία ειδήσεων?» Τη στιγμή εκείνη ο γέροντας γύρισε απότομα προς το μέρος του και του είπε «Ούτε τις ειδήσεις» και ξαναστράφηκε προς τα παιδιά συνεχίζοντας τη συζήτησή τους. Κάποιος πρόσφατα νυμφευμένος συζητώντας με τον γέροντα τον παρακάλεσε να του δώσει και μια τελευταία συμβουλή. Του είπε «Να πεις τη γυναίκα σου να μην βλέπει τηλεόραση γιατί το παιδάκι σας θα γεννηθεί βλαμμένο». Και ύστερα από μικρή διακοπή τόνισε «Ούτε να πηγαίνει σε συγγενικά σπίτια να βλέπει». Η σύζυγός του συνήθιζε να βλέπει τηλεόραση στη μητέρα της.
1: Ο βίος του Αγίου Παϊσίου του Άγιου Ρήτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Διάβαση Αντωνία Αρκουμάνη. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

0: Αφιέρωμα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, περί προσευχής. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Προσευχή για τους άλλους. Προσευχή για τον κόσμο με συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Γέροντα, μερικές φορές όταν βλέπω πόσο υποφέρει ο κόσμος, δεν μπορώ να κάνω προσευχή για τον εαυτό μου. Την προσευχή για τον εαυτό μας δεν την κάνουμε μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι απαραίτητη σαν μία προετοιμασία για να σταθούμε μπροστά στο Θεό με ευπρεπές ένδυμα. Για να μπορείς να δεις τον πόνο των άλλων, χρειάζεται να έχεις κατά κάποιο τρόπο τακτοποιημένο τον εαυτό σου. Και όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου, τότε και ένα Κύριε ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί έχει πολλή ταπείνωση, η οποία ελκύει το μεγάλο έλεος του Θεού. Γέροντα, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω πολλή προσευχή για τον εαυτό μου, αλλά ξεχνώ τους άλλους. Κοίταξε, για να γίνει η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου, χρειάζεται να κάνουμε προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν όμως φουντώσει ο θείος έρωτας, τότε ξεχνά κανείς τον εαυτό του και εύχεται για τους άλλους. Εσύ, αφού πρώτα κάνεις λίγη ευχή για τον εαυτό σου, να θυμάσαι μετά τον ταλαιπωρημένο κόσμο γενικά και εκείνους που απομακρύνθηκαν από το Θεό και τους κεκοιμημένους που δεν αξιοποίησαν τα χρόνια που τους χάρισε ο Θεός για να τον πλησιάσουν και μεταμελούνται τώρα, ανώφελα πια, και να λες την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Έτσι συμπεριλαμβάνεις την προσευχή σου και τον εαυτό σου και όσους σου ζητήσουν να ευχηθείς και για όλον τον κόσμο. Με απασχολεί, γέροντα, ο πόνος των ανθρώπων, αλλά δεν έχω παρησία για να ζητήσω από το Θεό να βοηθήσει. Μου λέει ο λογισμός, με την κακομοιριά που έχεις, πώς θα σε ακούσει ο Θεός? Μην ακούς το ταγκαλάκι που σε πιάνει από τα δεξιά και σε απελπίζει. Να λες, Θεέ μου, είμαι κακομοίρα, αλλά άκουσέ με, γιατί εξαιτίας μου αδικούνται οι άλλοι. Κάποτε, σε περίοδο μεγάλης ανομβρίας, ένας μοναχός του Άγιον Όρος προσευχήθηκε ως εξής. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ρίξε λίγη βροχή. Όχι για μας, εμείς καλόγεροι είμαστε και υποσχεθήκαμε να κάνουμε άσκηση. Λυπήσου τον καημένο τον κόσμο που υποφέρει, αλλά και πάλι από το υστέρημά του θα δώσει και σε μας. Αν ήμουν σε καλή πνευματική κατάσταση θα μ' άκουγες και δεν θα υπέφερε ο κόσμος. Το ξέρω, είμαι πολύ αμαρτωλός. Όμως δεν είναι αδικία να υποφέρει ο κόσμος εξαιτίας μου. Βοήθησέ τους. Εκείνοι δεν έχουν χρόνο να κάνουν προσευχή. Κάνω εγώ λίγη προσευχή για εκείνους». Σε μία-μία μισή ώρα έπιασε βροχή σε όλη τη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν κάνω προσευχή για τον κόσμο, μου λέει ο λογισμός πως με συχαίνεται ο Θεός, γιατί άφησα το δικό μου νεκρό και πάω να θάψω τους νεκρούς των άλλων. Το δικό σου νεκρό δεν τον έθαψες όταν έγινες μοναχή? Να λες, Θεέ μου, πώς να ακούσει εμένα την ανάξια δούλη σου? Αλλά δεν είναι κρίμα που ο κόσμος έχει τόσα προβλήματα και βασανίζεται? Σε παρακαλώ, βοήθησέ τον. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται για τον πλησίον του με αγάπη και ταπείνωση και αγωνίζεται έχοντας συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, ο Θεός δεν τον συχαίνεται, αλλά βοηθάει και τον ίδιον, βοηθάει και τους άλλους. Ο Θεός συχαίνεται εκείνον που θεωρεί τον εαυτό του Άγιο και προσεύχεται για τους άλλους που τους θεωρεί αμαρτωλούς.

Είπατε, γέροντα, ότι θα κάνουμε ένα συνεργείο προσευχής. Πότε θα γίνει? Από σας εξαρτάται. Την άλλη φορά θα δω σε τι κατάσταση είστε και ανάλογα θα κάνουμε πνευματικό συνεργείο προσευχής. Αν θα γίνετε προσευχή με πόνο, ξέρετε τι δύναμη θα έχει. Θα προσεύχεστε για τα προβλήματα του κόσμου και όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από το Θεό και βρίσκονται στην ίδια συχνότητα, θα δέχονται τη βοήθειά Του. Εγώ αισθάνομαι τις ψυχές που προσεύχονται σαν κύματα δυνάμεως. Νιώθω την προσευχή τους. Πολλές φορές καταλαβαίνω και ποια ώρα έκανε προσευχή ένας άρρωστος και βοηθήθηκε. Γέροντα, οι ψυχές για τις οποίες προσεύχεστε το αισθάνονται? Ναι, αισθάνονται ότι κάνω σεισμό, συγκλονίζονται. Όταν γίνεται προσευχή με πόνο, ακόμη και άγνωστοι άνθρωποι το πληροφορούνται. Γέροντα, πότε η προσευχή μας για τους άλλους είναι περισσότερη ευπρόσδεκτη για το Θεό? Όταν την αισθανόμαστε. Και την αισθανόμαστε αν βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των άλλων. Αν μπούμε δηλαδή στη θέση των αρρώστων ή των κεκοιμημένων, αυτό θα μας βοηθήσει να προσευχηθούμε με πόνο. Ο πόνος κατεβαίνει στην καρδιά και η προσευχή μας γίνεται καρδιακή. Όταν, γέροντα, είμαι πνιγμένη στους λογισμούς, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί, καλό μου παιδί, κόλλησες τον εαυτό σου και δεν σκέφτεσαι και λίγο τον κόσμο που υποφέρει? Ξέρεις πόσες οικογένειες είναι διαλυμένες, πόσα κακόμοιρα παιδάκια είναι εγκαταλειμμένα στους δρόμους ή σε ιδρύματα δίχως στοργή? Πόσοι αυτή τη στιγμή φωνάζουν βοήθεια, βοήθεια, και δεν υπάρχει κανείς κοντά τους να τους βοηθήσει? Πόσοι βουλιάζουν στο πέλαγος, πόσοι αυτοκτονούν, πόσοι υποφέρουν? Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από τις προσευχές των μοναχών και εμείς να χάνουμε τον πολύτιμο χρόνο μας με μπανταλούς λογισμούς ή παιδικά παράπονα και να μην κάνουμε ούτε τα πνευματικά μας καθήκοντα όπως πρέπει? Κοίταξε να βγεις από τον εαυτό σου και να κάνεις δικό σου τον πόνο των άλλων. Έτσι και ειρήνη θα βρεις και μισθό θα έχεις από το Θεό και βοήθεια θα προσφέρεις στους άλλους. Όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου, η οποία τότε ήταν ιδιόρυθμη, μια νύχτα, ενώ αγρυπνούσα στο κελί, αντιλήφθηκα πως κάποιος ήρθε έξω από το μοναστήρι και είχε ανάγκη. Ήταν ένας ταλέπορος άνθρωπος που είχε και δαιμόνιο. Η πόρτα της μονής έκλεινε με τη δύση του ηλίου και άνοιγε την άλλη μέρα το πρωί. Τι να κάνω τώρα, είπα. Θα μπορούσα να του δώσω κάτι να φάει. Πώς να περιμένει νηστικός μέχρι το πρωί? Τότε μου ήρθε μια σκέψη. Πήγα, πήρα μερικά τρόφιμα, τα έβαλα μέσα σε ένα καλαθάκι, το έδεσα με ένα σκοινί και το κατέβασα από το παράθυρό μου που έβλεπε έξω από τη μονή. Ήταν τέτοια η κατάστασή του που δεν μπορούσα μετά να ησυχάσω. Όλη τη νύχτα προσευχόμουν με πόνο. «Θεέ μου», έλεγα, «εγώ αυτό μπορούσα να κάνω, δεν είμαι άξιος να σε παρακαλέσω να βοηθήσεις το πλάσμα σου. Αλλά δεν είναι κρίμα να ταλαιπωρείται εξαιτίας μου». Το πρωί που άνοιξε το μοναστήρι και μπήκε ο άνθρωπος μέσα, είχε γίνει καλά. Προσκύνησε στο ναό και δόξασε το Θεό. Καλός Θεός τον λυπήθηκε και τον απάλαξε από το δαιμόνιο. Γέροντα, όταν προσεύχεται κάποιος για ένα πονεμένο άνθρωπο, ο νους πάει στο Χριστό ή στον πόνο του ανθρώπου? Από το Χριστό δεν ζητάει βοήθεια. Ξεκινάει από τον πόνο του ανθρώπου, αλλά γυρίζει στο Χριστό. Όταν, γέροντα, η καρδιά μου είναι σκληρή, θυμάμαι τις διάφορες δυσκολίες που έχω περάσει και ζητώ από το Θεό να βοηθήσει όσους περνούν παρόμοιες δυσκολίες. Καλό είναι αυτό. Να το κάνεις, αφού έτσι καταλαβαίνεις περισσότερο τον άλλον